0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 11. Αγάπα λοιπόν τον Κύριο το Θεό σου και να τηρείς τις παραγγελίες του και τα διατάγματά του και τις κρίσεις του και τις εντολές του όλες τις ημέρες. Και γνωρίστε σήμερα, επειδή δεν απευθύνομαι στα παιδιά σας που δεν γνώρισαν και που δεν είδαν την παιδεία του Κυρίου του Θεού σας, τα μεγαλεία του, το δυνατό του χέρι και τον απλωμένο του βραχίωνα και τα σημεία του και τα έργα του, όσα έκανε μέσα στην Αίγυπτο ενάντια στον Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, και ενάντια σε ολόκληρη τη γη του, και όσα έκανε στο στράτευμα των Αιγυπτίων, στα άλογα τους και στις άμαξές τους, με ποιο τρόπο έκανε τα νερά της Ερυθράς θάλασσας να τους καταποντήσουν όταν σας καταδίωκαν από πίσω, και ο Κύριος τους εξολόθρευσε μέχρι τη σημερινή ημέρα, και τι έκανε σε εσάς στην έρημο, μέχρι ότου έρθετε σε τούτο τον τόπο, και τι έκανε στο Δαθάν και στον Αβυρών, τους γιους του Ελιάβ, γιου του Ρουβίν, πώς άνοιξε η γη το στόμα της και τους κατάπιε, και τις οικογένειές τους και τις σκηνές τους και ολόκληρη την περιουσία τους ανάμεσα σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Αλλά τα μάτια σας είδαν όλα τα έργα του Κυρίου, τα μεγάλα, όσα έκανε. Γι' αυτό θα τηρείτε όλες τις εντολές που εγώ προστάζω σε σένα σήμερα, για να κρατεωθείτε και να μπείτε μέσα και να κληρονομήσετε τη γη στην οποία πηγαίνετε για να την κληρονομήσετε και για να μακροημερεύσετε πάνω στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας να δώσει σε αυτούς και στο σπέρμα τους μια γη που ρέει γάλα και μέλι. Επειδή η γη στην οποία μπαίνεις μέσα για να την κληρονομήσεις δεν είναι όπως η γη της Αιγύπτου από που βγήκατε, όπου έσπερνες το σπόρο σου και την πότιζες με το πόδι σου σαν κήπο λαχάνων. Αλλά η γη στην οποία διαβαίνετε για να την κληρονομήσετε είναι γη βουνών και κοιλάδων. Πίνει νερό από τη βροχή του ουρανού. Γη που ο Κύριος ο Θεός σου την επιβλέπει πάντοτε. Τα μάτια του Κυρίου του Θεού σου είναι επάνω της από την αρχή του χρόνου μέχρι το τέλος του χρόνου. Και αν ακούσετε με επιμέλεια τις εντολές μου που εγώ σήμερα σας προστάζω, να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και να το λατρεύετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη τη ψυχή σας, τότε θα δώσω τη βροχή της γης σας στην εποχή της, την πρώιμη και την όψιμη, για να μαζέψεις το σιτάρι σου και το κρασί σου και το λάδι σου. Και θα δώσω χορτάρι στα χωράφια σου για τα κτίνη σου, για να τρως και να χορταίνεις. Προσέχετε τον εαυτό σας, μήπως πλανηθεί η καρδιά σας και παραδρομήσετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε. Και η οργή του Κυρίου εξαφθεί εναντίον σας και κλείσει τον ουρανό για να μην βρέξει και η γη να μην δώσει τους καρπούς της. Και εξολοθρευτείτε αμέσως από την αγαθή γη που ο Κύριος σας δίνει. Θα βάλετε λοιπόν αυτά τα λόγια μου στην καρδιά σας και στη ψυχή σας και θα τα δέσετε για σημείο επάνω στο χέρι σας και θα είναι ως προμετωπίδι ανάμεσα στα μάτια σας και θα διδάσκετε στα παιδιά σας μιλώντας για αυτά όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν περπατάς στο δρόμο και όταν πλαγιάζεις και όταν σηκώνεσαι. Και θα τα γράψεις επάνω στους παραστάτες του σπιτιού σου και επάνω στις πύλες σου, για να πολλαπλασιαστούν οι μέρες σας και οι μέρες των παιδιών σας επάνω στη γη, που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας να τους δώσει, όπως οι ημέρες του ουρανού επάνω στη γη. Επειδή αν τηρήσετε με επιμέλεια όλες αυτές τις εντολές που εγώ σας προστάζω, ώστε να τις εκτελείτε, να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας, να περπατάτε σε όλους τους δρόμους του και να είστε προσκολλημένοι σε αυτόν, τότε ο Κύριος θα διώξει όλα αυτά τα έθνη από μπροστά σας και θα κληρονομήσετε έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερα από εσάς. Ολόκληρος ο τόπος, όπου πατήσει το πέλμα το ποδιό σας, θα είναι δικό σας. Από την έρημο και το Λίβανο, από το ποταμό Εφράτη και μέχρι τη θάλασσα που είναι προς τη Δύση, θα είναι το όριό σας. Κανένας δεν θα μπορέσει να σταθεί μπροστά σας. Ο Κύριος ο Θεός σας θα βάλει το φόβο σας και τον τρόμο σας επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης, την οποία θα πατήσετε, όπως σας είπε. Δες, εγώ βάζω σήμερα μπροστά σας την ευλογία και την κατάρα. Την ευλογία αν υπακούτε στις εντολές του Κυρίου του Θεού σας που εγώ σήμερα σας προστάζω. Και την κατάρα εάν δεν υπακούτε στις εντολές του Κυρίου του Θεού σας, αλλά παρεκκλίνετε από το δρόμο που εγώ σήμερα σας προστάζω, ώστε να ακολουθήσετε άλλους θεούς που δεν γνωρίσατε. Και όταν ο Κύριος ο Θεός σου σε βάλει στη γη στην οποία πηγαίνεις για να την κληρονομήσεις, θα βάλεις την ευλογία επάνω στο βουνό Γαριζίν και την κατάρα επάνω στο βουνό Εβάλ. Δεν είναι αυτά πέρα από τον Ιορδάνη, προς το δρόμο που είναι προς δυσμάς του ήλιου, στη γη των Χαρανέων, που κατοικούν στην πεδιάδα απέναντι στα Γάλγαλα, κοντά στη βελανιδιά Μορέχ. Επειδή εσείς διαβαίνετε τον Ιορδάνη για να μπείτε μέσα να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε εσάς, και θα την κληρονομήσετε και σε αυτήν θα κατοικήσετε. Και θα προσέχετε να εκτελείτε όλα τα διατάγματα και τις κρίσεις που εγώ βάζω σήμερα μπροστά σας. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 12. Αυτά είναι τα διατάγματα και οι κρίσεις που θα προσέχετε να εκτελείτε στη γη που ο Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σου δίνει σε σένα, για να την κληρονομήσεις όλες τις ημέρες που ζείτε πάνω στη γη. Θα καταστρέψετε όλους τους τόπους όπου τα έθνη που θα κυριεύσετε λάτρευαν τους θεούς τους επάνω στα ψηλά βουνά και πάνω στους λόφους και κάτω από κάθε πυκνό δέντρο. Και θα κατεδαφίσετε τους βωμούς τους και θα συντρίψετε τις στήλες τους και θα κατακάψετε με φωτιά τα άλση τους και θα κατακόψετε τα είδωλα των θεών τους και θα εξαλείψετε τα ονόματά τους από εκείνο τον τόπο. Δεν θα κάνετε έτσι στον Κύριο το Θεό σας, αλλά στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σας εκλέξει από όλες τις βιλές σας για να βάλει εκεί το όνομά Του, στην κατοικία Του θα το ζητήσετε και εκεί θα έρθετε. Και εκεί θα φέρετε τα ολοκαυτώματά σας και τις θυσίες σας και τα δέκατά σας και τις προσφορές των χεριών σας που υψώνονται και τις ευχές σας και τις αυτοπροαίρετες προσφορές σας και τα πρωτότοκα των βονδιών σας και των προβάτων σας. Και εκεί θα τρώτε μπροστά στον Κύριο το Θεό σας και θα εφραίνεστε εσείς και η οικογένεια σας, σε όσα επιβάλλετε τα χέρια σας, σε ό,τι ο Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησε. Δεν θα κάνετε σύμφωνα με όλα όσα εμείς κάνουμε σήμερα εδώ, καθένας ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια του. Επειδή δεν ήρθατε ακόμη στην ανάπαυση και στην κληρονομιά που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε εσάς. Αλλά όταν διαβείτε τον Ιορδάνη και κατοικήσετε πάνω στη γη που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε εσάς για να κληρονομήσετε, και σας δώσει ανάπαυση από όλους τους εχθρούς σας ολόγυρα, ώστε και να κατοικήσετε με ασφάλεια, τότε στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σας εκλέξει για να κατοικήσει εκεί το όνομά Του, εκεί θα φέρετε όλα όσα εγώ σας προστάζω. Τα ολοκαυτώματά σας και τις θυσίες σας, τα δέκατά σας και τις προσφορές των χεριών σας που υψώνονται και όλες τις εκλεκτές ευχές σας, όσες ευχηθείτε στον Κύριο. Και θα εφραίνεστε μπροστά στον Κύριο το Θεό σας, εσύ και η γη σας και οι θυγατέρες σας και οι δούλοι σας και οι δούλες σας και ο Λεβίτης που είναι μέσα στις πύλες σας, επειδή αυτός δεν έχει μερίδα ούτε κληρονομιά με σας. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μήπως προσφέρεις το ολοκαύτωμά σου σε κάθε τόπο που θα δεις, αλλά στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει σε μια από τις φυλές σου, εκεί θα προσφέρεις τα ολοκαυτώματά σου και εκεί θα κάνεις όλα όσα εγώ σε προστάζω. Μπορείς όμως να ασφάζεις και να τρως κρέας μέσα σε όλες τις πύλες σου, σύμφωνα με κάθε επιθυμία της ψυχής σου, σύμφωνα με την ευλογία του Κυρίου του Θεού σου που σου έδωσε. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός μπορεί να τρώει από αυτό, όπως τη δορκάδα και όπως το ελάφι. Όμως το αίμα δεν θα το τρώτε. Θα το χύνετε σαν νερό πάνω στη γη. Δεν μπορείς να τρως μέσα στις πύλες σου το δέκατο του σιταριού σου ή του κρασιού σου ή του λαδιού σου ή τα πρωτότοκα των βοδιών σου ή των προβάτων σου, ούτε κάποια από τις ευχές σου, όσες ευχηθείς, ούτε τις αυτοπροαίρετες προσφορές σου ή τις προσφορές των χεριών σου που υψώνονται. Αλλά πρέπει να τα τρως αυτά μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει. Εσύ και ο γιος σου και η θυγατέρα σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο Λεβίτης που είναι μέσα στις πύλες σου. Και θα εφραίνεσαι μπροστά στον Κύριο το Θεό σου σε όσα βάλεις επάνω τους το χέρι σου. Πρόσεχε τον εαυτό σου, μήπως εγκαταλείψεις το Λεβίτη όσο χρόνο ζεις πάνω στη γη σου. Όταν ο Κύριος ο Θεός σου πλατείνει τα όρια σου, όπως υποσχέθηκε σε σένα, και πεις «θα φάω κρέας», επειδή η ψυχή σου επιθυμεί να φάει κρέας, μπορείς να τρως κρέας σύμφωνα με κάθε επιθυμία της ψυχής σου. Αν ο τόπος που ο Κύριος ο Θεός σου έκλεξε για να βάλει εκεί το όνομά του απέχει πολύ από σένα, τότε θα σφάζεις από τα βόδια σου και από τα πρόβατά σου.

0: όταν εκτελείς το αρεστό μπροστά στο Θεό. Όμως τα αφιερώματά σου, όσα κι αν έχεις, και τις ευχές σου, θα τα πάρεις και θα πας στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει. Και θα προσφέρεις τα ολοκαυτώματά σου, το κρέας και το αίμα, επάνω στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου. Και το αίμα των θυσιών σου θα χυθεί στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου. Το κρέας όμως θα το φας. Πρόσεχε και άκου όλα τα λόγια αυτά που εγώ σε προστάζω, για να ευημερείς εσύ και τα παιδιά σου μετά από σένα παντοτινά, όταν εκτελείς το καλό και το αρεστό μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Όταν ο Κύριος ο Θεός σου εξολοθρεύσει τα έθνη από μπροστά σου, όπου πηγαίνεις για να τα κληρονομήσεις, και τα κληρονομήσεις και κατοικήσεις στη γη τους, πρόσεχε στον εαυτό σου, μήπως παγιδευτείς και τους ακολουθήσεις, αφού εξολοθρευτούν από μπροστά σου. Και μήπως εξετάσεις για τους θεούς τους, λέγοντας «Πώς λατρεύαν αυτά τα έθνη τους θεούς τους, έτσι θα κάνω κι εγώ». Δεν θα κάνεις έτσι στον Κύριο το Θεό σου, επειδή κάθε ευδέλιγμα που ο Κύριος μισεί έκαναν εκείνοι στους θεούς τους, επειδή και τους γιους τους και τις θυγατέρες τους καίνε μέσα σε φωτιά στους θεούς τους. Κάθε τι που εγώ σας προστάζω, αυτό θα προσέχετε να κάνετε. Σε αυτό δεν θα προσθέσεις, ούτε θα αφαιρέσεις από αυτό.
1: Καλύτερος ο φτωχός που περπατάει στην ακεραιότητά του, παρά ο πλούσιος που είναι διεστραμμένος στα χείλη του και είναι αφρόνας. Ψυχή χωρίς γνώση σίγουρα δεν είναι καλό, και όποιος σπέβδει με τα πόδια, σκονταυτεί. Η αφροσύνη του ανθρώπου διαστρέφει το δρόμο του, και η καρδιά του αγαναχτεί ενάντια στον Κύριο. Ο πλούτος προσθέτει πολλούς φίλους, ενώ ο φτωχός εγκαταλείπεται από το φίλο του. Ο ψευδομάρτυρας δεν θα μείνει ατιμόρυτος, και εκείνος που μιλάει ψέματα δεν θα ξεφύγει. Πολλοί κολακεύουν το πρόσωπο του άρχοντα, και καθένας είναι φίλος του ανθρώπου που δίνει. Τον φτωχό το μισούν όλοι οι αδελφοί του, πόσο μάλλον θα τον αποφύγουν οι φίλοι του. Αυτός ακολουθεί φωνάζοντας. Εκείνοι όμως δεν απαντούν. Όποιος αποκτά σοφία, αγαπάει την ψυχή του. Όποιος φυλά τη φρόνηση, θα βρει καλό. Ο ψευδομάρτυρας δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Και αυτός που λέει ψέματα, θα απολεστεί. Η τρυφή δεν αρμόζει σε άφρονα. Πολύ λιγότερο σε δούλο να εξουσιάζει πάνω σε άρχοντες. Η φρόνηση του ανθρώπου συστέλει το θυμό του και είναι δόξα του να παραβλέπει την παράβαση. Η οργή του βασιλιά είναι σαν βρυχυθμός λιονταριού, ενώ η εύνοια του σαν δρόσος πάνω στο χορτάρι. Ο άφρονας γιος είναι όλεθρος στον πατέρα του και οι φιλονικίες της γυναίκας είναι ασταμάτητο στάξιμο. Σπίτι και πλούτη κληρονομούνται από τους πατέρες. Όμως η γυναίκα που έχει φρόνηση δίνεται από τον Κύριο. Η οκνηρία ρίχνει σε βαθύ ύπνο και η άεργη ψυχή θα πεινάει. Εκείνος που φυλάτει την εντολή φυλάτει την ψυχή του, ενώ εκείνος που καταφρονεί τους δρόμους του θα απολεστεί. Εκείνος που ελεεί το φτωχό δανείζει στον Κύριο και θα του γίνει η ανταποδοσή του. Να διαπαιδαγωγείς το γιο σου όσο υπάρχει ελπίδα, αλλά μη διεγείρεις τη ψυχή σου ώστε να το θανατώσεις. Ο οργύλος θα πάρει ποινή, επειδή και αν τον ελευθερώσεις πάλι θα κάνει το ίδιο. Να ακούς συμβουλή και να δέχεσαι διδασκαλία για να γίνεις σοφός στα τελευταία σου. Πολλοί λογισμοί υπάρχουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, όμως η βουλή του Κυρίου, εκείνη θα μένει. Τιμή του ανθρώπου είναι η αγαθότητά του και καλύτερος είναι ο φτωχός παρά ο ψεύτης. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει ζωή και εκείνος που το φοβάται θα πλαγιάζει χορτάτος, δεν θα συναντήσει κακό. Ο οκνηρός βουτάει το χέρι του στην πιατέλα και δεν θέλει ούτε στο στόμα του να το γυρίσει.

0: Αν μαστιγώσεις τον χλεβαστή, ο απλός θα γίνει προσεκτικός. Κι αν ελέγξεις αυτόν που έχει φρόνηση, θα εννοήσει γνώση. Όποιος ατιμάζει τον πατέρα και αποθεί τη μητέρα, είναι γιος που προξενεί ντροπή και όριδος. Γιέ μου, σταμάτα να ακούς διδασκαλία που παρεκτρέπει από τα λόγια της γνώσης. Ο ασεβής μάρτυρας χλεβάζει το δίκαιο και το στόμα των ασεβών καταπίνει ανομία. Κρίσεις ετοιμάζονται για τους χλεβαστές και ραβδισμοί για τη ράχη των αφρόνων.
1: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 22. Άντρες, αδελφοί και πατέρες, ακούστε με τι έχω να απολογηθώ ενώπιον σας αυτή τη στιγμή. Όταν άκουσαν ότι τους μιλούσε στην εβραϊκή γλώσσα, έκαναν ακόμα πιο πολύ ησυχία. Και ο Παύλος συνέχισε. «Εγώ είμαι Ιουδαίος, γεννημένος στην Ταρσό της Κιλικίας, μεγαλωμένος όμως εδώ στα Ιεροσόλυμα. Είχα δάσκαλο το Γαμαλιήλ, που με δίδαξε με ακρίβεια τον νόμο των πατέρων μας. Αγωνίστηκα με ζήλο για το Θεό, όπως κάνετε όλοι εσείς σήμερα. Την πίστη των χριστιανών την καταδίωξα μέχρι θανάτου, συλλαμβάνοντας και κλείνοντας στις φυλακές άνδρες και γυναίκες, όπως μπορεί να μαρτυρήσει και ο αρχιερέας και όλο το Μέγα Συνέδριο. Από αυτούς πήρα και επιστολές συστατικές για τους αδερφούς μας τους Ιουδαίους στη Δαμασκό και πήγαινα να φέρω στην Ιερουσαλήμ δεμένους και τους εκεί χριστιανούς για να τιμωρηθούν. Καθώς πήγαινα και πλησίαζα στη Δαμασκό, ξαφνικά κατά το μεσημέρι άστραψε γύρω μου δυνατό φως από τον ουρανό. Έπεσα στη γη και άκουσα μια φωνή που μου έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις» και εγώ απάντησα «Ποιος είσαι, Κύριε?» Η φωνή μου είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, που εσύ τον καταδιώκεις». Όσοι ήταν μαζί μου είδαν το φως, δεν άκουσαν όμως τη φωνή εκείνου που μιλούσε. Εγώ είπα «Τι να κάνω, Κύριε?» Τότε ο Κύριος μου απάντησε «Σήκω και πήγαινε στη Δαμασκό. Εκεί θα μάθεις όλα όσα σου όρισε ο Θεός να κάνεις». Καθώς δεν έβλεπα από τη λαμπρότητα του φωτός εκείνου, με έπιασαν από το χέρι αυτοί που ήταν μαζί μου και με οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί ζούσε κάποιος Ανανίας, άνθρωπος που ακολουθούσε ευλαβικά όσα λέει ο Μωσαϊκός νόμος και τον τιμούσαν όλοι οι Ιουδαίοι που κατοικούσαν εκεί. Αυτός ήρθε να με συναντήσει, στάθηκε μπροστά μου και μου είπε «Σαούλ, αδελφέ μου, απόκτησε πάλι το φως σου». Και εγώ την ίδια στιγμή βρήκα το φως μου και τον κοίταξα. Και αυτός μου είπε «Ο Θεός τον πατέρα μας σε διάλεξε να γνωρίσεις το θέλημά του, να δεις εκείνον που το εκπλήρωσε και να ακούσεις τη φωνή από το ίδιο του το στόμα. Γιατί εσύ θα γίνεις μάρτυράς του και θα μαρτυρήσεις σε όλους τους ανθρώπους αυτά που είδες και άκουσες. Και τώρα τι καθυστερείς, σήκω και βαφτίσου και ομολόγησε ότι αυτός είναι ο Κύριος για να καθαριστείς από τις αμαρτίες σου». Όταν γύρισα στην Ιερουσαλήμ, κάποτε που προσευχόμουν στο ναό βρέθηκα σε έκσταση και τον είδα που μου έλεγε «Βιάσου και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, γιατί δεν θα παραδεχθούν τη μαρτυρία που θα δώσεις για μένα». Εγώ τότε είπα «Κύριε, αυτοί ξέρουν ότι εγώ φυλάκιζα και έδερνα στις συναγωγές αυτούς που πίστευαν σε σένα, και όταν χυνόταν το αίμα του Στεφάνου, του μάρτυρά σου, εγώ ίδιος ήμουν εκεί, επιδοκίμαζα το φόνο και φύλαγα τα ρούχα αυτών που τον σκότωναν». Και εκείνος μου είπε «Πήγαινε, γιατί εγώ θα σε στείλω μακριά στους εθνικούς». Ως αυτό το σημείο τον άκουγαν. Τώρα όμως άρχισαν όλοι να φωνάζουν δυνατά. «Αυτό το υποκείμενο εξαφανίστε το από το πρόσωπο της γης. Δεν έπρεπε να ζει». Επειδή κράβγαζαν και πετούσαν τα ρούχα τους ψηλά και έριχναν χώματα στον αέρα, ο διοικητής διέταξε να τον φέρουν μέσα στο στρατόπεδο και είπε να τον ανακρίνουν μαστιγώνοντάς τον για να μάθει την αιτία για την οποία φώναζαν έτσι οι Ιουδαίοι εναντίον του. Όταν τον έδαιναν με τους σημάντες, ο Παύλος είπε στον αξιωματικό που στεκόταν εκεί «Σας επιτρέπετε λοιπόν να μαστιγώνετε ένα Ρωμαίο πολίτη και μάλιστα χωρίς δίκη?» Όταν το άκουσε, ο αξιωματικός πήγε και το ανέφερε στο διοικητή λέγοντας «Τι πας να κάνεις, ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωμαίος πολίτης». Τότε ο διοικητής πήγε και του είπε «Πες μου, εσύ είσαι Ρωμαίος πολίτης?» Ο Παύλος είπε «Ναι». Ο διοικητής του απάντησε «Εγώ έγινα Ρωμαίος πολίτης πληρώνοντας πολλά λεφτά». Και ο Παύλος είπε «Εγώ όμως γεννήθηκα Ρωμαίος». Τότε απομακρύθηκαν αμέσως αυτοί που θα τον ανέκριναν και ο διοικητής φοβήθηκε όταν έμαθε ότι ήταν Ρωμαίος πολίτης και αυτός τον είχε δέσει. Την άλλη μέρα, θέλοντας ο διοικητής να μάθει τι ακριβώς ήταν εκείνο για το οποίο τον κατηγορούσαν οι Ιουδαίοι, τον έλυσε από τα δεσμά και διέταξε να συνέλθουν οι αρχιερείς και όλο το συνέδριο. Εκεί κατέβασε τον Παύλο και τον έστησε μπροστά τους. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 23. Ο Παύλος ατένισε το συνέδριο και είπε: «Αδερφοί, εγώ έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι σε όλη μου τη ζωή ως αυτή τη μέρα υπηρέτησα το Θεό». Ακούγοντας αυτά, ο αρχιερέας Ανανίας διέταξε τους υπηρέτες που στέκονταν δίπλα του να το χτυπήσουν στο στόμα. Τότε ο Παύλος του είπε: «Εσένα θα σε χτυπήσει ο Θεός που είσαι υποκριτής σαν τείχος ασβεστωμένος. Εσύ κάθεσαι εδώ για να με δικάσεις σύμφωνα με τον νόμο και παρανομώντας διατάζεις να με χτυπήσουν». Οι υπηρέτες είπαν: «Τον αρχιερέα του Θεού υβρίζεις». Ο Παύλος απάντησε: «Δεν ήξερα, αδερφοί, ότι είναι αρχιερέας. Αν το ήξερα δεν θα το έλεγα, γιατί η Γραφή λέει να μην κακολογήσεις τον άρχοντα του λαού σου». Επειδή κατάλαβε ο Παύλος ότι το ένα μέρος ήταν Σαδουκαίοι και το άλλο Φαρισαίοι, φώναξε στο συνέδριο: «Αδερφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος, γιος Φαρισαίων. Δικάζομαι γιατί ελπίζω στην Ανάσταση των νεκρών». Μόλις το είπε αυτό, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι άρχισαν να φιλονικούν και το συνέδριο χωρίστηκε στα δύο. Γιατί οι Σαδουκαίοι λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση ούτε άγγελοι ή άλλα πνεύματα, ενώ οι Φαρισαίοι τα πιστεύουν και τα δύο. Έγινε μεγάλη ταραχή και μερικοί από τους γραμματείς που ανήκουν στη μερίδα των Φαρισαίων σηκώθηκαν και συζητούσαν θυμωμένα λέγοντας: «Τίποτε κακό δεν βρίσκουμε να κάνει ο άνθρωπος αυτός. Ίσως πραγματικά του μίλησε πνεύμα ή άγγελος». Η αναστάτωση τελικά έγινε τόσο μεγάλη, ώστε ο διοικητής φοβήθηκε μήπως τον κομματιάσουν τον Παύλο. Γι' αυτό διέταξε τους στρατιώτες να κατέβουν και να τον αρπάξουν από ανάμεσά τους και να το φέρουν στο στρατόπεδο. Τη νύχτα που ακολούθησε, φανερώθηκε σε αυτόν ο Κύριος και του είπε: «Έχε θάρρος. Όπως έδωσες τη μαρτυρία σου για μένα στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να τη δώσεις και στη Ρώμη». Όταν ξημέρωσε, συνωμότησαν μερικοί Ιουδαίοι και ορκίστηκαν να μην φάνε ούτε να πιούν, ώσπου να σκοτώσουν τον Παύλο. Αυτοί που έκαναν τη συνωμοσία ήταν πάνω από 40. Πήγαν στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους και είπαν: «Δεσμευτήκαμε με ιερό όρκο να μην φάμε τίποτε πριν σκοτώσουμε τον Παύλο. Τώρα λοιπόν, εσείς και το συνέδριο ειδοποιήστε το διοικητή να σας τον φέρει μπροστά σας για να τον ανακρίνετε δήθεν καλύτερα. Και εμείς, πριν πλησιάσει, είμαστε έτοιμοι να τον σκοτώσουμε». Τις συζητήσεις αυτές για την ενέδρα τις έμαθε ο γιος της αδερφής του Παύλου. Μπήκε λοιπόν στο στρατόπεδο και ειδοποίησε τον Παύλο. Τότε ο Παύλος φώναξε ένα αξιωματικό και του είπε: «Πήγαινε τον νεαρό αυτό στο διοικητή γιατί έχει κάτι να του πει». Αυτός τον πήρε και τον έφερε στο διοικητή και του είπε: «Ο κρατούμενος Παύλος με φώναξε και με παρακάλεσε να σου φέρω τον νεαρό που έχει κάτι να σου πει». Ο διοικητής τον έπιασε από το χέρι, τον πήρε ιδιαιτέρως και τον ρώτησε: «Τι είναι αυτό που έχεις να μου πεις?». Και αυτός είπε: «Οι Ιουδαίοι συμφώνησαν να σε παρακαλέσουν να κατεβάσεις αύριο τον Παύλο στο συνέδριο για να τον ανακρίνει τάχα καλύτερα. Εσύ όμως να μην τους πιστέψεις, γιατί πάνω από 40 άντρες θα του έχουν στήσει ενέδρα. Αυτοί ορκίστηκαν να μην φάνε ούτε να πιούν ώσπου να το σκοτώσουν. Τώρα είναι έτοιμοι και περιμένουν μόνο να τους υποσχεθείς ότι θα το κάνεις». Ο διοικητής άφησε τον νεαρό να φύγει λέγοντάς του: «Να μην πεις σε κανένα ότι τα φανέρωσες αυτά σε μένα». Ύστερα φώναξε δύο αξιωματικούς και τους είπε: «Ετοιμάστε 200 στρατιώτες για να πάνε ως την Κεσάρια με 70 επίς και 200 λογχοφόρους. Θα ξεκινήσουν στις 9 το βράδυ. Βρείτε και μερικά ζώα για να βάλετε πάνω τον Παύλο και να τον πάτε σώο στον ηγεμόνα Φίλικα». Κατόπιν έγραψε επιστολή με το εξής περιεχόμενο: «Ο Κλάβδιος Λυσίας στον εξεχότατο ηγεμόνα Φίλικα. Χαίρε. Τον άνθρωπο αυτό τον συνέλαβαν οι Ιουδαίοι. Επειδή σκόπευαν να το σκοτώσουν, όταν έμαθα ότι είναι Ρωμαίος πολίτης, κατέφθασα επιτόπου με ένα στρατιωτικό απόσπασμα και τον γλίτωσα. Θέλοντας να μάθω την αιτία για την οποία τον κατηγορούσαν, τον παράπεμψα στο συνέδριό τους. Διαπίστωσα όμως ότι κατηγορείται για ζητήματα του νόμου τους και ότι δεν έχει κάνει κανένα έγκλημα που να επισύρει την ποινή του θανάτου ή της ιρχτής. Όταν επιπλέον μου μηνύθηκε ότι σχεδιαζόταν να γίνει δολοφονική απόπειρα εναντίον του, αμέσως τον έστειλα σε σένα και ειδοποίησα εκείνους που τον κατηγορούν να εκθέσουν ό,τι έχουν εναντίον του ενώπιον σου». Οι στρατιώτες λοιπόν, σύμφωνα με τις διαταγές που είχαν, πήραν τον Παύλο και τον πήγαν νύχτα στην αντιπατρίδα. Την άλλη μέρα άφησαν τους υπείς να πάνε μαζί του και αυτοί γύρισαν στο στρατόπεδο. Οι υπείς μπήκαν στη Κεσάρια, έδωσαν την επιστολή στον ηγεμόνα και του προσήγαγαν τον Παύλο. Ο ηγεμόνας διάβασε το γράμμα και τον ρώτησε από ποια επαρχία ήταν. Όταν άκουσε ότι ήταν από την Κιλικία, είπε: «Θα σε ανακρίνω όταν έρθουν εδώ και οι κατηγοροί σου», και διέταξε να τον φυλακίσουν στο πρετόριο του Ηρώδη.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΙΓΑ. Εάν εγερθεί εν μέσω σου προφήτης ή εν υπνιαζόμενος εν ύπνια και δώσει σε σημείον ή τεράστιον και αληθεύσει το σημείον ή το τεράστιον περί του οποίου ελάλησε προσέ λέγον, ας υπάγομεν κατόπιν άλλων θεών τους οποίους δεν εγνώρισας και ας λατρεύσομεν αυτούς, δεν θέλεις δώσει ακρόασιν εις τους λόγους του προφήτου εκείνου ή εκείνου του ενυπνιαζομένου εν ύπνια. Διότι δοκιμάζει εσάς Κύριος ο Θεός σας, δια να γνωρίσει εάν αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. Κύριον τον Θεό σας θέλετε ακολουθεί και Αυτόν θέλετε φοβήστε και τα σεντολάς Αυτού θέλετε φυλάτη και εις την φωνήν Αυτού θέλετε υπακούει και Αυτόν θέλετε λατρεύει και εις Αυτόν θέλετε είστε προσκεκολλημένοι. Εκείνος δε ο προφήτης ή εκείνος ο ενυπνιαζόμενος εν ύπνια θέλει θανατωθεί, διότι ελάλησεν αποστασίαν κατά Κυρίου του Θεού σας, ώστις σας εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου και σας ελύτρωσεν εξ οίκου δουλείας, δια να σε αποπλανήσει εκ της οδού, εις την οποίαν προσέταξεν εισέ Κύριος ο Θεός σου να περιπατείς, και θέλεις αφανίσει το κακόν εκ μέσου σου. Εάν ο αδελφός σου, ο υιός της μητρός σου, ή ο υιός σου, ή η θυγάτηρ σου, ή η γυνή του κόλπου σου, ή ο φίλος σου, ώστις είναι ως η ψυχή σου, σε παρακινήσει κρυφίως λέγον, ας υπάγομεν και ας λατρεύσομεν άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισας, σύ ούτε οι πατέρες σου, εκ των θεών των εθνών, των περιξημών, των πλησίων σου ή των μακράν από σου, απ' άκρου της γης έως άκρου της γης, δεν θέλεις συγκατανεύσει εις Αυτόν, ουδε θέλεις δώσει ακρόασιν εις Αυτόν, ουδε θέλει φυστεί Αυτόν ο οφθαλμός σου, ουδε θέλεις σπλαχνιστεί, ουδε θέλεις κρύψει Αυτόν, αλλά εξάπαντος θέλεις θανατώσει Αυτόν. Η χείρ σου θέλει είσαι πρώτη επ' Αυτόν, δια να θανατώσεις Αυτόν, και η χείρ παντός του λαού έπειτα, και θέλεις λιθοβολήσει Αυτόν με λίθους, ώστε να αποθάνει, διότι εζήτησε να σε αποπλανήσει από Κυρίου του Θεού σου, ώστις σε εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου εξ οίκου δουλείας. Και πάσο Ισραήλ ακούσας θέλει φοβηθεί και δεν θέλει κάμει πλέον εν μέσω σου τιού των κακών. Εάν ακούσεις ίστινα των πόλεών σου, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, δια να κατοικείς εκεί να λέγωσιν, άνθρωποι παράνομοι εξήλθον εκ μέσου σου και επλάνησαν τους κατοίκους της πόλεως αυτών, λέγοντες, ας υπάγομεν και ας λατρεύσομεν άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνωρίσατε, τότε θέλεις εξετάσει και ερωτήσει και ερευνήσει επιμελώς. Και αν είναι αληθές και βέβαιον το πράγμα, ότι τιούτον βδέλυγμα ενηργήθη εν μέσω σου, εξάπαντος θέλεις πατάξει τους κατοίκους της πόλεως εκείνης εν στόματι μαχαίρας εξ ολοθρεύων αυτήν, και πάντας τους εν αυτή και τα κτίνη αυτής εν στόματι μαχαίρας. Και θέλεις συνάξει πάντα τα λάφυρα αυτής εν μέσω της πλατείας αυτής, και θέλεις καύσει εν πυρή την πόλη και πάντα τα λάφυρα αυτής ολοκλήρως εις Κύριον των Θεών σου, και θέλει είστε εις τον αιώνα ερήπια. Δεν θέλει οικοδομηθεί πλέον. Και δεν θέλει προσκοληθεί εις την χείρα σου ουδέν εκ του αναθέματος, δια να επιστρέψει ο Κύριος από τις εξάψεως του θυμού αυτού και να δείξει προσέ έλεος και να σε σπλαχνιστεί και να σε πολυπλασιάσει, καθώς όμως σε προς τους πατέρας σου όταν υπακούσεις εις την φωνή Κυρίου του Θεού σου, ώστε να φυλάτεις πάσας τα σέντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον να πράττεις το αρεστόν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον γιώτα δέλτα. Σεις είστε οι Κυρίου του Θεού σας. Δεν θέλετε κάμι εις το σώμα σας εντομάς, ουδε θέλετε κάμι φαλάκρωμα αναμέσων των οφθαλμών σας δια νεκρών. Διότι λαός Άγιος είσαι εις Κύριον των Θεών σου. και σε έκλεξεν ο Κύριος για να είσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός παραπάντα τα έθνη τα επί της γης. Δεν θέλει στρώγη ουδέν βδελικτών. Ταύτα είναι τα κτίνη τα οποία θέλετε τρώγη. Ο βούς το πρόβατον και η έξ, η έλαφος και η δορκάς και ο βούβαλος και ο αγριότραγος και ο πίγαγρος και ο άγριος βούς και η καμιλοπάρδαλης. Και παν τετράποδον έχουν τον πόδα δίχυλον και τον ήχιον διηρημένον εις δύο χυλάς και αναμασών μεταξύ των τετραπόδων, ταύτα θέλετε τρώγη. Ταύτα όμως δεν θέλετε τρώγη εκ των όσα αναμασώσιν ή εκ των όσα έχουσι το ονύχιον δίχυλον. Την κάμιλον και των λαγών και των δασίποδα. Διότι αναμασώσιμεν πλην δεν έχουσι διηρημένον το ονύχιον. Ταύτα είναι ακάθαρτα εις εσάς. Και των χείρων διότι έχει μεν το ονύχιον δίχυλον πλην δεν αναμασά. Είναι ακάθαρτος εις εσάς. Από του κρέατος αυτών δεν θέλετε τρώγει, ουδέ το θνησιμαίον αυτών θέλετε εγγίζει. Εκ πάντων των εν της είδαση, ταύτα θέλετε τρώγει. Πάντα όσα έχουσι πτερήγια και λέπη θέλετε τρώγει. Πάντα δε όσα δεν έχουσι πτερήγια και λέπη δεν θέλετε τρώγει. Είναι ακάθαρτα εις εσάς. Παν πτηνών καθαρών θέλετε τρώγει. Ταύτα όμως είναι εκείνα εκ των οποίων δεν θέλετε τρώγει. Ο αετός και ο γρυπαετός και ο μελαναετός και ο γυπαετός και ο ίκτινος και ο γύψ κατά το είδος αυτού και πας κόραξ κατά το είδος αυτού και η στρουθοκάμιλος και η γλαύξ και η ίδης και ο ιέραξ κατά το είδος αυτού ο νυκτικόραξ και η μεγάλη γλαύξ και ο κύκνος και ο πελεκάν και η κίσα και η έθια και ο πελαργός και ο ερωδιός κατά το είδος αυτού και ο έποψ και η νυκτερής. Και πάντα τα ερπετά, τα πτερωτά είναι ακάθαρτα εις εσάς. Δεν θέλουσι τρώγεστε. Παν πτηνών καθαρών θέλετε τρώγει. Ουδέν θνησιμαίων θέλετε τρώγει. Εις των ξένων των εντός των πυλών σου θέλεις δίδει αυτά, δια να τρώγει αυτό. Ή θέλεις πολύ αυτό εις αλλογενή. Διότι λαός Άγιος είσαι εις Κύριον των Θεών σου. Δε θέλει σε ψήσει ερήφιον εντογάλακτη της μητρός αυτού. Θέλει σε εξάπαντος δεκατίζει πάντα τα γεννήματα του σπόρου σου, τα οποία φέρει ο αγρός κατέτος, και θέλει στρώγει ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, εν το τόπο όντι να εκλέξει δια να θέσει το όνομα αυτού εκεί, το δέκατον του σίτου σου, του ίνου σου και του ελαίου σου, και τα πρωτότοκα των βοών σου και των προβάτων σου, δια να μάθεις να φοβείσαι πάντοτε Κύριον τον Θεό σου. Και αν η οδός είναι πολύ μακράν δια σε, ώστε να μη δύνασαι να φέρεις αυτά, ή εάν ο τόπος απέχει πολύ από σου, όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου, δια να θέσει εκεί το όνομα αυτού, ότε σε ευλόγησε Κύριος ο Θεός σου, τότε θέλεις εξαργυρίσει αυτά, και θέλεις κομποδέσει το αργύριον εις την χείρα σου και υπάγει εις τον τόπον όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου. Και θέλεις δώσει το αργύριον αντί οποιουδήποτε πράγματος επιθυμεί η ψυχή σου, αντί βοών ή αντί προβάτων ή αντί όνου ή αντί σίκερα ή αντί οποιουδήποτε πράγματος ωραίγεται η ψυχή σου. Και θέλεις τρώγει εκεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σου και θέλεις εφρανθεί σύ και ο οίκος σου και ο Λεβίτης ο εντός των πυλών σου. Δεν θέλεις εγκαταλείψει αυτόν, διότι δεν έχει μερίδα ουδε κληρονομίαν μετά σου. Εις το τέλος του τρίτου έτους θέλεις εκφέρει πάντο δέκατον των γεννημάτων σου του έτους εκείνου και θέλεις εν αποθέτει εντός των πυλών σου. Και ο Λεβίτης, διότι δεν έχει μερίδα ουδε κληρονομίαν μετά σου, και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα ή την εσύνε εντός των πυλών σου, θέλουσιν έρχεστε και θέλουσι τρώγει και χορταίνει. Δια να σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σου, εις πάντα τα έργα της χειρός σου, όσα εργάζεσαι.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο Κάπα. Ο ίνος είναι χλεβαστής και τα σίκερα στασιαστικά, και όστις δελεάζεται υπό τούτον, δεν είναι φρόνιμος. Απειλή βασιλέως είναι βρυχυθμός λέοντος. Ως της παροξήνη αυτών, αμαρτάνει στην ιδίαν αυτού ζωήν. Τιμή είναι εις τον άνθρωπον να πάβει από τη έρηδος. Πας δε άφρον εμπλέκεται εις ταύτην. Ο οκνηρός δεν θέλει να αρωτριά εξαιτίας του χειμώνος. Δια τούτο θέλει ζητεί εν το θέρι και δεν θέλει λαμβάνει. Η βουλή εν τη καρδία του ανθρώπου είναι ως ύδατα βαθέα, αλλά ο συνετός άνθρωπος θέλει ανασύρει αυτήν. Πολλοί άνθρωποι κηρύττουσιν έκαστος την καλοκαγαθίαν αυτού. Αλλά τι θέλει ευρύ άνθρωπον πιστών? Ο δίκαιος περιπατεί εν τη ακαιρεότητη αυτού και τα τέκνα αυτού είναι μακάρια με ταυτόν. Βασιλεύς καθήμενος επί θρόνου Κρίσεως διασκεδάζει παν κακόν δια των οφθαλμών αυτού. Τις δύναται να είπει «Εκαθάρισα την καρδίαν μου, είμαι καθαρός από τον αμαρτιόν μου». Ζύγια διάφορα, μέτρα διάφορα, είναι αμφότερα βδέλυγμα εις τον Κύριον. Γνωρίζεται και αυτό το πεδίον εκ των πράξεων αυτού, αν τα έργα αυτού είναι καθαρά και αν ευθέα. Το οτίον ακούει και ο οφθαλμός βλέπει, αλλά ο Κύριος έκαμεν αμφότερα. Μη αγάπα τον ύπνον, δια να μη έλθεις εις πτωχίαν. Άνοιξον τους οφθαλμούς σου και θέλεις χορτάσεις.

ρεώνονται δια της συμβουλής και μετά καλήν σκέψην κάμνε πόλεμον. Ο σπερμολόγος, περιερχόμενος, αποκαλύπτει τα μυστικά. Δια τούτο μη σμίγου μετά του πλατίνοντος τα χείλη αυτού. Ο λίχνος του κακολογούντος τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού θέλει σβεστή εν βαθύ σκότη. Κληρονομία αποκτηθείς αταχαίως στην αρχήν, εις το τέλος δεν ευλογείται. Μη είπεις θέλω ανταποδώσει κακόν. Ανάμενε τον Κύριον και θέλει σε σώσει. Ζει για διάφορα είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον. Και η δολία πλάστινγκς δεν είναι καλόν. Τα διαβήματα του ανθρώπου διευθύνονται υπό του Κυρίου. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος ήθελε γνωρίσει την εαυτού οδόν? Παγής είναι εις τον άνθρωπον, προπετός να λαλεί περί ιερών και μετά τα σευχάς να σκέπτεται. Ο σοφός βασιλεύς λυκμίζει τους ασεβείς και στρέφει των τροχών επ' αυτούς. Λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίον διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδίας. Έλεος και αλήθεια διαφυλάτωση τον βασιλέα και ο θρόνος αυτού υποστηρίζεται υπό του ελέους. Κάφημα των νέων είναι η δύναμη σε αυτόν και η δόξα των γερόντων η πολιά. Τα μελανίσματα των πληγών λευκένουσι το κακόν και τα κτυπήματα τα ενδόμηχα της καρδίας. Παροιμίε. Κεφάλαιο ΚΑ. Η καρδία του βασιλέως είναι εν τη χειρή του Κυρίου ως ρεύματα υδάτων. Όπου θέλει στρέφει αυτήν. Πάσε εωδή του ανθρώπου φαίνονται ορθαίοι στους οφθαλμούς αυτού. Πλην ο Κύριος σταθμίζει τας καρδίας. Να κάμνει της δικαιοσύνην και κρίσιν είναι αρεστότερον εις τον Κύριον παρά θυσίαν. Το επιρμένον όμα και η αλαζόν καρδία, ο λίχνος των ασεβών είναι αμαρτία. Οι λογισμοί του επιμελούς φέρουσι βεβαίως εις αυθονίαν, παντός δε προπετούς βεβαίως εις ένδιαν. Το αποκτάν θησαυρούς δια ψευδούς γλώσσης είναι ματαιώτης άστατος των ζητούντων θάνατων. Εαρπαγέ των ασεβών θέλουν συνεξολοθρεύσει αυτούς, διότι αρνούνται να πράτωσει το δίκαιον. Η οδός του διεφθαρμένου ανθρώπου είναι σκολιά, του δε καθαρού το έργον είναι ευθές. Καλύτερο να κατοικεί της εν γωνία δώματος, παρά εν οίκο ευρύ χώρο μεταγυναικός φιλέριδος. Η ψυχή του ασεβούς επιθυμεί κακόν. Ο πλησίον αυτού δεν ευρίσκει χάριν εις τους οφθαλμούς αυτού. Όταν ο χλεβαστής τιμωρείται, ο απλούς γίνεται σοφότερος και ο σοφός διδασκόμενος λαμβάνει γνώσην. Ο δίκαιος συλλογίζεται την οικίαν του ασεβούς όταν οι ασεβείς κατακριμνίζονται εις την κακίαν αυτών. Ώστις εμφράτη τα ότα αυτού εις την κραυγήν του πτωχού, θέλει φωνάξει και αυτός και δεν θέλει εις ακουστεί. Δώρον κρίφιον καταπραίνει θυμών και χάρισμα εις τον κόλπον βαλόμενον οργήν ισχυράν. Χαρά είναι εις τον δίκαιον να κάμνει κρίσιν, όλεθρος δε εις τους εργάτας της ανομίας. Άνθρωπος αποπλανόμενος από τη σοδού της συνέσεως θέλει κατασκηνώσει εν τη συνάξη των τεθανατωμένων. Ο αγαπών επιθυμίαν θέλει κατασταθεί πένις. Ο αγαπών ίνων και μοίρα δεν θέλει πλουτίσει. Ο ασεβής θέλει είστε αντίλητρον του δικαίου και των ευθέων ο παραβάτης. Καλύτερο να κατοικεί της εν γη ερήμο, παρά μετά γυναικός φιλέριδος και θυμόδους. Θησαυρός πολύτιμος και μοίρα ευρίσκονται εν το οίκο του σοφού. Ο δε άφρον άνθρωπος καταδαπανά αυτά. Ο θυρεύων δικαιοσύνην και έλεος θέλει ευρύ ζωήν, δικαιοσύνην και δόξαν. Ο σοφός εκπορθεί την πόλην των δυνατών και καταβάλει το οχύρωμα του θάρρους αυτής. Ώστις φυλάτει το στόμα αυτού και την γλώσσαν αυτού, φυλάτει την ψυχήν αυτού από στενοχωριών. Υπερήφανος και αλαζόν χλεβαστής καλείται, ώστις πράττει μετά θυμού αλαζονίας. Επιθυμίε του οκνηρού θανατώνουσιν αυτόν, διότι οι εχείρες αυτού δεν θέλουσι να εργάζονται. Επιθυμεί όλην την ημέραν επιθυμίας. Ο δε δίκαιος δίδει και δεν φίδεται. Η θυσία των ασεβών είναι ευδέλιγμα. Πολλό μάλλον
όταν προφέρω συν αυτή

0: μεταπονηρίας. Ο ψευδής μάρτης θέλει απολεστεί. Ο δε άνθρωπος ώστις υπακούει θέλει λαλεί πάντοτε. Ο ασεβής άνθρωπος σκληρύνει το πρόσωπον αυτού. Αλλά ο ευθύς κατευθύνει τα σωδούς αυτού. Δεν είναι σοφία, ούτε σύνεσης, ούτε βουλή εναντίον του Κυρίου. Ο ύπος ετοιμάζεται δια την ημέραν της μάχης. Η σωτηρία όμως είναι παρά Κυρίου.
1: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 24. Μετά δε πέντε ημέρας κατέβει ο αρχιερεύς Ανανίας μετά των πρεσβυτέρων και μετά την ως Τερτύλου Ρήτορος, ήτινες ενεφανίστησαν εις τον ηγεμόνα κατά του Παύλου. Προσκληθέντος δε αυτού, ήρχισε να κατηγορεί ο Τέρτυλος λέγον: «Επειδή απολαμβάνομεν δια σου πολλήν ησυχίαν και γίνονται εις το έθνος τούτο λαμπρά πράγματα δια της προνοίας σου, κατά πάντα και πανταχού ευγνωμονούμεν κράτη στη Φίλιξ μετά πάσης ευχαριστίας. Αλλά δια να μη σε απασχολώ περισσότερον, παρακαλώ να ακούσεις ημάς συντόμως με την επιοίκειά σου. Επειδή εύρωμεν τον άνθρωπον τούτον ότι είναι φθοροποιός και διεγείρει στάσιν μεταξύ όλων των κατά την οικουμένη Ιουδαίων και είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων, ώστις και τον ναόν εδοκίμασε να βεβηλώσει, τον οποίον και εκρατήσαμεν και κατά τον ημέτερον νόμον ηθελήσαμε να κρίνομεν. Ελθόν όμως Λυσίας ο Χιλίαρχος απέσπασεν αυτόν μετά πολλής βίας εκ των χειρών ημών. Προστάξα στους κατηγόρους αυτού, νέλθω συν ενώπιόν σου, παρά του οποίου θέλεις δυνηθεί εξετάσας αυτός, να μάθεις περί πάντων τούτων, περί των οποίων εμείς κατηγορούμεν αυτόν. Συνομολόγησαν δε και οι Ιουδαίοι λέγοντες ότι ταύτα ούτως έχουσι. Τότε ο Παύλος, αφού ο ηγεμόν ένευσεν εις αυτόν να ομιλήσει, απεκρίθη. Επειδή σε γνωρίζω ότι εκπολώνετον εις εκκριτήσεις το έθνος τούτο, απαλογούμε περί εμαυτού ευθυμότερον. Διότι δύναση να πληροφορηθείς ότι δεν είναι πλειότεροι των 12 ημερών, αφού εγώ ανέβην για να προσκυνήσω εν Ιερουσαλήμ. Και ούτε εν το ιερό εύρον εμέ διαλεγόμενον μετά την ως ή οχλαγωγούντα, ούτε εν τε συναγωγές, ούτε εν τη πόλη. Ουδέ δύναντε να φέρω συναποδείξεις περί όσων με κατηγορούσιν τώρα. Ομολογώ δε τούτο εισέ, ότι κατά την οδόν την οποία νούτι λέγου συνέρεσιν, ούτω λατρεύω των θεών των πατέρων μου. Πιστεύων εις πάντα και γραμμένα εν τον νόμο και εν τις προφήτες. Ελπίδα έχων εις τον Θεόν, την οποία και αυτή ούτη προσμένουσιν, ότι μέλει να γίνει ανάσταση νεκρών, δικαίονται και αδίκων. Εις τούτο δε εγώ σπουδάζω, εις το να έχω άπτεστον συνείδησιν προς τον Θεόν και προς τους ανθρώπους διαπαντός. Μετά πολλά δε έτη, ήλθουν για να κάμω εις το έθνος μου ελεημοσύνας και προσφοράς. Εν τω μεταξύ δε τούτων, οι Ιουδαίοι την έσεκ της Ασίας έβρον με και καθαρισμένον εν το ιερό, ουχή μετά όχλου ουδέ μετά θορύβου. Ήτινες έπρεπε να παρασταθώ συν ενώπιόν σου και να με κατηγορήσω συν εάν είχουν τί κατ' εμού. Ή αυτοί ούτοι ασύποσιν, εάν έβρον εν εμεί τί αδίκημα, ότε παρεστάθην ενώπιον του συνεδρίου. Εκτός εάν είναι περί ταύτισης μιας φωνής την οποία εφώναξα ιστάμενος μεταξύ αυτών, ότι περί αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερον από σας. Ακούσας δε ταύτα ο Φίλιξ, ανέβαλε την κρίση αυτών, επειδή ήξευρεν ακριβέστερα τα περί της οδού ταύτης και είπεν: «Όταν Λυσίας ο Χιλίαρχος καταβεί, θέλω αποφασίσει περί της διαφοράς σας». Και διέταξε τον εκατόνταρχο να φυλάτηται ο Παύλος και να έχει άνεσιν και να μην εμποδίζωση μηδένα εκ των οικείων αυτού να υπηρετεί ή να έρχεται προς αυτόν. Μετά δε ημέρα στην Άς ελθόν ο Φίλιξ μετά της Δρουσίλης της γυναικός αυτού ή της ήτο Ιουδαία μετεκάλεσε τον Παύλον και οίκουσε παρά αυτού περί της εις Χριστόν πίστεως. Ενώ δε αυτός ομίλη περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και περί της μελούσης κρίσεως, ο Φίλιξ γενόμενος έμφοβος απεκρίθη. Κατά το παρόν είπαγε, και όταν λάβω καιρόν θέλω σε μετεκαλέσει. Εν ταυτό δε και ήλπιζεν ότι θέλουσι δοθεί εις αυτόν χρήματα υπό του Παύλου, για να απολύσει αυτόν. Όθεν και συχνότερα μετά καλών αυτών, ομίλη μετά αυτού. Μετά δε τη συμπλήρωση 2 ετών, ο Φίλιξ έλαβε διάδοχον των Πόρκιων Φίστων. Και θέλω να κάνει χάριν στους Ιουδαίους ο Φίλιξ, αφή και των Παύλων δεδεμένων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 25. Ο Φίστος λοιπόν, αφού ήλθε εις την επαρχίαν, μετά 3 ημέρες ανέβη εις Ιεροσόλυμα από της Κεσαρίας. Ενεφανίστησαν δε εις αυτόν ο αρχιερεύς και οι πρώτοι των Ιουδαίων κατά του Παύλου και παρεκάλουν αυτόν, ζητούντες χάριν κατά αυτού, να μεταφέρει αυτόν εις Ιερουσαλήμ, ενεδρεύοντες να φωνεύσω συν αυτόν καθοδόν. Ο δε Φίστος απεκρίθη ότι ο Παύλος φυλάτεται εν Κεσαρία και ότι αυτός ταχαίως μέλει να αναχωρήσει εκείσε. Όθεν οι δυνατοί μεταξύ σας είπεν, ας καταβώσει με τεμού, και αν υπάρχει τι εν το ανθρώπο τούτο, ας κατηγορήσω συν αυτόν. Και αφού διέτριψε μεταξύ αυτών υπέρ τας 10 ημέρας, κατέβη εις Κεσάριαν και την επαύριον καθίστασε επί του βήματος, προσέταξε να φερθεί ο Παύλος. Και αφού ήλθε, παρεστάθησαν οι καταβάντες από Ιεροσολύμων Ιουδαίοι, επιφέροντες κατά του Παύλου πολλάς και βαρίας κατηγορίας, τας οποίας δεν ειδύναντο να αποδείξωσιν, απολογουμένου εκείνου, ότι ούτε εις τον νόμον των Ιουδαίων, ούτε εις το Ιερόν, ούτε εις τον Κέσαρα επραξάτη αμάρτημα. Ο δε φίστος θέλων να κάμει χάριν στους Ιουδαίους, αποκριθείς προς τον Παύλον είπε: «Θέλεις να αναβήσεις Ιεροσόλυμα και εκεί να κριθείς περί τούτων ενώπιον μου?» Και ο Παύλος είπεν: «Επί του δήματος του Κέσαρος παρίσταμαι όπου πρέπει να κριθώ. Δεν ειδίκησα κατουδέν τους Ιουδαίους, καθώς και εσύ γνωρίζεις κάλλιστα. Διότι εάν αδικώ και έπραξα τη άξιον θανάτου, δεν φεύγω των θάνατων, αλλά αν δεν υπάρχει ουδέν εξώσον ούτη με κατηγορούσιν, ουδείς δύναται να με χαρίσει εις αυτούς. Τον Κέσαρα επικαλούμε». Τότε ο Φίστος, συνομιλήσας μετά του Συμβουλίου, απεκρίθη: «Τον Κέσαρα επικαλείσε, προς τον Κέσαρα θέλεις υπάγει». Και αφού παρήλθον η μέρα ετινές, Αγρίπας ο βασιλεύς και η Βερνίκη ήλθον εις Κεσάριαν για να χαιρετήσωση των Φίστων. Ενώ δε διέτριβον εκεί ημέρας πολλάς, ο Φίστος ανέφερε προς τον βασιλέα τα περί του Παύλου, λέγον: «Είναι της άνθρωπος αφημένος εδώ δέσμιος υπό του Φίλικος, περί του οποίου ότε υπήγα εις Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ενεφαρίνστησαν σε με, ζητούντες καταδίκην εναντίον αυτού, προς τους οποίους απεκρίθην ότι δεν είναι συνήθεια εις τους Ρωμαίους να παραδίδωσι κατά χάριν ουδέν άνθρωπο εις θάνατον, πριν ο κατηγορούμενος έχει τους κατηγόρους κατά πρόσωπον και λάβει καιρόν απολογίας περί του εγκλήματος. Αφού λοιπόν αυτοί συνήλθον εδώ, χωρίς να κάμω μηδεμίαν αναβολήν, την ακόλουθον ημέρα καθίσασε που του βήματος, προσέταξα να φερθεί ο άνθρωπος. Περί του οποίου οι κατήγοροι παρασταθέντες δεν επέφεραν ουδεμία κατηγορία εξ όσων εγώ υπενόουν. Αλήχων κατά αυτού ζητήματα τεινά περί της ιδίας αυτών δυσιδαιμονίας και περί τεινός Ιησού αποθανόντος, τον οποίον ο Παύλος έλεγεν ότι ζει. Απορών δε εγώ εις την περί τούτου ζήτησιν, έλεγον αν θέλει να υπάγει εις Ιερουσαλήμ και εκεί να κριθεί περί τούτων. Αλλά επειδή ο Παύλος επεκαλέστη να φυλαχθεί στην κρίση του Σεβαστού, προσέταξε να φυλάτηται εωσού πέμψω αυτόν προς τον Κέσαρα. Ο δε Αγρίπας είπε προς τον Φίστον: «Ήθελον και εγώ να ακούσω τον άνθρωπον». Και εκείνος: «Αύριον», είπε, «θέλεις ακούσει αυτόν». Την επαύριον λοιπόν ότε ήλθεν ο Αγρίπας και η Βερνίκη μετά μεγάλης πομπής και εισήλθον εις το ακροατήριον μετά των χιλιάρχων και των εξόχων ανδρών της πόλεως, προσέταξεν ο Φίστος και εφέρθη ο Παύλος. Τότε λέγει ο Φίστος: «Αγρίπα βασιλεύ, και πάντες οι συμπαρευρισκόμενοι με θυμών, θεωρείτε τούτον περί του οποίου όλον το πλήθος των Ιουδαίων με ομίλησαν και εν Ιερουσαλήμης και εδώ, καταβοώντες ότι αυτός δεν πρέπει πλέον να ζει. Εγώ δε επειδή έβρον ότι δεν έπραξεν ουδέν άξιον θανάτου, και αυτός ούτως επεκαλέστη των σεβαστών, απεφάσισα να πέμψω αυτόν, περί του οποίου δεν έχω ουδέν βέβαιον να γράψω προς τον Κύριόν μου, όθεν έφερα αυτόν ενώπιον σας και μάλιστα ενώπιον σου, βασιλεύ Αγρίπα, για να έχω τι να γράψω αφού γίνει η ανάκριση, διότι μη φαίνεται άλογον, πέμπον δέσμιον να μη φανερώσω και τα κατά αυτού εγκλήματα».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Έτσι για αρχή, να αρχίσουμε αυτό το μήνυμα, θα αρχίσουμε μια φράση που είπε ο Ιησούς στους μαθητές του. Εκεί στο Καταλουκά Ευαγγέλιο περιγράφει ότι ο Κύριος είχε μια σταθερή απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ λίγο πριν να πάθει και να αναστηθεί και να αναλυθεί, και έπρεπε να περάσει μέσα από τη Σαμάρια και έστειλε τους μαθητές του να ετοιμάσουν εκεί ώστε το που να μείνουν, τι να φάνε και τα λοιπά, και οι Σαμαρίτες δεν τους δέχτηκαν. Γιατί δεν τους δέχτηκαν? Γιατί γνώρισαν ότι θα πηγαίνανε στην Ιερουσαλήμ και ήταν εχθροί και δεν τους δέχτηκαν. Και έρχεται ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και λέει: Κύριε, θέλεις να είπομεν να καταβεί πυρ από τον ουρανό όπως ο Ηλίας το έκανε, να τους καταφάει όλους? Γιατί μας πρόσβαλαν, ίσως. Και στραφείς δε επέπληξε αυτούς ο Κύριος και είπε: Δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Και αυτή είναι η φράση και το μήνυμα. Ποιανού πνεύματος είμαστε τελικά? Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Ποιανού πνεύματος είμαστε? Και αυτή την ανάλυση ο Κύριος θέλει να την κάνουμε σήμερα, γιατί αδελφοί, όλοι λέμε και εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε χριστιανοί. Αλλά πώς είναι οι αληθινοί χριστιανοί και πώς είναι αυτοί που πραγματικά έχουν το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καθημερινότητά τους? Όχι μια φορά ή δύο φορές το χρόνο ή μια φορά την εβδομάδα, αλλά κάθε μέρα. Εάν λειτουργούμε σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού στη ζωή μας ή όχι. Ποιο είναι το Πνεύμα το οποίο μας διοικεί, μας οδηγεί? Αν κάνουμε το θέλημα του Θεού ή όχι? Και αδελφοί, μπορεί να το συνοψίσουμε όλο αυτό, όλη αυτή την παρακοή του ανθρώπου γενικότερα, με μια λέξη που μπορεί να πει κάποιος: αμαρτία. Γιατί είμαστε μέσα στην αμαρτία. Γεννηθήκαμε μέσα σε αυτήν. Κινούμαστε μέσα σε αυτήν. Η αμαρτία έχει διαβρώσει πολλά μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ύπαρξή μας ολόκληρη, και διαβρώνει και καταστρέφει και διαλύει. Και βλέπουμε την καταστροφή του κόσμου αυτή τη στιγμή που επιτελείται, και από πίσω τι είναι άραγε? Η αμαρτία του ανθρώπου, η πλεονεξία, η πορνεία, η ακαθαρσία, η ιδωλολατρία του ανθρώπου, όλα αυτά που ο διάβολος κατάφερε και έβαλε μέσα στο ανθρώπινο γένος και σε εμάς. Και ξέρουμε ότι αμαρτία πάει να πει: χάνω το στόχο ή χάνω την κληρονομία μου. Πώς βαδίζουμε μέσα σε αυτό το στόχο να γίνουμε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού? Πόσοι από εμάς μαχόμαστε ενάντια στην αμαρτία? Έχουμε συνειδητοποιήσει την καταστροφή της, την καταστροφή που φέρνει η αμαρτία σε εμάς τους ίδιους, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία, σε όλη την κοινωνία. Και ποια είναι η θέση μας? Θυμάστε, βλέπετε τους ανθρώπους του Θεού που δεν άντεχαν να βλέπουν την αμαρτία. Λέει για το Λότ ότι δεν άντεχε να βλέπει τα πονηρά έργα που υπήρχαν στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όμως είχε κάνει μια επιλογή να είναι μέσα εκεί, να οικοδομήσει την οικογένεια του λάθος μεγάλο, γιατί άνοιξε τα μάτια, το επιθύμησε. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα, σιγά μην τρέχω στα κακοτράχαλα, κάτι πιο εύκολο. Η ζωή του χριστιανού, αδερφοί, δεν είναι μια ζωή, ένας δρόμος με ροδοπέταλα. Είναι ένας αγώνας. Αλλά ο κάθε ένας χριστιανός θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας, την καταστροφική της δύναμη, όπως επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να τη μισήσει. Γι' αυτό και είπε και στον Κύριο θυμάστε την προφητεία, επειδή εμίσησες την ανομία, αγάπησες τη δικαιοσύνη, γι' αυτό και σε έχρισα. Εάν δεν γίνει αυτό, αδερφοί, δεν μπορούμε να έχουμε το χρήσμα και τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Και την απελευθέρωση που ο Θεός θέλει να φέρει. Γιατί το χρήσμα εξαιτίας, λέει, ο ζυγός καταστρέφεται εξαιτίας του, του χρήσματος, λέει μέσα. Η αμαρτία, λοιπόν, είναι το αίτιο των δεινών, θα λέγαμε, σε όλη την ανθρωπότητα. Άνθρωποι όπως ο Χίτλερ, βλέπετε, ματοκύλησε όλη την οικουμένη εξαιτίας του ότι είχε δικά του προσωπικά βιώματα και προβλήματα μέσα του. Είχε πολεμήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν στρατιώτης τότε. Είχε δει πολλά πράγματα, υπήρχαν εικόνες μέσα του. Δημιουργήθηκε ένα θηρίο, ένα τέρας μέσα στον άνθρωπο. Και πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε ή έχουν τέτοιου είδους πράγματα μέσα στη ζωή τους, τέτοια ή παρόμοια ή κάτι διαφορετικά, τέλος πάντων, που φέρνουν καταστροφή όμως. Αμαρτία μπορεί να είναι σκέψη η οποία όχι απλά έρχεται, αλλά την επεξεργάζεται ο άνθρωπος και την εγκολπώνεται. Έχει να κάνει με πράξη, έχει να κάνει με λόγια. Και η αμαρτία είναι αυτή που φέρνει την καταστροφή. Και αδερφοί, ο Θεός μας θέλει πραγματικά να την μισήσουμε, καθώς είναι προϊόν πιανού, του εχθρού της ψυχής, που είναι ο διάβολος. Ο διάβολος, λοιπόν, είναι το πρώτο αίτιο της αμαρτίας. Ένα άλλο αίτιο είναι το δικό μας ελεύθερο θέλω. Θα μπορούσε ο Αδάμ να αμαρτήσει ή να μην αμαρτήσει, χωρίς τον διάβολο. Ελεύθερο θέλω. Ο διάβολος δεν είχε ακόμα γίνει διάβολος. Όμως το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού ήταν εκεί δοσμένο για να δοκιμάσει ο Θεός το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου τελικά. Είχε την επιλογή να το κάνει και το έκανε. Βλέπουμε τη μεθοδία του διαβόλου από τη μια, αλλά βλέπουμε όμως και το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου. Και μετά που αμάρτησε, έρχεται ένας καινούριος εχθρός μέσα μας, που έχει να κάνει με τη ροπή προς την αμαρτία. Κάτι το οποίο υπάρχει έμφυτο μέσα στον κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος γεννιέται. Η ροπή προς την αμαρτία. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει να κάνουμε τις μάχες μας. Καλεστήκαμε από τον Κύριο για να γίνουμε όμοιοι Του. Να αφήσουμε τον κόσμο, τις επιθυμίες, όλη αυτή την λάμψη του κόσμου, όλη αυτή την καλοπέραση του κόσμου, τις ειδονές του βίου, για ένα λόγο. Είμαστε εδώ για ένα λόγο. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τους χριστιανούς, ούτε για το Θεαθήνε, για να αποδείξουμε ότι είμαστε ψευείς άνθρωποι στους άλλους. Δεν ήρθαμε εδώ για να περάσουμε καλά ή για να φτιάξουμε απλά μια καλή οικογένεια, τέλος πάντων, επειδή είναι καλοί άνθρωποι εδώ σε αυτή την ομίγυρη που κάποιοι λένε. Όχι. Ήρθαμε για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Που αν χάσουμε αυτό το σκοπό, είμαστε πλέον σε αμαρτία γιατί έχουμε χάσει το στόχο μας. Και ρωτώ πόσοι από εμάς τελικά είμαστε κοντά στο να χάσουμε το στόχο μας τελείως. Που ναι, καλή εκκλησία, αλλά έχουμε και δουλειές. Ναι, καλή εκκλησία, αλλά ξέρεις, καλός είναι και ο κόσμος. Ναι, καλή εκκλησία, αλλά έχουμε και μια ζωή να ζήσουμε σε αυτήν εδώ τη γη που ήρθαμε. Έτσι, να καλοπεράσουμε. Αλλά αδελφοί, αν το κοιτάξεις πιο βαθιά, θα δεις ότι όταν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση αμαρτίας, δεν κάνει ζημιά μόνο στον εαυτό του, αλλά κάνει ζημιά και σε πολλούς άλλους δίπλα του. Και φτάνουμε στο ερώτημα ποιανού πνεύματος είστε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ένιωσαν θυγμένοι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ότι δεν τους δεχόντουσαν. Ο εγωισμός μας. Να πέσει φωτιά να τους κάψει. Λέει, κοιτάξτε ποιανού πνεύματος είστε. Κοιτάξτε ποιανού πνεύματος είστε. Γιατί εάν, αδερφοί, αμαρτάνουμε, θα το δούμε στο τέλος, αυτό το κερασάκι της τούρτας στην Αλφα Ιωάννου που το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά πρέπει να το ανοίξει ο Κύριος πιο πολύ μπροστά μας. Εάν αμαρτάνουμε, δεν είμαστε τέκνα του Κυρίου, αλλά είμαστε τέκνα του διαβόλου. Πρώτο αίτιο λοιπόν της αμαρτίας είναι εκείνος ο οποίος πρώτος αμάρτησε, και είναι ο διάβολος. Και θέλω να διαβάσω λίγο στην Εζεκίλ, στο 28 κεφάλαιο, αυτή τη θαυμάσια προφητεία που είναι στην ουσία μια εικόνα πάνω στο πρόσωπο του βασιλιά της Τύρου. Παίρνει αυτό το πρόσωπο και αυτό το πνεύμα που είχε αυτός ο βασιλιάς, ο υπερήφανος βασιλιάς, όπως και ο Ναβουχοδονόσορας στη Βαβυλώνα, το ίδιο πράγμα είναι. Και καθώς στρέφεται στο πρόσωπό του, αυτό που περιγράφει τελικά το πνεύμα του Θεού είναι ο ίδιος ο διάβολος. Και λέει στο 12 εδάφιο, η Εζεκίλ 28-12, ούτω λέει Κύριος ο Θεός, «Σύ επεσφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρη σοφίας και τέλειος το κάλος». Ένα γεγονός που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι είναι τέλειος στη σοφία ο διάβολος. Και έχουμε αυτόν τον εχθρό να αντιμετωπίσουμε. Όχι να τον πιάσουμε φίλο, όχι να συνεργαστούμε μαζί του, όχι να τον υπακούσουμε, αλλά να τον πολεμήσουμε και να καταστρέψουμε τα έργα του διαβόλου. Όχι να παίζουμε με την αμαρτία, αλλά να μισήσουμε την αμαρτία. Εστάθησεν εδέν, πλήρης λοιπόν σοφίας και τέλειος το κάλος. Ανέμορφος. Εστάθησεν εδέν το παραδείσο του Θεού και ίσο λέει περιεσκεπασμένος υπό παντός λίθου τιμίου, ποσαρδίου, τοπαζίου, αδάμαντος, βυριλίου, όνυχος, ιάσπρος, σαπύρου, σμαράγδου και άνθρακος και χρυσίου. Φανταστείτε τώρα όλα αυτά τα πολύτιμα πετράδια να απαρτίζουν την εξωτερική μορφή του διαβόλου, που στην ουσία είναι πνευματικά. Αλλά περιγράφει για να καταλάβουμε τι λάμψη είχε ο αιωσφόρος, έτσι. Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ή το ετοιμασμένη για σέ την ημέρα καθήν εκτίστης. Όλα ήταν προετοιμασμένα από το Θεό για τον αιωσφόρο. Ίσο χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις. Κι εγώ σε έστησα. Ίσο εν το όρι το Αγίο του Θεού περιεπάτης εν μέσω λίθων πυρήνων. Η κύρια αποστολή του διαβόλου λοιπόν ήταν η επισκίαση. Έχουμε πει παλιά, αλλά έδωσε κι άλλα ο Κύριος, να καταλάβουμε κάποια όσον αφορά την επισκίαση. Αλλά θέλω να το διαβάσω λίγο πρώτα και μετά θα το πούμε ξανά. «Ίσο τέλειος εν της Οδύσσου, αφής ημέρας εκτίστης, εωσού ευρέθη αδικία εν σύ. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν το μέσο σου οι από ανομίας και ήμαρτες». Εμπόριο. Και έχει να κάνει με τον τρόπο που εμπορεύεται κάποιος για να κερδίσει. «Δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβυλον από του όρους του Θεού και θέλω σε καταστρέψει μέσω των πυρήνων λίθων. Χερούβ επισκιάζουν», λέει ξανά. Χερούβ που σκοπός του είναι να επισκιάζει. Ποιους? Τους πρωτόπλαστους. «Η καρδιά σου υψώθη, περηφάνη για το κάλος σου». Άρα έπρεπε να προσέξει την καρδιά του και την υπερηφάνεια. Όμως δεν πρόσεξε. «Έφθυρα στη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου, θέλω σε ρίψει κατά γης, θέλω σε εκθέσει ενώπιον των βασιλέων για να βλέπω είσαι. Ευεβήλωσας». Ακούστε, γιατί λέμε για ποιανού πνεύματος είμαστε. «Ευεβήλωσας τα ιερά σου για το πλήθος των αμαρτιών σου». Βεβηλώνουμε τα ιερά μας, όλα εκείνα που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας, τα έξοχα, τα ένδοξα, τα αιώνια, τα άφθαρτα, εξαιτίας της αμαρτίας. «Δια τας αδικίας του εμπορίου σου, Για τούτο θέλω σε εκβάλει πύρεκ μέσω σου. Θέλω εκβάλει πύρεκ μέσω σου, το οποίο θέλει σε καταφάγει και θέλω σε καταστήσει σποδόν επί της γης ενώπιον πάντων το βλεπόντων σε. Πάντες ηγνωρίζοντες σε μεταξύ των λαών θέλω σε εκπλαγίδια σε. Φρίκι θέλεις είστε και θέλεις, δεν θέλεις υπάρξει έως αιών. Γιατί λέει πάντες ηγνωρίζοντες.
2: Υπάρχουν πολλοί που δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν το γνωρίζουν?
1: Μια μεθοδία του διαβόλου είναι αυτή. Και έχει να κάνει με το ότι προσπαθεί να πει στον κόσμο ότι δεν υπάρχει καν. Ποιος διάβολος? Όταν δεν υπάρχει διάβολος, δεν υπάρχει το Θεός. Ώστε να δουλεύει μέσα στο σκοτάδι υπόγεια και να καταστρέφει. Αλλά κάποιοι τον γνωρίζουν και αυτοί θα εκπλαγούν για την πτώση του. Είπαμε ότι ήταν, λέει, χερούβε επισκιάζουν, επισκίαζε τους πρωτόπους τους. Και ξέρουμε ότι στον κήπο της Εδέν ήταν ο Αδάμ, η Εύα, το δέντρο της ζωής, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεντράκια και ζωάκια τα οποία ήταν ήρεμα, όμορφα, ένα τέλειο περιβάλλον, δεν υπήρχε ούτε καταιγίδα, ούτε βροχή, ούτε ανεμοστρόβιλος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όλα ήταν ήρεμα, ατμός ανέβαινε από τη γη, ποτιζόταν ο κήπος, ήταν πανέμορφη, σταθερή θερμοκρασία, δεν υπήρχε κακό, τα ζώα ήταν ήρεμα. Και το ερώτημα ήταν το εξής, από τι χρειαζόταν η επισκίαση στους πρωτόπλαστους τελικά? Γιατί να υπάρχει το χερούβ, το επισκιάζουν, από τι? Από τον ήλιο? Όχι, δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα, που ο ήλιος φέρνει γύρανση στους ανθρώπους. Όχι, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Όλα ήταν τέλεια. Τέλεια. Για να ζει ο άνθρωπος μπορεί και για πάντα μέσα στον κήπο της Εδέμ. Γιατί λοιπόν υπήρχε αυτή η επισκίαση? Ποιο λόγο? Και είπαμε ότι ο μόνος κίνδυνος για τους πρωτόπλαστους ήταν να φάνε τελικά από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και χάσουν εξαιτίας της παρακοής τους την ψυχή τους. Αυτός ήταν ο μόνος κίνδυνος. Δεν υπήρχε φυσικός κίνδυνος, υπήρχε όμως ο κίνδυνος του λάθους. Υπήρχε ο κίνδυνος με ελεύθερο θέλω οι άνθρωποι να αμαρτήσουν, δηλαδή να χάσουν το στόχο τους και να πάρουν από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, να αμαρτήσουν και να χάσουν την ψυχή τους. Εκεί λοιπόν βλέπουμε την επισκίαση. Βλέπουμε το διάβολο που ήταν τότε ο σφόρος και ήταν τότε χερούβ επισκιάζων, άγγελος του καλού δηλαδή, πριν να πέσει, να επισκιάζει τους πρωτόπλαστους. Και τι γινόταν αυτή την επισκίαση, αυτό ήταν πνεύμα χερούβ. Μέσα τους, στους ανθρώπους αυτούς, τους έδιδε πληροφορίες υπακοής. Τους ησύχασε στις ανησυχίες τους. Τι να είναι αυτό το δέντρο άραγε? Είναι όμορφος ο καρπός. Κάποια φωνή θα πρέπει να ακουστεί εκεί. Να σου πει, ο Κύριος είπε όμως και πρέπει να υπακούσουμε και ο Θεός μας είναι καλός. Μην μπαίνουν τέτοιες σκέψεις μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην καρδιά σου. Γιατί και όλες οι σκέψεις μας δεν είναι από το διάβολο, είναι και δικές μας, τις δικές μας επιθυμίες. Έτσι λοιπόν αυτή η δουλειά γινότανε με την επισκίαση του διαβόλου, του Θεοσφόρου, του Αγγέλου που ήταν ακόμα Άγιος μπροστά στον Κύριο. Βλέπουμε όμως ότι ξαφνικά μπήκε η πονηρία, η υπερηφάνεια στον διάβολο, πέφτει ο διάβολος και γίνεται τελικά ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ήταν. Για να μπορούμε να γνωρίζουμε το διάβολο και τις μεθοδίες του, τα λέω αυτά. Άρα από τη στιγμή λοιπόν που γίνεται το αντίθετο ο διάβολος, τι εργάζεται μέσα μας αυτή τη στιγμή? Σκέψεις. Το όντι είπε ο Θεός να μην φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, θα γίνεται ως θεοί. Σκέψεις.
2: μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων, στα συναισθήματα. Αυτή τη δουλειά κάνει,
1: αδερφή, και αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να το προσέξουμε. Ο διάβολος δεν είναι ένα τερατάκι εκεί στο σκοτάδι με γουρά και αυτιά υψωμένα και τα λοιπά, που τον παρουσιάζουν πολλές φορές. Είναι πνεύμα. Με μεθοδία, με πλάνη, με μαεστρία, με λογισμούς αντίθετους με το πνεύμα του Θεού, προσπαθεί να ρίξει κάθε έναν άνθρωπο μέσα στην κόλαση τελικά. Με πολύ πονηρία. Και ίσως λέω να το συνεχίσουμε αυτό, να δούμε την άλλη φορά τις μεθοδίες του Θεού, πώς ο εχθρός εργάζεται. Ποιες είναι οι μεθοδίες του, ή μερικές από τις μεθοδίες του, που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Έτσι λοιπόν πέφτει ο άνθρωπος πολύ εύκολα στα νύχια του και μέσα στην αμαρτία, και χάνει τελικά ο άνθρωπος την κληρονομία του, τη σχέση του με τον Θεό, χάνει τα πάντα, όπως ακριβώς ο Αδάμ και η Εύα.
2: Θα πρέπει να ξέρουμε όμως, να δούμε και τη μεριά του Θεού το τι κάνει.
1: Βλέπουμε λοιπόν από τη μεριά του Θεού ότι η ανθρώπινη ιστορία ξεκινάει με μια επισκίαση.
2: Από τη στιγμή που έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα και τους έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ με το δέντρο της γνώσης και του καλού και του κακού, δεν τους άφησε μόνους τους, κατευθείαν έβαλε και το χερούβ το επισκιάζον ώστε να τους προστατεύσει. Ξεκινάει λοιπόν η ανθρώπινη ιστορία με μια, που βλέπουμε την επισκίαση αυτή του Θεού στο ανθρώπινο γένος, αλλά θα δούμε ότι και τελειώνει η ανθρώπινη ιστορία με επισκίαση. Ισαΐας 4 κεφάλαιο 2 έως 6 είναι μια θαυμάσια προφητεία του Ισαΐα εδώ, που έχει να κάνει με τη χιλιετή βασιλεία. Ξέρουμε πολύ καλά, θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, θα μας αρπάξει στον ουρανό τους δίκαιους. Αμήν. Θα έρθει ο Αντίχριστος 7 χρόνια. Θα γίνουν όλα αυτά που γράφει μέσα η Αποκάλυψη. Θα έρθει ο Κύριος στο όρος των ελαιών και από εκεί και μετά ξεκινάει μια καινούρια περίοδος 1000 ετών. Ο διάβολος θα έχει βεθεί, οι άγγελοι του δεν θα έχουν καμία εξουσία πάνω στο πρόσωπο της γης. Θα είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αμαρτάνει ξανά, εξαιτίας όμως απλά του ελεύθερου θέλου. Εκεί τώρα βλέπουμε σε αυτή την προφητεία που αναφέρεται ο Ισαΐας, εκεί ξανά βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει μια μορφή επισκίασης, επισκιάζει πάλι το ανθρώπινο γένος, όχι όμως όλους, αυτούς που θα μείνουν. Ακούστε τι λέει: «Εν εκείνη τη ημέρα ο κλάδος του Κυρίου θελήστε ωραίος και ένδοξος, και ο καρπός της γης εξαίρετος και φρόσινος σε ποιους? Εις τους διασωθέντες εκ του Ισραήλ», σε αυτούς που θα διασωθούν. Ο Αντίχριστος θα πάει στον Ισραήλ ώστε να περικλώνει την Ιερουσαλήμ, μισή Ιερουσαλήμ περίπου είναι, έχει καταστραφεί, και εκεί θα κράξουν στον Κύριο, θα κατέβει ο Κύριος στο όρος των ελαιών και θα τους ελευθερώσει. Αλλά πόσοι θα έχουν πεθάνει μέχρι τότε? Έτσι λοιπόν λέει, θα είναι φρόσινος σε αυτούς που θα διασωθούν εκ του Ισραήλ, και ο υπόλοιπος εν Σιών και ο εναπολυφθής εν Ιερουσαλήμ θέλει ονομαστεί Άγιος. Θα έρθει η αντίληψη, θα κλάψουν λέει οι άνθρωποι, όπως ο πατέρας για το μοναχογιό του, έτσι θα κλάψουν. Θα γνωρίσουν εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν, εκείνον τον οποίο σταύρωσαν, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας τους. Θα μετανοήσουν, και αυτοί που θα εναπολυφθούν εν Ιερουσαλήμ θα ονομαστούν Άγιοι, πάντες ηγεγραμμένοι μεταξύ των ζώντων εν Ιερουσαλήμ. Αυτοί που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Όταν εκπλύνει ο Κύριος την ακαθαρσία των θυγατέρων της Σιών και καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ εκ μέσω αυτής διαπνεύματος κρίσεως και διαπνεύματος καύσεως, θα έρθει κρίση ενάντια στην Ιερουσαλήμ, ώστε τελικά να καθαριστούν οι άνθρωποι από την αμαρτία τους, από την ανομία τους, από την υπερηφάνειά τους, από όλα αυτά τα οποία έχουν. Και ο Κύριος θέλει δημιουργήσει επί πάντα τόπων του όρου Σιών και επί τα συναθρήσεις αυτής νεφέλη και καπνό την ημέρα. Ακούστε τι θα κάνει σε αυτούς που θα διασωθούν. Θα δημιουργήσει σε κάθε τόπο του όρου Σιών, μιλάμε για τους πιστούς ανθρώπους και τις συναθρήσεις που θα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, πιστεύω, νεφέλη και καπνό την ημέρα, ενδέ την νυχτή λαμπρότητα φλογερού πυρός, διότι επί πάσα του δόξα θέλειστε υπεράσπιστες. Υπεράσπιστες. Δηλαδή ο Κύριος θα υπερασπίζει το λαό του. Φανταστείτε πώς θα είναι αυτή η εποχή που θα κατακλείζεται ο κόσμος από Αγίους. Βέβαια με τον καιρό, μέσα στη σχηλυτή βασιλεία, υπάρχει αυτή η τάση στον άνθρωπο να ξεχνάει. Δυστυχώς, από πού τους ελευθέρωσε ο Κύριος. Αλλά γενικά ο διάβολος θα είναι δεμένος, δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση και αυτή η διαβολή από τον διάβολο στους ανθρώπους. Ο Κύριος θα έχει δημιουργήσει αυτή την εφέλη και τον καπνό την ημέρα και τη νύχτα λαμπρότητα φλογερού πυρός. Και θέλει είστε σκηνή, ακούστε τι λέει, για να επισκιάζει από τη σκάψιος εν ημέρα και για να είναι καταφύγιον και σκέπη από ανεμοζάλης και από βροχής. Βλέπουμε πάλι εδώ την επισκίαση. Θα δημιουργήσει νεφέλη, που το θυμόμαστε αυτό, στην έρημο, και καπνό την ημέρα να τους επισκιάζει, όπως επισκίαζε το λαό Ισραήλ στην έρημο 40 χρόνια, και φωτιά πύρ και λαμπρότητα, λέει, φλογερού πυρός, τη νύχτα, και θα κάνει μια σκηνή για να επισκιάζει από καύσιο στην ημέρα και να είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάη και από βροχή. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Μέσα στη Γηλιετή Βασιλεία, οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες και οι φυσικές συνθήκες θα είναι όπως τότε πριν τον κατακλυσμό. Γι' αυτό και θα ζουν οι άνθρωποι 500, 800, 900, 1000 χρόνια. Ο αμαρτωλός, λέει, θα πεθαίνει 100 χρονών. Ο αμαρτωλός, λέει, σαν κρίση. Όλοι οι άλλοι θα είναι σε μια κατάσταση, τα ζώα θα έχουν ηρεμήσει, γράφει μέσα προφητείες. Το παιδάκι θα παίζει με την ασπίδα, δηλαδή με την, το φίδι, το, όπως το λένε, την κόμπρα. Ο Λέων θα τρώει άχυρον, λέει, καθώς οβούς, όπως το βόδι. Ο ήλιος θα είναι όπως τότε, πριν τον κατακλυσμό. Δεν θα υπάρχουν ούτε καταιγίδες, ούτε ανεμοζάλες, που λέει εδώ πέρα, ούτε βροχές, ώστε να χρειαζόμαστε επισκίαση τότε. Χρειάζονται, γιατί εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Επισκίαση. Τότε για ποια επισκίαση μιλάει ξανά, για τη Χιλιετή Βασιλεία. Άρα η επισκίαση εδώ πάλι είναι θέμα πνευματικό, δεν είναι θέμα φυσικό, όπως ήταν και τότε. Να τους επισκιάζει από τη σκάψιος την ημέρα. Συνήθως την ημέρα τι κάνουμε? Δουλεύουμε, αγωνιζόμαστε, έρχονται προβλήματα, είμαστε άνθρωποι. Αυτό δεν αλλάζει και στη Χιλιετή Βασιλεία. Υπάρχουν δυσκολίες, δεν είναι όλα ρόδινα. Έτσι. Υπάρχουν δυσκολίες, πειρασμοί, δοκιμασίες. Γιατί όσο το ανθρώπινο γένος υπάρχει, σε αυτόν εδώ τον κόσμο θα υπάρχει δοκιμασία. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά ο Κύριος θα επισκιάζει τους ανθρώπους την ημέρα, θα είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάλη και από βροχή, από καταιγίδες, από παράξενες καταστάσεις που θα συμβαίνουν Για ποιο λόγο θα τους επισκιάζει, για πέστε μου. Ποιος είναι ο λόγος του? Διότι ο Κύριος ήρθε να σώσει και όχι να απολέσει. Ήρθε να σώσει ψυχές.
3: Δεν θέλει η σαρκικότητα του ανθρώπου να καταστρέψει τον άνθρωπο. Αμήν. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Οι δυσκολίες ίσως της ζωής, βλέπεις στους ανθρώπους, ειδικά θυμάμαι όταν ερχόταν δυσκολίες στους ανθρώπους που εργαζόταν στη γη, στις οικοδομές και αυτά, βλαστήμαγαν τον Θεό, γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, σάρκα. Και πόσοι άνθρωποι τον έχουν βλασφημίσει τον Θεό ή του έχουν γυρίσει τα νότα τους στον Κύριο εξαιτίας των δυσκολιών. Πού είναι ο Θεός? Κάποιος είπε, λέει, σοφός υποτίθεται, όσο, λέει, υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, δεν υπάρχει Θεός. Όσο υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, δεν υπάρχει Θεός. Ο Θεός μας έδωσε, αδερφοί, όλους τους πόρους και μας έκανε διαχειριστές, ώστε να διαχειριστούμε σωστά και δίκαια όλο το πλούτο που ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα. Δεν φταίει ο Θεός. Ο άνθρωπος φταίει. Και η αμαρτία του ανθρώπου φταίει και η πλεονεξία του ανθρώπου φταίει. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η επισκίαση. Όπως τότε που είχε το χερούβ το επισκιάζον στους πρωτόπλαστους, έτσι και τώρα μέσα στη χιλιετή βασιλεία ο Θεός βλέπουμε ότι έχει προβλέψει μια επισκίαση, ώστε οι άνθρωποι να μην αμαρτάνουν. Να μην ζουν μέσα στην αμαρτία, ώστε να τους σώσει. Αυτός είναι ο σκοπός και αυτό είναι το πνεύμα του Θεού.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει και θέλει είστε σκηνή για να επισκιάζει στην προφητεία αυτή. Μα η σκηνή πόσο σκιά κάνει?
2: Είναι ο σκοπός της σκηνής να δημιουργείται σκιά? Όχι. Κι αν είναι και έτσι, όπως έχουμε δει στα έργα της Ινδιάνικης, ξέρω εγώ, με ένα αυτό που πάει όπως οι πυραμίδες, ποια σκιά, τι σκιά να κάνει αυτό το πράγμα? Δεν κάνει καμιά σκιά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της σκηνής. Αλλά μας δίνει μια πληροφορία το Πνεύμα του Θεού όσον αφορά τη σκηνή. Στους Ψαλμούς, στο 19.4, προφητεύει για την Καινή Διαθήκη, εδώ το Πνεύμα του Θεού, και λέει «Εις πάσα τη γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών». Αυτό αναφέρεται μέσα στις επιστολές, νομίζω στην προς Ρωμαίους επιστολή το λέει αυτό. Παίρνει αυτή την προφητεία στον Ψαλμό 19.4 και τον παραθέτει τώρα στην Καινή Διαθήκη για να αποδείξει ότι ήταν προφητευμένο ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Και λέει «Εις πάσα τη γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσετε πάντα τα έθνη». Αυτό είναι προφητεία για την Καινή Διαθήκη. Για σήμερα. Για τον καιρό του Ευαγγελίου. Και ακούστε τι λέει. «Εν αυτής έθεσε σκηνή για τον ήλιο». Σε ποιους? Στα παιδιά του. Σε εμάς. Σε εμάς. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Ποιος είναι ο ήλιος? Ο Κύριος. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και καθώς ο Θεός, η σκηνή τι κάνει στην ουσία? Είναι ένα... όχι και τόσο μόνιμο κατοικητήριο. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Για να έρθει ο ήλιος, ο ίδιος ο Θεός μέσα μας, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον χάριτος. Και αυτό έγινε με τον Ιησού Χριστό. Δημιούργησε το περιβάλλον δια Ιησού Χριστού, γι' αυτό και λέει θέλουμε ελθεί και εν αυτό λέει θέλουμε κατοικήσει, μιλάει για το Πνεύμα του Άγιο. Έρχομαι προς εσάς, μιλάει για το Πνεύμα του Άγιο. Και χρησιμοποιεί πληθυντικό. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να κατοικήσει από μόνος του το Πνεύμα του Θεού χωρίς τον Ιησού Χριστό μέσα μας. Έπρεπε να δημιουργηθεί το περιβάλλον δια της θυσίας του Ιησού για να μπορεί ο Θεός να κατοικεί μέσα μας. Αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιο. Αυτή είναι η σκηνή που έθεσε για τον ήλιο μέσα μας. Και αυτή η σκηνή τώρα, για ποιο λόγο υπάρχει? Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η σκηνή? Ποιος είναι ο σκοπός του Πνεύματος του Αγίου που ο Κύριος έθεσε μέσα μας? Θα διαβάσουμε λίγο το προηγούμενο, λέει «Και θέλει είστε σκηνή για να επισκιάζει». Λέτε να μας άφησε χωρίς επισκίαση ο Κύριος σε εμάς σήμερα? Τι λέτε? Χωρίς τη φωνή του που πας να κάνεις το κακό και έρχεται μια φωνή. Και βέβαια η συνείδηση έχει να κάνει με αυτό, αλλά έχει να κάνει και το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο είναι η δύναμη εξύψους που μας έδωσε ο Κύριος μέσα μας. Είναι η φωνή του Πνεύματος που ο Θεός έχει θέσει μέσα μας. Ζωοποίησε το πνεύμα του ανθρώπου ενώ ήταν νεκρό. Αμήν. Ζωοποίησε το πνεύμα του ανθρώπου. Και μέσα στο πνεύμα είναι η συνείδηση. Είχα ετοιμαζόμουν ένα κήρυγμα, μια σειρά κηρυγμάτων που έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου. Και ξαφνικά ακούω το τελευταίο κήρυγμα του Θεού που μιλάει «Φύλαξε την καρδιά σου». Και όλα αυτά, δηλαδή, πολλά από αυτά που είχα βρει, τα έλεγε ο αδερφός ακριβώς. Ακριβώς. Μιλάει για το πνεύμα του ανθρώπου. Που έχει τρία στοιχεία. Το πνεύμα του ανθρώπου μέσα. Και ένα από αυτά τα τρία είναι η συνείδηση. Αμήν. Το άλλο είναι η λατρεία, προσκύνηση στον Κύριο. Το δεύτερο στοιχείο. Και το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει, μισό λεπτό είπαμε, για τη λατρεία και την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε. Το δεύτερο είναι η συνείδηση, ο έλεγχος που έρχεται δια του Πνεύματος μέσα μας. Και το τρίτο είναι η διαίσθηση, το πώς να διαισθανόμαστε δια του Πνεύματος, ώστε να μην πέφτουμε σε παγίδες και να μας οδηγεί ο Θεός μέσω αυτής της διαίσθησης. Αυτά είναι ο χώρος του Πνεύματος.
1: Ευχαριστώ τον Κύριο, είναι μια θαυμάσια συμμαρτυρία και πιστεύω ότι θα το δούμε όλο ολοκληρωμένο και αυτά που είπε ο αδερφός, αλλά και όλα αυτά που θα δώσει ο Κύριος ακόμα, γιατί προοριζόταν όλο αυτό το κήρυγμα περισσότερο για την καρδιά, μίλαγε ο Θέμης, ο αδερφός. Αλλά θέλω να εντοπίσουμε λίγο το πνεύμα του ανθρώπου, να κατανοήσουμε, αδελφοί, το πνεύμα το οποίο είναι μέσα μας. Ωραία. Μέσα μας λοιπόν, μέσα στο πνεύμα το οποίο ήταν, το ανθρώπινο πνεύμα το οποίο ήταν νεκρό, το ζωοποίησε ο Κύριος στην αναγέννηση. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα κατοικεί το πνεύμα του Θεού, ο ήλιος. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Για ποιο λόγο? Για να μας επισκιάζει. Να μας φροντίζει ο Κύριος. Και μια εικόνα που παραθέτει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Α' Κορινθίους 10 κεφάλαιο, 1 εδάφιο. Λέει εκεί το τι είχε συμβεί στην έρημο με τον λαό Ισραήλ, ώστε να δούμε το τι συμβαίνει τώρα πνευματικά. Και λέει, δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη και πάντες για τις θαλάσσες διήλθαν. Πάντες. Ώστε πάντες όσοι ήρθαμε μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου, ο Κύριος τι έκανε? Μας βάπτισε στο νερό και πολλούς, ένα τεράστιο ποσοστό, στο Πνεύμα του Άγιο. Και πάντες στον Μωυσήν ευαπτίστησαν εν την εφέλη και εν τη θαλάσσια. Μιλάμε για επισκίαση. Και πάντες στην αυτήν πνευματικήν βρόσιν έφαγον, το λόγο του Κυρίου. Και πάντες στο αυτό πνευματικό ποτό έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, είτε πέτρα είτε ο Χριστός. Αλλά, τι θέλει να μας πει? Όλοι μας βαπτιστήκαμε στο νερό, όλοι μας βαπτιστήκαμε στο Πνεύμα του Άγιου, και τι είναι, ποια είναι η εικόνα που μας παραπέμπει? Η νεφέλη, η επισκίαση και η θάλασσα. Αμήν. Όπως επίσης και η φωτιά. Μιλήσαμε για τη φωτιά. Ότι ο Κύριος θέλει να μας κάνει το Πνεύμα του Άγιο να είμαστε στήλοι, πυρός. Θαυμάσιες εικόνες μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Όλοι μας περάσαμε μέσα από αυτή την επισκίαση λοιπόν. Και περνάμε. Εάν

Δεν ευχαριστήθη ο Θεός στους περισσότερους από αυτούς, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμη. Και όλα αυτά γινόταν παραδείγματα για μας, ώστε εμείς να μην είμαστε λέει, επιθυμητέ κακών, όπως αυτοί επιθύμησαν. Ενώ ο Θεός λοιπόν είχε προβλέψει την επισκίασή μας και την έχει προβλέψει και είμαστε σε αυτήν, πώς από εμάς το νιώθουμε όμως, τη φροντίδα του Κυρίου. Και δεν μιλάμε, αδερφοί, για τον ήλιο, το φυσικό, να μας προστατεύσει από την καύση του, ούτε έχουμε ανάγκη πλέον τη νύχτα από κάποιο υπερφυσικό φως για να βαδίσουμε. Για τι πράγμα μιλάμε? Ότι ο Θεός έχει φροντίσει μέσα στον άνθρωπο τον πιστό να έχει αυτή τη φωνή του Πνεύματος. Είπαμε για την επισκίαση, τι έκανε, τι θα έπρεπε να κάνει ο διάβολος μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του. Αυτή τη φωνή του Πνεύματος την έχουμε γιατί ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Βαπτιστήκαμε και στην Εφέλη και στη θάλασσα, αλλά δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός στους ποιοτέρους, λέει, εξ αυτών. Γιατί ήταν επιθυμητέ, λέει, κακών, λέει εδώ. Παρακάτω λέει, μη γίνεστε ειδωλολάτρες. Ίδωλα. Μεγαλύτερη μορφή ειδωλολατρίας γίνεται σήμερα, αδερφοί, σε παγκόσμια κλίμακα. Όλοι είναι με ένα κινητό και βγάζουν selfie και στέλνουν το είδωλό τους παντού και περιμένουν like, αποδοχή από όλους τους ανθρώπους. Πώς έχουν γκρεμιστεί, πώς έχουν σκοτωθεί. Και δεν είναι μόνο αυτό η ειδωλολατρία. Το πρώτο είδωλο είναι ο εαυτός μας. Μετά είναι όλα εκείνα τα οποία μας περιβάλλουν και επιθυμούμε και αγαπάμε. Τα έχουμε κάνει είδωλα. Γι' αυτό λέει πρώτα για την επιθυμία, μετά για την ειδωλολατρία. Μετά λέει, ας μην πορνεύομαι, καθώς την έσεξ αυτών επόρνευσαν. Και έπεσαν, λέει, 23.000 σε μια μέρα. Πορνεία. Α, τι κακό είναι, μωρέ. Κάποιος γνωστός μου έλεγε, μένα μ' αρέσει να κάνω ευτυχισμένες τις γυναίκες. Τι κακό είναι. Πορνεία, η ακαθαρσία, τα παιδιά είναι στους δρόμους με τα διαζύγια. Τι είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας που πρέπει να μισήσουμε? Πληγές. Πόσοι νομίζετε είναι παντρεμένοι αυτή τη στιγμή και ζουν κατά συνθήκη ή για τα παιδιά τους, ενώ το τζάμι έχει ραγίσει και έχει σπάσει? Γιατί θέλουμε τον εαυτό μας να ικανοποιήσουμε, να περάσουμε καλά, να φάμε αυτό το πιάτο της φακής και να μην μας ενδιαφέρει η κληρονομία μας και τα πρωτοτόκια μας, αλλά και το τι ζημιά κάνουμε στους υπόλοιπους μας ενδιαφέρει. Παιδιά καταστραμμένα, οικογένειες διαλυμένες, αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Και μας έχει δώσει μια επισκίαση ο Κύριος μέσα στο πνεύμα μας, μια φωνή από το πνεύμα, ώστε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Αμήν, ακούμε τη φωνή του Θεού και εμείς κλείνουμε τα αυτιά μας στη φωνή του Θεού και ακούμε πιανού τη φωνή της σάρκας και του διαβόλου. Και λέμε ξανά την ερώτηση, πιανού πνεύματος είμαστε? Πιανού πνεύματος είμαστε? Ο διάβολος μπορεί να σου πει χίλια δυο. Μια φορά δεν πειράζει. Και όταν το κάνεις μια φορά, θα σου πει, αφού το κάνεις μια φορά, γιατί δεν το κάνεις δυο? Και αφού το κάνεις δυο, δεν το κάνεις και συνέχεια? Είδες να έγινε τίποτα? Είδες το Θεό να σε κρίνει? Όχι. Σκέψεις που πάντα ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει την πιο εύκολη λύση και την πιο εύκολη οδό ώστε να ικανοποιήσει.

0: το Θεό, άμα μπορεί και τη σάρκα του. Όμως λέει ο Θεός ότι δεν μπορούμε να βαδίζουμε μεταξύ δύο φρονημάτων. Ας μην πειράζουμε τον Χριστό, ούτε να γογγίζεται, λέει, όπως κάποιοι γόγγισαν. Έχει να κάνει αμαρτία με την πράξη, έχει να κάνει με τα λόγια που λέμε, τις σκέψεις που δεχόμαστε, γιατί από εκεί ξεκινάει, αδερφοί, όλο όσον αφορά την αμαρτία. Το πώς θα διαχειριστείς τις σκέψεις που έρχονται μέσα στη διάνοιά σου. Πώς θα τις διαχειριστείς. Ο Κύριος έλεγε, είπα για ακουμού, Σατανά, πήγαινε πίσω μου, διότι είναι γεγραμμένο, ζούμε με το Λόγο. Όσοι ζούμε με το Λόγο. Καινού πνεύματος είμαστε. Όσοι ζούμε με το Λόγο. Ξέρετε τι λέει μέσα, ότι ο διάβολος σηκώνει κάθε ύψωμα, λέει, που επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Σηκώνει ψώματα, οχυρώματα, και ο στόχος του είναι ο Λόγος του Θεού να καταστραφεί, ώστε να μην μπορούμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Γιατί ο Λόγος, αδερφοί, είναι πνεύμα. Όλα αυτά γινόταν παραδείγματα, λέει, σε εκείνους, και γράφτηκαν προς νοθεσία ημών, ώστε αυτός που νομίζει ότι στέκεται να βλέπει να μην πέσει. Ο Κύριος μας το λέει καθαρά όσον αφορά την αμαρτία. Α Κορινθίους 6, 9. Δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει τη Βασιλιά του Θεού? Μην πλανάστε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθυση, ούτε γίδωρη, ούτε άρπαγες θέλουν συγκληρονομήσει τη Βασιλιά του Θεού. Ποιοι είναι αυτοί και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Όλοι μας ήμασταν εκεί. Γιατί το πνεύμα που μας επισκίαζε ήταν το πνεύμα του διαβόλου στον κόσμο, ο Θεός του κόσμου τούτου. Το πνεύμα που είναι στον αέρα, που λέει. Τώρα όμως έχουμε μια άλλη επισκίαση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή την έχουμε, την υπακούμε κιόλας. Και μπορεί να καταλήξουμε χριστιανοί όντες να είμαστε κι εμείς πόρνοι, ειδωλολάτρες, μοιχοί, μαλακοί, αρσενοκίτες, κλέπτε, πλεονέκτε, μέθυσι, λίδωροι, άρπαγες. Αυτοί δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Τι φιλοξενούμε μέσα μας? Η νίκη ξεκινάει μέσα από τη διάνοιά μας, μέσα από τις σκέψεις μας. Τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας όσον αφορά τις επιθυμίες? Ποιοι είναι οι στόχοι μας? Και πόσο ακούμε αυτή τη φωνή του Πνεύματος που ο Θεός έχει βάλει μέσα μας, ώστε να νικήσουμε δια του Πνεύματος την αμαρτία? Εάν, λέει, δια του Πνεύματος ανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε εσείς. Ποιο είναι το μυστικό? Το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρει. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υπουδενός. Δεν θα πρέπει να επιτρέψεις στον εαυτό σου να σε εξουσιάζει κάποιο ακάθαρτο πνεύμα. Είτε αυτό είναι πορνεία, είτε ακαθαρσία, είτε είναι ειδωλολατρία, είτε είναι οποιοσδήποτε εθισμός, ό,τι και αν είναι αυτό. Για να καταλήξω στην Α Ιωάννου στο 3-4. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι τόσο σημαντικά λόγια τα οποία τα περνάμε έτσι, και δεν είναι λόγια, είναι ο Λόγος του Θεού. Πάσος της πράττει την αμαρτία, πράττει την ανομία. Διότι η αμαρτία είναι ανομία. Και ξέρετε ότι εκείνος εφανερώθη για να σηκώσει τα αμαρτία ημών. Και αμαρτία είναι αυτό, δεν υπάρχει. Γι' αυτό πέθανε και γι' αυτό φανερώθηκε. Πας όσπις, μένει εν αυτό, δεν αμαρτάνει. Πας ο αμαρτάνων, δεν είδε αυτόν ούτε τον γνώρισε. Δεν κατάλαβα. Τεκνία, ας μη σας πλανά μη δεις. Κανένα πνεύμα. Όσπις πράττει τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Ακούστε τη φράση. Ώστις πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου. Αυτό μπορείς να το δεχτείς για τον εαυτό σου. Μπορείς να πεις το προτιμώ, προτιμώ να πράττω την αμαρτία και να είμαι εκ του διαβόλου. Η αμαρτία δεν κάνει κακό μόνο σε σένα. Κάνει και στους υπόλοιπους. Κάνει στην οικογένειά σου, κάνει στην εκκλησία, κάνει στην κοινωνία. Παντού διαβρώνει, καταστρέφει και μεταδίδεται πολύ εύκολα η αμαρτία, όπως ακριβώς η λέπρα στην Παλαιά Διαθήκη. Ώστις πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου, διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Για τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποιος γεννήθηκε από το Θεό αμαρτία δεν πράττει. Διότι το σπέρμα του μένει εν αυτό. Και δεν μπορεί να αμαρτάνει διότι γεννήθηκε εκ του Θεού. Να γέννησε. Ήρθε αυτό το σπέρμα μέσα μας και ζωοποίησε το πνεύμα μας. Και μέσα αυτό το πνεύμα κατοικεί το πνεύμα του Θεού. Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάσωση δεν πράττει δικαιοσύνη, δεν είναι εκ του Θεού, ούτε όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του. Και λέω, μπορούμε να πούμε, ναι, ξέρεις, η αμαρτία είναι γλυκιά. Ναι, αλλά σου λέει, όποιος πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου. Και θα πρέπει να κάνουμε την αρχική ερώτηση, τελικά. Ποιανού πνεύματος είμαστε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αδερφοί, την καταστροφικότητα της αμαρτίας. Πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε σαν παιδιά του Θεού, ώστε πραγματικά να τη μισήσουμε. Να κηρύξουμε μάχη εναντίον της. Ο Κύριος μας έχει δώσει τα όπλα. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας. Να νικήσουμε. Και μετά ο Κύριος μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Να καταστρέψουμε και εμείς τα έργα του διαβόλου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο Λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 13. Αν εγερθεί προφήτης ανάμεσά σου ή ενυπνιαστής ονείρων και σου δώσει ένα σημείο ή τεράστιο και αληθεύσει το σημείο ή το τεράστιο για το οποίο μίλησες εσένα, λέγοντας «Ας πάμε πίσω από άλλους θεούς που δεν γνώρισες και ας τους λατρεύσουμε», δεν θα δώσεις ακρόαση στα λόγια εκείνου του προφήτη ή εκείνου του ενυπνιαστή ονείρων. Επειδή σας δοκιμάζει ο Κύριος ο Θεός σας για να γνωρίσει αν αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή. Τον Κύριο το Θεό σας ακολουθείτε και Αυτόν θα φοβάστε και τις εντολές Του θα τηρείτε και στη φωνή Του θα επακούτε και Αυτόν θα λατρεύετε και σε Αυτόν θα είστε προσκολλημένοι. Και εκείνος ο προφήτης ή εκείνος ο ενυπνιαστής ονείρων θα θανατωθεί επειδή μίλησε για αποστασία ενάντια στον Κύριο το Θεό σας που σας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου και σας λύτρωσε από οίκο δουλείας για να σε αποπλανήσει από το δρόμο στον οποίο ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε να περπατάς και θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου. Αν ο αδελφός σου, ο γιος της μητέρας σου ή ο γιος σου ή η θυγατέρα σου ή η γυναίκα του κόρφου σου ή ο φίλος σου που είναι όπως η ψυχή σου σε παρακινήσει κρυφά λέγοντας «Ας πάμε και ας λατρεύσουμε άλλους θεούς που δεν γνώρισες ούτε εσύ ούτε οι πατέρες σου, από τους θεούς των εθνών που είναι ολόγυρά σας, είτε αυτόν που είναι κοντά σε σένα, είτε εκείνον που είναι μακριά από σένα, από το ένα άκρο της γης μέχρι το άλλο, δεν θα συγκατανεύσεις σε αυτόν, ούτε θα στρέψεις σε αυτόν την ακοή σου, ούτε θα τον λυπηθεί το μάτι σου, ούτε θα τον σπλαχνιστείς, ούτε θα τον κρύψεις. Αλλά θα τον θανατώσεις οπωσδήποτε. Το χέρι σου θα είναι πρώτο επάνω του για να το θανατώσεις και έπειτα το χέρι ολόκληρου του λαού. Και θα τον λιθοβολήσεις με πέτρες ώστε να πεθάνει. Επειδή ζήτησε να σε αποπλανήσει από τον Κύριο το Θεό σου που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου από οίκο δουλείας. Και όταν ολόκληρος ο Ισραήλ το ακούσει θα φοβηθεί και δεν θα κάνει πλέον τέτοιο κακό ανάμεσά σου. Αν σε κάποια από τις πόλεις σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα για να κατοικείς εκεί ακούσεις να λένε ότι βγήκαν από ανάμεσά σου παράνομοι άνθρωποι και πλάνησαν τους κατοίκους της πόλης τους με λόγια όπως «Ας πάμε και ας λατρεύσουμε άλλους θεούς που δεν γνωρίσατε», τότε θα εξετάσεις και θα ρωτήσεις και θα ερευνήσεις με επιμέλεια. Και αν το πράγμα είναι αληθινό και βέβαιο ότι τέτοιο βδέλυγμα έλαβε χώρα ανάμεσά σου, θα πατάξεις οπωσδήποτε τους κατοίκους της πόλης εκείνης με μάχαιρα, εξολοθρεύοντας την, και όλους τους ανθρώπους αυτοί και τα κτίνη της με μάχαιρα. Και θα συγκεντρώσεις όλα τα λαφυρά της στο μέσο της πλατείας της και θα κάψεις την πόλη με φωτιά και όλα τα λαφυρά της ολοκληρωτικά στον Κύριο το Θεό σου και θα είναι ερείπια παντοτινά. Δεν θα οικοδομηθεί πλέον. Και δεν θα ακολουθεί στο χέρι σου τίποτα από το ανάθεμα, ώστε ο Κύριος να επιστρέψει από την έξαψη του θυμού του και να δείξει σε σένα έλεος και να σε σπλαχνιστεί και να σε πολλαπλασιάσει όπως ορκίστηκε στους πατέρες σου, όταν υπακούσεις στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, ώστε να τηρείς όλες τις εντολές του που εγώ σήμερα σε προστάζω και να πράττεις το αρεστό μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 14. Εσείς είστε γη του Κυρίου του Θεού σας. Δεν θα κάνετε στο σώμα σας εντομές, ούτε θα κάνετε φαλάκρωμα ανάμεσα στα μάτια σας για χάρη νεκρού. Επειδή είσαι λαός άγιος στον Κύριο το Θεό σου. Και ο Κύριος σε έκλεξε για να είσαι σε αυτόν λαός εκλεκτός, περισσότερο από όλα τα έθνη που είναι πάνω στη γη. Δεν θα τρως τίποτε το βδελιχτό. Τούτα είναι τα κτίνη που θα τρώτε. Το βόδι, το πρόβατο και η κατσίκα, το ελάφι και η δορκάδα και το βουβάλι και ο αγριότραγος και ο πίγαργος και το άγριο βόδι και η καμιλοπάρδαλη. Και κάθε τετράποδο που έχει δίχυλο το πόδι του και τον ήχι του χωρισμένο σε δύο χυλές και που αναμασάει ανάμεσα στα τετράποδα, αυτά θα τρώτε. Τούτα όμως δεν θα τρώτε από εκείνα που αναμασούν ή από εκείνα που έχουν τον ήχι τους δίχυλο. Την καμήλα και το λαγό και το δασίποδα. Επειδή αναμασούν μεν, όμως δεν έχουν χωρισμένο τον ήχη. Αυτά είναι σε εσάς ακάθαρτα. Και το γουρούνι, επειδή έχει μεν τον ήχη του δίχυλο, όμως δεν αναμασάει. Είναι σε εσάς ακάθαρτο. Από το κρέας τους δεν θα τρώτε, ούτε θα αγγίζετε το ψοφίμι τους. Από όλα εκείνα που είναι στα νερά, τούτα θα τρώτε. Όλα όσα έχουν πτερύγια και λέπια θα τα τρώτε. Όλα όμως όσα δεν έχουν πτερύγια και λέπια, δεν θα τα τρώτε. Είναι σε εσάς ακάθαρτα. Κάθε καθαρό πτηνό θα το τρώτε. Τούτα όμως είναι εκείνα από τα οποία δεν θα τρώτε. Ο αετός και ο γρυπαετός και ο μαυραετός και ο γυπαετός και ο ίκτινος και ο γύπας στο είδος του και κάθε κόρακας στο είδος του και η στουρθοκάμιλος και η κουκουβάγια και ο ίβιδας και το γεράκι στο είδος του και ο νυχτοκόρακας και η μεγάλη κουκουβάγια και ο κύκνος και ο πελεκάνος και η κίσα και η έθια και ο πελαργός και ο αεροδιός στο είδος του και ο τσαλαπετινός και η νυχτερίδα. Και όλα τα φτερωτά ερπετά είναι ακάθαρτα σε εσάς. Δεν θα τρώγονται. Κάθε καθαρό πτηνό θα το τρώτε. Δεν θα τρώτε κανένα ψοφίμι. Στον ξένο που είναι μέσα στις πύλες σου θα τα δίνεις αυτά για να το τρώει. Ή θα το πουλάς σε αλλογενή. Επειδή είσαι άγιος λαός στον Κύριο το Θεό σου. Δεν θα ψήσεις κατσικάκι που ακόμα θυλάζει το γάλα της μητέρας του. Θα αποδεκατίζεις οπωσδήποτε όλα τα γεννήματα του σπόρου σου που φέρνει το χωράφι κάθε χρόνο. Και θα τρως μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, στον τόπο που θα εκλέξει για να βάλει εκεί το όνομά του, το δέκατο του σιταριού σου, του κρασιού σου και του λαδιού σου και τα πρωτότοκα το βοδιό σου και τον προβάτο σου, για να μάθεις να φοβάσαι πάντοτε τον Κύριο το Θεό σου. Και αν ο δρόμος είναι πολύ μακρινός για σένα, ώστε να μην μπορείς να τα φέρεις, ή αν ο τόπος απέχει πολύ από σένα, που ο Κύριος ο Θεός σου εκλέξει για να βάλει εκεί το όνομά του, όταν σε ευλόγησε ο Κύριος ο Θεός σου, τότε θα τα μετατρέψεις σε ασήμι και θα κομποδέσεις το ασήμι στο χέρι σου και θα πας στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει. Και θα δώσεις το ασήμι αντί οποιοδήποτε άλλου πράγματος επιθυμεί η ψυχή σου, αντί για βόδια ή αντί για πρόβατα ή αντί για κρασί ή αντί για σίκερα ή αντί οποιοδήποτε άλλου πράγματος ωραίγεται η ψυχή σου. Και θα τρως εκεί μπροστά στον Κύριο το Θεό σου και θα εφρανθείς εσύ και η οικογένειά σου και ο Λεβίτης που είναι μέσα στις πύλες σου. Δεν θα τον εγκαταλείψεις, επειδή δεν έχει μερίδα ούτε κληρονομιά μαζί σου. Στο τέλος του τρίτου χρόνου θα βγάλεις ολόκληρο το δέκατο των γεννημάτων σου εκείνου του χρόνου και θα το εναποθέσεις μέσα στις πύλες σου. Και ο Λεβίτης, επειδή δεν έχει μερίδα ούτε κληρονομιά μαζί σου και ο ξένος, και ο ορφανός και η χείρα που είναι μέσα στις πύλες σου θα έρχονται και θα τρώνε και θα χορταίνουν. Για να σε ευλογήσει ο Κύριος ο Θεός σου σε όλα τα έργα των χεριών σου όσα εργάζεσαι. Το κρασί γεννάει χλεβασμό και τα σίκερα είναι στασιαστικά και όποιος δελεάζεται από αυτά δεν έχει φρόνηση. Η απειλή του βασιλιά είναι βρυχυθμός λιονταριού. Όποιος τον παροξύνει, αμαρτάνει στην ίδια του τη ζωή. Τιμή είναι στον άνθρωπο να σταματάει από τη φιλονικία. Κάθε άφρονας, όμως, μπλέκεται σε αυτή. Ο οκνηρός δεν θέλει να αρωτριάσει εξαιτίας του χειμώνα. Γι' αυτό θα ζητάει μέσα στο καλοκαίρι και δεν θα παίρνει. Η βουλή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι σαν τα βαθιά νερά. Ο συνετός άνθρωπος όμως θα την ανασύρει. Πολλοί άνθρωποι κηρύττουν κάθε ένα στην καλοκαγαθία του, αλλά ποιος θα βρει άνθρωπο πιστό? Ο δίκαιος περπατάει στην ακεραιότητά του και τα παιδιά του είναι μακάρια ύστερα από αυτόν. Βασιλιάς που κάθεται πάνω σε θρόνο κρίσης διασκεδάζει κάθε κακό με τα μάτια του. Ποιος μπορεί να πει «καθάρισα την καρδιά μου, είμαι καθαρός από τις αμαρτίες μου»? Ζύγια διαφορετικά, μέτρα διαφορετικά και τα δύο είναι βδέλυγμα στον Κύριο. Και αυτό το παιδί γνωρίζεται από τις πράξεις του, αν τα έργα του είναι καθαρά και αν ευθέα.
2: Το αυτή ακούει και το μάτι βλέπει. Ο Κύριος όμως έκανε και τα δύο. Μη αγαπάς τον ύπνο για να μην έρθεις σε φτώχεια. Άνοιξε τα μάτια σου και θα χορτάσεις ψωμί. Κακό, κακό, λέει ο αγοραστής. Όταν όμως αναχωρήσει, τότε καυχάται. Υπάρχει χρυσάφι και πλήθος από μαργαριτάρια. Τα χείλη όμως της γνώσης είναι πολύτιμο κοιμήλιο. Πάρε το ημάτιο εκείνου που εγγυάται για ξένον και πάρε ενέχειρο από αυτόν που εγγυάται για ξένα πράγματα. Το ψωμί του ψέματος είναι γλυκό στον άνθρωπο. Ύστερα όμως το στόμα του θα γεμίσει από χαλίκια. Η σκοπή στερεώνονται με τη συμβουλή και ύστερα από καλή σκέψη κάνε πόλεμο. Ο σπερμολόγος, καθώς γυρίζει ολόγυρα, αποκαλύπτει τα μυστικά. Γι' αυτό μη σμίγεις με εκείνον που πλαταίνει τα χείλη του. Το λιχνάρι εκείνου που κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του θα σβήσει σε βαθύ σκοτάδι. Κληρονομιά που αποκτήθηκε γρήγορα στην αρχή, στο τέλος δεν ευλογείται. Μην πεις «θα ανταποδώσω κακό». Περίμενε τον Κύριο και θα σε σώσει. Ζύγια διαφορετικά είναι ευδέλιγμα στον Κύριο και η δόλια πλάστικα δεν είναι καλό. Τα βήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος θα γνωρίσει το δικό του δρόμο? Παγίδα είναι στον άνθρωπο να μιλάει με προπαίτεια για ιερά πράγματα και ύστερα από τις ευχές να σκέφτεται. Ο σοφός βασιλιάς διαχωρίζει τους ασεβείς και στρέφει επάνω τους τον τροχό. Λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο διερευνά όλα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Έλεος και αλήθεια διαφυλάττουν τον βασιλιά και ο θρόνος του υποστηρίζεται από το έλεος. Καύχημα των νέων είναι η δύναμή τους και δόξα των γερόντων η πολιά. Τα μελανίσματα των πληγών λευκαίνουν τον κακό και τα χτυπήματα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Η καρδιά του βασιλιά είναι στο χέρι του Κυρίου σαν ρεύματα νερών, όπου θέλει τη στρέφει. Όλοι οι δρόμοι του ανθρώπου φαίνονται σωστοί στα μάτια του, όμως ο Κύριος σταθμίζει τις καρδιές. Το να κάνει κάποιος δικαιοσύνη και κρίση είναι στον Κύριο αρεστότερο παρά θυσία. Το υπεροπτικό βλέμμα και η αλαζονική καρδιά, το λιχνάρι των ασεβών, είναι αμαρτία. Οι λογισμοί του επιμελεί οδηγούν σίγουρα σε αυθονία. Του κάθε προπαίτη όμως, σίγουρα σε έλλειψη. Το να αποκτάει κάποιος θησαυρούς με αναλυθή γλώσσα είναι άστατη ματαιότητα εκείνων που ζητούν θάνατο. Οι αρπαγές των ασεβών θα τους εξολοθρεύσουν επειδή αρνούνται να πράττουν το δίκαιο. Ο δρόμος του διεφθαρμένου ανθρώπου είναι στρεβλός. Το έργο του καθαρού όμως είναι ευθές. Καλύτερα να κατοικεί κανείς σε μια γωνιά δωματίου, παρά σε ένα ευρύχωρο σπίτι με γυναίκα φιλόνικη. Η ψυχή του ασεβή επιθυμεί κακό. Ο πλησίον του δεν βρίσκει χάρη στα μάτια του. Όταν ο χλεβαστής τιμωρείται, ο απλός γίνεται σοφότερος. Και ο σοφός, καθώς διδάσκεται, παίρνει γνώση. Ο δίκαιος συλλογίζεται το σπίτι του ασεβή, όταν οι ασεβείς καταγκρεμίζονται στην κακία τους. Όποιος κλείνει τα αυτιά του στην κραυγή του φτωχού, θα φωνάξει και αυτός και δεν θα εισακουστεί. Ένα κρυφό δώρο καταπραίνει θυμό και ένα χάρισμα, όταν το βάλεις στον κόρφο, μια δυνατή ορίμανση.

σε μία έρημη γη παρά με γυναίκα φιλόνικη και οξύθυμη. Πολύτιμος θησαυρός και μοίρα βρίσκονται στο σπίτι του σοφού, ενώ ο άφρονας άνθρωπος τα κατασπαταλάει. Αυτός που κυνηγάει δικαιοσύνη και έλεος θα βρει ζωή, δικαιοσύνη και δόξα. Ο σοφός εκπορθεί την πόλη των δυνατών και καταβάλει το οχύρωμα του θάρρους της. Όποιος φυλάτει το στόμα του και τη γλώσσα του, φυλάτει τη ψυχή του από στενοχώριες. Υπερήφανος και αλαζονικός χλεβαστής αποκαλείται όποιος ενεργεί με θυμό αλαζονίας. Οι επιθυμίες του οκνηρού τον θανατώνουν, επειδή τα χέρια του δεν θέλουν να εργάζονται. Όλη την ημέρα επιθυμεί, ενώ ο δίκαιος δίνει και δεν λυπάται. Η θυσία των ασεβών είναι βδέλυγμα, πολύ περισσότερο όταν τη φέρνουν μπροστά με πονηρία. Ο ψευδομάρτυρας θα απολεστεί, ενώ ο άνθρωπος που υπακούει θα μιλάει πάντοτε. Ο ασεβής άνθρωπος σκληραίνει το πρόσωπό του, ο ευθύς όμως κατευθύνει τους δρόμους του. Δεν είναι σοφία ούτε σύνεση ούτε βουλή ενάντια στον Κύριο. Το άλογο ετοιμάζεται για την ημέρα της μάχης. Η σωτηρία όμως είναι από τον Κύριο. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 24. Ύστερα από 5 μέρες κατέβηκε στην Κεσάρια ο αρχιερέας Ανανίας μαζί με μερικούς πρεσβυτέρους και με κάποιο δικηγόρο Τέρτυλο και κατέθεσαν μήνυση εναντίον του Παύλου. Όταν κλήθηκε ο Παύλος, άρχισε ο Τέρτυλος να εκθέτει την κατηγορία λέγοντας: «Εξοχότατε Φίλιξ, η μακρά ειρήνη την οποία απολαμβάνουμε είναι δικό σου κατόρθωμα. Επίσης, έργο της προνοητικότητάς σου είναι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στη χώρα αυτή παντού και σε όλα τα πράγματα. Αυτά όλα τα γνωρίζουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη. Για να μην σε κουράζω όμως περισσότερο, σε παρακαλώ να ακούσεις με ευμένεια όσα θα σου πούμε σε συντομία. Έχουμε διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Υποκινεί σε στάση τους Ιουδαίους, που είναι σκόρπιοι σε όλη την οικουμένη, και είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων. Προσπάθησε να βεβηλώσει ακόμη και τον ναό μας. Τότε εμείς τον συλλάβαμε και θελήσαμε να το δικάσουμε σύμφωνα με τον νόμο μας. Κατέφθασε όμως ο Λυσίας ο διοικητής και τον άρπαξε από τα χέρια μας με πολλή βία και διέταξε να έρθουν σε σένα οι κατηγοροί του. Όταν ενεργήσεις την ανάκριση, θα μπορέσεις να μάθεις από αυτόν εσύ ο ίδιος όλα για όσα τον κατηγορούμε». Οι άλλοι Ιουδαίοι συμφώνησαν και βεβαίωσαν ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Ο ηγεμόνας έκανε νεύμα στον Παύλο να μιλήσει και εκείνος απάντησε στις κατηγορίες. «Ξέρω ότι από πολλά χρόνια είσαι δικαστής σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό με εμπιστοσύνη απολογούμε σε σένα. Εύκολα μπορείς να μάθεις ότι δεν είναι πάνω από 12 μέρες αφότου ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσω. Κανείς δεν με είδε να συζητώ με κάποιον ή να ξεσηκώνω το λαό σε στάση, ούτε στο ναό, ούτε στις συναγωγές, ούτε στην πόλη. Ούτε μπορούν να αποδείξουν αυτά για τα οποία τώρα με κατηγορούν. Βέβαια, ομολογώ μπροστά σου τούτο, ότι ακολουθώ τη διδασκαλία που αυτοί αποκαλούν αίρεση. Έτσι όμως λατρεύω μόνο το Θεό τον Πατέρα μας και πιστεύω σε όλα όσα είναι γραμμένα στον νόμο του Μωυσή και στα βιβλία των προφητών. Επίσης έχω την ίδια ελπίδα στο Θεό με αυτούς, ότι θα αναστηθούν όλοι, δίκαιοι και άδικοι. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να έχω πάντοτε καθαρή συνείδηση απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους. Ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας, επέστρεψα για να φέρω χρηματική βοήθεια στο έθνος μου και να προσφέρω θυσίες στο ναό. Ούτε οπαδούς είχα συγκεντρώσει, ούτε αναταραχή γινότανε. Ακριβώς τη στιγμή που πρόσφερα τη θυσία του αγνισμού, με βρήκαν μερικοί Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας στο ναό. Αυτοί έπρεπε να είναι παρόντες μπροστά σου και να παρουσιάσουν τις κατηγορίες τους, αν πραγματικά έχουν κάτι ενοχοποιητικό για μένα. Εν πάση περιπτώσει, ας πούν αυτοί εδώ ποιο αδίκημα μου μπόρεσαν να αποδείξουν όταν ανακρινόμουν στο συνέδριο. Εκτός αν εννοούν την μία εκείνη φράση που φώναξα όταν στεκόμουν ανάμεσά τους: «Εγώ δικάζομαι σήμερα από σας επειδή πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών».
Όταν τ' άκουσε αυτά, ο Φίλιξ, που ήξερε αρκετά για την χριστιανική διδασκαλία,

0: Διδασκαλία, ανέβαλε την υπόθεση και είπε: «Η απόφαση θα εκδοθεί όταν έλθει ο Λυσίας ο διοικητής». Συγχρόνως, διέταξε τον αξιωματικό να φρουρείται ο Παύλος, να έχει όμως διευκολύνσεις και να μην εμποδίζεται κανένας από τους δικούς του να τον περιποιείται. Ύστερα από λίγες μέρες πήγε στο πρετόριο ο Φίλιξ με τη γυναίκα του την Δρουσίλα, που ήταν Ιουδαία, και έστειλε να φέρουν τον Παύλο, από τον οποίο άκουσε για την πίστη στον Ιησού Χριστό. Όταν όμως αυτός άρχισε να μιλάει για μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, για εγκράτεια και για τη μέλουσα κρίση, ο Φίλιξ κυριεύτηκε από φόβο και του είπε: «Προς το παρόν πήγαινε, όταν βρω καιρό θα σε ξαναφωνάξω». Αυτό το είπε έχοντας και την ελπίδα ότι ο Παύλος θα του έδινε χρήματα. Γι' αυτό και συχνά έστελνε και τον έφερναν και μιλούσε μαζί του. Έτσι συμπληρώθηκαν 2 χρόνια και το Φίλικα τον διαδέχθηκε ο Πόρκιος Φίστος. Ο Φίλιξ, θέλοντας να αφήσει καλές εντυπώσεις στους Ιουδαίους, άφησε φεύγοντας τον Παύλο φυλακισμένο. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 25. Ο Φίστος, λοιπόν, 3 μέρες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ανέβηκε από την Κεσάρια στα Ιεροσόλυμα. Εκεί οι αρχιερείς και οι πρόκριτοι των Ιουδαίων παρουσίασαν τις κατηγορίες τους εναντίον του Παύλου και τον παρακαλούσαν να τους κάνει τη χάρη και να στείλει να το φέρουν στα Ιεροσόλυμα, σκοπεύοντας να στήσουν ενέδρα και να το σκοτώσουν στο δρόμο. Ο Φίστος όμως αποκρίθηκε ότι ο Παύλος θα μείνει στη Κεσάρια και ότι αυτός θα επιστρέψει σύντομα εκεί. «Οι εκπρόσωποι σας», είπε, «μπορούν να έρθουν μαζί μου και να υποστηρίξουν την κατηγορία εναντίον του, αν ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει κάτι το παράνομο». Ο Φίστος έμεινε μαζί τους πάνω από 10 μέρες και ύστερα κατέβηκε στην Κεσάρια. Την άλλη κιόλας μέρα κάθισε στην έδρα και διέταξε να προσαχθεί ο Παύλος. Μόλις αυτός εμφανίστηκε, τον περικύκλωσαν οι Ιουδαίοι που είχαν κατεβεί από τα Ιεροσόλυμα και παρουσίαζαν πολλές και βαριές κατηγορίες που όμως δεν μπορούσαν να τις αποδείξουν. Ο Παύλος στην απολογία του έλεγε: «Ούτε τον νόμο των Ιουδαίων, ούτε τον ναό, ούτε τον αυτοκράτορα πρόσβαλα στο παραμικρό». Ο Φίστος, θέλοντας να γίνει αγαπητός στους Ιουδαίους, ρώτησε τον Παύλο: «Θέλεις να πας στα Ιεροσόλυμα και να δικαστείς εκεί ενώπιόν μου για αυτές τις κατηγορίες?» Ο Παύλος απάντησε: «Παρίσταμε στο αυτοκρατορικό δικαστήριο που είναι το μόνο αρμόδιο να με κρίνει. Κανένα κακό δεν έκανα στους Ιουδαίους, όπως και εσύ πολύ καλά το ξέρεις. Αν λοιπόν έκανα κάτι κακό και διέπραξα κάτι που επισύρει την ποινή του θανάτου, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Αν όμως αυτά για τα οποία με κατηγορούν είναι ανυπόστατα, κανείς δεν μπορεί να με παραδώσει σε αυτούς. Ζητώ να παραπέμψετε την υπόθεσή μου στον αυτοκράτορα». Τότε ο Φίστος διασκέφτηκε μαζί με το συμβούλιο του και ανακοίνωσε την απόφαση: «Τον αυτοκράτορα επικαλέστηκες, στον αυτοκράτορα θα πας». Αφού πέρασαν μερικές μέρες, έφτασαν στην Κεσάρια ο βασιλιάς Αγρίπας και η Βερενίκη για να χαιρετήσουν το Φίστο. Ύστερα από αρκετές μέρες, ο Φίστος εξέθεσε στο βασιλιά την υπόθεση του Παύλου λέγοντας: «Ο Φίλιξ άφησε κάποιο άνθρωπο φυλακισμένο. Όταν πήγα στα Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων παρουσίασαν κατηγορίες εναντίον του και ζητούσαν την καταδίκη του. Τους είπα ότι δεν συνηθίζουν οι Ρωμαίοι να καταδικάζουν κάποιον πριν ο κατηγορούμενος έρθει σε αντιπαράσταση με τους κατηγόρους του και του δοθεί η ευκαιρία να απολογηθεί για το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται. Αυτοί λοιπόν ήρθαν μαζί μου εδώ και εγώ αμέσως χωρίς καμιά αναβολή κάθισα στην έδρα και διέταξα να προσαχθεί ο άνθρωπος αυτός». Οι κατηγοροί όμως, όταν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, δεν διατύπωσαν εναντίον του καμιά κατηγορία για αδικήματα τέτοια που υποπτευόμουν εγώ. Απεναντίας είχαν μαζί του κάτι διαφορές για ζητήματα της θρησκείας τους και για κάποιον Ιησού που είχε πεθάνει και ο Παύλος ισχυριζόταν ότι ζει. Επειδή εγώ δεν έχω τις γνώσεις για να ανακατευτώ σε τέτοια ζητήματα, του έλεγα αν ήθελε να πάει στα Ιεροσόλυμα και να δικαστεί εκεί για αυτά. Ο Παύλος όμως ζήτησε να μείνει φυλακισμένος και να παραπέμψουμε την υπόθεσή του στην κρίση του αυτοκράτορα. Γι' αυτό και εγώ διέταξα να συνεχιστεί η φυλακισή του ώσπου να το στείλω στον αυτοκράτορα. Ο Αγρίπας είπε στο Φίστο: «Θα ήθελα να τον ακούσω και εγώ ίδιος αυτόν τον άνθρωπο». «Αύριο», του είπε ο Φίστος, «θα τον ακούσεις». Την άλλη μέρα ήρθε ο Αγρίπας και η Βερενίκη με φανταχτερή πομπή και εισήλθαν στην αίθουσα του δικαστηρίου μαζί με ανώτατους αξιωματικούς και με προύχοντες της πόλης. Ο Φίστος διέταξε να προσαχθεί ο Παύλος και είπε: «Βασιλιά Αγρίπα και όλοι εσείς που είστε εδώ μαζί μας, μπροστά σας έχετε αυτόν για τον οποίο όλοι οι Ιουδαίοι ήρθαν και μου μίλησαν και στα Ιεροσόλυμα και εδώ, και φώναζαν ότι δεν πρέπει πια να ζει. Εγώ όμως κατάλαβα ότι δεν έκανε τίποτε που να επισύρει την ποινή του θανάτου. Και όταν αυτός ζήτησε να δικαστεί από τον αυτοκράτορα, αποφάσισα να τον στείλω εκεί. Δεν έχω όμως να γράψω κάτι το συγκεκριμένο γι' αυτό στον κύριό μου τον αυτοκράτορα. Γι' αυτό τον έφερα μπροστά σε εσάς και μάλιστα μπροστά σε σένα, βασιλιά Αγρίπα, για να γίνει η ανάκριση και να έχω έτσι στοιχεία για το γράμμα μου. Γιατί μου φαίνεται παράλογο να στέλνω ένα φυλακισμένο και να μην εκθέτω τις εναντίον του κατηγορίες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Αδερφοί, αν θέλουμε η ζωή μας ως χριστιανοί να είναι για τη δόξα του Θεού, πρέπει αυτή η ζωή να είναι μεταμορφωμένη. Όχι σαν τη ζωή των υπόλοιπων ανθρώπων, που και αυτοί οι άνθρωποι είναι, αλλά σκέφτονται αλλιώς. Έχουν το φρόνημα της σάρκας. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Άλλαξε όταν αναγεννηθήκαμε, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είναι σε μια συνεχή αλλαγή, γιατί όπως το βλέπω έχεις μια σταθερή πίεση πάνω σου από το σύστημα, από το πνεύμα του κόσμου και δαιμονικές δυνάμεις, αλλά και γενικά οι συνήθειες των ανθρώπων, οι παραδόσεις τους, τα αυτά που νομίζουν ότι πρέπει να είναι έτσι ή αλλιώς, αυτό επηρεάζει και εμάς γιατί είμαστε ανάμεσά τους. Πρέπει δηλαδή να ανακαινίζεται ο νους μας. Λέει στο 12ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους στην αρχή. «Σας παρακαλώ αδελφοί, με τους ικτυρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική λατρεία σας. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας, για να δοκιμάζετε πιο το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο». Θέλει ο νους μας να ανακαινίζεται. Να βγάζεις τα παλιά και να βάζεις καινούργια. Όπως ένα σπίτι που το ανακαινίζεις και βάζεις τα έπιπλα και το διορθώνεις και το βάφεις. Αφού το ανακαίνισα. Ναι, αλλά από την άλλη μέρα θα αρχίσει πάλι να μπαίνει η σκόνη, η υγρασία, ένα συστός αράχνης. Λίγη λαδιά έπεσε εκεί. Συνέχεια πρέπει να είμαστε στο καθάρισμα και στην ανακαίνιση, για να παραμένει ο νους μας καθαρός και μεταμορφωμένος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλαβαίνουμε, να διακρίνουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Ο στόχος λοιπόν είναι η μεταμόρφωσή μας. Και αυτό γίνεται καθώς το Πνεύμα του Θεού γράφει μέσα μου την αλήθεια Του. Με τα μέσα που μας έδωσε, όπως τώρα ακούτε ένα κήρυγμα, με την προσευχή, με το Λόγο του Θεού, με την κοινωνία των πιστών που συμμεριζόμαστε, εμπειρίες, ομολογίες. Δεν μας δίνει απλά εντολές, όπως ήταν ο νόμος, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, αλλά ο Κύριος μας αλλάζει από μέσα. Ανακαινίζει τον τρόπο που σκέφτομαι. Δηλαδή, πώς βλέπω τη ζωή, πώς ερμηνεύω τις καταστάσεις. Βλέπεις ένα πρόβλημα, μια κατάσταση. Πώς θα τη σκεφτείς? Με το σαρκικό νου, που είναι ο εύκολος δρόμος, ο πλατής, θα κάνω έτσι, έτσι, να τελειώνει, να εγώ ξέρω πώς να το λύσω. Ή θα πας μέσα από τον Κύριο και πώς ο Κύριος θέλει. Ανακαινισμένος νους, αυτό θέλει να κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Γιατί αδερφοί, αυτός ο νους μας οδηγεί σε μια μεταμορφωμένη ζωή που αυτό φέρνει έναν αγιασμό πάνω μας. Και όταν γίνει αυτό, τότε μπορώ να καταλαβαίνω κάθε φορά τι θέλει ο Θεός από μένα, τι θέλει ο Κύριος από μένα, γιατί είναι πολλές φορές που λέμε «Κύριε, τι θέλεις, τα έκανα θάλασσα, έκανα λάθος». Διότι ο νους μας δεν είναι στη θέση που ο Θεός ήθελε. Μαθαίνουμε λοιπόν, όπως είδαμε εδώ στους Ρωμαίους, στο δεύτερο εδάφιο, πως το θέλημα του Κυρίου είναι αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Αυτό πρέπει να το γράψουμε μέσα μας ανεξίτηλα. Το θέλημα του Κυρίου είναι αγαθό, είναι ευάρεστο και τέλειο. Και αυτόν το θέλημα διαβάζουμε ότι είναι καλό. Όταν διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού τις εντολές, μη κλέψεις, είναι καλό. Έτσι, όταν γράφει μη φωνεύσεις, και αυτό είναι καλό. Το να μην επιθυμώ από τον πλησίο μου, καλό. Να τιμώ τους γονείς μου, καλό. Να προσεύχομαι, να χαίρομαι σε κάθε τι, να ευχαριστώ το Θεό για κάθε τι, το θέλει ο Θεός, είναι καλό. Το να ζητώ συγγνώμη και να αποκαθιστώ αυτούς που έβλαψα, είναι καλό. Το να συγχωρώ αυτούς που πείραξα, το θέλει ο Κύριος. Να αγαπώ τους εχθρούς μου, είναι καλό. Να αγαπώ το διπλανό μου σαν τον εαυτό μου και το Θεό πάνω απ' όλα, αμήν. Το να ευεργετώ αυτούς που με έβλαψαν. Να πηγαίνω δεύτερο μίλι, ενώ δεν πρέπει να κάνω ούτε το πρώτο, λέω, ας το κάνω και αυτό. Πας να με εκμεταλλευτείς, εντάξει, εκμεταλλεύσουμε. Θες να σου δώσω κι άλλο, ας σου δώσω κι άλλο. Να γυρνώ δηλαδή και το άλλο μάγουλο. Θέλει ο Κύριος, αδερφοί, να ζητούμε πρώτα-πρώτα τη βασιλεία Του και τη δικαιοσύνη Του. Να μην αγχωνόμαστε, αλλά με την ευχαριστία και τη δέηση να παίρνουμε όλα τα βάρη μας στα πόδια Του. Κύριε, να το πρόβλημα μου εκεί. Σε εμπιστεύομαι. Ξέρω ότι το θέλημά Σου είναι τέλειο, είναι καλό, είναι αγαθό. Και όλα αυτά και πολλά ακόμη ανήκουν στο θέλημα του Θεού. Το πρόβλημα είναι ότι μήπως αυτό το θέλημα του Θεού είναι κουραστικό. Να πρέπει να κάνω αυτό που είναι το σωστό. Το ξέρω ότι είναι το σωστό, αλλά ξέρετε, ο άνθρωπος όπως είναι από τη φύση του, εάν δεν κάνει τίποτα να αλλάξει τη φύση του, θα πάει στο χαμό. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Αφήνεται με το ρεύμα και πάει. Το να αλλάξεις δρόμο και να περάσεις από τη στενή μπύλη και να πιάσεις το ανήφορο για να φτάσεις στον Κύριο, που είναι ωραίο μεν, ωραίο βάδισμα, αλλά είναι κουραστικό. Είναι ένας πνευματικός αγώνας. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος αναγεννηθεί και αρχίσει να αλλάζει, γίνονται αρεστά αυτά που ο Θεός θέλει και στον ίδιο τον άνθρωπο. Και αυτό είναι το τέλειο, το ιδανικό. Να μην πολεμάς δηλαδή ο Λάζαρος με τον Λάζαρο μέσα μου να πολεμώ για να κάνω το θέλημα του Κυρίου, αλλά το ιδανικό είναι, Κύριε, αυτό θέλεις, μα αυτό θέλω κι εγώ. Δεν θέλεις να κλέβω, δεν θέλω να κλέψω. Είναι πολύ ωραίο, δεν στερούμε. Δεν καίγεται το χέρι μου να κλέψει, αλλά λέω δεν πρέπει να το τραβάω πίσω, αλλά θα ήθελα να πάρω. Γιατί ανακαινίζεται το μυαλό μου και μένει ο λόγος του μέσα μου. Δηλαδή το Πνεύμα του Θεού γράφει αυτές τις αλήθειες μέσα μου και μέσα σου και μας αλλάζει εσωτερικά. Και όταν είναι η καρδιά σου καθαρή από μέσα, είναι όλα εύκολα. Γιατί βλέπει τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Ζεις και ζω για να πάρουμε το μπράβο του Θεού, όχι των ανθρώπων. Έχει κόστος γιατί όλοι θέλουμε τον μπράβο των ανθρώπων. Αλλά δεν μας νοιάζει τελικά αν οι άλλοι άνθρωποι μας θεωρούν παράξενους. Γιατί θα έχουμε βρει το θησαυρό, τον Κύριο της δόξας. Και λέμε, Κύριε, για σένα, αφού ξέρω με ανακαινισμένο νου ότι αυτή η ζωή είναι σύντομη και το τι θα μου πει ο ένας και ο άλλος δεν έχει τόση σημασία όσοι εσύ τι θα μου πεις. Και θα είμαι στους αιώνες των αιώνων μαζί σου. Τι βλάκα είμαι να ασχολούμαι με τα γήινα, με τα τετριμένα, με αυτά που έχουν ημερομηνία λήξης. Το θέλημα του Θεού είναι τέλειο, αδερφοί. Και τέλειο σημαίνει ότι δεν μπορούσε να είναι καλύτερο. Το τέλειο είναι τέλειο. Γιατί αν υπήρχε και κάτι καλύτερο θα ήταν ατελές. Και επιπλέον έχει και ένα συγκεκριμένο στόχο, τη δόξα του Θεού. Εφεσίους 4:13. Γιατί το θέλημα του Θεού τι είναι, να μας κάνει όπως τον Ιησού Χριστό. Λέει, μέχρι να καταλήξουμε όλοι στην ενότητα της πίστης και της επίγνωσης του Υιού του Θεού σε άνθρωπο τέλειο. Σε ποιο μέτρο? Εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή, το μέτρο του πλήρους αναστήματος του Χριστού. Αυτό σημαίνει πως είναι θέλημα Θεού να καταλήξουμε όλοι στην ενότητα της πίστης και στη βαθιά γνώση του Υιού του Θεού. Ποιος είναι ο Κύριος? Ήρθε ο Χριστός πριν 2.000 χρόνια ως ιστορικό πρόσωπο, δίδαξε, κήρυξε, προφήτευσε, θεράπευσε, σταυρώθηκε, πέθανε, αναστήθηκε. Ως εκεί, ποιος είναι ο Υιός του Θεού σήμερα? Σήμερα, ανάμεσά μας. Ζει, υπάρχει, είναι ζωντανός. Τότε θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που το μέτρο της είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η τελειότητα. Αδερφοί, ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι το τελειότερο πρόσωπο που έζησε στη γη. Το μοναδικό τέλειο. Είναι ο μόνος που δόξασε τον Πατέρα και ακολούθησε το θέλημά Του. Όταν λοιπόν εμπιστεύουμε αυτό που θέλει ο Θεός και το κάνω, το θέλημα αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω. Αφού το θέλεις, Κύριε, να το κάνω, ναι, κάνω το παιδί μου. Ωραία, θα κάνω το παν να το κάνω και είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Με οδηγεί σε ένα σκοπό. Όχι δηλαδή απλά να γίνω ένας καλύτερος άνθρωπος, αλλά να μοιάσω του Κυρίου Ιησού. Τώρα, γιατί χρειάζεται ένα ανακαινισμένο μυαλό για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει και να παραδεχθεί πως αυτό που λέει ο Θεός ότι είναι καλό, είναι αρεστό, είναι τέλειο. Δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει. Γιατί χρειάζεται ένας τρόπος σκέψης που διαρκώς μάλιστα να ανακαινίζεται. Γιατί ο άλλος θα πει είναι κουραστικός συνέχεια να αλλάζω, συνέχεια να βγάζω παλιά και να βάζω καινούρια, να φρεσκάρω συνέχεια. Ποια γυναίκα θέλει να σουγκαρίζει το σπίτι της όλη μέρα ή κάθε μέρα πες. Και να μην το κάνουμε αραιά. Όταν έτσι θα έρθουν ξένοι. Κολοσσαΐς 3:9. Κοιτάξτε την εικόνα με τον ντύσιμο και το ξεντύσιμο. Λέει, γδυθήκατε τον παλαιόν άνθρωπο μαζί με τις πράξεις του και ντυθήκατε τον νέο που ανακαινίζεται σε επίγνωση κατά την εικόνα εκείνου που τον δημιούργησε. Ποιος μας δημιούργησε, εκείνος που μας δημιούργησε, εκείνη την εικόνα. Αλλά μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει ανακαινιστεί, που δεν γνωρίζει τον Λόγο, το Πνεύμα του Θεού, να μοιάσει με τον Δημιουργό. Άρα, γιατί πρέπει να ανακαινίζω το μυαλό μου? Ένας λόγος είναι πως για χρόνια έχουμε συνηθίσει να ζούμε όπως οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί αδερφοί, ναι μεν αναγεννηθήκαμε, αλλά η σάρκα μας, ο παλαιός ημών άνθρωπος, δεν εξαφανίζεται. Είναι εκεί. Φυτοζωή που λέμε. Όσο είσαι πάνω, τον κρατάς κάτω. Αλλά είναι εκεί. Πάντα είναι εκεί. Όσο ζεις εδώ στη γη, υπάρχει ο κίνδυνος να αναστήσεις αυτό εάν δεν προσέξεις. Είτε επειδή ο ίδιος θέλεις να τον σηκώσεις, είτε να σε ξεγελάζει και να σε κοστεί μόνος του. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η μάχη του πιστού, να το κρατά αυτόν το σαρκικό φρόνημα κάτω. Έχουμε δηλαδή να παλέψουμε μέσα μας με τον παλαιόν άνθρωπο, τα πάθη, τις επιθυμίες του, με τον εγωισμό μας, με την υπερηφάνεια μας, με το άγχος μας, γιατί η υπομονή είναι καρπός του πνεύματος. Η εγκράτεια, η εγκαρτέρηση. Ο σαρκικός άνθρωπος τι θέλει? Θέλω τώρα αυτό να το πάρω, να το απολαύσω, να το δεχτώ. Δεν θέλω να περιμένω. Υπομονή. Ή θέλω αυτό το μεγάλο. Όχι, σε φτάνει το μικρό. Θέλω πιο πολύ. Το μάτι λέμε είναι αχόρταγο. Θες να φας και γεμίζεις ένα πιάτο γεμάτο φαγητά και τελικά δεν μπορείς να φας. Πονάς στο στομάχι σου, αλλά θα θέλεις να φας. Είναι η σάρκα. Πιο πολλά. Η τάση μας να θέλουμε να ελέγχουμε τα πράγματα, να δίνουμε τις δικές μας λύσεις, όπως είπα πριν, γρήγορα, χωρίς υπομονή. Η ανθρώπινη καρδιά, αδερφοί, που είναι απατηλή μας, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ένα εργοστάσιο που παράγει είδωλα, τα οποία πρέπει να γκρεμίζονται. Έτσι είναι η καρδιά. Η καρδιά, λέει, είναι σφόδρα διεφθαρμένη. Σου ανεβάζει ένα είδωλο. Πρέπει εσύ, ο πνευματικός άνθρωπος, να πεις: απ, είδωλο, έλα εδώ. Το συντρίβω, το κάνω σκόνη, το πετάω. Μα μετά βγει και ακόμα ένα, ξανά. Αυτή δουλεύει έτσι, σάρκα, εσύ δουλεύεις αλλιώς, στο πνεύμα. Όταν αφήνω τον παλιό άνθρωπο τσουπ να βγει στην επιφάνεια, και τότε δεν έχει σημασία το θέλημα του Θεού, αλλά το δικό μου. Αρχίζεις και χαλαρώνεις χωρίς να το αντιληφθείς. Αυτά που λένε άλλοι έξω φέρνονται πιο λογικά. Έχουν βάση. Κάτσε, παιδί μου, εντάξει, είμαστε πιστοί, χριστιανοί, αλλά το επιχείρημά του είναι καλό, λέει. Γιατί και ο πονηρός και το σύστημα του κόσμου δεν είναι ανόητοι. Είναι, αν το δεις πνευματικά, γιατί το συμφέρον τους είναι να προσκοληθούν στον Κύριο της δόξας και να σωθούν, αλλά μέσα στην πλάνη τους έχουν λογικά επιχειρήματα. Και έτσι την παθαίνουν και πολλοί πιστοί. Και άνθρωποι που είναι καλά με τον Θεό. Να δούμε δύο παραδείγματα. Πράξεις 15-37. Θυμάστε εκείνο το περιστατικό που καθώς ο Παύλος με τον Βαρνάβα ήθελαν να ξεκινήσουν τη δεύτερη περιοδία και ο Βαρνάβα σκέφτηκε, λέει, να παραλάβουν μαζί τους και τον Ιωάννη που καλείται Μάρκος. Είχε όμως προηγηθεί ένα επεισόδιο. Ο Παύλος αξίωνε να μην συμπεριλάβουν αυτόν που αποστάτησε από αυτούς από την Παμφιλία και δεν ήρθε μαζί τους στο έργο. Κοιτάξτε, άνθρωποι του Θεού και οι δύο. Αγαπούν το έργο του Θεού και οι δύο. Έχουν ζήλο για τον Κύριο και οι δύο. Σου λέει ο Παύλος ένα λεπτό. Τον πάρουμε μαζί μας να μας την καταλήψει πάλι. Έγινε ζημιά πριν. Ο άνθρωπος του Θεού ήθελε να πάρει καλό συνεργάτη μαζί του για να μην έχει προβλήματα. Όσο γίνεται. Έγινε τότε παροξισμός, ώστε να αποχωριστούν ο ένας από τον άλλο και ο Βαρνάβας, αφού παράλαβε τον Μάρκο, να εκπλέψει για την Κύπρο, ενώ ο Παύλος, αφού επέλεξε τον Σίλα, εξήλθε από την πόλη και παραδόθηκε στη χάρη του Κυρίου από τους αδελφούς. Δηλαδή οι τρεις γίνανε τέσσερις, δύο και δύο. Εκεί που θα πήγαινε έναν γκρουπ πιστών για το έργο του Θεού, χωρίστηκαν. Τώρα, όσο να προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε τους αγαπημένους μας αδελφούς, τον Παύλο και τον Βαρνάβα, είναι η πίεση του έργου εχθρός, ναι, μπορεί να συμβεί σε κάθε ένα. Η αλήθεια όμως είναι αυτό που συνέβη ό,τι γράφει. Λέει «παροξισμός». «Εγένεται ουν παροξισμός ώστε αποχωριστήνε αυτούς απαλλήλων», λέει το αρχαίο. Παροξισμός μεταξύ αδερφών πλήρους Πνεύματος Αγίου, εργατών, αποστόλων. Γιατί? Γιατί ο Παύλος και ο Βαρνάβας ήταν άνθρωποι με διαφορετικές προσωπικότητες. Ναι, ο Κύριος καλεί. Ελάτε, έλθετε κοντά μου όλοι. Άνθρωποι διαφορετικοί, με διαφορετική παιδική ηλικία, έχουν τον νόμο του Θεού, ήταν Ισραηλίτες μεν και οι δύο, αλλά δεν έχουμε όλοι τον ίδιο χαρακτήρα. Θέλει ο Κύριος να μας τελειοποιήσει, αλλά στην τελειοποίηση ο Κύριος εργάζεται με ατελή σκεύη. Αυτό να το θυμάστε. Είμαστε ατελή σκεύη. Και εγώ και εσύ και ο διπλανός σου και ο παραδίπλα και η διπλανή σου. Όταν δεις το λάθος, μην πεις «μα τι είναι αυτό». Είναι αυτό γιατί δεν είναι τέλειο το πρόσωπο αυτό. Βαδίζει προς την τελειότητα, αλλά ακόμα έχει δρόμο. Πόσο δρόμο? Όσον αφήνουμε του Κυρίου, μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά, μπορούμε να είμαστε στάσιμοι πνευματικά, μπορούμε να πηγαίνουμε και πίσω-πίσω. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έβλεπαν τα πράγματα διαφορετικά, ο καθένας από την πλευρά του. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι κανένας δεν υποχωρούσε. Γι' αυτό έγινε παροξισμός. Σίγουρα ο Παύλος επέμενε στο δικό του, με τη λογική του, το θέλημα του Κυρίου, να έχουμε καλούς συνεργάτες, να μην έχουμε προβλήματα στο έργο του Κυρίου. Ο Βαρνάβας, αντίθετα, επέμενε στο δικό του ότι ο Μάρκος μια χαρά ήταν. Εντάξει, έκανε λάθος ο άνθρωπος. Τον καταδικάσουμε. Έχουμε ανάγκη. Όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Είναι δύσκολο πράγμα να πιστεύουν δύο άνθρωποι πως έχουν δίκιο και πόσο άλλος να μην το βλέπει. Δεν βλέπεις το επιχείρημά μου, αφού σου λέω αυτό είναι το σωστό. Αυτό θα ήθελε ο Κύριος. Και ο άλλος απαντά ακριβώς το ίδιο από τη μεριά του. Η σάρκα μας, αδερφοί, μπορεί να μας εμποδίζει και να μην βλέπουμε. 1 Κορινθίους 13, το κεφάλαιο της αγάπης, στο 5, ο ίδιος ο Παύλος γράφει. Έτσι, παροξισμόν είδαμε εδώ. Η αγάπη δεν συμπεριφέρεται άσχημα. Δεν ζητά τα δικά της. Δεν παροξύνεται. Δεν λογίζεται το κακό. Και όμως έγινε παροξισμός. Βέβαια αργότερα λύθηκαν όλα. Οι αδερφοί δεν έμειναν τσακωμένοι. Αλλά δεν μπορούμε να προσπεράσουμε το γεγονός ότι έγινε παροξισμός και έγιναν δύο ομάδες. Η χάρη του Κυρίου κάλυψε τη διαφορά γιατί ξέρει ο Κύριος ότι έχει να κάνει με ατελή σκεύη. Δεν είπε «επειδή είσαστε οι Απόστολοι, είστε μαθητές μου, σας βάφτισα με το πνεύμα μου, είσαστε τέλειοι και διεκδικώ τελειότητα διαφορετικά». Τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Είναι όμως ένα παράδειγμα πως έχουμε να παλεύουμε όλοι μας μέσα μας με τον παλιό άνθρωπο. Το μυαλό χρειάζεται διαρκή ανακαίνιση για να βλέπει και να παραδέχεται πως το θέλημα του Θεού είναι αγαθό, είναι ευάρεστο, είναι τέλειο. Γαλάτας 2.11. Ας θυμηθούμε τι έγινε με τον Πέτρο στην Αντιόχεια. Γράφει ο Παύλος στους Γαλάτας. «Όταν όμως ήρθε ο Κυφάς», εννοεί τον Πέτρο, «στην Αντιόχεια, του αντιστάθηκα κατά πρόσωπο γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Γιατί προτού να έρθουν μερικοί από τον Ιάκωβο, έτρωγε μαζί με τους εθνικούς». Τότε απαγορεύεται ο Ισραηλίτης προ Χριστού να φάει με εθνικό, μολύνε του. Γιατί ήταν σκύλος, δεν μπορούσε να φας μαζί του. Χωρίζα. Μπορεί να ήταν εκεί να τρώνε, εσύ θα χωριστείς, έρθεις εδώ. Όμως αυτό άλλαξε. Ο Κύριος τους έκανε όλους τους ανθρώπους ένα. Έτρωγε λοιπόν μαζί με τους εθνικούς. Αλλά όταν ήρθαν, αποσύρθηκε και αποχώρησε τον εαυτό του, επειδή φοβόταν αυτούς από την περιτομή, που προέρχονταν δηλαδή από την περιτομή, τους Ισραηλίτες. Και υποκρίθηκαν μαζί του και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρασύρθηκε στην υποκρισία τους. Ο Πέτρος ήξερε πολύ καλά τι ήθελε ο Θεός. Ο ίδιος πήγε στο σπίτι του Κορνήλιου προηγουμένως του εκατόνταρχου μετά από το όραμα που του είχε δώσει ο Θεός με την οθόνη, με όλα τα ζώα τα κάθαρτα, και να φάγω ακάθαρτο. Και ο Θεός το εννοούσε ότι όσο ο Θεός εκαθάρισε, μη λέγει ακάθαρτα, και τάκ, τάκ, τάκ, τυμπούν την πόρτα και έρχονται υπηρέτες και λέει, ναι, έλα σε αυτόν τον ακάθαρτον να μας μιλήσει, τον Κορνήλιο. Και είχε πει αργότερα, αληθινά γνωρίζω πως ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, και είχε αυτήν την αποκάλυψη. Όμως ήρθε στο σημείο να κάνει ακριβώς το ανάποδο. Γιατί φοβήθηκε. Τι θα πούν οι άλλοι. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή στη φοβισμένη σκέψη του σημασία είχε τι θα έλεγαν οι άλλοι άνθρωποι και όχι το θέλημα του Θεού. Προσέξτε, μπορεί να μην είναι μαύρο-άσπρο, τι θα πούν οι άνθρωποι και δεν θα ακολουθήσουν τον Κύριο και μπορεί να σκανδαλιστούν και δεν θα γίνει το θέλημα του Κυρίου και να το σμίξεις. Συμβαίνει και σε εμάς. Όμως βλέπουμε τον Παύλο πώς τον έλεξε. Γιατί σου λέει δεν περιπατείς σωστά και τον έλεξε μπροστά στους άλλους. Ο νους λοιπόν χρειάζεται διαρκή ανακαίνιση. Γιατί αδερφοί, για χρόνια έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε αλλιώς. Είναι η φύση μας. Η αμαρτωλή που λέμε είναι η φύση μας. Είναι αυτή. Ο Κύριος επεμβαίνει να την αλλάξει. Αλλά η βάση είναι αυτή η φύση. Η αμαρτωλή. Και ο Κύριος είναι μέσα και αλλάζει. Γι' αυτό λέω συνέχεια αν πρέπει να το κάνεις ένα refresh. Συνέχεια. Ένα καθάρισμα. Συνέχεια. Γιατί αν το αφήσεις, αν σταματήσεις να προσεύχεσαι, αν σταματήσεις να διαβάζεις, να πηγαίνεις εκκλησία, θα ξανάρθεις στη βάση σου, στη φύση σου, εκεί που είναι η αμαρτωλότητά σου. Αυτό είναι, γιατί αυτό είναι το DNA σου. Αυτό κληρονόμησες από τον προπάτορά σου, τον Αδάμ. Με έναν τρόπο που στο κέντρο της σκέψης είναι ο εαυτός μας, αυτό που καταλαβαίνουμε πως είναι καλό για μας, έτσι σκεφτόμαστε. Εγώ, για μένα, είναι καλό αυτό. Μα το θέλημα του Κυρίου, αν δεν πλησιάζεις τον Κύριο, δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν πιάσεις ένα σαρκικό άνθρωπο και του πεις το θέλημα του Κυρίου, δεν θα καταλάβει. Θα το θεωρήσει αγάπα τον εχθρό σου. Σου πει, αυτό είναι ανόητο. Δεν το καταλαβαίνω, δεν θα το κάνω. Θα αγαπώ αυτόν που με αγαπά, θα μισώ αυτόν που με μισεί. Είναι το πιο λογικό ανθρωπίνος. Ένας άλλος λόγος που ο νους μας συνεχώς χρειάζεται ανακαίνιση για να μπορούμε να επιλέγουμε αυτόν που είναι πραγματικά καλό από τον Κύριό μας, είναι το γεγονός πως ζούμε σε έναν κόσμο που έχει αντιστρέψει βασικές αξίες. Δηλαδή η σοφία του Θεού και η σοφία του κόσμου, γιατί ο κόσμος έχει σοφία, αλλά χωρίς τον Κύριο, τις πιο πολλές φορές είναι αντίθετες. Είναι φορές που ταιριάζουν. Πάλι οι προγονείς μας έχουν παροιμίες κλπ. Που είναι σωστά. Ταιριάζουν με το λόγο του Θεού. Όμως είναι φορές που είναι αντίθετες. Η αλήθεια που ο Κύριος μας φανερώνει και αυτό που ο άνθρωπος χωρίς Θεό θεωρεί αληθινό είναι δύο τρόποι σκέψης που πολλές φορές είναι αντικρουόμενοι. Και εκεί τώρα πρέπει να σταθείς και για τους άλλους να το ομολογήσεις αλλά και μέσα στον εαυτό σου. Γιατί δεν είναι να λέω ο Κύριος αυτό θα ήθελε αλλά ποθώ θα ήθελα εγώ να κάνω αυτό, αυτό που θέλει ο κόσμος. Γιατί είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και βλέπω ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό φαίνεται, αδερφοί, αυτός ο τρόπος σκέψης, η διαφορά δηλαδή, φαίνεται από τον τρόπο, από τις εκφράσεις, από τις σκέψεις μέσα από το Λόγο του Θεού, που περιγράφεται η Βασιλεία του Θεού και η Βασιλεία του κόσμου. Δηλαδή, μας λέει ότι το ένα είναι άσπρο και το άλλο είναι μαύρο. Δηλαδή, δεν τα σμίγει, τα χωρίζει. Να δούμε 2-3 εδάφια έτσι μαζεμένα. Δευτέρα Κορυθίους 6:14. Μη ετεροζυγείτε με άπιστους, γιατί ποια συμμετοχή έχουν η δικαιοσύνη και η ανομία. Ποια κοινωνία έχουν το φως με το σκοτάδι. Καλά, εγώ δηλαδή που είμαι πιστός είμαι η δικαιοσύνη και ο άλλος είναι ο άνομος. Έτσι το βλέπει ο Λόγος του Θεού. Δίκαιος, άδικος. Γιατί στο τέλος έτσι θα γίνει. Όλη η ανθρωπότητα θα χωριστεί. Αυτή είναι η δίκαιη. Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Αυτός είναι ο άδικος. Ναι, αλλά ήταν λιγότερο δίκαιος και λίγο άδικος να μην ήταν τόσο πολύ άδικος. Ο Κύριος ξέρει που να χωρίσει. Κολοσσέης 1:13. Ο Θεός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του γιου. Υπάρχει εξουσία του σκότου. Ποιο σκότο, βλέπετε εσείς σκοτάδι, μόνο τη νύχτα είναι σκοτάδι. Δεν μιλάει για αυτόν το σκοτάδι τη μέρα και τη νύχτα. Υπάρχει εξουσία του σκότου. Σκέψου μια πόλη πανέμορφη, ολοφώτα, λεωφόρη, αυτοκίνητα, ο κόσμος διασκεδάζει, ολόφωτη, ένα Λούνα Πάρκ. Είναι ένα σκοτάδι, λέει ο Κύριος. Είναι εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του γιου. Και Ρωμαίους 13:12, η νύχτα προχώρησε, δηλαδή αυτό που ζούσατε ως τώρα. Η ημέρα έχει πλησιάσει, γιατί μπαίνουμε στην αιώνια μέρα. Ας αποθέσουμε, παίρνει την εικόνα του Ρωμαίου στρατιώτη που έχει τα όπλα και τα αποθέτει κάτω, ας αποθέσουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Άρα, είχαμε τα έργα του σκότους για να τα αποθέσουμε, τα κρατούσαμε. Αυτά τα έργα που είχες ως τώρα, λέει, που είσαι συνηθισμένος, άφησε τα κάτω, τοποθέτησε τα κάτω και ντύσου τα όπλα του φωτός. Δηλαδή υπάρχει δικαιοσύνη στη μία βασιλεία και αδικία στην άλλη. Βλέπετε τις αντιθέσεις. Δικαιοσύνη, ανομία. Ψέμα, αλήθεια. Μέρα, νύχτα. Φως, σκοτάδι. Δηλαδή οι όροι με τους οποίους περιγράφονται οι δύο αυτοί κόσμοι δεν είναι φιλικοί. Για να μπούμε κι εμείς και να πούμε εντάξει ο κόσμος, ρε παιδί μου, δεν είναι και τόσο τέρατα. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Είναι άνθρωποι όντως και ο Κύριος θέλει να τους σώσει. Αλλά το χωρίζει ο Κύριος πολύ, τα ξεχωρίζει. Δεν είναι όροι συνδιαλλαγής, είναι πολέμου. Με αποτέλεσμα ο Θεός να μας καλεί να λέμε πως οι χριστιανοί είναι μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είναι εκ του κόσμου. Πατέρα μου, στην προσευχή του θυμάστε. Δεν σου ζητώ να τους βγάλεις, αλλά να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Γιατί αδερφοί, ποιος είναι ο κίνδυνος? Γιατί ζώντας μέσα στον κόσμο, το μυαλό μας, το μυαλουδάκι μας, είναι πολύ εύκολο να συνηθίσει αυτό που κάνουν οι άλλοι. Και το κάνουν πολύ καλά. Να το εκλογικεύσει. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, ένας βομβαρδισμός παγκόσμια. Τα μέσα ενημέρωσης, τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα. Γενικά το σύστημα σε βομβαρδίζει συνέχεια με τις ιδέες του. Πολλοί λένε ξέρω ότι είναι ψέματα, δεν τα ακούω, αλλά το ακούς. Ξέρω είναι ψέματα, δεν το βλέπω, αλλά το βλέπεις. Κάθεσαι στην τηλεόραση και βλέπεις τα μηνύματα. Ακούς συνέχεια, βλέπεις τις ταπέλες, ακούς τις συζητήσεις. Όπου μπεις, συνέχεια βγαίνει αυτό. Όσο και να αντισταθείς, εφόσον το απορροφάς αυτό συνέχεια, θα αλλάξει το μυαλό σου υποσυνείδητα, χωρίς να το ξέρεις. Ενώ λες είναι λάθος, δεν το ακούω, είναι λάθος, και το ακούς και το ακούς και το ακούς, έρχεται η ώρα που λες, μα είναι λάθος τελικά. Γιατί ξέρουν αυτοί ότι αν το πούν πολλές φορές το ίδιο πράγμα συνέχεια, ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, θα το δεχτείς ενώ δεν ήθελες να το δεχτείς. Και νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος ενώ τελικά βρέθεσαι σκλαβωμένος. Γι' αυτό αυτό που λέει ο Θεός τελικά αρχίζει στο μυαλό να φαίνεται παράξενο. Τελικά μήπως είμαι ο πιστοδρομικός, αφού όλοι είναι έτσι. Όλοι είναι λάθος, εγώ είμαι ο σωστός. Εμείς, μια μικρή ομάδα, είμαστε οι σωστοί. Μα η Γραφή, εντάξει, η Γραφή μπορεί να την εξηγούμε διαφορετικά. Πολλοί λένε γιατί η Γραφή είναι θέμα ερμηνείας. Όλοι κρατάνε μια Γραφή σήμερα. New Age κλπ. Διαλέγουν τα εδάφια που θέλουν, τις διδασκαλίες που θέλουν και λέει ο Λόγος του Θεού, λέει. Έτσι. Αυτή είναι η κοσμικότητα, αδερφοί. Και ξέρετε, κοσμικότητα είναι η λογική. Δηλαδή περιλαμβάνει τα κίνητρα, τον τρόπο που σκέφτομαι, τι θεωρώ σημαντικό. Σκεφτείτε σήμερα ένα νέο 30 χρόνο με τη δουλειά του, ελεύθερος, ωραίος, όμορφος. Γνωρίζει μια κοπέλα 28 χρονών, ωραία και αυτή, σπουδασμένη, μορφωμένη. Νοικιάζουν ένα διαμερισματάκι, μένουν μαζί, συζούν, δουλεύουν. Αγαπημένο ζευγάρι, πάνε στους γονείς του παιδιού και της κοπέλας. Κυριακές, να φάνε, να μιλήσουν στους θείους, στις θείες, να πάνε την εκδρομή τους, να πάνε το ταξίδι τους. Όλα ωραία. Πού είναι το κακό? Ο Λόγος του Θεού λέει όχι. Να παντρευτείτε, να μένετε μαζί. Άντε τώρα πες στον κόσμο, που είναι το σύστημα του κόσμου, ο βομβαρδισμός αυτός, ότι αυτό δεν είναι σωστό. Είναι δύο άνθρωποι που αγαπιούνται. Ο Θεός δεν είναι αγάπη. 1 Κορυφαίους 13, όλων κεφάλαιων. Ας το διαβάσουμε το κεφάλαιο, θα μας πούν. Αγάπη είναι ο Θεός, δεν κάνουν σε κανέναν κακό. Άντε τώρα να τους πεις ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος. Δηλαδή, κοσμικότητα είναι οτιδήποτε σε μια κοινωνία κάνει την αμαρτία να φαίνεται φυσιολογική και η δικαιοσύνη του Θεού παράξενη. Και είναι παράξενη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Σκεφτείτε κάποια παραδείγματα ανακηρυσμένης σκέψης. Δηλαδή, γίνεται μια κηδεία και βρέθε το παιδί του Θεού μπροστά, στο θάνατο. Αγαπημένο πρόσωπο. Που είναι εχθρός ο θάνατος, έτσι μας το λέει ο λόγος του Θεού. Έσχατος εχθρός ο θάνατος όταν θα καταργηθεί. Αντιμετωπίζεις με λύπη, θα κλάψεις για το αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά μέσα σου έχεις ελπίδα. 1 Θεσσαλονικής 4:14. Γιατί στεκόμαστε στον τάφο, αλλά διακηρύττουμε ότι αυτό δεν είναι το τέλος. Έχει στην άλλη όχθη κάτι άλλο. Υπάρχει Ανάσταση. Αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός αυτούς που κοιμήθηκαν μέσω του Ιησού, εννοεί πέθαναν, θα τους φέρει μαζί του. Αμήν. Αυτή είναι η παρηγοριά μας. Όμως όταν ο άλλος δεν έχει τον Χριστό, είναι παράξενο που να ακούσει ότι ο θάνατος είναι και κέρδος. Τι κέρδος του λέει, αφού πέθανε, τέλειωσε, δεν θα το ξαναδούμε. Και τραβούν τα μαλλιά τους και οδύρονται γιατί τέλειωσε. Αυτός είναι ο κόσμος, ενώ ο πιστός έχει ελπίδα. Τα χρήματα, Λουκάς 12:20, με την παραβολή του άφορον απλούσιου. Γιατί ο συνειδητός χριστιανός διαβάζει αυτά τα λόγια και σκέφτεται. Είπε σε αυτόν ο Θεός, άφρονα, αυτή τη νύχτα απαιτούν τη ψυχή σου από σένα. Και αυτά που ετοίμασες πιανού θα είναι. Έτσι γίνεται σε όποιον θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν πλουτίζει για το Θεό. Ενώ το παιδί του Θεού ξέρει να πλουτίσει στα πράγματα εκείνα που έχουν σημασία για τον Κύριο. Χρησιμοποιεί λοιπόν ό,τι του έχει δώσει ο Θεός για τη δική του βασιλεία και δόξα. Και αδερφοί, δεν μένει του Θεού που λέμε πάνω του. Δεν είναι ότι θα δουλεύεις και θα κάνεις και θα παράξεις και ό,τι έχεις και όλη τη ζωή σου θα τη δώσεις στον Κύριο και εσύ να μείνεις. Δεν είναι αυτή η καρδιά του Θεού. Αυτή όμως είναι εντελώς άλλη αντίληψη για το χρήμα. Το χρησιμοποιείς διαφορετικά, το χειρίζεσαι αλλιώς. Κύριε, για τη δόξα σου, γιατί ξέρεις ότι είσαι ένας δούλος του Κυρίου και ό,τι παρήξες και έχεις και έβγαλες, το ξέρεις ότι είναι επειδή ο Κύριος επέτρεψε να το βγάλεις. Η κοσμική σκέψη αντιδρά. Δηλαδή, όταν έρθει ένας Ζακαίος και λέει τα μισά μου χρήματα τα δίνω στους φτωχούς, σου λέει τρελάθηκες. Άντε, δώσε κάτι. Τα μισά. Και αν είσαι και πλούσιος. Είναι παράξενο το θέλημα του Κυρίου. Κολοσσαίς 3:23. Ανακαινισμένος τρόπος σκέψης στην εργασία. Ό,τι και αν κάνετε, με τη ψυχή σας να το εργάζεστε. Όπως τον Κύριο και όχι σε ανθρώπους. Γιατί ο εργοδότης μου είναι ο Κύριος. Αν ήταν ο Κύριος, μάλιστα να εργαστώ σκληρά για τον Ιησού. Να έρθει εδώ, να ανοίξει μια δουλειά, να είναι ο εργοδότης μου, να δουλέψω σκλάβος για τον Κύριο. Αλλά ο εργοδότης μου, αδελφοί, θα δουλεύει σαν το σκλάβο για τον εργοδότη, τον πλούσιο, που εκμεταλλεύεται τους υπάλληλους και έχει πολλά χρήματα. Και όλοι οι εργοδότες συνήθως. Οι υπάλληλοι δεν θέλουν τους εργοδότες γιατί έχουν παραπάνω. Μα για ρωτά τον πόσο ρίσκο πήρε και πόσα ξενύχτια κάνει για να στήσει αυτή τη δουλειά για να έχεις εσύ μισθό να παίρνεις κάθε μήνα. Ο χριστιανός καταλαβαίνει πως όταν πηγαίνει να εργαστεί, δεν θα βγάλει την ταπέλα του χριστιανού, θα την αφήσει έξω και να πάει να δουλέψει και να προσπαθήσει να κλέψει και να κοιμηθεί και να μην δουλέψει αφού δεν με βλέπει κανείς, αλλά την παίρνει μαζί του. Και ό,τι κάνει το κάνει σωστά, καλά, με συνέπεια, με αποδοτικότητα, γιατί λέει εργάζομαι ως εις τον Κύριο. Αυτό θέλει ο Κύριος και αυτό είναι παράξενο για τον κόσμο. Δηλαδή το θέλημα του Κυρίου είναι δουλεύοντας να τον υπηρετούμε, να φέρνουμε δόξα στο όνομά του. Μα δεν με βλέπει, πού το ξέρω ότι δουλεύω. Εσύ δούλεψε, σε βλέπει ο Κύριος. Δεν είναι να σε δει αμέσως και να σου πει μπράβο. Μπορεί να δουλεύεις σκληρά και να σε κατηγορήσει κάποιος και να χάσεις και τη δουλειά σου ή να τρως παρατηρήσεις ενώ δεν φταίς. Γι' αυτό είναι το ανακαινισμένο πνεύμα, ότι Κύριε, εσύ με βλέπεις. Πρέπει να εκπληρώσουμε τον προορισμό μας ως οικονόμοι και συνεργάτες στον κόσμο, συνεργάτες του Κυρίου. Να καλύπτουμε τις ανάγκες μας και τις οικογένειές μας με τον τρόπο που εκείνος θέλει και να υπηρετούμε τους άλλους. Εγώ είμαι υπηρέτης. Ναι, είμαστε υπηρέτης, ο ένας του άλλου. Διάκονοι. Έτσι θα πρέπει να βλέπουμε πως με ό,τι κάνουμε, είτε δουλεύεις με ένα κατσαβίδι, είτε με ένα μυστρί, είτε με έναν κασμά, είτε μια μπένα, είτε είναι πινέλο, είτε είναι νηστέρι, δοξάζεις το Θεό, τιμάς την πλάση σου, εκπληρώνεις τη Θεία Αποστολή σου. Γι' αυτό λέμε για τον ανακαινισμένο νου. συζυγική ζωή. Πολλές φορές ο σύζυγος ή σύζυγος βλέπει τον άλλο ως αντίπαλο. Τι θα του κάνω, τι θα μου κάνει, αν μου πει έτσι θα του πω έτσι, να έχω κάτι στο άσο στο μανίκι που λέμε, του κρατάω κάτι που έκανε άλλη φορά ή το κρύβω και όταν θα μου πει κάτι αμέσως να το ρίξει. Δηλαδή το βλέπεις σαν εχθρό, σαν κίνδυνο και θέλεις να προστατευτείς ή να βγεις από πάνω. Εφεσίους 5.25. Όμως είμαστε συγκληρονόμοι της ζωής. Λέει οι άντρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Φανταστείτε αγάπη. Ποιος μπορεί να αγαπήσει τη γυναίκα του τόσο πολύ όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Έχουμε εμείς αγάπη του Χριστού τόσο πολύ αγάπη, γιατί ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του για την Εκκλησία, για την ύφη. Αλλά σου λέει το παράδειγμα πώς πρέπει να αγαπάς. Θέλει ο Κύριος τον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Και αυτό σημαίνει θυσία. Αυτές οι εντολές, αν ακολουθηθούν, οδηγούν σε άλλη σχέση, αδερφοί, που δεν μπορεί άλλος να το πιάσει με το φυσικό. Και αν με εκμεταλλευτεί, θα πει ο άντρας, αγαπώ τη γυναίκα μου τόσο πολύ, θα το. Και αν είναι τέλεια σύζυγος και το αντιληφθεί αυτήν την αγάπη μου και κάνει τα πάντα και είναι χαλή για μένα, να την αγαπώ, αφού αξίζει τον κόπο. Αν όμως δεν είναι όπως τη θέλεις ή δεν εκτιμά αυτό που έχεις, δεν σου λέει εδώ αν είναι πολύ καλή γυναίκα σου, αν είναι τέλεια, αν είναι πολύ όμορφη, να σου κάνει όλα τα θέληματά σου. Σου λέει θα αγαπάς τη γυναίκα σου όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Να το παράδειγμα της Εκκλησίας. Είμαστε τέλειοι εμείς και τόσοι άλλοι. Και για τις γυναίκες το ίδιο. Αν πάμε στο προηγούμενο εδάφιο, στο 24. Αλλά όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες στους άνδρες τους. Σε κάθε τι. Να υποτάσσονται. Σε κάθε τι. Σε κάθε τι. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι παράξενη. Και όταν ζεις μέσα στο σύστημα του κόσμου και το εισπράττεις για πολλές ώρες κάθε μέρα και για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου, τότε χρειάζεσαι αντίδοτο. Σκέψου ότι δηλητηριάζεσαι συνέχεια. Συνέχεια. Χρειάζεσαι αντίδοτο. Χρειάζονται γερές δόσεις πραγματικής αλήθειας. Προσέξτε, αλήθειας που ο κόσμος τη λέει ότι είναι ψέμα. Γιατί τα έχουν αλλάξει τώρα. Το φως είναι σκοτάδι και το σκοτάδι φως και ούτω καθεξής. Χρειάζεσαι τέτοιες αλήθειες ώστε το μυαλό να ανακαινίζεται. Το θέλημα του Θεού είναι αγαθό. Αυτή είναι η αλήθεια. Λέγε το στον εαυτό σου. Μα φαίνεται λογικό. Το θέλημα του Θεού είναι αγαθό. Γιατί αδερφοί, να σας πω, όλοι συμφωνούν στο μη κλέψεις. Αν όλοι δεν έκλεβαν κανένας, δεν θα είχαμε μια κοινωνία πιο ασφαλή, πιο τίμια. Γιατί να πρέπει να μπαίνω στο τμήμα και κλειδώνω την πόρτα και τα παράθυρα και όλα. Μήπως έρθει ο κλέφτης. Είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Ποιος δεν θαυμάζει τη γενναιοδορία, τη συγχώρηση των εχθρών, το να μην κρίνετε για να μην κριθείτε, την αγάπη προς τους γονείς, την εκτίμηση. Όμως οι άνθρωποι σκοντάφτουν όταν όλα αυτά αντιβαίνουν στο προσωπικό τους όφελος. Ακούγονται ωραία, αλλά όταν έρθει η ώρα να δοκιμαστείς εσύ από αυτό, και γίνεται εύκολο, το παραβιάζεις εύκολα, θα βρεις μια δικαιολογία να μην το κάνεις. Προσέξτε, το θέλημα του Θεού είναι αρεστό στο Θεό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το θέλημα του το θέλει ο Κύριος. Του αρέσει γιατί είναι το θέλημα του και θέλει να γίνεται. Και μια μέρα δεν θα σταθούμε να δώσουμε λόγο ούτε στο συγγενή μας, ούτε στον εργοδότη μας, ούτε στη γυναίκα μας, ούτε στα παιδιά μας, ούτε στους συγγενείς μας, στους γονείς μας, σε κανένα άνθρωπο. Μια μέρα θα σταθούμε όλοι μας μπροστά στον Κύριο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Είναι σημαντικό δηλαδή να διαλέξουμε σε ποιον θα αρέσουμε και σε ποιον όχι. Και αυτή είναι ουσιαστικά η απόφαση να ζήσουμε για τον Κύριο Ιησού και να πάρουμε ο καθένας το δικό του σταυρό, όπως εκείνος. Σε μια γενιά μάλιστα που γινόμαστε ανάμεσά τους φώτα. Μας έβαλε να λάμπουμε. Πνευματικά δηλαδή βλέπεις ένα σκοτάδι, όπως είπαμε, και να βλέπεις φωτάκια. Το ένα παιδί του Θεού, το άλλο παιδί του Θεού, το άλλο παιδί του Θεού και η άβρα, το φως αυτό να βγαίνει και να επηρεάζει τους άλλους. Όπως είπα αδερφοί, το θέλημα του Θεού είναι τέλειο, δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο. Έχει σκοπό και τέλος του τον Ιησού. Έχει ευλογία από αυτήν τη ζωή. Παρόλο που το παιδί του Θεού δεν εξαιρείται από προβλήματα και δοκιμασίες, η υπακοή στο θέλημα του Θεού φέρνει ευλογία. Γιατί, αδερφοί, το θέλημα του Θεού, ακόμα και οι απαγορεύσεις του, είναι η έκφραση της αγάπης του ουράνιου Πατέρα. Μας αγαπάει και μας έδωσε το θέλημά του. Αυτό είναι επαναστατική σκέψη. Γιατί ο Σατανάς τι θέλει? Θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε πως ο Θεός έχει σκοπό να κλέψει κάθε χαρά από τη ζωή μας. Να μας δώσει νόμους, να μας δώσει εντολές, το ένα το άλλο, δυσβάστακτα φορτία, που λέει η Γραφή, και κανείς ποτέ δεν μπορεί να επακούσει. Γι' αυτό κανένας λέει δεν μπορεί να είναι τέλειος, όπως είπα. Είναι αδύνατο να τα κάνεις όλα. Άρα ο Θεός ζητάει πολλά και εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Αυτό κάνει πάντα. Το έκανε και με την Εύα στον κήπον της Εδέμ. Της είπε βασικά πως ο Θεός τους είπε ψέματα. Όταν είπε ότι θα πεθάνουν αν φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Γένεση 2:16. Ότι ο Θεός δηλαδή είχε άλλη ατζέντα που λέμε. Ότι δεν ήθελε να γίνουν θεοί σαν και αυτόν. Δηλαδή την έκανε να πιστέψει την Εύα ότι η απαγόρευση του Θεού της έκανε τη ζωή μίζερη. Από κάθε, ο Θεός μιλάει, από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα. Και μετά βάζει την απαγόρευση. Προσέξτε. Από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα. Πόσα δέντρα έχει ο παραδείσος? Εκατοντάδες, χιλιάδες, ας πούμε εκατοντάδες. Ας πούμε δεκάδες. Δεν ξέρουμε την έκτασή του. Ένα δέντρο να μην φας. Από κάθε δέντρο θα φας. Πώς το είδε η Εύα? Το επόμενο κεφάλαιο, 3:2. Όταν τη ρώτησε εκεί ο διάβολος, λέει, από τον καρπό των δέντρων του παραδείσου μπορούμε να φάμε. Είναι το ίδιο πράγμα. Από κάθε δέντρο να φας ελεύθερα. Πώς το μεταφράζει η σάρκα, γιατί θέλει να βάλει την απαγόρευση μέσα και να πει ο Θεός είναι κακός, ενώ σου λέει φάε ελεύθερα παιδί μου από όλα τα δέντρα, εκτός από αυτό. Έτσι. Το άλλο τι λέει, από τον καρπό των δέντρων μπορούμε να φάμε, αλλά από τον καρπό του δέντρου που είναι στο μέσο, όχι. Την τόση ελευθερία που σου δίνει ο Θεός και την τόση απαγόρευση, αυτήν την έκανε τόση ελευθερία και τόση απαγόρευση. Την έκανε δηλαδή να πιστέψει ότι η απαγόρευση του Θεού της έκανε τη ζωή μίζερη, ενώ ήταν αυτή η ίδια απαγόρευση που τους προστάτευε. Αυτό θέλει σήμερα να μας ρίξει στην ίδια παγίδα. Να με πείσει και να σε πείσει πως το θέλημα του Θεού καταστρέφει τη ζωή σου και πως αν θέλεις πραγματικά να την απολαύσεις, πρέπει να κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Ελεύθερος, ελευθερία. Δεν ακούγεται ωραίο? Ποιος δεν θέλει να είναι ελεύθερος? Μα ο Κύριος λέει δεν μπορεί να δουλεύεις δύο κυρίους. Υπάρχουν κύριοι ή στον ένα ή στον άλλο. Δεν με θέλεις εμένα γιατί σου βάζω απαγορεύσεις. Θα πας αναγκαστικά στον άλλο. Δεν υπάρχει ελευθερία. Γιατί τελικά τι θα γίνεις? Ο μεγαλύτερος σκλάβος. Είμαι ελεύθερος. Μπορώ να καπνίζω όσο θέλω. Κάπνισε παιδί μου. Να πίνω όσο θέλω. Πιες παιδί μου. Να πάρω ναρκωτικά να ταξιδέψω σε άλλους κόσμους. Πάρε παιδί μου.

0: ξέρει ο Κύριος. Είναι ο Δημιουργός μας, μας έχει πλάσει, ξέρει τις ανάγκες μας, ξέρει τις ορμές μας, ξέρει τους πόθους μας, τα πάθη μας, τι μπορεί να πάει στραβά και τι μπορεί να πάει ίσια. Μας έχει δημιουργήσει. Δεν είναι ο διάβολος καλύτερος από το Θεό ως προς το να γνωρίζει τις ανάγκες μας, γιατί πολλοί πέφτουν σε αυτήν την ψευδέστηση. Ότι ο Θεός δεν καταλαβαίνει τις στερήσεις μου, τι θα ήθελα, τα όνειρά μου. Τα ξέρει όλα. Μας δημιούργησε γι' αυτό. Και μας έδωσε τις εντολές του για να υπάρχει μια τάξη. Για όλους. Γιατί όπως είπα πριν, είναι εύκολο να κλέψω, να γεμίσω εγώ το σπίτι μου πράγματα για την οικογένειά μου, για το υπόλοιπο της ζωής μου. Να απολαύσω εγώ. Ναι, σου λέει, αλλά θα κλέψεις από κάποιον άλλο. Θα στερηθεί ο άλλος. Εγώ βλέπω το κοινό καλό. Γι' αυτό λέει ένας άντρας, μια γυναίκα, οικογένεια, παιδιά, σπίτι, κοινωνία. Όμορφα όλα, σε τάξη, χαρά, ευτυχία. Το να αρπάξεις να κάνεις αυτό που θέλεις δεν είναι λύση. Δεν μπορείς να ζεις σε βάρος του άλλου. Γι' αυτό ο Κύριος έρχεται από πάνω και σου λέει «Δεν θα έχεις εχθρό και αν έχεις εχθρό θα τον αγαπήσεις». Για να σπάσει αυτόν τον κακό. Κάθε εντολή είναι άγια και καλή, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος μας αγαπάει πραγματικά. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Σκέπασε μας, σε παρακαλούμε, ακόμα μια φορά με το αίμα σου το πολύτιμο και ανακαίνισε το νου μας, Κύριε. Εσύ μας μεταμορφώνεις, Χριστέ μας, κάθε μέρα, Κύριε. Χρειάζεται να είμαστε στη μεταμόρφωση καθημερινά, Ιησού μας. Γιατί ο εχθρός παρισφρεί, Κύριε μας, με χίλιους δυο τρόπους. Και από τις ιδέες μας και από τις φαντασίες μας και από τους ψήθυρους και από τις εικόνες που βλέπουμε και από τους ήχους και από τα συναισθήματα και από τις παλιές αναμνήσεις. Είμαστε συνέχεια σε ένα πόλεμο, Κύριε, σε ένα πνευματικό πόλεμο. Αλλά Εσύ ήρθες για να ελευθερώσεις τους δεσμίους και να μας κρατήσεις ελεύθερους καθημερινά. Αλλά πρέπει και εμείς να μένουμε στη σκοπιά μας. Να έχουμε τα αισθητήρια γυμνασμένα, να αφού κραζόμαστε και μόλις έρθει η ιδέα του εχθρού, η εισήγηση του εχθρού, να μπορούμε να την εχμαλωτίζουμε άμεσα, Κύριε. Να μην αφήνουμε να μπει μέσα, να καταστρέψει. Να φτιάξει οχυρό μέσα μας. Αλλά να φεύγει άμεσα, Κύριε, για να μένει η Χαναάν μας, Κύριε, καταπράσινη. Χωρίς αγκάθια. Χωρίς παράσιτα. Χωρίς ζυζάνια, Κύριε. Για να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι μαζί σου, Ιησού μας. Εσύ μας έδειξες το θέλημά σου, Κύριε. Και μέσα από τα λόγια σου και μέσα από τη ζωή σου, μέσα από τη συμπεριφορά σου, μέσα από το χαρακτήρα σου. Και μας διδάσκεις πώς πρέπει να είμαστε και πώς να ζούμε, Χριστέ μου, και σε ευχαριστούμε. Αμήν Ιησού μου, Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον. Κεφάλαιον Ιωτα. Αγάπα λοιπόν Κύριον τον Θεό σου και φύλατε τα φυλάγματα αυτού και τα διατάγματα αυτού και τα κρίσεις αυτού και τα σέντολάς αυτού πάσας τας ημέρας. Και γνωρίσατε σήμερον, διότι ουχή τα παιδεία σας, τα οποία δεν εγνώρισαν και τα οποία δεν είδαν την παιδείαν Κυρίου του Θεού σας, τα μεγαλεία αυτού, την χείρα αυτού την κρατεάν και των βραχίων αυτού των εξυπλωμένων και τα σημεία αυτού και τα έργα αυτού, όσα έκαμεν εν μέσω της Αιγύπτου κατά του Φαραώ βασιλέως της Αιγύπτου και κατά πάσης της γης αυτού και όσα έκαμεν εις το στράτευμα των Αιγυπτίων εις τους ύπους αυτών και εις τα σαμάξας αυτών, την ιτρόπο έκαμεν τα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης να καταποντήσω συν αυτούς ότε σας κατεδίωκον όπισθεν και ο Κύριος εξολόθρευσεν αυτούς έως της ημέρας ταύτης και τι έκαμεν εις εσάς εν διερήμο έως να εισέλθετε εις τον τόπον τούτον και τι έκαμεν εις τον Δαθάν και Αβυρών τους Ιούς Ελιάβ Ιού του Ρουβίν, πως η γη ίνιξε το στόμα αυτής και κατέπιεν αυτούς και τας οικογενείας αυτών και τας σκηνάς αυτών και πάσαν την περιούσιαν αυτών εν μέσω παντός του Ισραήλ. Άλλοι οφθαλμοί σας είδον πάντα τα έργα του Κυρίου, τα μεγάλα όσα έκαμε. Δια τούτο θέλετε φυλάτι πάσας τας εντολάς τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον, δια να κρατεωθείτε και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε την γην εις την οποίαν υπάγετε δια να κληρονομήσετε αυτήν και δια να μακροημερεύσετε επί της γης, την οποίαν όμως Κύριος προς τους πατέρας σας να δώσει εις αυτούς και εις το σπέρμα αυτών, γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Διότι η γη στην οποίαν εισέρχεσαι δια να κληρονομήσεις αυτήν, δεν είναι ως η γη της Αιγύπτου, εκ της οποίας εξήλθετε, όπου έσπηρες των σπόρων σου και επότιζες δια του ποδό σου ως κήπων λαχάνων. Αλλη γη στην οποίαν διαβαίνετε δια να κληρονομήσετε αυτήν, γη ωραίων και κοιλάδων από τις βροχής του ουρανού πίνει είδωρ. Γη την οποίαν Κύριος ο Θεός σου επιβλέπει πάντοτε. Η οφθαλμή Κυρίου του Θεού σου είναι επ' αυτή, από της αρχής του έτους έως τέλους του έτους. Και αν επιμελώς ακούσετε τα σεντολάς μου, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον, να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας και να λατρεύετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας, τότε θέλω δώσει την βροχήν της γης σας εν το καιρό αυτής, την πρώιμον και την όψιμον, δια να συνάξεις τον σίτον σου και τον ίνον σου και το έλαιό σου. Και θέλω δώσει χόρτον εις τους αγρούς σου δια τα κτίνη σου, δια να τρώγεις και να χορταίνεις. Προσέχετε εις αυτούς, μήποτε πλανηθεί η καρδία σας και παραδρομήσετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς. Και εξαφθεί η οργή του Κυρίου εναντίον σας και κλείσει τον ουρανόν δια να μη βρέξει και η γη να μη δώσει τους καρπούς αυτής. Και εξολοθρευθείτε πάρα αυτά εκ της γης της αγαθής, την οποίαν δίδει εις εσάς ο Κύριος. Θέλετε λοιπόν βάλει τους λόγους μου τούτους εις την καρδία σας και εις την ψυχή σας και θέλετε δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρός σας και θέλου συνείστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σας. Και θέλετε διδάσκει αυτούς εις τα τέκνα σας ομιλούντες περί αυτών, καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και εγυρώμενος. Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικία σου και επί τα σπήλα σου. Δια να πολυπλασιαστώ είναι οι μέρες σας και οι μέρες των τέκνων σας επί της γης την οποίαν ο Κύριος όμως προς τους πατέρας σας να δώσει εις αυτούς, ως η μέρε του ουρανού επί της γης. Επειδή εάν φυλάξετε επιμελώς πάσας τας εντολάς ταύτας τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς, ώστε να εκτελείτε αυτάς, να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας, να περιπατείτε εις πάσας τας οδούς αυτού και να είστε προσκεκολλημένοι εις αυτόν, τότε θέλει εκδιώξει ο Κύριος πάντα τα αυτά τα έθνη απεμπροστές σας και θέλετε κληρονομήσει έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερά σας. Πας ο τόπος, όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, ειδικό σας θέλει είστε. Από τη Σερήμου και του Λιβάνου, από του ποταμού Εφράτου και έως της θαλάσσης της προσδισμάς, θέλει είστε το όριό σας. Ουδείς θέλει δυνηθεί να σταθεί εμπροστές σας. Τον φόβο σας και τον τρόμο σας θέλει εμβάλει Κύριος ο Θεός σας επί προσώπου πάσης της γης, την οποίαν πατήσετε καθώς είπεν εις εσάς. Ιδού εγώ βάλω σήμερον εμπροστές σας ευλογίαν και κατάραν. Την ευλογίαν εάν υπακούσετε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον. Και την κατάραν εάν δεν υπακούετε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, αλλά εκκλίνετε από τη σοδού, την οποία εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον, ώστε να ακολουθήσετε άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνωρίσατε. Και όταν Κύριος ο Θεός σου σε εισαγάγει εις την γην, εις την οποίαν υπάγεις για να κληρονομήσεις αυτήν, θέλεις θέσει την ευλογίαν επί το όρος Γαριζίν και την κατάραν επί το όρος Εβάλ. Δεν είναι ταύτα πέραν του Ιορδάνου κατά την οδόν την προς δυσμάς ηλίου εν τη γη των Χαναναίων, των κατοικούντων εν τη πεδιάδη κατέναντι Γαλγάλων πλησίων της Δριός Μορέχ, διότι εσείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην δια να εισέλθετε να κληρονομήσετε την γη, την οποίαν Κύριος ο Θεός σας δίδει εις εσάς, και θέλετε κληρονομήσει αυτήν και κατοικήσει εν αυτή, και θέλετε προσέχει να εκτελείτε πάντα τα διατάγματα και τα κρίσεις τας οποίας εγώ βάλω ενώπιόν σας σήμερον. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον Ιωταβήτα. Ταύτα είναι τα διατάγματα και κρίσεις τα οποία θέλετε προσέχει να εκτελείτε εν τη γη την οποίαν Κύριος ο Θεός των Πατέρων σου δίδει εισέ δια να κληρονομήσεις αυτήν πάσας τας ημέρας τας οποίας ζείτε επί της γης. Θέλετε καταστρέψει πάντα στους τόπους όπου τα έθνη τα οποία θέλετε κυριεύσει. Ελάτρευον τους θεούς αυτών επί τα υψηλά όρη και επί τους λόφους και υποκάτω πάντως δένδρου δασέως. Και θέλετε κατεδαφίσει τους βωμούς αυτών και συντρίψει τα στήλας αυτών και κατακάψει εν πυρή τα άλση αυτών και κατακόψει τα είδωλα των θεών αυτών και εξαλείψει τα ονόματα αυτών εκ του τόπου εκείνου. Δεν θέλετε κάμι ούτως εις Κύριον των Θεών σας. Αλλά εν το τόπο όντινα Κύριος ο Θεός σας εκλέξει εκ πασών των φυλών σας δια να θέσει το όνομα αυτού εκεί προς την κατοικίαν αυτού θέλετε ζητήσει αυτόν και εκεί θέλετε ελθεί. Και εκεί θέλετε φέρει τα ολοκαυτώματά σας και τα στησία σας και τα δέκατά σας και τα σύψουμένας προσφοράς των χειρών σας και τα σευχά σας και τα αυτοπροαιρέτους προσφοράς σας και τα πρωτότοκα των βοών σας και των προβάτων σας. Και εκεί θέλετε τρώγει ενώπιον Κυρίου του Θεού σας και θέλετε εφραίνεστε σεις και οι οίκοι σας εις όσα επιβάλλετε τα σχήρα σας εις ό,τι Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησε. Δεν θέλετε κάμνη κατά πάντα όσα εμείς κάμνομεν εντάφθα σήμερον, έκαστος ότι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Διότι δεν ήρθετε έτη εις την ανάπαυσιν και εις την κληρονομίαν την οποία δίδει εις εσάς Κύριος ο Θεός σας. Αλλά όταν διαβείτε τον Ιορδάνην και κατοικήσετε επί της γης την οποίαν Κύριος ο Θεός σας δίδει εις εσάς να κληρονομήσετε και δώσει εις εσάς ανάπαυσιν από πάντων των εχθρών σας κύκλο, ώστε και κατοικήσετε μετά ασφαλείας, τότε εις τον τόπον όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σας δια να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού, εκεί θέλετε φέρει πάντα όσα προστάζω εις εσάς. Τα ολοκαυτώματά σας και τα στησία σας, τα δέκατά σας και τα συψουμένας προσφοράς των χειρών σας και πάσας τας εκλεκτάς ευχά σας, όσας ευχηθείτε εις τον Κύριον. Και θέλετε εφραίνεστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σας, σεις και οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας και οι δούλοι σας και οι δούλες σας και ο Λεβίτης ο εντός των πυλών σας. Διότι αυτός δεν έχει μερίδα ούτε κληρονομίαν με σας. Πρόσεχε εις αυτόν, μήποτε προσφέρεις το ολοκαύτωμά σου εις πάντα τόπον όντι να είδεις. Αλλά εις τον τόπον όντι να εκλέξει ο Κύριος εν μια των φυλών σου, εκεί θέλεις προσφέρει τα ολοκαυτώματά σου και εκεί θέλεις κάμνει πάντα όσα εγώ σε προστάζω. Δύνασε όμως να σφάζεις και να τρώγεις κρέας εντός πασών των πυλών σου, κατά πάσαν την επιθυμίαν της ψυχής σου, κατά την ευλογίαν Κυρίου του Θεού σου την οποίαν σοι έδωκεν. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός δίνανται να τρώγωσιν εξ αυτού, καθώς την δορκάδα και καθώς την έλαφον. Πλην το αίμα δεν θέλετε τρώγει, επί την γην θέλετε χύνει αυτό ως είδωρ. Δεν δίνεσαι να τρώγεις εντός των πυλών σου το δέκατον του σίτου σου ή του ίνου σου ή του ελαίου σου ή τα πρωτότοκα των βοών σου ή των προβάτων σου, ουδε καμίαν των ευχών σου όσα σε ευχηθείς, ουδέ τας αυτοπροαιρέτους προσφορά σου ή τας υψουμένας προσφορά των χειρών σου. Αλλά πρέπει να τρώγεις ταύτα ενώπιον Κυρίου του Θεού σου εν το τόπο όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου, σύ και ο Υιός σου και η θυγάτηρ σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο Λεβίτης ο εντός των πυλών σου. Και θέλεις εφραίνεστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου εις όσα επιβάλλεις την χείρα σου. Πρόσεχε εις αυτόν, μήποτε εγκαταλείπεις τον Λεβίτην όσων χρόνων ζεις επί της γης σου. Όταν Κύριος ο Θεός σου πλατείνει τα όρια σου, καθώς υπεσχέθη προσέ και είπεις «Θέλω φάγει κρέας, διότι επιθυμεί η ψυχή σου να φάγει κρέας, δύνασε να τρώγεις κρέας κατά πάσαν την επιθυμίαν της ψυχής σου. Εάν ο τόπος τον οποίον Κύριος ο Θεός σου έκλεξε δια να θέσει εκεί το όνομα αυτού, απέχει πολύ από σου, τότε θέλει σφάζει εκ των βοών σου και εκ των προβάτων σου τα οποία σοι έδωκεν ο Κύριος, καθώς εγώ προσέταξα εις εσάς, και θέλεις τρώγει εντός των πυλών σου κατά πάσαν την επιθυμίαν της ψυχής σου. Καθώς τρώγεται η δορκάς και η έλαφος, ούτω θέλεις τρώγει αυτά. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός θέλουσι τρώγει από αυτόν εξίσου. Μόνον άπεχε ισχυρός από του να φάγεις το αίμα, διότι το αίμα είναι η ζωή και δεν δίνασαι να φάγεις την ζωή μετά του κρέατος. Δεν θέλεις τρώγει αυτό. Επί την γην θέλεις χύνει αυτό ως είδωρ. Δεν θέλεις τρώγει αυτό. Δια να ευημερείς, σύ και τα τέκνα σου μετασέ, όταν πράττεις το αρεστόν ενώπιον του Κυρίου. Πλην τα αφιερώματά σου, όσα ανέχεις και τα σευχά σου, θέλεις λάβει και θέλεις υπάγει εις τον τόπον όντι να εκλέξει ο Κύριος. Και θέλεις προσφέρει τα ολοκαυτώματά σου, το κρέας και το αίμα επί του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού σου, και το αίμα των θυσιών σου θέλει χυθεί εις το θυσιαστήριον Κυρίου του Θεού σου, το δε κρέας θέλει σφάγει. Πρόσεχε και άκουε πάντα στους λόγους τούτους, τους οποίους εγώ προστάζω εις σε, δια να ευημερείς, σύ και τα τέκνα σου μετασέ εις τον αιώνα, όταν πράττεις το καλόν και το αρεστόν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Όταν Κύριος ο Θεός σου εξολοθρεύσει τα έθνη απέμπροσθέν σου, όπου υπάγεις δια να κληρονομήσεις αυτά και κληρονομήσεις αυτά και κατοικήσεις εν τη γη αυτών, πρόσεχε εις αυτών, μήποτε παγιδευτείς και ακολουθήσεις αυτούς αφού εξολοθρευθώσιν απέμπροσθέν σου. Και μήποτε εξετάσεις περί των θεών αυτών λέγον «Πώς ελάτρευον τα έθνη ταύτα τους θεούς αυτών», ούτω θέλω κάμι και εγώ. Δεν θέλεις κάμι ούτως εις Κύριον τον Θεό σου. Διότι παν βδέλυγμα το οποίον ο Κύριος μισεί έκαμον εις τους θεούς αυτών. Επειδή και τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών καίουσιν εν πυρή προς τους θεούς αυτών. Πάνω τι προστάζω εγώ εις εσάς, τούτο προσέχετε να κάμνετε. Δεν θέλεις προσθέσει εις αυτό, ουδε θέλεις αφαιρέσει από αυτού.
2: Παροιμίε. Κεφάλαιο ΙΘ. Καλύτερος ο πτωχός, ο περιπατών εν τη ακαιρεότητη αυτού, παρά των πλούσιων των διαστραμμένων τα χείλη αυτού και όντα άφρονα. Ψυχή άνευ γνώσεως, βεβαίως δεν είναι καλόν, και ως τη σπέβδη με τους πόδας προσκόπτει. Η αφροσύνη του ανθρώπου διαστρέφει την οδόν αυτού, και η καρδία αυτού αγανακτεί κατά του Κυρίου. Ο πλούτος προσθέτει φίλους πολλούς, ο δε πτωχός εγκαταλείπεται υπό του φίλου αυτού. Ο ψευδής μάρτης δεν θέλει μείνει ατιμώρητος, και ο λαλόν ψεύδι δεν θέλει εκφύγει. Πολύ κολακεύουσι το πρόσωπον του άρχοντος, και πάστης είναι φίλος του διδόντος ανθρώπου. Τον πτωχόν μισούσι πάντες οι αδελφοί αυτού, πόσο μάλλον θέλουσι να αποφεύγει αυτόν οι φίλοι αυτού. Αυτός ακολουθεί φωνάζον, αλλά εκείνοι δεν αποκρίνονται. Ως της αποκτά σοφίαν, αγαπά την ψυχήν αυτού. Ως της φυλά τη φρόνησιν, θέλει ευρύ καλόν. Ο ψευδής μάρτης δεν θέλει μείνει ατιμώρητος, και ο λαλόν ψεύδι θέλει απολεσθεί. Η τρυφή δεν αρμόζει εις άφρονα, πολύ ο λιγότερον εις δούλων να εξουσιάζει επαρχόντων. Η φρόνηση του ανθρώπου συστέλει τον θυμόν αυτού, και είναι δόξα αυτού να παραβλέπει την παράβασιν. Η οργή του βασιλέως είναι ως βρυχυθμός λέοντος, η δε εύνοια αυτού ως δρόσος επί των χόρτων. Ο άφρον υιός είναι όλεθρος εις τον πατέρα αυτού, και εέριδες της γυναικός είναι ακατάπαυστον στάξιμον. Οίκος και πλούτη κληρονομούνται εκ των πατέρων, αληφρόνιμος γηνή παρά Κυρίου δίδεται. Η οκνηρία ρίπτει εις βαθύν ύπνον, και η άεργος

0: και δέχου διδασκαλίαν, δια να γίνεις σοφός εις τα έσχατά σου. Είναι πολλοί λογισμοί εν τη καρδία του ανθρώπου. Η βουλή όμως του Κυρίου, εκείνη θελημένη. Τιμή του ανθρώπου είναι η αγαθότης αυτού, και καλύτερος ο πτωχός παρά τον ψεύστην. Ο φόβος του Κυρίου φέρει ζωήν, και ο φοβούμενος αυτόν θέλει πλαγιάζει και χορτασμένος. Κακόν δεν θέλει συναπαντήσει. Ο οκνηρός εμβάπτει την χείρα αυτού εις το τριβλίον και δεν θέλει ουδέ εις το στόμα αυτού να επιστρέψει αυτήν. Εάν μαστιγώσει στον χλεβαστήν, ο απλούς θέλει γίνει προσεκτικός και αν ελέγξει τον φρόνημον, θέλει εννοήσει γνώσιν. Ώστις ατιμάζει τον πατέρα και αποθεί την μητέρα, είναι Υιός προξενών εσχήνιν και όνιδος. Παύσον Υιέ μου να ακούεις διδασκαλίαν παρεκτρέπουσαν από τον λόγον της γνώσεως. Ο ασεβής μάρτης χλεβάζει το δίκαιον και το στόμα των ασεβών καταπίνει ανομίαν. Κρίσεις ετοιμάζονται δια τους χλεβαστάς και ραβδισμοί δια την ράχην των αφρόνων.
1: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 22. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε με απολογούμενον τώρα προς εσάς. Ακούσαντες δε ότι ελάλη προς αυτούς στην εβραϊκή διάλεκτον, έδειξαν περισσότερα ανησυχίαν και είπεν: «Εγώ μεν είμαι άνθρωπος, Ιουδαίος γεγεννημένος εν Ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν τη πόλη ταύτη παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά την ακρίβεια του πατροπαραδότου νόμου, ζηλωτήσων του Θεού, καθώς πάντε εσείς είστε σήμερον. Ώστις κατέτρεξα μέχρι θανάτου ταύτην την οδόν, δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς άνδρας τε και γυναίκας, καθώς και ο αρχιερεύς μαρτυρεί σε με και όλων των πρεσβυτέριων, παρά των οποίων και επιστολάς λαβών προς τους αδελφούς, επορευόμενης Δαμασκών, για να φέρω δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ και τους εκεί όντας, για να τιμωρηθώσιν. Ενώ δε ο διπορών επλησίαζον εις την Δαμασκών, περί την μεσημβρίαν, εξέφνους ύστραψε περί εμέ φως πολύ εκ του ουρανού. Και έπεσον εις το έδαφος και ήκουσα φωνήν λέγουσαν προς εμέ: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Εγώ δε απεκρίθην: Τι είσαι, Κύριε? Και είπε προς εμέ: Εγώ είμαι Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον σύ διώκεις. Οι όντες δε με τεμού, το μεν φως είδον, και κατεφοβήθησαν. Την φωνήν όμως του λανούντος προς εμέ δεν ήκουσαν. Και είπον: Τι να κάνω, Κύριε? Και ο Κύριος είπε προς εμέ: Σηκωθείς, είπαγε, εις Δαμασκόν, και εκεί θέλεις συλλαληθεί περί πάντων όσα είναι διορισμένα να κάμεις. Και επειδή εκ της λαμπρότητος του φωτός εκείνου δεν έβλεπον, χειραγωγούμενος υπό τον όντων με τεμού ήλθον εις Δαμασκόν. Ανανίας δε της άνθρωπος ευσεβής κατά των νόμων, μαρτυρούμενος υπό πάντων των εκεί κατοικούντων Ιουδαίων, ήλθε προς εμέ και εσταθείς επάνω μου, μη είπε: Σαούλ, αδελφέ, ανάβλεψον, και εγώ τη αυτή ώρα ανέβλεψα εις αυτόν. Ο δε είπεν: Ο Θεός των πατέρων ημών σε διόρισε να γνωρίσεις το θέλημα αυτού και να είδεις τον δίκαιον και να ακούσεις φωνήν εκ του στόματος αυτού. Διότι θέλεις είστε μάρτης περί αυτού προς πάντα στους ανθρώπους τον όσα είδες και ήκουσας. Και τώρα τι βραδύνεις? Σηκωθείς βαπτίστητη και απολούστητη από των αμαρτιών σου, επικαλεστείς στο όνομα του Κυρίου. Αφού δε υπέστρεψα εις Ιερουσαλήμ, ενώ προσευχόμενε το ιερό, ήλθον εις έκστασιν και είδον αυτόν λέγοντα προς εμέ: Σπεύσον και έξελθε ταχαίως εξ Ιερουσαλήμ, διότι δεν θέλουσι παραδεχθεί την περί εμού μαρτυρίαν σου. Και εγώ είπον: Κύριε, αυτή εξεύρωσιν ότι εγώ εφυλάκιζον και έδερον εν τα συναγωγές τους πιστεύοντας εις σε, και ότι εχύνετο το αίμα του Στεφάνου του μάρτυρό σου, κι εγώ είμαι παρών και συνεφώνην εις τον φόνον αυτού, και εφύλατον τα ημάτια των φανευόντων αυτών. Και είπε προς εμέ, είπαγε: Διότι εγώ θέλω σε εξαποστείλει εις έθνη μακράν. Και μέχρι τούτου του λόγου οίκουον αυτόν. Τότε δε ύψωσαν την φωνήν αυτών, λέγοντες: Σήκωσον από της γης των τιούτων, διότι δεν πρέπει να ζει. Και επειδή αυτοί εκράβγαζον και ετίναζον τα ημάτια, και έριπτον κονιορτών εις τον αέραν, ο χιλίαρχος προσέταξε να φερθεί εις το φρούριον, παραγγείλας να εξεταστεί δια μαστίγων, για να γνωρίσει δια ποιαν αιτίαν εφώναζον ούτου κατά αυτού. Και καθώς εξύπλωσεν αυτόν δεδεμένον με τα λωρία, ο Παύλος είπε προς τον παρεστώτα εκατόνταρχον: Είναι τάχα νόμιμον εις εσάς άνθρωπον Ρωμαίων και ακατάκριτον να μαστιγώνετε? Ακούσας δε ο εκατόνταρχος, υπήγε και απήγγειλε προς τον χιλίαρχον λέγον: Βλέπε τι μέλης να κάμεις, διότι ο άνθρωπος ούτος είναι Ρωμαίος. Προσελθόν δε ο χιλίαρχος είπε προς αυτόν: Λέγε μη, σύ Ρωμαίος είσαι? Ο δε είπε: Ναι. Και απεκρίθη ο χιλίαρχος: Εγώ δια πολλών χρημάτων απέκτησα ταύτην την πολιτογράφηση. Ο δε Παύλος είπεν: Αλεγώ και εγεννήθην ο Ρωμαίος. Ευθύς λοιπόν απεσύρθησαν από αυτού οι μέλλοντες να βασανίσωσιν αυτόν.

0: Και ο χιλίαρχος έτι εφοβήθη, γνωρίσας ότι είναι Ρωμαίος και διότι είχε δέσει αυτόν. Τι δε επαύριον θέλω να μάθει το βέβαιον, περί τίνος κατηγορείται παρά των Ιουδαίων, έλυσεν αυτόν από τον δεσμόν και προσέταξε να έλθω συν οι αρχιερείς και όλο το συνέδριον αυτών. Και καταδιβάσας τον Παύλον, έστησεν έμπροσθεν αυτόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και έχω πει πολλές φορές, αδερφή, ότι είναι μεγάλο το προνόμιο μας, το ότι μπορούμε να έχουμε το Λόγο του Θεού ελεύθερα. Στα βιβλία μας, στα κομπιούτερ μας, στα κινητά μας, παντού. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Θεός συνεχώς μας διδάσκει χρησιμοποιώντας την καθημερινότητά μας. Αμήν. Καταστάσεις της καθημερινότητας, χρησιμοποιεί καταστάσεις μέσα από τις σχέσεις μας, αμήν, προκειμένου τελικά να μπορέσει να χτίσει αυτό το οποίο επιθυμεί μέσα στον κάθε ένα από εμάς. Και βέβαια εννοείται ότι για να καταλάβουμε αυτή την εργασία που ο Θεός κάνει, πρέπει τα μάτια μας να είναι ανοιχτά. Έτσι, ώστε να μπορούμε να δούμε. Εάν ζεις κάθε μέρα και είσαι στραμμένος εκείνον και βλέπεις αυτόν, οτιδήποτε ο Θεός φέρει στη ζωή σου έχει αξία. Γιατί ξέρουμε ότι τύχη δεν υπάρχει. Και ο Θεός χρησιμοποιεί το κάθε τι προκειμένου μέσα από αυτό να δεις εκείνον. Και είπα ότι δουλεύει μέσα από σχέσεις ο Θεός. Μπορεί να σου δείξει πράγματα μέσα από σχέσεις. Και μια τέτοια σχέση είναι οι σχέσεις που έχουν οι γονείς με τα παιδιά τους. Ξέρετε ότι για όσους έχουν παιδιά, και οι υπόλοιποι θα τα έχουν στο μέλλον, αλλά για όσους έχουμε παιδιά, όταν γεννάς ένα παιδί, η χαρά αυτή η οποία αισθάνεσαι είναι απερίγραπτη. Και βέβαια όλη αυτή η χαρά είναι η χαρά που ο Θεός βάζει μέσα στον άνθρωπο και έχει να κάνει με τη χαρά που εκείνος αισθάνεται όταν γεννάει τέκνα. Και πείτε μου, αδερφοί, θέλουμε να χαιρόμαστε που γεννάμε τέκνα? Έτσι και ο Θεός θέλει να χαίρεται που γεννάει τέκνα. Και είμαστε εδώ εμείς γιατί, όπως ο Κύριος έχει βάλει τον άνδρα και τη γυναίκα, έτσι έχουμε τον Κύριο και την Εκκλησία. Και είναι δουλειά μας να συνεργαστούμε με τον Κύριο προκειμένου ο Θεός να γεννήσει τα τέκνα Του. Και αντίστοιχη βέβαια σχέση που ο Θεός μας διδάσκει είναι η σχέση του παιδιού με το γονιό του. Το παιδί με το γονιό. Και καθώς ο γονιός είναι, θα λέγαμε, τύπος του ουράνιου γονιού, του ουράνιου πατέρα, περιμένει ο Κύριος να πάρει το παιδί μέσα από αυτή τη σχέση όλες αυτές τις αξίες και τις διδασκαλίες που ο Θεός θέλει να σου δώσει. Αμήν και τον ευχαριστούμε. Και κοιτάξτε πώς ο Κύριος χρησιμοποιεί όλο αυτό, και το λέω γιατί ο Θεός το χρησιμοποιεί μέσα στο λόγο του, αδερφοί. Και ό,τι λέει μέσα στο λόγο του είναι για να μας μάθει πράγματα, να, όταν λέμε να μας μάθει, ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε για να γίνει το σχέδιο του Θεού μέσα μας. Και κοιτάξτε ο Κύριος πώς χρησιμοποιεί τη σχέση αυτή. Και λέει στο Λουκά κεφάλαιο 11 εδάφιο 9, μιλάει για την πιστότητα του Θεού και λέει: «Και εγώ σας λέω», κοιτάξτε, «αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί». Τι λέει εδώ πέρα σε όλους αυτούς που ζητούν ο Κύριος? Τι θα κάνει? Θα δώσει. Και προκειμένου να στηρίξει μέσα την καρδιά σου, να καταλάβεις ότι ο Θεός θα δώσει, κοιτάξτε μετά ποιο παράδειγμα σου φέρνει. Λέει: «Και αν τις από σας είναι πατέρας και ο υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν λίθον?» Ποια σχέση φέρνει? Σου φέρνει τη σχέση του γονέα με το παιδί του, για να σου δώσει, να σου δείξει ότι όσο σίγουρο είναι ότι ο γονιός θα ευλογήσει το παιδί του στην ανάγκη του, τόσο σίγουρο είναι και ότι ο Θεός θα ευλογήσει το παιδί του στην ανάγκη του. Αμήν. Και αυτό πρέπει μέσα μας να γίνει βάση. Κοιτάξτε τι λέει: «Και αν ψάρι, μήπως αντί ο ψαρίου θα δώσει σε αυτόν φίδι? Και αν ζητήσει αυγό, μήπως θα δώσει σε αυτόν σκορπιό? Εάν λοιπόν εσείς πονηροί όντες εξεύρετε να δίνετε καλές δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο Πατέρας ο Ουράνιος θα δώσει Πνεύμα Άγιο στους ετούντας παρά αυτού?» Και αυτό τι μας λέει? Περιμένει ο Θεός να μάθουμε από αυτού. Να γεμίσει η καρδιά μας σιγουριά ότι κοίτα, όσο σίγουρο είναι ότι ο γονιός θα ευλογήσει το παιδί του, τόσο σίγουρο είναι και ότι ο Κύριος θα σε ευλογήσει εσένα.
2: Αμήν.
1: Χωρίς να υπάρχει αμφιβολία. Χωρίς να υπάρχει αμφιβολία. Και εάν κάτι στραβώσει, και αν κάτι πάει στραβά και ο γονιός είναι στραβός και το κλίμα είναι στραβό και δεν ευλογήσει το παιδί του, τότε τι θα κάνεις? Γιατί μπορεί κάποιος να σου πει, εμένα οι γονείς μου δεν ήταν καλοί. Και ήμουν ένα παιδί απεριμένο. Κοιτάξτε τι λέει Ισαΐας, κεφάλαιο 49, εδάφιο 15. Λέει, δύναται γυνή, μπορεί η γυναίκα να λησμονήσει το βρέφος που θυλάζει, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής? Αλλά και αν αυτε λησμονήσωσιν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Οπότε το πακέτο τι κάνει? Κλείνει. Σου λέει ο Κύριος, κοίτα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Θεός να σε αφήσει ή να μην σου προμηθεύσει. Καμία.
2: Αμήν.
1: Καμία. Και αυτό πρέπει να είναι μέσα σου βράχος, να στέκεσαι επάνω, ότι ο Θεός είναι που θα προμηθεύσει σε όλες τις ανάγκες. Και σε ό,τι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Αμήν. Να ρωτήσω, πόσοι από εμάς που είμαστε γονείς και έχουμε ελέγξει τα παιδιά μας, λέγοντάς τους, πόσες φορές σου είπα να μην το κάνεις αυτό? Πόσες φορές σου είπα να μην το κάνεις, εσύ το έκανες? Ή λέμε, πόσες φορές σου είπα ότι θέλω να κάνεις αυτό και εσύ δεν το έκανες? Το έχουμε πει γονείς. Και τι κάνεις όταν το λες και το παιδί σου δεν ακούει? Τι κάνεις? Ή πόσα παιδιά είναι αυτά τα οποία ακούνε τους γονείς να λένε αυτό το πράγμα? Στο έχω πει, στο έχω ξαναπεί, στο έχω ξαναπεί, και γιατί δεν το κάνεις? Και σε όλο αυτό μέσα ο Κύριος θέλει να μάθουμε, αδελφοί. Θέλει να μάθεις ότι όπως εσύ που είσαι γονιός σου αρέσει, πόσες φορές σου αρέσει να λες το πράγμα στο παιδί σου και να ακούει? Το πολύ μία. Άλλοι γονείς δεν θέλουν να το λένε καθόλου, συνεννοούνται με τα μάτια. Και βλέπει το παιδί, το βλέμμα του μπαμπά ή της μαμάς και καταλαβαίνει. Τουλάχιστον εγώ πολλές φορές το πέρασα αυτό. Καθόμασταν παρέα και πείραζα και έβλεπα τον μπαμπά από μακριά και μου έκανε... Ήξερα ότι έπρεπε να επακούσω, αλλιώς θα είχαμε επακόλουθα. Έτσι. Και μας αρέσει. Μας αρέσει να έχουμε παιδιά ή να έχουμε παιδιά τα οποία να είναι υπάκουα, να ακούνε αμέσως, όπως και τα παιδιά τους αρέσει να έχουν γονείς οι οποίοι είναι γεμάτοι αγάπη και στοργή. Και ο Κύριος θέλοντας να μάθει, να μάθουμε το μάθημά μας, τι κάνει? Όπως ο καλός γονιός, το λέει, το ξαναλέει και περιμένει να μάθουμε. Βέβαια, το καλύτερο είναι να μάθουμε με τη μία. Κοιτάξτε τι λέει στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6, εδάφιο 6. Λέει, και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλουν είστε στην καρδιά σου και θα διδάσκεις αυτούς επιμελώς τα τέκνα σου και για αυτά θα μιλάς καθήμενος στο σπίτι σου και περιπατών στην οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος. Δηλαδή έβαλε το λαό του τι να κάνει στα παιδιά του, στην οικογένεια μέσα. Δεν θα μιλήσουμε για τη σχέση των γονιών και τα παιδιά. Καμία σχέση. Απλά η εισαγωγή μας είναι αυτή. Έτσι. Τους έβαλε να μιλάνε το λόγο του Θεού και να διδάσκουν με επιμέλεια τα παιδιά τους όταν λέει κάθονται στο σπίτι, όταν περπατάνε στον δρόμο, όταν πλαγιάζουν και όταν σηκώνονται. Που σημαίνει μέσα σε όλο το φάσμα της ζωής και όχι μία φορά. Γιατί είναι νεστότας ο χρόνος, έχει διάρκεια. Πλαγιάζουν και γυρώμενος. Σημαίνει το βράδυ όταν το παιδί πάει για ύπνο πρέπει να το διδάξεις, το πρωί που σηκώνεται πρέπει να το διδάξεις, όταν κάθεται στο τραπέζι πρέπει να το διδάξεις, γενικά πρέπει να το διδάσκεις. Επίσης διαβάζω στον Ιησού του Ναβί κεφάλαιο 4, εδάφιο 1, περνάει ο λαός μέσα από τον Ιορδάνη για να μπει στην Ιεριχώ και λέει ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί, και αφού πάσει ο λαός τελείωσε διαβαίνον τον Ιορδάνη, λέει ο Κύριος στον Ιησού, λάβετε στους εαυτούς σας 12 άνδρες από το λαό, ανά ένα άνδρα κατά φυλή, και πρόσταξον αυτούς λέγον, λάβετε εντεύθεν εκ μέσου του Ιορδάνου, εκ του τόπου όπου των ιερέων υπόδες στάθηκαν στερεοί 12 λίθους. Τους διατάζει να πάρουν 12 λίθους, να τους μετακομίσουν μαζί τους και να τους βάλουν στον τόπο που θα στρατοπεδεύσουν. Και ο Ιησούς προσκαλεί τους άνδρες, ένα άνδρα από κάθε φυλή, και τους βάζει να πάνε μπροστά από την Κιβωτό, να πάρουν από τον Ιορδάνη τους στήλους και τους βάζει σαν σημείο. Για ποιο λόγο βάζει ο Θεός σημεία? Σήμερα ο Θεός μας βάζει σημεία, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει. Για να είναι σημείο μεταξύ σας, ώστε όταν ρωτάνε οι γης σας εις το μέλλον λέγοντας, τι δηλούν σε εσάς αυτοί οι λήθοι, τότε θα αποκριθείτε προς αυτούς. Εκόπησαν τα έντατα του Ιορδάνα απέμπροσθεν της Κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου, όταν διέβαινε τον Ιορδάνη, τα ύδατα του Ιορδάνου κόπηκαν. Και η λήθη αυτή θα είναι για τους ιούς Ισραήλ εις μνημόσυνο έως αιώνος. Τους έβαλε δηλαδή ο Κύριος να βάλουν ένα σημείο, ώστε συνεχώς το σημείο αυτό τι να κάνει κάθε γενιά? Να την διδάσκει. Να τη διδάσκει ότι ο Θεός είναι ο οποίος εδώ στην προκειμένη περίπτωση έκοψε τα ύδατα για να περάσει ο λαός του και να έχει μέσα η κάθε γενιά την γνώση αυτή ότι έχουν να κάνουν με ένα Θεό ο οποίος είναι πανίσχυρος, είναι παντοδύναμος, είναι αυτός ο οποίος, στον οποίο μπροστά κανένα φυσικό φαινόμενο δεν μπορεί να σταθεί, και προκειμένου να φέρει τον λαό του μέσα στην επαγγελία θα κάνει τα πάντα. Θα κάνει τα πάντα. Και βλέπετε, σαν καλός γονιός, ο Κύριος θέλει να διδάξει τα παιδιά του. Και μας δίνει και μας ξαναδίνει το μάθημά μας. Και βάζει μέσα στο λόγο του σημεία για να ξέρουμε ότι θα γίνουν αυτά τα οποία έχει πει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας δίνει σημεία να καταλάβουμε και το πώς θα γίνουν. Το πώς θα γίνουν. Και ότι ο Θεός ο οποίος τα έκανε, θα τα ξανακάνει. Και ο τίτλος του μηνύματος σήμερα, για να μπούμε λίγο περισσότερο, είναι «Ο Θεός της Επανάληψης». Ο Θεός της Επανάληψης. Και φανερώνεται ο Κύριος στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του. Και οι μαθητές που έπρεπε να ξέρουν τι έχει γίνει, ξέροντας τις γραφές. Και τώρα ας αρχίσουμε την παράλληλη πορεία των μαθητών με των μαθητών. Ξέροντας τις γραφές, ξέροντας τι έχει γίνει, έχοντας ακούσει όλα αυτά τα οποία έχουν διδαχτεί από τον Κύριο όλο αυτό το διάστημα, και ενώ ο Κύριος ήταν μαζί τους, ο Κύριος φανερώνεται σε αυτούς. Και λέει μάλιστα ότι από την πολλή χαρά τους τι κάνανε? Τι έκαναν, λέει? Απιστούσαν. Από την πολλή χαρά απιστούσαν. Αλλά ο Θωμάς δεν ήταν εκεί. Ο Θωμάς δεν ήταν εκεί. Και θα πει κανείς, έχεις τον Κύριο της δόξης, ο οποίος έχει περπατήσει μαζί σου, έχεις δει τόσες δυνάμεις, έχεις δει τόσα θαύματα. Σου έχει πει ότι θα με σταυρώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ, όπως ακριβώς το παράδειγμα του Ιωνά, ο οποίος ήταν μέσα στη γυλιά του κήτους. Και τώρα έρχονται οι μαθητές και σου λένε, ο Κύριος αναστήθηκε, τον είδαμε. Και θα πει κανείς, τι θα έπρεπε να κάνει ο Θωμάς? Το πιο φυσικό ποιο ήταν? Όταν έρχονται όλοι και του λένε, τον είδαμε τον Κύριο. Τον είδαμε. Και σε κάτι τέτοιο δεν κάνεις αστεία, ούτε πλάκα. Έτσι. Τον είδαμε. Και ο Θωμάς θα έπρεπε να πει ότι ναι, το πιστεύω. Και βάλουμε τον εαυτό μας στην ανάλογη κατάσταση σήμερα που είμαστε και ακούμε το κάλεσμα του Θεού και ακούμε ότι ο Κύριος έρχεται και εμείς σαν καλοί μαθητές παίρνουμε κάθε μέρα τη ζωή μας το 100% να προετοιμαστούμε για τον έρχομό του. Πιστεύω ότι το κάνουμε. 100% να προετοιμαστούμε για τον έρχομό του. Και όλη η προσοχή μας είναι στραμμένη σε εκείνον. Αλλά ο Κύριος έχει υπομονή. Και κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 1. Ιωάννη 21:1 λέει, μετά τα αυτά εφανέρωσε αυτόν πάλιν ο Ιησούς στους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτους. Λέει, μετά τα αυτά εφανέρωσε τον εαυτό του πάλι ο Ιησούς. Ξαναφανέρωσε τον εαυτό του. Άραγε, πόσες φορές πρέπει να δεις κάποιον που σου είπε ότι είναι ο Μεσσίας και που είδες οι γραφές να εκπληρώνονται σε αυτόν, που τον βλέπεις αναστημένο, πόσες φορές πρέπει να τον δεις για να πιστέψεις? Ότι ναι, αυτός είναι. Αυτός είναι. Αλλά κοιτάξτε την υπομονή και την επιμονή του Θεού, ο οποίος προκειμένου τελικά να πιστέψουνε με... Τι κάνει? Προκειμένου τελικά να μπορέσει ο άνθρωπος να εμπιστευτεί τον μπαμπά του. Να τον εμπιστευτεί. Γιατί η πίστη τι έχει? Εμπιστοσύνη. Προσέξτε, η πίστη λειτουργεί σε 4 στάδια. Είναι πιστεύω, αφού πιστέψω ομολογώ, πράττω, λέει ο Ιάκωβος, τα έργα της πίστης, και μετά τι κάνω? Αναπαύομαι. Έχει ανάπαυση. Και αν μέσα σε αυτά τα 4 στάδια κάτι δεν λειτουργήσει, δηλαδή λες ότι πιστεύεις, αλλά δεν το διακηρύττεις. Γιατί λέει, επίστευσα, γι' αυτό και μίλησα, ελάλησα. Εάν πιστεύεις και δεν ομολογείς, κάτι πάει στραβά. Εάν πιστεύεις και ομολογείς, αλλά δεν πράττεις, πάλι κάτι πάει στραβά. Και αν πιστεύεις και ομολογείς και πράττεις, αλλά μετά δεν αναπαύεσαι, πάλι κάτι πάει στραβά. Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω και θέλω να προσευχθούμε ο Κύριος να κάνει αυτό. Αμήν, προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, να γίνει έτσι και τελείωσε. Και μετά, τι έχεις μέσα σου? Ανάπαυση και εμπιστοσύνη ή... Θα γίνει, δεν θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει και αν θα γίνει, τι θα γίνει. Εκεί σημαίνει ότι πίστη κάτι έχει θέμα, έχει θέμα. Και λέει, εφανέρωσε τον εαυτό του πάλι στους μαθητές. Βλέπετε, θα δούμε τώρα ότι ο Θεός δουλεύει με την επανάληψη. Με την επανάληψη. Και θα λέγαμε ότι είναι Θεός επανάληψης. Και εμείς το λέμε, η επανάληψη τι είναι? Η μήτρη της μάθησης. Η μήτρη της μάθησης. Και ο Θεός δουλεύει με την επανάληψη γιατί περιμένει επιτέλους ο άνθρωπος να εμπιστευθεί. Και να μάθει. Και θέλω να δούμε μερικά παραδείγματα τέτοια. Και έχουμε ένα πολύ γνωστό παράδειγμα, είναι το παράδειγμα της Ιεριχού. Και τους λέει ο Κύριος, όταν έφτασα στην Ιεριχό, θα κάνετε πόσους κύκλους? Θα κάνετε κάθε μέρα ένα κύκλο, κάθε μέρα ένα κύκλο, χωρίς να ακουστεί κιχ, και την 7η μέρα θα κάνετε 7 κύκλους. 7 κύκλους. Σκεφτείτε, κάθε μέρα που έκαναν ένα κύκλο και τι έβλεπα? Τι έβλεπα? Πάμε τον κύκλο. Πάμε τη δεύτερη μέρα τον κύκλο. Πάμε την τρίτη μέρα τον κύκλο. Και πες μου εσύ και εγώ πώς σκεφτόμαστε και πώς αντιδρούμε όταν την πρώτη μέρα δεν βλέπουμε τίποτα. Δεν βλέπεις κάτι. Ζητάς, αλλά δεν βλέπεις κάτι. Και ποια είναι η αντίδρασή μας? Γιατί ο Θεός τι λέει στο λόγο του? Τι είπαμε? Έχει πίστη, έχει πίστη, διακήρυξη, πράξη και ανάπαυση. Και αυτό περίμενε ο Κύριος να κάνουν. Και εμείς με το πρώτο πολλές φορές δεν βλέπουμε τίποτα. Προσευχήθηκα αλλά δεν έγινε τίποτα. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Δεν θα γίνει. Να ψάξουμε άλλες διεξόδους. Αφού ο Θεός δεν ακούει και ο Θεός δεν κάνει, να ψάξουμε τις εναλλακτικές που έχουμε. Ο Ισραήλ δεν είχε εναλλακτικές και μακάρι να καταλάβουμε ότι και εμείς δεν έχουμε εναλλακτικές όταν ανήκουμε σε εκείνον. Ξέρετε, μια άλλη περίπτωση ανάλογη είναι η περίπτωση του Νεεμάν του Σύρου. Θυμάστε τον Νεεμάν του Σύρου, ο οποίος ακούει, πάει, είχε μια δούλη από μια επιδρομή από τον Ισραήλ, η οποία και ο Νεεμάν κόλλησε λέπρα και πάει η δούλη αυτή στην κυρία της και της λέει, διαβάζουμε στη Β' Βασιλέων, 5ο κεφάλαιο, 3ο εδάφιο. Β' Βασιλέων 5:3. Λέει, και είπε προς την κυρία αυτής, ήθε να είτε ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, γιατί ήθελε ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και εισελθώνων εμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτου και ούτως ελάγησε η κόρη η εκ της γης του Ισραήλ. Και σου λέει ο Νεεμάν, του λέει και ο βασιλιάς ο Σύριος, του λέει πάρε δώρα και πήγαινε στη Συρία να βρεις αυτόν τον άνθρωπο να σε κάνει καλά. Δεν είσαι να χάσεις κάτι. Και αυτός ο άνθρωπος λέει τι θα χάσω. Και ξεκινάει να πάει. Ο οποίος βέβαια πήγε πρώτα στο βασιλιά στη Σαμάρια και ο βασιλιάς νομίζω ότι τον κοροϊδεύε. Αλλά βρέθηκε κάποιος και του λέει δεν θέλει εσένα, μη σχίζεις τα ρούχα σου, τον προφήτη θέλει. Και πάει στο 9 λέει, τότε ήλθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού, μετά τις αμάξεις αυτού και στάθηκε στη θύρα της οικίας του Ελισέ και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτή λέγον, ο Ελισέ ήταν ειδοποιημένος από τον Κύριο και στέλνει τον υπηρέτη και του λέει κοίτα πήγαινε και λούσου 7 φορές τον Ιορδάνη και θα επανέλθει η σάρκα σου σε σένα και θα καθαριστείς. Ο δε Νεεμάν εθυμώθη. Θύμωσε ο άνθρωπος. Και ανεχώρησε και λέει, εγώ πίστευα ότι θα έβγαινε έξω, θα με προϋπάντιζε, θα έλεγε τις κουβέντες τις πολλές και τελικά θα με τιμούσε και θα θεραπευόμουν. Αλλά μήπως, λέει, δεν υπάρχει ο Αβανά και ο Φαρφάρ που είναι ποταμοί της Δαμασκού και καλύτερη από τον Ιορδάνη. Καλύτερη. Γιατί να πάω στον Ιορδάνη. Και όχι μόνο από τον Ιορδάνη, αλλά καλύτερη, λέει, από όλα τα ύδατα του Ισραήλ. Δεν μπορώ να λουστώ σε αυτά και να καθαριστώ. Και στραφής φεύγει με θυμό και τον πλησιάζουν οι δούλοι του στο 13 και του λένε «Πάτερ μου, εάν ο προφήτης θα σου έλεγε μεγάλο πράγμα, θα το έκανες. Πόσο μάλλον τώρα όταν σου λέει λούσου, καθαρίσου και τώρα τότε κατέβηκε, σκέφτηκε ο άνθρωπος, ήρθε στα λογικά του και βυθίστηκε επτάκι στον Ιορδάνη κατά το λόγο του ανθρώπου του Θεού και η σάρκα σου αποκαταστάθηκε σαν σάρκα πεδίου, μικρού και καθαρίσει. Κοιτάξτε λίγο. Έχουμε μπροστά μας να δούμε λίγο τον κινηματογράφο, την εικόνα. Βουτάει την πρώτη. Τι βλέπει? Τίποτα. Βουτάει τη δεύτερη. Τι βλέπει? Βουτάει την τρίτη. Βουτάει την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη. Τι βλέπει? Τίποτα. Τι λέει ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μάθει να εμπιστεύεται τον Κύριο, τι λέει? Τι λέει? Ο άνθρωπος που δεν έχει μάθει να εμπιστεύεται κάθε λόγο του Κυρίου, τι λέει? Ξαναδιευκρινίζω, δεν μιλάμε για μας. Έτσι, μιλάμε για τους άλλους. Αυτός που δεν έχει μάθει να εμπιστεύεται, τι λέει? Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, τίποτα δεν γίνεται. Προσεύχομαι και δεν βλέπω τίποτα. Ζητάω, ξαναζητάω, ξαναπροσεύχομαι. Τίποτα δεν βλέπω. Οπότε τίποτα δεν γίνεται και σταματάω. Προσευχήθηκα, αλλά τίποτα. Πείτε μου, αδερφοί, εάν ο Νεεμάν ο Σύρος μετά την τέταρτη, πέμπτη φορά ή σταματούσε στην έκτη, τι θα λάμβανε?
2: Τίποτα.
1: Ποιος φταίει? Φταίει ο άνθρωπος ή ο Κύριος? Εάν ο Ισραήλ έκανε 6 στροφές, θα γινόταν τίποτα? Τίποτα. Τίποτα. Ή θα μπορούσε ο Ισραήλ να πει έχουμε μία στροφή τη μέρα επί 6 μέρες 6 στροφές και την 7η μέρα 7 στροφές 6 και 7 13. Γιατί να περιμένω 7 μέρες? Θα τις κάνω εγώ σε μία μέρα να τελειώσουμε. Θα γινόταν τίποτα? Όπως το κάνουμε πολλές φορές. Θέλουμε να τα κάνουμε όπως θέλουμε εμείς για να δούμε το αποτέλεσμα. Ο Κύριος τι τους είπε? Μία στροφή τη μέρα και την 7η μέρα 7 στροφές και αλλαλαγμό. Και αλλαλαγμό. Και ρωτάω, ποιος φταίει, εμείς ή ο Κύριος? Αν δεν φυλάξω το λόγο όπως ο Κύριος μου έχει πει και να κάνω αυτό που με έχει πει όπως εκείνος μου έχει πει, ποιος φταίει? Κοιτάξτε τι λέει ο Ματθαίος. Λέει Ματθαίος κεφάλαιο 5 εδάφιο 18. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, γιώτα εν ή μία κεραία δεν θα παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Πάντα. Πολλοί άνθρωποι, το έχουμε ξαναπεί, ότι από εμπειρίες κρίνουν. Ο Κύριος δεν θέλει να βγάζεις το αποτέλεσμα της ζωής σου από τις εμπειρίες και τα γεγονότα. Το αποτέλεσμα και τις και οι εμπειρίες σου πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό που ο λόγος του λέει. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Το καταλαβαίνουμε? Αυτή είναι η αλήθεια. Κοιτάξτε τι λέει. Ώστις λοιπόν αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί στη βασιλεία των ουρανών. Όποιος δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί στη βασιλεία των ουρανών. Μας τα λέει και μας τα ξαναλέει ο μπαμπάς, ο καλός, ώστε να πούμε επιτέλους, ναι, τα άμαθα. Και τι θα κάνω αφού τα άμαθα? Τι λέει πρέπει να κάνεις? Να τα εκτελέσεις και... και να τα διδάξεις. Δεν σου λέει μόνο να τα εκτελέσεις εσύ για τον εαυτό σου. Και αυτό το έχουμε ξαναπεί. Εάν νομίσεις ότι ο Θεός σε κάλεσε για να φτιάξει σένα και να είσαι όλα καλά και όλα ωραία και να περνάς ωραία, λάθος. Εδώ λέει όποιος εκτελέσει και διδάξει θα ονομαστεί μέγας. Αυτό ξέρετε τι μου λέει αδερφή, δεν εξαιρείται κανείς μέσα από το λαό του Θεού από το να τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος για να φέρει τη βασιλεία του μέσα στους ανθρώπους. Κανένας. Κανένας. Αμήν. Να πούμε σαν παιδιά του Θεού και να ακούσει ο πατέρας μας και να ευχαριστεί ότι Κύριε, ναι, τα κατάλαβα, τα έμαθα, θα τα κάνω. Θα τα κάνω. Δηλαδή, εδώ λέει, ώστις αθετήσει μία των μικρών, των ελαχίστων. Που αυτό, τι μας λέει αδερφοί. Τι περιμένει ο Θεός να κάνουμε ακόμα και στα πιο μικρά. Στα πιο μικρά, τι περιμένει να κάνεις? Να τα υπακούσεις. Να τα υπακούσεις. Ζητάει ο Κύριος να υπακούσεις και να μάθεις από το παράδειγμα και του πιο μικρού πράγματος. Πόσο δύσκολο ήταν, αδερφοί, για τον Νεεμάν να πάει να κάνει ένα μπάνιο, να πτυχτεί 7 φορές στον Ιορδάνη. Σκεφτείτε λίγο. Να πήγαινε ο Νεεμάν να έπρεπε να πάει στον γιατρό. Να πάει στον γιατρό και να του πει ο γιατρός, κοίτα να δεις, θα πας στο τάδε μηχάνημα, θα κάνεις τη τάδε εξετάσεις. Μετά θα πας στο άλλο μηχάνημα, θα τις ξαναεπαναλάβεις. Και θα πάρεις τα πας, θα πάρεις τα αποτελέσματα, πας και κάνεις τις εξετάσεις, περιμένεις τις ουρές, πας να πάρεις τα αποτελέσματα, να τα πας στο γιατρό και αφού τα δει ο γιατρός, θα σου δώσει τη θεραπεία και αφού σου δώσει θεραπεία, την κάνεις κάποιο διάστημα, θα ξαναπας μετά να σε ξαναδεί, να δει εάν έχει αποτέλεσμα η θεραπεία, μήπως κάτι πρέπει να φτιάξουμε, να διορθώσουμε και να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Θα το έκανε? Το κάνουν οι άνθρωποι? Το κάνουν. Το κάνουν. Θα ξαναπάς και μετά θα πηγαίνεις και κάθε λίγο διάστημα για να κάνεις επαναληπτικά εξετάσεις. Κάνεις επαναληπτικές, μην τυχόν και συμβεί τίποτα. Βλέπετε, ο άνθρωπος στα λόγια του ανθρώπου είναι απόλυτα πρόθυμος να υπακούσει ό,τι του πει. Ό,τι του πει. Και ο Κύριος σου λέει, απλά θα βουτήξεις στον Ιορδάνη 7 φορές και θα καθαριστείς μια για πάντα. Αμήν. Τελείωσε. Τελείωσε. Ο Κύριος λέει, μην αμαρτάνεις πλέον για να μην σου γίνει τίποτα χειρότερο. Δεν σου λέει, κοίτα να δεις, κάθε χρόνο θα πας να κάνεις εξετάσεις, να δεις μη... Δεν υπέτσεις τον άνθρωπο. Μην αμαρτάνεις πλέον. Για να μην συμβεί σε σένα τίποτα χειρότερο. Άρα η δουλειά του ανθρώπου ποια ήτανε? Να κρατήσει τον εαυτό του καθαρό. Και σου λέει ο Κύριος, περιμένω να το μάθεις. Σου λέει ο Κύριος, εάν υπακούσεις στις εντολές μου, λέει στον Ισραήλ, έβαλα διαχωρισμό ανάμεσα σε σένα και στους Αιγύπτιους και δεν θα σας βρει καμία από τις ασθένειες της Αιγύπτου. Στόπε. Τι περιμένει από σένα να κάνεις, ο οποίος είδες την ιστορία του λαού Ισραήλ, ότι τους λέει ο Κύριος, περάσατε 40 χρόνια μέσα από την έρημο και τα παπούτσια σας δεν χάλασαν. Είχατε, λέει στους ψαλμούς, ήρθατε στο Μωυσή και γογγίσατε γιατί δεν είχατε να φάτε ούτε να πιείτε. Και εγώ, λέει, σας έστρωσα τράπεζα. 40 χρόνια ο Κύριος τους είχε τραπέζι, αδερφοί. Τραπέζι. Και περιμένει από εμάς να μάθουμε. Να μάθουμε, λέει, όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιο. Λέει, πίστεψε και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Τι περιμένει να κάνεις? Όπως το καλό παιδί που ακούει τον μπαμπά του να πει, Κύριε, αφού εσύ το λες έτσι, σίγουρα το έχεις δει στο παρελθόν να συμβαίνει. Ε? Το έχεις δει να ξανασυμβαίνει, άρα αφού μου το λες, αξίζει να σε εμπιστευτώ. Γιατί έτσι θα είναι. Έτσι θα είναι. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει, με τις πληγές του, τι κάναμε? Θεραπευτήκαμε. Δεν λέει, με τις πληγές του θα θεραπευτείς. Λέει, με τις πληγές του θεραπευτήκαμε. Τι περιμένει να πεις? Πληγώθηκε ο Κύριος και το λέει ο προφήτης, το λέει ο Πέτρος, λέγοντας, επαναλαμβάνοντας την προφητεία, λέει, με του οποίου το μόλοπα γιατρευτήκαμε. Τι περιμένει να πεις ο Κύριος? Το πιστεύω. Αμήν. Και τόσα άλλα που μας λέει ξανά και ξανά και ξανά. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Και στον Ισραήλ τι του είπε όταν ήταν να μπουν μέσα στην Ιεριχώ, αν την καταλάβουν? Δεν τους είπε, θα φτιάξετε κάτι ασπίδες ειδικής κατασκευής που όταν ρίχνουν βέλη από πάνω θα κλείνουν. Και μετά θα ανοίγουν και θα σας προστατεύουν από μπροστά, άμα σας επιτεθούν από μπροστά. Τι τους είπε? Ούτε ασπίδες, ούτε βέλη, ούτε τόξα. Ένα κύκλο τη μέρα. Προσέξτε, αδερφοί. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον κόσμο και δεν ξέρουν τον Κύριο, το μαθαίνουν το παράδειγμα. Κοιτάξτε τι διαβάζω τον Ιησού την Αβία από το δεύτερο κεφάλαιο, από το 9. Έρχονται οι κατάσκοποι και τους παίρνει η Ραάβ στο σπίτι της. Τους κρύβει μέσα. Και λέει στους άνδρες η Ραάβ, γνωρίζω ότι ο Κύριος έδωκε σε εσάς τη γη και ότι ο τρόμος σας έπεσε επάνω μας και όλοι οι κάτοι της γης εδώ νεκρώθησαν από το φόβο σας. Επειδή ακούσαμε ότι ο Κύριος εξέρανε τα ύδατα της ερυθράς θάλασσας μπροστά σας όταν εξήλθατε από την Αίγυπτο και τι κάνατε στους δύο βασιλείς των Αμοραίων, τους πέρας του Ιορδάνου, στο Σιών και στον Ον, τους οποίους εξολοθρεύσατε. Δηλαδή, αυτοί οι λαοί τι κάνανε όσο ο λαός Ισραήλ πήγαινε μέσα στην έρημο? Τους παρακολουθούσαν. Τους παρακολουθούσαν. Και βλέπανε τι γινότανε και όσο βλέπανε αυτοί τι κάνανε? Τρέμανε. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει. Και καθώς ακούσαμε, διαλύθηκε η καρδιά μας και δεν έμεινε πνοή σου δένα από του φόβου σας, διότι ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός στον ουρανό άνω και στη γη κάτω. Και δεν ξεχνούν οι άπιστοι την ενέργεια του Θεού. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα. Εδώ είναι 40 χρόνια μετά που μπαίνουν μέσα στη γη Χανάν η νέα γενιά. Και αυτοί οι 40 χρόνια τι είχαν στο νου τους? Άνοιξε ο Θεός την Ερυθρά Θάλασσα και το στράτευμα του Φαραώ που πήγε, εξαφανίστηκε. Και ζούνε με αυτό. Και μια στιγμή ξυπνάνε ένα πρωί και βλέπουν τον Ιορδάνη ανοιχτό και να ξαναπερνάει το στράτευμα από μέσα. Και τι έρθει αμέσως στο νου τους? Κάνουν σύνδεση. Σου λέει, άνοιξε η Ερυθρά, πάει ο Φαραώ. Άνοιξε ο Ιορδάνης,
2: πάμε κι εμείς.
1: Πάμε κι εμείς. Βλέπετε πώς λειτουργεί ο εχθρός, αδερφοί? Ο άνθρωπος του Θεού τι κάνει? Τώρα, να βάλω το πόδι μου μέσα στο νερό ή να μην το βάλω? Ναι, ο Θεός με ακούει και θα κάνει αυτό που του ζητάω. Βρεμπάσχε δεν το κάνει, γιατί θα γίνουμε? Και σε πιάνει το ζόρι όλη νύχτα και μένει άϊπνος. Τι έπαθες? Όλη νύχτα δεν κοιμήθηκα από το άγχος μου, γιατί έχω να πληρώσω εκείνη, έχω να πληρώσω τ' άλλο, έγινε τ' άλλο. Ωραία, και έχασε τον ύπνο σου. Τα πλήρωσες. Τι περιμένει ο Θεός να κάνεις? Περιμένει να καταλάβεις ότι, κοίτα, η προμήθειά σου δεν είναι από το αφεντικό σου. Η προμήθειά σου είναι από εκείνα. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε σε εμάς σήμερα. Ποιος μας τον δίνει?
2: Ο
1: Κύριος μας τον δίνει. Και να αναπαυθείς. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κρατάει τη ζωή σου στα χέρια του? Λέει, εγώ κρατάω τη ζωή σου στα χέρια μου. Και οι εχθροί τους το είδαν, δηλαδή, προσέξτε, γιατί δεν μας λέει ο Λόγος Θεού ότι, μας λέει ότι καθώς έκαναν ένα γύρο κάθε μέρα, οι εχθροί τους έκαναν τίποτα από πάνω? Δεν αναφέρει κάτι. Πιστεύω ότι θα ήταν πάνω από τα τείχη και θα έβλεπαν και θα έλεγαν, τι μας ξημερώνει τώρα? Τι θα πάθουμε? Αυτοί για να κάνουν ένα κύκλο κάθε μέρα κάτι έχουν στο νου τους. Κάτι έχουν. Ιδιαίτερα δε όταν αλλάλαξε ο λαός Ισραήλ, μπορεί τα τείχη να έτρεμαν για το φόβο τους που οι άλλοι. Αυτό δεν έκαναν τίποτα. Γιατί είχαν συνδέσει μέσα τους. Λέει, άνοιξε η Ερυθρά, καταποντίστηκε ο Φαραώ. Και με αυτό ζούσαν 40 χρόνια και η καρδιά τους ήταν διαλυμένη από φόβο. Και εμείς τι λέμε? Ο διάβολος έκανε εκείνο, ο διάβολος έκανε τ' άλλο. Ο εχθρός, αδερφοί, έχει δει όλους αυτούς τους αιώνες τις ενέργειες του Θεού και των Αγίων. Καταλαβαίνουμε. Ήξερε ποιος είναι ο Παύλος. Ήξερε. Λέει, θυμάστε τι είπε? Τα πνεύματα αυτά που ήταν μέσα στους 7 γιους του Σκεβά. Τον Κύριο, τον Παύλο τον ξέρουμε και τον Θεό του τον ξέρουμε. Τον ήξεραν τον Παύλο. Και τι γινότανε? Προσέξτε, εάν η εξουσία που είχε ο άνθρωπος του Θεού δεν ήταν μεγαλύτερη από τις δυνάμεις του εχθρού, κανείς από εμάς δεν θα υπήρχε τώρα. Γιατί είναι τέτοια η κακία του εχθρού ενάντια στον άνθρωπο που δεν θα υπήρχε κανείς. Το ότι ζούμε και είμαστε και οι άνθρωποι είναι εξαιτίας της χάρης του Θεού, ο οποίος βρέχει σε δίκαιους και άδικους και περιμένει και μακροθυμεί να σωθούν πάντες οι άνθρωποι, και έχει βάλει πάνω στον κόσμο την εκκλησία του, η οποία λειτουργεί σαν εμπόδιο σε κάθε ενέργεια του σκότους. Αυτή είναι η δουλειά σου και η δουλειά μου, και αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η ζωή μας. Και ο Ισραήλ μαθαίνει το παράδειγμά του από τον Θεό αυτό. Σκεφτόμουν λίγο σήμερα τη ζωή του Μωυσή, ο οποίος, ξέρουμε την ιστορία, τον έβαλαν μέσα στο καλάθι και η αδερφή του ακολουθούσε από δίπλα, τον βρήκε η κόρη του Φαραώ, και ο Μωυσής θα ήταν ο επόμενος Φαραώ. Και όταν ήρθε η ώρα που κατάλαβε ο Μωυσής, άρχισε να καταλαβαίνει, τι έκανε? Πιστεύω, ποιο ήταν το πρότυπο που ο Μωυσής θα είχε μέσα του, λέτε? Εγώ πιστεύω ότι θα έχει μέσα του στο μυαλό του τον Ιωσήφ. Ο οποίος, ο Ιωσήφ ήταν πριν τον Μωυσή και ήταν δεύτερος άρχοντας πίσω από τον Φαραώ. Και σου λέει ο Μωυσής, ο Ιωσήφ ήταν εκεί, δυνατός, Θεός το χρησιμοποίησε, τώρα είναι η δουλειά μου. Πάει εκεί στη διαμάχη με τον Αιγύπτιο, σκοτώνει τον Αιγύπτιο. Θάρρος, παρησία, δύναμη. Με την Αίγυπτο. Και μόλις ο Ιωσήφ έρχεται στον Κύριο και μπαίνει 40 χρόνια στην έρημο για να τον διδάξει ο Κύριος, και έρχεται ο Κύριος και του λέει: Μωυσή, άκουσα τη φωνή του λαού μου, είδα τη θλίψη τους, είδα την ανάγκη τους, σε στέλνω να πας να τους ελευθερώσεις. Και ο Μωυσής τι λέει? Δεν μπορώ. Καλά βρε παιδί μου, πριν 40 χρόνια άμα σε αφήναν δεν θα άφηνε σε Αιγύπτιο όρθιο. Και τώρα δεν μπορείς. Πολλές φορές έτσι λειτουργούμε. Ερχόμαστε με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας τη χαρά και ακούς το Λόγο του Θεού, και ό,τι ακούς τι είναι? Τελείωσε. Αυτό είναι, πάμε το κάνουμε. Και μετά περνάει λίγο ο καιρός σιγά σιγά και αρχίζεις και αποκτάς τόση πολύ σοφία. Αποκτάμε τόση πολύ σοφία που δεν κάνουμε τίποτα, γιατί πρέπει να έχουμε σοφία. Πήγε να μιλήσει τον άνθρωπο, όταν θα το αισθανθώ. Προσευχή σου πάνω στον άνθρωπο να γίνει καλά, δεν το αισθάνομαι. Είναι αρφή να πάμε με τα συναισθήματα. Η Βασιλεία του Θεού δεν έχει να κάνει με την ψυχολογική σου διάθεση. Άμα είμαι εγώ καλά ψυχολογικά, θα σωθεί ο άνθρωπος που περιμένει να ακούσει. Αλλά άμα δεν είμαι... Γι' αυτό ο Κύριος θέλει πάντα να είμαστε καλά και να χαιρόμαστε πάντοτε. Τι είναι αυτό το οποίο, πώς ο Θεός μας κάλεσε να περπατούμε, αδερφοί? Δια του Πνεύματος. Δια του Πνεύματος. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος πρέπει να ορίζει τη ζωή σου? Ο πνευματικός. Στον πνευματικό πρέπει να ακούς. Ο οποίος πνευματικός στρέφεται και παίρνει μέσα από το λόγο. Δεν είσαι εδώ να βαδίζεις με τον ψυχολογικό σου άνθρωπο, δηλαδή με την ψυχή, ή με το σωματικό σου άνθρωπο. Τι μου λέει το σώμα μου? Τι μου λέει η ψυχή μου? Δηλαδή το σώμα μου τι μου λέει? Πονάει η μέση μου. Πήγαινε και θα θεραπευτείς καθώς υπηρετείς. Πονάει το κεφάλι μου. Πονάει το ένα, πονάει το άλλο, και ο άνθρωπος δεν κάνει τι? Πάντα κάτι πονάει. Πάντα θα βρεθεί κάτι. Ή δεν αισθάνομαι καλά ψυχολογικά. Δεν πάμε έτσι. Πάμε δια του Πνεύματος. Θα δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Τον Ηλία. Ο Ηλίας. Διαβάζω Α Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 42. Και ανέβει ο Αχαάβ για να φάει και να πιει. Εδώ είναι μετά το Κάρμιλο. Ο δε Ηλίας ανέβει στην κορυφή του Καρμήλου και έκυψε στη γη και έβαλε το πρόσωπό του αναμέσω των γονάτων του. Και είπε στον υπηρέτη αυτού, του έχει πει ο Κύριος, έρχεται βροχή. Του λέει, ανάβα, δε στη θάλασσα. Και ανέβηκε και έβλεψε και είπε, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Ο δε είπε, πήγαινε πάλι. Πόσες φορές? Κοιτάξτε, κοιτάξτε, 7 φορές στην Ιεριχώ. 7 φορές ο Νεεμάν. 7 φορές ο δούλος. 7 φορές, πήγαινε 7 φορές. Και πάει την πρώτη. Τι βλέπει? Τη δεύτερη? Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Χαμπερί μιόκ. Πράγμα. Τίποτα, δεν βλέπω τίποτα, δεν, τίποτα. Εγώ τόσες φορές πήγα και τίποτα δεν βλέπω. Εσύ έχεις βάλει το κεφάλι σου κάτω, προσεύχεσαι, Ηλία, αλλά εγώ δεν βλέπω τίποτα. Ο Κύριος τι είπε? Ο Κύριος είπε, έρχεται βροχή. Και την 7η φορά πάει και λέει, εντάξει, πήγα, αλλά ένα μικρό σύννεφο σαν παλάμη ανθρώπου είναι. Τι να κάνει αυτό το πράγμα? Εσύ μας είπες εδώ, να είπες να φύγουμε, να προλάβουμε, να πάμε, θα μας φτάσει η βροχή και θα γίνει χαμός. Και τώρα τι βλέπουμε? Ένα συννεφάκι. Τι είναι εκεί? 10 άνθρωποι στην εκκλησία. Τι θα κάνουν? Είμαστε λίγοι. Τι λέτε? Πόσοι χρειάζονται, λέτε? Ο Κύριος λέει, έψαξα να βρω άνθρωπο να σταθεί στη μέση. Τότε δεν βρήκε, τώρα βρήκε τον Κύριο, το Υιό του και μέσα από αυτόν πολλούς Υιούς. Και λέει, ένα μικρό συννεφάκι. Και του λέει, πήγαινε και πες στον Αχάβ, ζεύξε την άμαξά σου, κατέβα για να μην σε εμποθίζει η βροχή. Κάθε φορά που πήγαινε, τι έβλεπε ο δούλος? Τίποτα. Τίποτα. Και τι ο Κύριος σου ζητούσε να κάνει ο υπηρέτης? Θα πας, θα ξαναπας, θα ξαναπας και θα ξαναπας. Και πόσο θα επιμένεις? Όσες φορές ο Κύριος θέλει, μέχρι να δεις το αποτέλεσμα. Και μπορεί εσύ να πήγα, εντάξει, ένα μικρό σύννεφο ήταν. Και τι έγινε? Εντάξει, τι λέει? Και εν τω μεταξύ ο ουρανός συνεσκότασε από τα νέφη και τον άνεμο και έγινε.

0: Άσχετα με το τι εσύ βλέπεις, μπορεί να μην δεις τίποτα. Τίποτα. Το θέμα ποιο είναι, το είπε ο Κύριος. Τι περιμένει από μας να κάνουμε? Να υπακούσουμε. Να υπακούσουμε. Μας έχει ανοίξει, μας έχει βάλει τόσα παραδείγματα. Σκεφτόμουν, λέω, το πόσο ο Κύριος θα αρπάξει την εκκλησία του. Μας έχει δώσει παραδείγματα, αρφή. Προσέξτε. Άρπαξε τον Ενόχ, το Μωυσή, τον ανέστησε. Έχουμε τον Ηλία. Έχουμε, όταν ο Κύριος αναστήθηκε, πήρε μαζί του όλη την αιχμαλωσία. Όσους ήταν κάτω στον κόλπο του Αβραάμ, τους πήρε. Μετά ποιον έχουμε? Την αρπαγή. Μετά έχουμε τους Αγίους της Θλίψης. Μετά έχουμε τους 144.000. Ο Κύριος συνέχεια τι κάνει? Μας δίνει, επαναλαμβάνει και ξαναεπαναλαμβάνει και ξαναεπαναλαμβάνει την προφητεία, τις καταστάσεις, τα γεγονότα, για να πει ο άνθρωπος, ναι, θα γίνει όπως έγινε, ο Κύριος θα το ξανακάνει. Θα το ξανακάνει, είναι πιστός ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος ανάστενε νεκρούς τότε και δεν ανασταίνει τώρα. Άκουγα την ομολογία της ενός αδερφού, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, του William Branham, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός είχε φοβερή αποκάλυψη, φοβερή οδηγία, λόγο γνώσεως, και γίνονταν θαύματα από το λόγο γνώσεως. Θαύματα. Φοβερές δυνάμεις. Ερχόταν οι άνθρωποι και τους έλεγε, είσαι η Έφη και μένεις στην τάδε οδό, αυτό είναι το σπίτι σου. Ναι, ο Κύριος σε θεράπευσε. Τελείωσε. Ο άνθρωπος ο οποίος ερχόταν ήταν θεραπευμένος. Και ο οποίος στο τέλος άρχισε να διδάσκει πράγματα λάθος, γιατί η δουλειά του δεν ήταν η διδασκαλία, και έχασε πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Γιατί του έλεγαν οι αδερφοί, δεν είναι η δουλειά σου αυτή, αδερφέ. Αυτός προτιμούσε να συνεχίζει και έλεγε πράγματα, και κάποια στιγμή ήταν με τη γυναίκα του και την κόρη του μέσα σε ένα αμάξι, και καθώς πήγαινε, βγαίνει ένας μεθυσμένος, τρακάρει το αμάξι. Ο γιος του ήταν πιο κάτω, περίμενε. Και είδε ότι καθυστερούσε, γυρίζει πίσω. Και τον βλέπει, η μαμά πεθαμένη. Η κόρη έζησε. Αυτός ίσα ίσα στα τελευταία του. Πέθανε με την επόμενη μέρα. Λέει, η μαμά σου. Λέει, μπαμπά, η μαμά πέθανε. Λέει αυτός, δεν μπορώ να κουνήσω το χέρι μου. Πιάσε το χέρι μου και βάλ το επάνω της. Πιάνει το χέρι, το βάζει πάνω στη μαμά, ανασταίνει τη μαμά. Έζησε η μαμά. Ο Θεός δεν είναι αυτός ο οποίος τα έκανε τότε και δεν τα ξανακάνει, αδερφοί. Ο Θεός τότε ανάστενε, τώρα δεν ανασταίνει. Τώρα, προκειμένου να στηθεί ο άνθρωπος, ξέρετε τι χρειάζεται? Πώς το λένε αυτό το μηχάνημα που κάνει το... Απεινιδωτή. Άμα δεν είσαι απεινιδωτή, δεν γίνεται ανάσταση. Δεν έχει Θεός τέτοιο θέμα, αδερφοί. Ή, ξέρω εγώ, βάλε, ό,τι άλλο θες, ο Κύριος τα έβαλε μέσα στο λόγο του, τα έκανε και τα βλέπουμε, ώστε να ξέρουμε ότι είναι ο ίδιος Θεός, ο οποίος ό,τι λέει θα το ξανακάνει. Θα το κάνει ξανά και ξανά. Θα τα κάνει και μεγαλύτερα. Ας μείνουμε τώρα να φτάσουμε σε αυτά και θα πάμε και στα μεγαλύτερα. Θα πάμε και στα μεγαλύτερα. Αλλά τα έβαλε όλα και μας τα λέει τόσες πολλές φορές, ώστε η καρδιά σου επιτέλους να πει, Κύριε, αμήν. Αμήν. Αυτά που λες θα τα κάνεις, όπως τους τα έκανες. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένω για να φανεί η πιστότητα της καρδιάς μου, αλλά είσαι πιστός, θα τα κάνεις.
1: Αμήν.
0: Θα τα κάνεις. Και ο Κύριος δεν θέλει να έρχεται απογοήτευση μες στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά θέλει όσο κάθε μέρα που περνάει τη ζωή μας να... Η δύναμή μας τι να κάνει, να αυξάνεται και να εντείνεται η προσπάθεια. Όταν δεν βλέπεις κάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις. Όταν δεν βλέπεις το αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εντείνεις την προσπάθεια, γιατί το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο.
1: Αμήν.
0: Το έχει γράψει ο Λόγος του Θεού μέσα. Και περιμένει ο Κύριος μέσα στην πιστότητά σου αυτή να μείνεις, να σταθείς με πίστη, ώστε να δεις όλα αυτά τα οποία σου έχει υποσχεθεί και να τα απολαύσεις. Όταν λέει πίστεψε και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου, θα απολαύσουμε.
1: Αμήν.
0: Θα τα απολαύσουμε. Και να σας πω κάτι, αδερφοί, το έχω πει πολλές φορές. Όταν πάμε

0: Στην παρουσία του Θεού θα έχουμε πολλές εκπλήξεις να δούμε. Γιατί μπορεί να νομίζεις εσύ, αλλά ο Θεός είναι ισχυρός στο να σώζει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει τη δύναμη και την τελευταία στιγμή, το τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου, να αρπάξει την ψυχή, να την βγάλει από την κόλαση. Και να πας στην παρουσία του Θεού και να δεις. Όταν είχα λίγο καιρό μετά, πριν πιστέψω, ήμουνα θαμώνας σε ένα καταγώγιο. Δηλαδή όταν ήμουν 15 χρονών, 5 βραδιές τη εβδομάδα ήμουνα στο καταγώγιο. Στο οποίο καταγώγιο στεκότανε στην πόρτα ένα παιδί 2 μέτρα, παιδί τώρα, μεγάλος ήταν, θηρίο, τον είχα δει πολλές φορές να... Εγώ ήμουν ήσυχος βέβαια. Το οποίο μόνο που τον έβλεπες, φοβόσουν. Και μία φορά... Φτάνω στην εκκλησία και την ώρα που ήταν τότε η δεύτερη αίθουσα που είχαμε, εκεί στην Παπαγιάννη Σκουλά, που κατεβαίναμε και ήταν από κάτω η αίθουσα. Και καθώς κατέβαινα, ήταν έτσι, κατέβαιναν οι σκάλες και δεν είχαν και κάνει να πιάσεις, και κατέβαινα τη σκάλα και βλέπω από κάτω και βλέπω αυτόν τον άνθρωπο και ήταν εκεί γονατιστός. Εννοείται βέβαια ότι στο κατέβαλο μου παραλίγο να πάω από κάτω. Γονατιστός. Και ο Κύριος τον έσωσε. Γιατί ο Θεός δεν έχει πρόβλημα. Πού είναι το πρόβλημα? Εσύ και εγώ, αν υπακούσουμε και πιστέψουμε. Ο Κύριος το έκανε, θα το ξανακάνει και θα το ξανακάνει και θα το ξανακάνει και δεν έχει κανένα θέμα. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 11. Αγάπα λοιπόν τον Κύριο το Θεό σου και να τηρείς τις παραγγελίες Του και τα διατάγματά Του και τις κρίσεις Του και τις εντολές Του όλες τις ημέρες. Και γνωρίστε σήμερα, επειδή δεν απευθύνομαι στα παιδιά σας που δεν γνώρισαν και που δεν είδαν την παιδεία του Κυρίου του Θεού σας, τα μεγαλεία Του, το δυνατό Του χέρι και τον απλωμένο Του βραχίωνα και τα σημεία Του και τα έργα Του, όσα έκανε μέσα στην Αίγυπτο ενάντια στον Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου και ενάντια σε ολόκληρη τη γη Του, και όσα έκανε στο στράτευμα των Αιγυπτίων, στα άλογά Τους και στις άμαξές Τους, με ποιο τρόπο έκανε τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας να τους καταποντήσουν όταν σας καταδίωκαν από πίσω και ο Κύριος τους εξολόθρευσε μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και τι έκανε σε εσάς στην έρημο μέχρι ότου έρθετε σε τούτο τον τόπο. Και τι έκανε στο Δαθάν και στον Αβυρών, τους γιους του Ελιάβ, γιου του Ρουβίν. Πώς άνοιξε η γη το στόμα της και τους κατάπιε και τις οικογένειές τους και τις σκηνές τους και ολόκληρη την περιουσία τους ανάμεσα σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Αλλά τα μάτια σας είδαν όλα τα έργα του Κυρίου, τα μεγάλα, όσα έκανε. Γι' αυτό θα τηρείτε όλες τις εντολές που εγώ προστάζω σε σένα σήμερα, για να κρατεωθείτε και να μπείτε μέσα και να κληρονομήσετε τη γη στην οποία πηγαίνετε για να την κληρονομήσετε και για να μακροημερεύσετε πάνω στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας να δώσει σε αυτούς και στο σπέρμα τους μια γη που ρέει γάλα και μέλι. Επειδή η γη στην οποία μπαίνεις μέσα για να την κληρονομήσεις δεν είναι όπως η γη της Αιγύπτου από που βγήκατε, όπου έσπερνες το σπόρο σου και την πότιζες με το πόδι σου σαν κήπο λαχάνων. Αλλά η γη στην οποία διαβαίνετε για να την κληρονομήσετε είναι γη βουνών και κοιλάδων. Πίνει νερό από τη βροχή του ουρανού. Γη που ο Κύριος ο Θεός σου την επιβλέπει πάντοτε. Τα μάτια του Κυρίου του Θεού σου είναι επάνω της από την αρχή του χρόνου μέχρι το τέλος του χρόνου. Και αν ακούσετε με επιμέλεια τις εντολές μου που εγώ σήμερα σας προστάζω, να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και να το λατρεύετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη τη ψυχή σας, τότε θα δώσω τη βροχή της γης σας στην εποχή της, την πρώιμη και την όψιμη, για να μαζέψεις το σιτάρι σου και το κρασί σου και το λάδι σου. Και θα δώσω χορτάρι στα χωράφια σου για τα κτίνη σου, για να τρως και να χορταίνεις. Προσέχετε τον εαυτό σας, μήπως πλανηθεί η καρδιά σας και παραδρομήσετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε. Και η οργή του Κυρίου εξαφθεί εναντίον σας και κλείσει τον ουρανό για να μην βρέξει και η γη να μην δώσει τους καρπούς της. Και εξολοθρευτείτε αμέσως από την αγαθή γη που ο Κύριος σας δίνει. Θα βάλετε λοιπόν αυτά τα λόγια μου στην καρδιά σας και στη ψυχή σας και θα τα δέσετε για σημείο επάνω στο χέρι σας και θα είναι ως προμετωπίδια ανάμεσα στα μάτια σας και θα διδάσκετε στα παιδιά σας, μιλώντας γι' αυτά όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν περπατάς στο δρόμο και όταν πλαγιάζεις και όταν σηκώνεσαι. Και θα τα γράψεις επάνω στους παραστάτες του σπιτιού σου και επάνω στις πύλες σου, για να πολλαπλασιαστούν οι μέρες σας και οι μέρες των παιδιών σας επάνω στη γη, που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας να τους δώσει, όπως οι ημέρες του ουρανού επάνω στη γη. Επειδή αν τηρήσετε με επιμέλεια όλες αυτές τις εντολές που εγώ σας προστάζω, ώστε να τις εκτελείτε, να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας, να περπατάτε σε όλους τους δρόμους Του και να είστε προσκολλημένοι σε Αυτόν, τότε ο Κύριος θα διώξει όλα αυτά τα έθνη από μπροστά σας και θα κληρονομήσετε έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερα από εσάς. Ολόκληρος ο τόπος, όπου πατήσει το πέλμα το ποδιό σας, θα είναι δικό σας. Από την έρημο και το Λίβανο, από το ποταμό Εφράτη και μέχρι τη θάλασσα που είναι προς τη Δύση θα είναι το όριό σας. Κανένας δεν θα μπορέσει να σταθεί μπροστά σας. Ο Κύριος ο Θεός σας θα βάλει το φόβο σας και τον τρόμο σας επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης, την οποία θα πατήσετε, όπως σας είπε. Δες, εγώ βάζω σήμερα μπροστά σας την ευλογία και την κατάρα. Την ευλογία αν υπακούτε στις εντολές του Κυρίου του Θεού σας που εγώ σήμερα σας προστάζω. Και την κατάρα, εάν δεν υπακούτε στις εντολές του Κυρίου του Θεού σας, αλλά παρεκκλίνετε από το δρόμο που εγώ σήμερα σας προστάζω, ώστε να ακολουθήσετε άλλους θεούς που δεν γνωρίσατε. Και όταν ο Κύριος ο Θεός σου σε βάλει στη γη στην οποία πηγαίνεις για να την κληρονομήσεις, θα βάλεις την ευλογία επάνω στο βουνό Γαριζίν και την κατάρα επάνω στο βουνό Εβάλ. Δεν είναι αυτά πέρα από τον Ιορδάνη προς το δρόμο που είναι προς δυσμάς του ήλιου στη γη των Χαρανέων που κατοικούν στην πεδιάδα απέναντι στα Γάλγαλα κοντά στη Βελανιδιά Μορέχ. Επειδή εσείς διαβαίνετε τον Ιορδάνη για να μπείτε μέσα να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε εσάς και θα την κληρονομήσετε και σε αυτήν θα κατοικήσετε. Και θα προσέχετε να εκτελείτε όλα τα διατάγματα και τις κρίσεις που εγώ βάζω σήμερα μπροστά σας. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 12. Αυτά είναι τα διατάγματα και οι κρίσεις που θα προσέχετε να εκτελείτε στη γη που ο Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σου δίνει σε σένα για να την κληρονομήσεις όλες τις ημέρες που ζείτε πάνω στη γη. Θα καταστρέψετε όλους τους τόπους όπου τα έθνη που θα κυριεύσετε λάτρευαν τους θεούς τους επάνω στα ψηλά βουνά και πάνω στους λόφους και κάτω από κάθε πυκνό δέντρο. Και θα κατεδαφίσετε τους βωμούς τους και θα συντρίψετε τις στήλες τους και θα κατακάψετε με φωτιά τα άλση τους και θα κατακόψετε τα είδωλα των θεών τους και θα εξαλείψετε τα ονόματά τους από εκείνο τον τόπο. Δεν θα κάνετε έτσι στον Κύριο το Θεό σας, αλλά στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σας εκλέξει από όλες τις βιλές σας για να βάλει εκεί το όνομά του, στην κατοικία του θα το ζητήσετε και εκεί θα έρθετε. Και εκεί θα φέρετε τα ολοκαυτώματά σας και τις θυσίες σας και τα δέκατά σας και τις προσφορές των χεριών σας που υψώνονται και τις ευχές σας και τις αυτοπροαίρετες προσφορές σας και τα πρωτότοκα των βοδιών σας και των προβάτων σας. Και εκεί θα τρώτε μπροστά στον Κύριο το Θεό σας και θα εφραίνεστε εσείς και η οικογένεια σας σε όσα επιβάλλετε τα χέρια σας, σε ό,τι ο Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησε. Δεν θα κάνετε σύμφωνα με όλα όσα εμείς κάνουμε σήμερα εδώ, καθένας ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια του. Επειδή δεν ήρθατε ακόμη στην ανάπαυση και στην κληρονομιά που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε εσάς. Αλλά όταν διαβείτε τον Ιορδάνη και κατοικήσετε πάνω στη γη που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε εσάς για να κληρονομήσετε και σας δώσει ανάπαυση από όλους τους εχθρούς σας ολόγυρα, ώστε και να κατοικήσετε με ασφάλεια, τότε στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σας εκλέξει για να κατοικήσει εκεί το όνομά του, εκεί θα φέρετε όλα όσα εγώ σας προστάζω. Τα ολοκαυτώματά σας και τις θυσίες σας, τα δέκατά σας και τις προσφορές των χεριών σας που υψώνονται και όλες τις εκλεκτές ευχές σας, όσες ευχηθείτε στον Κύριο. Και θα εφραίνεστε μπροστά στον Κύριο το Θεό σας, εσύ και η γη σας και οι θυγατέρες σας και οι δούλοι σας και οι δούλες σας και ο Λεβίτης που είναι μέσα στις πύλες σας, επειδή αυτός δεν έχει μερίδα ούτε κληρονομιά με σας. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μήπως προσφέρεις το ολοκαύτωμά σου σε κάθε τόπο που θα δεις. Αλλά στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει σε μια από τις φυλές σου, εκεί θα προσφέρεις τα ολοκαυτώματά σου και εκεί θα κάνεις όλα όσα εγώ σε προστάζω. Μπορείς όμως να ασφάζεις και να τρως κρέας μέσα σε όλες τις φυλές σου, σύμφωνα με κάθε επιθυμία της ψυχής σου, σύμφωνα με την ευλογία του Κυρίου του Θεού σου που σου έδωσε. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός μπορεί να τρώει από αυτό, όπως τη δορκάδα και όπως το ελάφι. Όμως το αίμα δεν θα το τρώτε. Θα το χύνετε σαν νερό πάνω στη γη. Δεν μπορείς να τρως μέσα στις πύλες σου το δέκατο του σιταριού σου ή του κρασιού σου ή του λαδιού σου ή τα πρωτότοκα των βοδιών σου ή των προβάτων σου, ούτε κάποια από τις ευχές σου, όσες ευχηθείς, ούτε τις αυτοπροαίρετες προσφορές σου ή τις προσφορές των χεριών σου που υψώνονται. Αλλά πρέπει να τα τρως αυτά μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει. Εσύ και ο γιος σου και η θυγατέρα σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο Λεβίτης που είναι μέσα στις πύλες σου. Και θα εφραίνεσαι μπροστά στον Κύριο το Θεό σου σε όσα βάλεις επάνω τους το χέρι σου. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μήπως εγκαταλείψεις το Λεβίτη όσο χρόνο ζεις πάνω στη γη σου. Όταν ο Κύριος ο Θεός σου πλατείνει τα όρια σου, όπως υποσχέθηκε σε σένα, και πεις «Θα φάω κρέας», επειδή η ψυχή σου επιθυμεί να φάει κρέας, μπορείς να τρως κρέας σύμφωνα με κάθε επιθυμία της ψυχής σου. Αν ο τόπος που ο Κύριος ο Θεός σου έκλεξε για να βάλει εκεί το όνομά του απέχει πολύ από σένα, τότε θα σφάζεις από τα βόδια σου και από τα πρόβατά σου, που σου έδωσε ο Κύριος, όπως εγώ σας πρόσταξα, και θα τρως μέσα στις πύλες σου σύμφωνα με κάθε επιθυμία της ψυχής σου. Όπως τρώγεται η δορκάδα και το ελάφι, έτσι θα τα τρως. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός θα τρώνε από αυτά εξίσου. Μόνο να απέχεις πάρα πολύ από το να φας το αίμα. Επειδή το αίμα είναι η ζωή. Και δεν μπορείς να φας τη ζωή μαζί με το κρέας. Δεν θα το τρως. Επάνω στη γη θα το χύνεις σαν νερό. Δεν θα το τρως για να ευημερείς εσύ και τα παιδιά σου μετά από σένα, όταν εκτελείς το αρεστό μπροστά στο Θεό. Όμως τα αφιερώματά σου, όσα κι αν έχεις, και τις ευχές σου, θα τα πάρεις και θα πας στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει. Και θα προσφέρεις τα ολοκαυτώματά σου, το κρέας και το αίμα, επάνω στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου. Και το αίμα των θυσιών σου θα χυθεί στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου. Το κρέας όμως θα το φας. Πρόσεχε και άκου όλα τα λόγια αυτά που εγώ σε προστάζω, για να ευημερείς εσύ και τα παιδιά σου μετά από σένα παντοτινά, όταν εκτελείς το καλό και το αρεστό μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Όταν ο Κύριος ο Θεός σου εξολοθρεύσει τα έθνη από μπροστά σου, όπου πηγαίνεις για να τα κληρονομήσεις και τα κληρονομήσεις και κατοικήσεις στη γη τους, πρόσεχε στον εαυτό σου, μήπως παγιδευτείς και τους ακολουθήσεις, αφού εξολοθρευτούν από μπροστά σου. Και μήπως εξετάσεις για τους θεούς τους, λέγοντας «Πώς λατρεύαν αυτά τα έθνη τους θεούς τους, έτσι θα κάνω κι εγώ». Δεν θα κάνεις έτσι στον Κύριο το Θεό σου, επειδή κάθε ευδέλιγμα που ο Κύριος μισεί έκαναν εκείνοι στους θεούς τους, επειδή και τους γιους τους και τις θυγατέρες τους καίνε μέσα σε φωτιά στους θεούς τους. Κάθε τι που εγώ σας προστάζω, αυτό θα προσέχετε να κάνετε. Σε αυτό δεν θα προσθέσεις, ούτε θα αφαιρέσεις από αυτό.
2: Καλύτερος ο φτωχός που περπατάει στην ακεραιότητά του, παρά ο πλούσιος που είναι διεστραμμένος στα χείλη του και είναι αφρόνας. Ψυχή χωρίς γνώση σίγουρα δεν είναι καλό, και όποιος σπέβδει με τα πόδια, σκονταυτεί. Η αφροσύνη του ανθρώπου διαστρέφει το δρόμο του, και η καρδιά του αγαναχτεί ενάντια στον Κύριο. Ο πλούτος προσθέτει πολλούς φίλους, ενώ ο φτωχός εγκαταλείπεται από το φίλο του. Ο ψευδομάρτυρας δεν θα μείνει ατιμόρητος, και εκείνος που μιλάει ψέματα δεν θα ξεφύγει. Πολλοί κολακεύουν το πρόσωπο του άρχοντα, και καθένας είναι φίλος του ανθρώπου που δίνει. Τον φτωχό το μισούν όλοι οι αδελφοί του, πόσο μάλλον θα τον αποφύγουν οι φίλοι του. Αυτός ακολουθεί φωνάζοντας. Εκείνοι όμως δεν απαντούν. Όποιος αποκτά σοφία, αγαπάει τη ψυχή του. Όποιος φυλά τη φρόνηση, θα βρει καλό. Ο ψευδομάρτυρας δεν θα μείνει ατιμόρητος. Και αυτός που λέει ψέματα, θα απολεστεί. Η τρυφή δεν αρμόζει σε άφρονα. Πολύ λιγότερο σε δούλο να εξουσιάζει πάνω σε άρχοντες. Η φρόνηση του ανθρώπου συστέλει το θυμό του και είναι δόξα του να παραβλέπει την παράβαση. Η οργή του βασιλιά είναι σαν βρυχυθμός λιονταριού, ενώ η εύνοια του σαν δρόσος πάνω στο χορτάρι. Ο άφρονας γιος είναι όλεθρος στον πατέρα του και οι φιλονικίες της γυναίκας είναι ασταμάτητο στάξιμο. Σπίτι και πλούτη κληρονομούνται από τους πατέρες. Όμως η γυναίκα που έχει φρόνηση δίνεται από τον Κύριο. Η οκνηρία ρίχνει σε βαθύ ύπνο και η άεργη ψυχή θα πεινάει. Εκείνος που φυλάται την εντολή φυλάται την ψυχή του, ενώ εκείνος που καταφρονεί τους δρόμους του θα απολεστεί. Εκείνος που ελεεί το φτωχό δανείζει στον Κύριο και θα του γίνει η ανταποδοσή του. Να διαπαιδαγωγείς το γιο σου όσο υπάρχει ελπίδα, αλλά μη διεγείρεις την ψυχή σου ώστε να το θανατώσεις. Ο οργύλος θα πάρει ποινή, επειδή και αν τον ελευθερώσεις πάλι θα κάνει το ίδιο. Να ακούς συμβουλή και να δέχεσαι διδασκαλία για να γίνεις σοφός στα τελευταία σου. Πολλοί λογισμοί υπάρχουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, όμως η βουλή του Κυρίου, εκείνη θα μένει. Τιμή του ανθρώπου είναι η αγαθότητά του και καλύτερος είναι ο φτωχός παρά ο ψεύτης. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει ζωή και εκείνος που το φοβάται θα πλαγιάζει χορτάτος, δεν θα συναντήσει κακό. Ο οκνηρός βουτάει το χέρι του στην πιατέλα και δεν θέλει ούτε στο στόμα του να το γυρίσει. Αν μαστιγώσεις τον χλεβαστή, ο απλός θα γίνει προσεκτικός. Κι αν ελέγξεις αυτόν που έχει φρόνηση, θα εννοήσει γνώση. Όποιος ατιμάζει τον πατέρα και αποθεί τη μητέρα, είναι γιος που προξενεί ντροπή και όριδος. Γιέ μου, σταμάτα να ακούς διδασκαλία που παρεκτρέπει από τα λόγια της γνώσης. Ο ασεβής μάρτυρας χλεβάζει το δίκαιο και το στόμα των ασεβών καταπίνει ανομία. Κρίσεις ετοιμάζονται για τους χλεβαστές και ραβδισμοί για τη ράχη των αφρόνων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 22. Άντρες, αδελφοί και πατέρες, ακούστε με τι έχω να απολογηθώ ενώπιον σας αυτή τη στιγμή. Όταν άκουσαν ότι τους μιλούσε στην εβραϊκή γλώσσα, έκαναν ακόμα πιο πολύ ησυχία. Και ο Παύλος συνέχισε. «Εγώ είμαι Ιουδαίος, γεννημένος στην Ταρσό της Κιλικίας, μεγαλωμένος όμως εδώ στα Ιεροσόλυμα. Είχα δάσκαλο το Γαμαλιήλ, που με δίδαξε με ακρίβεια τον νόμο των πατέρων μας. Αγωνίστηκα με ζήλο για το Θεό, όπως κάνετε όλοι εσείς σήμερα. Την πίστη των χριστιανών την καταδίωξα μέχρι θανάτου, συλλαμβάνοντας και κλείνοντας στις φυλακές άνδρες και γυναίκες, όπως μπορεί να μαρτυρήσει και ο αρχιερέας και όλο το Μέγα Συνέδριο. Από αυτούς πήρα και επιστολές συστατικές για τους αδερφούς μας τους Ιουδαίους στη Δαμασκό και

Σήκω και πήγαινε στη Δαμασκό. Εκεί θα μάθεις όλα όσα σου όρισε ο Θεός να κάνεις. Καθώς δεν έβλεπα από τη λαμπρότητα του φωτός εκείνου, με έπιασαν από το χέρι αυτοί που ήταν μαζί μου και με οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί ζούσε κάποιος Ανανίας, άνθρωπος που ακολουθούσε ευλαβικά όσα λέει ο Μωσαϊκός νόμος και τον τιμούσαν όλοι οι Ιουδαίοι που κατοικούσαν εκεί. Αυτός ήρθε να με συναντήσει, στάθηκε μπροστά μου και μου είπε «Σαούλ, αδελφέ μου, απόκτησε πάλι το φως σου». Και εγώ την ίδια στιγμή βρήκα το φως μου και τον κοίταξα. Και αυτός μου είπε «Ο Θεός τον πατέρα μας σε διάλεξε να γνωρίσεις το θέλημά του, να δεις εκείνον που το εκπλήρωσε και να ακούσεις τη φωνή από το ίδιο του το στόμα. Γιατί εσύ θα γίνεις μάρτυράς του και θα μαρτυρήσεις σε όλους τους ανθρώπους αυτά που είδες και άκουσες. Και τώρα τι καθυστερείς, σήκω και βαφτίσου και ομολόγησε ότι αυτός είναι ο Κύριος για να καθαριστείς από τις αμαρτίες σου». Όταν γύρισα στην Ιερουσαλήμ, κάποτε που προσευχόμουν στο ναό βρέθηκα σε έκσταση και τον είδα που μου έλεγε «Βιάσου και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ γιατί δεν θα παραδεχθούν τη μαρτυρία που θα δώσεις για μένα». Εγώ τότε είπα «Κύριε, αυτοί ξέρουν ότι εγώ φυλάκιζα και έδερνα στις συναγωγές αυτούς που πίστευαν σε σένα και όταν χυνόταν το αίμα του Στεφάνου, του μάρτυρά σου, εγώ ίδιος ήμουν εκεί, επιδοκίμαζα το φόνο και φύλαγα τα ρούχα αυτών που τον σκότωναν». Και εκείνος μου είπε «Πήγαινε γιατί εγώ θα σε στείλω μακριά στους εθνικούς». Ως αυτό το σημείο τον άκουγαν. Τώρα όμως άρχισαν όλοι να φωνάζουν δυνατά. «Αυτό το υποκείμενο εξαφανίστε το από το πρόσωπο της γης. Δεν έπρεπε να ζει». Επειδή κράβγαζαν και πετούσαν τα ρούχα τους ψηλά και έριχναν χώματα στον αέρα, ο διοικητής διέταξε να τον φέρουν μέσα στο στρατόπεδο και είπε να τον ανακρίνουν μαστιγώνοντάς τον για να μάθει την αιτία για την οποία φώναζαν έτσι οι Ιουδαίοι εναντίον του. Όταν τον έδαιναν με τους σημάντες, ο Παύλος είπε στον αξιωματικό που στεκόταν εκεί «Σας επιτρέπετε λοιπόν να μαστιγώνετε ένα Ρωμαίο πολίτη και μάλιστα χωρίς δίκη?» Όταν το άκουσε ο αξιωματικός πήγε και το ανέφερε στο διοικητή λέγοντας «Τι πας να κάνεις, ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωμαίος πολίτης». Τότε ο διοικητής πήγε και του είπε «Πες μου, εσύ είσαι Ρωμαίος πολίτης?» Ο Παύλος είπε «Ναι». Ο διοικητής του απάντησε «Εγώ έγινα Ρωμαίος πολίτης πληρώνοντας πολλά λεφτά». Και ο Παύλος είπε «Εγώ όμως γεννήθηκα Ρωμαίος». Τότε απομακρύθηκαν αμέσως αυτοί που θα τον ανέκριναν και ο διοικητής φοβήθηκε όταν έμαθε ότι ήταν Ρωμαίος πολίτης και αυτός τον είχε δέσει. Την άλλη μέρα, θέλοντας ο διοικητής να μάθει τι ακριβώς ήταν εκείνο για το οποίο τον κατηγορούσαν οι Ιουδαίοι, τον έλυσε από τα δεσμά και διέταξε να συνέλθουν οι αρχιερείς και όλο το συνέδριο. Εκεί κατέβασε τον Παύλο και τον έστησε μπροστά τους. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 23. Ο Παύλος ατένισε το συνέδριο και είπε «Αδερφοί, εγώ έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι σε όλη μου τη ζωή ως αυτή τη μέρα υπηρέτησα το Θεό». Ακούγοντας αυτά, ο αρχιερέας Ανανίας διέταξε τους υπηρέτες που στέκονταν δίπλα του να το χτυπήσουν στο στόμα. Τότε ο Παύλος του είπε «Εσένα θα σε χτυπήσει ο Θεός που είσαι υποκριτής σαν τείχος ασβεστωμένος. Εσύ κάθεσαι εδώ για να με δικάσεις σύμφωνα με τον νόμο και παρανομώντας διατάζεις να με χτυπήσουν?» Οι υπηρέτες είπαν «Τον αρχιερέα του Θεού υβρίζεις?» Ο Παύλος απάντησε «Δεν ήξερα, αδερφοί, ότι είναι αρχιερέας. Αν το ήξερα δεν θα το έλεγα, γιατί η Γραφή λέει να μην κακολογήσεις τον άρχοντα του λαού σου». Επειδή κατάλαβε ο Παύλος ότι το ένα μέρος ήταν Σαδουκαίοι και το άλλο Φαρισαίοι, φώναξε στο συνέδριο «Αδερφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος, γιος Φαρισαίων. Δικάζομαι γιατί ελπίζω στην Ανάσταση των νεκρών». Μόλις το είπε αυτό, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι άρχισαν να φιλονικούν και το συνέδριο χωρίστηκε στα δύο. Γιατί οι Σαδουκαίοι λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση ούτε άγγελοι ή άλλα πνεύματα, ενώ οι Φαρισαίοι τα πιστεύουν και τα δύο. Έγινε μεγάλη ταραχή και μερικοί από τους γραμματείς που ανήκουν στη μερίδα των Φαρισαίων σηκώθηκαν και συζητούσαν θυμωμένα λέγοντας «Τίποτε κακό δεν βρίσκουμε να κάνει ο άνθρωπος αυτός. Ίσως πραγματικά του μίλησε πνεύμα ή άγγελος». Η αναστάτωση τελικά έγινε τόσο μεγάλη ώστε ο διοικητής φοβήθηκε μήπως τον κομματιάσουν τον Παύλο. Γι' αυτό διέταξε τους στρατιώτες να κατέβουν και να τον αρπάξουν από ανάμεσά τους και να το φέρουν στο στρατόπεδο. Τη νύχτα που ακολούθησε φανερώθηκε σε αυτόν ο Κύριος και του είπε «Έχε θάρρος, όπως έδωσες τη μαρτυρία σου για μένα στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να τη δώσεις και στη Ρώμη».

0: Όταν ξημέρωσε, συνωμότησαν μερικοί Ιουδαίοι και ορκίστηκαν να μην φάνε ούτε να πιούν, ώσπου να σκοτώσουν τον Παύλο. Αυτοί που έκαναν τη συνωμοσία ήταν πάνω από 40. Πήγαν στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους και είπαν: «Δεσμευτήκαμε με ιερό όρκο να μην φάμε τίποτε πριν σκοτώσουμε τον Παύλο. Τώρα λοιπόν, εσείς και το συνέδριο ειδοποιήστε το διοικητή να σας τον φέρει μπροστά σας για να τον ανακρίνετε δήθεν καλύτερα. Και εμείς, πριν πλησιάσει, είμαστε έτοιμοι να τον σκοτώσουμε». Τις συζητήσεις αυτές για την ενέδρα τις έμαθε ο γιος της αδερφής του Παύλου. Μπήκε λοιπόν στο στρατόπεδο και ειδοποίησε τον Παύλο. Τότε ο Παύλος φώναξε ένα αξιωματικό και του είπε: «Πήγαινε τον νεαρό αυτό στο διοικητή, γιατί έχει κάτι να του πει». Αυτός τον πήρε και τον έφερε στο διοικητή και του είπε: «Ο κρατούμενος Παύλος με φώναξε και με παρακάλεσε να σου φέρω τον νεαρό που έχει κάτι να σου πει». Ο διοικητής τον έπιασε από το χέρι, τον πήρε ιδιαιτέρως και τον ρώτησε: «Τι είναι αυτό που έχεις να μου πεις?». Και αυτός είπε: «Οι Ιουδαίοι συμφώνησαν να σε παρακαλέσουν να κατεβάσεις αύριο τον Παύλο στο συνέδριο για να τον ανακρίνει τάχα καλύτερα. Εσύ όμως να μην τους πιστέψεις, γιατί πάνω από 40 άντρες θα του έχουν στήσει ενέδρα. Αυτοί ορκίστηκαν να μην φάνε ούτε να πιούν ώσπου να το σκοτώσουν. Τώρα είναι έτοιμοι και περιμένουν μόνο να τους υποσχεθείς ότι θα το κάνεις». Ο διοικητής άφησε τον νεαρό να φύγει λέγοντάς του: «Να μην πεις σε κανένα ότι τα φανέρωσες αυτά σε μένα». Ύστερα φώναξε δύο αξιωματικούς και τους είπε: «Ετοιμάστε 200 στρατιώτες για να πάνε ως την Κεσάρια με 70 επίς και 200 λογχοφόρους. Θα ξεκινήσουν στις 9 το βράδυ. Βρείτε και μερικά ζώα για να βάλετε πάνω τον Παύλο και να τον πάτε σώο στον ηγεμόνα Φίλικα». Κατόπιν έγραψε επιστολή με το εξής περιεχόμενο: «Ο Κλάβδιος Λυσίας στον εξεχότατο ηγεμόνα Φίλικα. Χαίρε. Τον άνθρωπο αυτό τον συνέλαβαν οι Ιουδαίοι. Επειδή σκόπευαν να το σκοτώσουν, όταν έμαθα ότι είναι Ρωμαίος πολίτης, κατέφθασα επί τόπου με ένα στρατιωτικό απόσπασμα και τον γλίτωσα. Θέλοντας να μάθω την αιτία για την οποία τον κατηγορούσαν, τον παράπεμψα στο συνέδριό τους. Διαπίστωσα όμως ότι κατηγορείται για ζητήματα του νόμου τους και ότι δεν έχει κάνει κανένα έγκλημα που να επισύρει την ποινή του θανάτου ή της ιρχτής. Όταν επιπλέον μου μηνύθηκε ότι σχεδιαζόταν να γίνει δολοφονική απόπειρα εναντίον του, αμέσως τον έστειλα σε σένα και ειδοποίησα εκείνους που τον κατηγορούν να εκθέσουν ό,τι έχουν εναντίον του ενώπιον σου». Οι στρατιώτες λοιπόν, σύμφωνα με τις διαταγές που είχαν, πήραν τον Παύλο και τον πήγαν νύχτα στην αντιπατρίδα. Την άλλη μέρα άφησαν τους υπείς να πάνε μαζί του και αυτοί γύρισαν στο στρατόπεδο. Οι υπείς μπήκαν στη Κεσάρια, έδωσαν την επιστολή στον ηγεμόνα και του προσήγαγαν τον Παύλο. Ο ηγεμόνας διάβασε το γράμμα και τον ρώτησε από ποια επαρχία ήταν. Όταν άκουσε ότι ήταν από την Κιλικία, είπε: «Θα σε ανακρίνω όταν έρθουν εδώ και οι κατηγοροί σου», και διέταξε να τον φυλακίσουν στο πρετόριο του Ηρώδη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΙΓΑ. Εάν εγερθεί εν μέσω σου προφήτης ή εν υπνιαζόμενος εν ύπνια και δώσει σε σημείον ή τεράστιον και αληθεύσει το σημείον ή το τεράστιον περί του οποίου ελάλησε προσέ λέγον, ας υπάγομεν κατόπιν άλλων θεών τους οποίους δεν εγνώρισας και ας λατρεύσομεν αυτούς, δεν θέλεις δώσει ακρόασιν εις τους λόγους του προφήτου εκείνου ή εκείνου του ενυπνιαζομένου εν ύπνια. Διότι δοκιμάζει εσάς Κύριος ο Θεός σας, δια να γνωρίσει εάν αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. Κύριον τον Θεό σας θέλετε ακολουθεί και Αυτόν θέλετε φοβήστε και τα σεντολάς Αυτού θέλετε φυλάτη και εις την φωνήν Αυτού θέλετε υπακούει και Αυτόν θέλετε λατρεύει και εις Αυτόν θέλετε είστε προσκεκολλημένοι. Εκείνος δε ο προφήτης ή εκείνος ο ενυπνιαζόμενος εν ύπνια θέλει θανατωθεί, διότι ελάλησεν αποστασίαν κατά Κυρίου του Θεού σας, ώστις σας εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου και σας ελύτρωσεν εξ οίκου δουλείας, δια να σε αποπλανήσει εκ της οδού, εις την οποίαν προσέταξεν εισέ Κύριος ο Θεός σου να περιπατείς, και θέλεις αφανίσει το κακόν εκ μέσου σου. Εάν ο αδελφός σου, ο υιός της μητρός σου, ή ο υιός σου, ή η θυγάτηρ σου, ή η γυνή του κόλπου σου, ή ο φίλος σου, ώστις είναι ως η ψυχή σου, σε παρακινήσει κρυφίως λέγον, ας υπάγομεν και ας λατρεύσομεν άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισας, σύ ούτε οι πατέρες σου, εκ των θεών των εθνών, των περιξημών, των πλησίων σου ή των μακράν από σου, απ' άκρου της γης έως άκρου της γης, δεν θέλεις συγκατανεύσει εις Αυτόν, ουδε θέλεις δώσει ακρόασιν εις Αυτόν, ουδε θέλει φυστεί Αυτόν ο οφθαλμός σου, ουδε θέλεις σπλαχνιστεί, ουδε θέλεις κρύψει Αυτόν, αλλά εξάπαντος θέλεις θανατώσει Αυτόν. Η χείρ σου θέλει είσαι πρώτη επ' Αυτόν, δια να θανατώσεις Αυτόν, και η χείρ παντός του λαού έπειτα, και θέλεις λιθοβολήσει Αυτόν με λίθους, ώστε να αποθάνει, διότι εζήτησε να σε αποπλανήσει από Κυρίου του Θεού σου, ώστις σε εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου εξ οίκου δουλείας. Και πάσο Ισραήλ ακούσας θέλει φοβηθεί και δεν θέλει κάμει πλέον εν μέσω σου τιού των κακών. Εάν ακούσεις ίστινα των πόλεών σου, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, δια να κατοικείς εκεί να λέγωσιν, άνθρωποι παράνομοι εξήλθον εκ μέσου σου και επλάνησαν τους κατοίκους της πόλεως αυτών, λέγοντες, ας υπάγομεν και ας λατρεύσομεν άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνωρίσατε, τότε θέλεις εξετάσει και ερωτήσει και ερευνήσει επιμελώς. Και αν είναι αληθές και βέβαιον το πράγμα, ότι τιούτον βδέλυγμα ενηργήθη εν μέσω σου, εξάπαντος θέλεις πατάξει τους κατοίκους της πόλεως εκείνης εν στόματι μαχαίρας εξ ολοθρεύων αυτήν, και πάντας τους εν αυτή και τα κτίνη αυτής εν στόματι μαχαίρας. Και θέλεις συνάξει πάντα τα λάφυρα αυτής εν μέσω της πλατείας αυτής, και θέλεις καύσει εν πυρή την πόλην και πάντα τα λάφυρα αυτής ολοκλήρως εις Κύριον των Θεών σου, και θέλει είστε εις τον αιώνα ερήπια. Δεν θέλει οικοδομηθεί πλέον. Και δεν θέλει προσκοληθεί εις την χείρα σου ουδέν εκ του αναθέματος, δια να επιστρέψει ο Κύριος από τις εξάψεως του θυμού αυτού και να δείξει προσέ έλεος και να σε σπλαχνιστεί και να σε πολυπλασιάσει, καθώς όμως σε προς τους πατέρας σου όταν υπακούσεις εις την φωνή Κυρίου του Θεού σου, ώστε να φυλάτεις πάσας τας εντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον να πράττεις το αρεστόν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον γιώτα δέλτα. Σεις είστε οι Κυρίου του Θεού σας. Δεν θέλετε κάμι εις το σώμα σας εντομάς, ουδε θέλετε κάμι φαλάκρωμα αναμέσων των οφθαλμών σας δια νεκρών. Διότι λαός Άγιος είσαι εις Κύριον των Θεών σου. και σε έκλεξεν ο Κύριος για να είσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός παραπάντα τα έθνη τα επί της γης. Δεν θέλει στρώγη ουδέν βδελικτών. Ταύτα είναι τα κτίνη τα οποία θέλετε τρώγη. Ο βούς το πρόβατον και η έξ, η έλαφος και η δορκάς και ο βούβαλος και ο αγριότραγος και ο πίγαγρος και ο άγριος βούς και η καμιλοπάρδελης. Και παν τετράποδον έχουν τον πόδα δίχυλον και τον ήχιον διηρημένον εις δύο χυλάς και αναμασών μεταξύ των τετραπόδων ταύτα θέλετε τρώγη. Ταύτα όμως δεν θέλετε τρώγη εκ των όσα αναμασώσιν ή εκ των όσα έχουσι τον ήχιον δίχυλον. Την κάμιλον και των λαγών και των δασίποδα. Διότι αναμασώσιμεν πλην δεν έχουσι διηρημένον τον ήχιον. Ταύτα είναι ακάθαρτα εις εσάς. Και των χείρων, διότι έχει μεν το ονίχιον δίχυλον, πλην δεν αναμασά. Είναι ακάθαρτος εις εσάς. Από του κρέατος αυτών δεν θέλετε τρώγει, ουδέ το θνησιμαίον αυτών θέλετε εγγίζει. Εκ πάντων των εν της είδαση, ταύτα θέλετε τρώγει. Πάντα όσα έχουσι πτερήγια και λέπη θέλετε τρώγει. Πάντα δε όσα δεν έχουσι πτερήγια και λέπη, δεν θέλετε τρώγει. Είναι ακάθαρτα εις εσάς. Παν πτηνών καθαρών θέλετε τρώγει. Ταύτα όμως είναι εκείνα εκ των οποίων δεν θέλετε τρώγει. Ο αετός και ο γρυπαετός και ο μελαναετός και ο γυπαετός και ο ίκτινος και ο γύψ κατά το είδος αυτού. Και πας κόραξ κατά το είδος αυτού και η στρουθοκάμιλος και η γλαύξ και η ίδης και ο ιέραξ κατά το είδος αυτού, ο νυκτικόραξ και η μεγάλη γλαύξ και ο κύκνος και ο πελεκάν και η κίσα και η έθια και ο πελαργός και ο ερωδιός κατά το είδος αυτού και ο έποψ και η νυκτερής. Και πάντα τα ερπετά, τα πτερωτά είναι ακάθαρτα εις εσάς. Δεν θέλουσι τρώγεστε. Παν πτηνών καθαρών θέλετε τρώγει. Ουδέν θνησιμαίων θέλετε τρώγει. Εις των ξένων των εντός των πυλών σου θέλεις δίδει αυτά, δια να τρώγει αυτό. Ή θέλεις πολύ αυτό εις αλλογενή, διότι λαός Άγιος είσαι εις Κύριον των Θεών σου. Δε θέλεις εψίσι ερήφιον εντογάλακτη της μητρός αυτού. Θέλεις εξάπαντος δεκατίζει πάντα τα γεννήματα του σπόρου σου, τα οποία φέρει ο αγρός κατέτος, και θέλεις τρώγει ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, εν το τόπο όντι να εκλέξει δια να θέσει το όνομα αυτού εκεί, το δέκατον του σίτου σου, του ίνου σου και του ελαίου σου, και τα πρωτότοκα των βοών σου και των προβάτων σου, δια να μάθεις να φοβείσαι πάντοτε Κύριον τον Θεό σου. Και αν η οδός είναι πολύ μακράν δια σε, ώστε να μη δύνασαι να φέρεις αυτά, ή εάν ο τόπος απέχει πολύ από σου, όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου, δια να θέσει εκεί το όνομα αυτού, ότε σε ευλόγησε Κύριος ο Θεός σου, τότε θέλεις εξαργυρίσει αυτά και θέλεις κομποδέσει το αργύριον εις την χείρα σου και υπάγει εις τον τόπον όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου. Και θέλεις δώσει το αργύριον αντί οποιουδήποτε πράγματος επιθυμεί η ψυχή σου, αντί βοών ή αντί προβάτων ή αντί όνου ή αντί σίκερα ή αντί οποιουδήποτε πράγματος ωραίγεται η ψυχή σου. Και θέλεις τρώγει εκεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σου και θέλεις εφρανθεί σύ και ο οίκος σου και ο Λεβίτης ο εντός των πυλών σου. Δεν θέλεις εγκαταλείψει αυτόν, διότι δεν έχει μερίδα ουδε κληρονομίαν μετά σου. Εις το τέλος του τρίτου έτους θέλεις εκφέρει πάντο δέκατον των γεννημάτων σου του έτους εκείνου και θέλεις εν αποθέτει εντός των πυλών σου. Και ο Λεβίτης, διότι δεν έχει μερίδα ουδε κληρονομίαν μετά σου, και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα ή την εσύνε εντός των πυλών σου, θέλουσιν έρχεστε και θέλουσι τρώγει και χορταίνει, δια να σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έργα της χειρός σου όσα εργάζεσαι.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο Κάπα. Ο ίνος είναι χλεβαστής και τα σίκερα στασιαστικά και όστις δελεάζεται υπό τούτον δεν είναι φρόνιμος. Απειλή βασιλέως είναι βρυχυθμός λέοντος. Όστις παροξύνει αυτόν, αμαρτάνει στην ιδίαν αυτού ζωήν. Τιμή είναι εις τον άνθρωπον να πάβει από τη έρηδος. Πας δε άφρον εμπλέκεται εις ταύτην. Ο κνηρός δεν θέλει να αρωτριά εξαιτίας του χειμώνος. Δια τούτο θέλει ζητεί εν το θέρι και δεν θέλει λαμβάνει. Η βουλή εν τη καρδία του ανθρώπου είναι ως ύδατα βαθέα, αλλά ο συνετός άνθρωπος θέλει ανασύρει αυτήν. Πολλοί άνθρωποι κηρύττουσιν έκαστος την καλοκαγαθίαν αυτού, αλλά τι θέλει ευρύ άνθρωπον πιστών? Ο δίκαιος περιπατεί εν τη ακαιρεότητη αυτού, και τα τέκνα αυτού είναι μακάρια με ταυτόν. Βασιλεύς καθήμενος επί θρόνου κρίσεως, διασκεδάζει παν κακόν δια των οφθαλμών αυτού. Τις δύναται να είπει «εκαθάρισα την καρδίαν μου, είμαι καθαρός από τον αμαρτιόν μου»? Ζύγια διάφορα, μέτρα διάφορα, είναι αμφότερα βδέλυγμα εις τον Κύριον. Γνωρίζεται και αυτό το πεδίον εκ των πράξεων αυτού, αν τα έργα αυτού είναι καθαρά και αν ευθέα. Το οτίον ακούει και ο οφθαλμός βλέπει, αλλά ο Κύριος έκαμεν αμφότερα. Μη αγάπα τον ύπνον, δια να μη έλθεις εις πτωχίαν. Άνοιξον τους οφθαλμούς σου και θέλεις χορταστεί άρτου. Κακόν, κακόν, λέγει ο αγοραστής, αλλά αφού αναχωρήσει, τότε καυχάται. Υπάρχει χρυσίων και πλήθος μαργαριτών. Τα χείλη όμως της γνώσεως είναι το πολύτιμον κοιμήλιον. Λάβε το ημάτιον του εγγυωμένου διαξένων και λάβε ανέχειρον απ' αυτού εγγυωμένου περί ξένων πραγμάτων. Ο άτος του ψεύδους είναι γλυκύσεις των άνθρωπων. Με τα ταύτα όμως το στόμα αυτού θέλει γεμιστεί χαλίκων. Οι σκοποί στερεώνονται δια της συμβουλής και μετά καλήν σκέψην κάμνε πόλεμον. Ο σπερμολόγος, περιερχόμενος, αποκαλύπτει τα μυστικά. Δια τούτο μη σμίγου μετά του πλατείνοντος τα χείλη αυτού. Ο λίχνος του κακολογούντος τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού θέλει σβεστεί εν βαθύ σκότη. Κληρονομία αποκτηθήσα ταχαίως στην αρχήν, εις το τέλος δεν ευλογείται. Μη είπεις «θέλω ανταποδώσει κακόν». Ανάμενε τον Κύριον και θέλει σε σώσει. Ζήγια διάφορα είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον και η δολία πλάστινξ δεν είναι καλόν. Τα διαβήματα του ανθρώπου διευθύνονται υπό του Κυρίου. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος ήθελε γνωρίσει την εαυτού οδόν? Παγής είναι εις τον άνθρωπον, προπετός να λαλεί περί ιερών και μετά τα σευχάς να σκέπτεται. Ο σοφός βασιλεύς λυκμίζει τους ασεβείς και στρέφει των τροχών επ' αυτούς. Λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίον διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδίας. Έλεος και αλήθεια διαφυλάτωση τον βασιλέα και ο θρόνος αυτού υποστηρίζεται υπό του ελέους. Καύχημα των νέων είναι η δύναμη σ' αυτών και η δόξα των γερόντων η πολιά. Τα μελανίσματα των πληγών λευκένουσι το κακόν και τα κτυπήματα τα ενδόμηχα της καρδίας. Παριμίε. Κεφάλαιο ΚΑ. Η καρδία του βασιλέως είναι εν τη χειρή του Κυρίου ως ρεύματα υδάτων. Όπου θέλει, στρέφει αυτήν. Πάσε εωδή του ανθρώπου, φαίνονται ορθαίοι στους οφθαλμούς αυτού. Πλην ο Κύριος σταθμίζει τας καρδίας. Να κάμνει της δικαιοσύνην και κρίσιν, είναι αρεστότερον εις τον Κύριον παρά θυσίαν. Το επιρμένον όμα και η αλαζόν καρδία, ο λίχνος των ασεβών είναι αμαρτία. Οι λογισμοί του επιμελούς φέρουσι βεβαίως εις αυθονίαν, παντός δε προπετούς βεβαίως εις ένδιαν. Το αποκτάν θησαυρούς δια ψευδούς γλώσσης είναι ματαιώτης άστατος των ζητούντων θάνατων. Εαρπαγέ των ασεβών θέλουν συνεξολοθρεύσει αυτούς, διότι αρνούνται να πράτωσει το δίκαιον. Η οδός του διεφθαρμένου ανθρώπου είναι σκολιά, του δε καθαρού το έργον είναι ευθές. Καλύτερο να κατοικεί της εν γωνία δώματος, παρά εν οίκο ευρύ χώρο με τα γυναικός φιλέριδος. Η ψυχή του ασεβούς επιθυμεί κακόν. Ο πλησίον αυτού δεν ευρίσκει χάριν εις τους οφθαλμούς αυτού. Όταν ο χλεβαστής τιμωρείται, ο απλούς γίνεται σοφότερος. και ο σοφός διδασκόμενος λαμβάνει γνώσην. Ο δίκαιος συλλογίζεται την οικίαν του ασεβούς όταν οι ασεβείς κατακριμνίζονται εις την κακίαν αυτών. Ώστις εμφράτη τα ότα αυτού εις την κραυγήν του πτωχού, θέλει φωνάξει και αυτός και δεν θέλει εις ακουστεί. Δώρον κρίφιον καταπραίνει θυμών και χάρισμα εις των κόλπων βαλόμενων οργήν ισχυράν. Χαρά είναι εις των δίκαιων να κάμνει κρίσιν, όλεθρος δε εις τους εργάτας της ανομίας. Άνθρωπος αποπλανόμενος από τη σοδού της συνέσεως θέλει κατασκηνώσει εν τη συνάξη των τεθανατωμένων. Ο αγαπών επιθυμίαν θέλει κατασταθεί πένις. Ο αγαπών ίνων και μοίρα δεν θέλει πλουτίσει. Ο ασεβής θέλει είστε αντίλητρον του δικαίου και των ευθέων ο παραβάτης. Καλύτερο να κατοικεί της εν γη ερήμο, παρά μετά γυναικός φιλέριδος και θυμόδους. Θησαυρός πολύτιμος και μοίρα ευρίσκονται εν το οίκο του σοφού. Ο δε άφρον άνθρωπος καταδαπανά αυτά. Ο θηρεύων δικαιοσύνην και έλεος θέλει ευρύ ζωήν, δικαιοσύνην και δόξαν. Ο σοφός εκπορθεί την πόλην των δυνατών και καταβάλει το οχύρωμα του θάρρους αυτής. Ώστις φυλάτη το στόμα αυτού και την γλώσσαν αυτού, φυλάτη την ψυχήν αυτού από στενοχωριών. Υπερήφανος και αλαζόν χλεβαστής καλείται, ώστις πράττει μετά θυμού αλαζονίας. Επιθυμίε του οκνηρού, θανατώνουσιν αυτών, διότι εχείρες αυτού δεν θέλουσιν να εργάζονται. Επιθυμεί όλην την ημέραν επιθυμίας.

Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 24. Μετά δε πέντε ημέρας κατέβει ο αρχιερεύς Ανανίας μετά των πρεσβυτέρων και μετά την ως Τερθύλου Ρήτορος, ήτινες ενεφανίστησαν εις τον ηγεμόνα κατά του Παύλου. Προσκληθέντος δε αυτού, ήρχισε να κατηγορεί ο Τέρτυλος λέγον «Επειδή απολαμβάνομεν δια σου πολλήν ησυχίαν και γίνονται εις το έθνος τούτο λαμπρά πράγματα δια της προνοίας σου, κατά πάντα και πανταχού ευγνωμονούμεν κράτηστε Φίλιξ με τα πάσης ευχαριστίας. Αλλά για να μη σε απασχολώ περισσότερον, παρακαλώ να ακούσεις ημάς συντόμως με την επιοίκειάν σου. Επειδή έβρωμεν τον άνθρωπον τούτον ότι είναι φθοροποιός και διεγείρει στάσιν μεταξύ όλων των κατατινικουμένων Ιουδαίων και είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων, ώστις και τον ναόν εδοκίμασε να βεβηλώσει, τον οποίον και εκρατήσαμεν και κατά τον ημέτερο νόμον ηθελήσαμε να κρίνομεν. Ελθόν όμως Λυσίας ο Χιλίαρχος απέσπασεν αυτόν μετά πολλής βίας εκ των χειρών ημών. Προστάξα στους κατηγόρους αυτού, νέλθωσιν ενώπιόν σου, παρ' του οποίου θέλεις δυνηθεί εξετάσας αυτός, να μάθεις περί πάντων τούτων, περί των οποίων ημείς κατηγορούμεν αυτόν. Συνομολόγησαν δε και οι Ιουδαίοι λέγοντες ότι ταύτα ούτως έχουσι. Τότε ο Παύλος, αφού ο ηγεμόν ένευσεν εις αυτόν να ομιλήσει, απεκρίθη. Επειδή σε γνωρίζω ότι εκ πολλών ετών είσαι κριτής στο έθνος τούτο, απαλογούμε περί εμαυτού ευθυμότερον. Διότι δύναση να πληροφορηθείς ότι δεν είναι πλειότεροι των 12 ημερών, αφού εγώ ανέβην για να προσκυνήσω εν Ιερουσαλήμ. Και ούτε εν το ιερό εύρον εμέ διαλεγόμενον μετά την ως ή οχλαγωγούντα, ούτε εν τε συναγωγές, ούτε εν τη πόλη. Ουδέ δύναντε να φέρω συναποδείξεις περί όσων με κατηγορούσιν τώρα. Ομολογώ δε τούτο εισέ, ότι κατά την οδόν την οποία νούτι λέγου συνέρεσιν, ούτω λατρεύω των θεών των πατέρων μου. Πιστεύων εις πάντα και γραμμένα εν τον νόμο και εν τις προφήτες. Ελπίδα έχων εις τον Θεόν, την οποία και αυτή ούτη προσμένουσιν, ότι μέλει να γίνει ανάστασης νεκρών, δικαίονται και αδίκων. Εις τούτο δε εγώ σπουδάζω, εις το να έχω άπτεστον συνείδησιν προς τον Θεόν και προς τους ανθρώπους διαπαντός. Μετά πολλά δε έτη, ήλθουν για να κάμω εις το έθνος μου ελεημοσύνας και προσφοράς. Εν τω μεταξύ δε τούτων, οι Ιουδαίοι τεινές εκ της Ασίας έβρον με και καθαρισμένον εν το ιερό, ουχή μετά όχλου ουδέ μετά θορύβου. Ήτινες έπρεπε να παρασταθώ συνενώπιόν σου και να με κατηγορήσω συνε αν είχουν τι κατ' εμού. Ή αυτοί ούτοι ασύποσιν, εάν έβρωνε εμεί τι αδίκημα, ότε παρεστάθην ενώπιον του συνεδρίου. Εκτός εάν είναι περί ταύτισης μιας φωνής την οποία εφώναξα ιστάμενος μεταξύ αυτών, ότι περί αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερον από σας. Ακούσας δε ταύτα ο Φίλιξ, ανέβαλε την κρίση αυτών, επειδή ήξευρεν ακριβέστερα τα περί της οδού ταύτης και είπεν «Όταν Λυσίας ο Χιλίαρχος καταβεί, θέλω αποφασίσει περί της διαφοράς σας». Και διέταξε τον εκατόνταρχο να φυλάτηται ο Παύλος και να έχει άνεση και να μην εμποδίζωση μηδένα εκ των οικείων αυτού να υπηρετεί ή να έρχεται προς αυτόν. Μετά δε ημέρα στην Άς ελθόν ο Φίλιξ μετά της Δρουσίλης της γυναικός αυτού ή της ήτο Ιουδαία μετεκάλεσε τον Παύλον και οίκουσε παρά αυτού περί της εις Χριστόν πίστεως. Ενώ δε αυτός ομίλη περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και περί της μελούσης κρίσεως, ο Φίλιξ γενόμενος έμφοβος απεκρίθη. Κατά το παρόν είπαγε, και όταν λάβω καιρόν θέλω σε μετεκαλέσει. Εν ταυτό δε και ήλπιζεν ότι θέλουσι δοθεί εις αυτόν χρήματα υπό του Παύλου, για να απολύσει αυτόν. Όθεν και συχνότερα μετά καλών αυτών, ομίλη μετά αυτού. Μετά δε τη συμπλήρωση 2 ετών, ο Φίλιξ έλαβε διάδοχον των Πόρκιων Φίστων, και θέλω να κάνει χάριν στου Ιουδαίους ο Φίλιξ, αφή και των Παύλων δεδεμένων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 25. Ο Φίστος λοιπόν, αφού ήλθε εις την επαρχίαν, μετά 3 ημέρες ανέβη εις Ιεροσόλυμα από της Κεσαρίας. Ενεφανίστησαν δε εις αυτόν ο αρχιερεύς και οι πρώτοι των Ιουδαίων κατά του Παύλου και παρεκάλουν αυτόν, ζητούντες χάριν κατά αυτού, να μεταφέρει αυτόν εις Ιερουσαλήμ, ενεδρεύοντες να φωνεύσω συν αυτόν καθοδόν. Ο δε Φίστος απεκρίθη ότι ο Παύλος φυλάτεται εν Κεσαρία και ότι αυτός ταχαίως μέλει να αναχωρήσει εκείσε. Όθεν οι δυνατοί μεταξύ σας είπεν, ας καταβώσει με τεμού, και αν υπάρχει τι εν το ανθρώπο τούτο, ας κατηγορήσω συν αυτόν. Και αφού διέτριψε μεταξύ αυτών υπέρ τας 10 ημέρας, κατέβη εις Κεσάριαν και την επαύριον καθίσας επί του βήματος, προσέταξε να φερθεί ο Παύλος. Και αφού ήλθε, παρεστάθησαν οι καταβάντες από Ιεροσολύμων Ιουδαίοι, επιφέροντες κατά του Παύλου πολλάς και βαρίας κατηγορίας, τας οποίας δεν ειδύναντο να αποδείξω συν, απολογουμένου εκείνου, ότι ούτε εις τον νόμον των Ιουδαίων, ούτε εις το ιερόν, ούτε εις τον Κέσαρα επραξάτη αμάρτημα. Ο δε Φίστος θέλω να κάνει χάριν στους Ιουδαίους, αποκριθείς προς τον Παύλον είπε «Θέλεις να αναβήσεις Ιεροσόλυμα και εκείνα

0: ρηθείς περί τούτων ενώπιον μου? Και ο Παύλος είπεν, επί του βήματος του Κέσαρος παρίσταμε όπου πρέπει να κρυθώ. Δεν ειδίκησα κατ' ουδέν τους Ιουδαίους, καθώς και εσύ γνωρίζεις κάλλιστα. Διότι εάν αδικώ και έπραξα τη άξιον θανάτου, δεν φεύγω τον θάνατον, αλλά αν δεν υπάρχει ουδέν εξώσον ούτη με κατηγορούσιν, ουδείς δύναται να με χαρίσει εις αυτούς, τον Κέσαρα επικαλούμε. Τότε ο Φίστος, συνομιλήσας μετά του Συμβουλίου, απεκρίθη. Τον Κέσαρα επικαλείσε, προς τον Κέσαρα θέλεις υπάγει. Και αφού παρήλθον η μέρα ετινές, Αγρίπας ο βασιλεύς και η Βερνίκη ήλθον εις Κεσάριαν για να χαιρετήσωση των Φίστων. Ενώ δε διέτριβον εκεί ημέρας πολλάς, ο Φίστος ανέφερε προς τον βασιλέα τα περί του Παύλου, λέγον «Είναι της άνθρωπος αφημένος εδώ δέσμιος υπό του Φίλικος, περί του οποίου ότε υπήγα εις Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ενεφαρίνστησαν εις εμέ, ζητούντες καταδίκην εναντίον αυτού, προς τους οποίους απεκρίθην ότι δεν είναι συνήθεια εις τους Ρωμαίους να παραδίδωσι κατά χάριν ουδένα άνθρωπο εις θάνατον, πριν ο κατηγορούμενος έχει τους κατηγόρους κατά πρόσωπον και λάβει καιρόν απολογίας περί του εγκλήματος. Αφού λοιπόν αυτοί συνήλθον εδώ, χωρίς να κάμω μηδεμίαν αναβολήν, την ακόλουθον ημέρα καθίσασε που του βήματος, προσέταξα να φερθεί ο άνθρωπος. Περί του οποίου οι κατήγοροι παρασταθέντες δεν επέφεραν ουδε μία κατηγορία εξ όσων εγώ υπενόουν. Αλήχων κατά αυτού ζητήματα τεινά περί της ιδίας αυτών της ιδαιμονίας και περί τεινός Ιησού αποθανόντος, τον οποίον ο Παύλος έλεγεν ότι ζει. Απορών δε εγώ εις την περί τούτου ζήτησιν, έλεγον αν θέλει να υπάγει εις Ιερουσαλήμ και εκεί να κρυθεί περί τούτων. Αλλά επειδή ο Παύλος επεκαλέστη να φυλαχθεί στην κρίση του Σεβαστού, προσέταξε να φυλάτηται έως σου πέμψω αυτόν προς τον Κέσαρα. Ο δε Αγρίπας είπε προς τον Φίστον, ήθελον και εγώ να ακούσω τον άνθρωπον. Και εκείνος, αύριον είπε, θέλεις ακούσει αυτόν. Την επαύριον λοιπόν ότε ήλθεν ο Αγρίπας και η Βερνίκη μετά μεγάλης πομπής και εισήλθον εις το ακροατήριον μετά των χιλιάρχων και των εξόχων ανδρών της πόλεως, προσέταξε ο Φίστος και εφέρθη ο Παύλος. Τότε λέγει ο Φίστος, Αγρίπα βασιλεύ, και πάντες οι συμπαρευρισκόμενοι με θυμών, θεωρείτε τούτον περί του οποίου όλον το πλήθος των Ιουδαίων με ομίλησαν και εν Ιερουσαλήμης και εδώ, καταβοώντες ότι αυτός δεν πρέπει πλέον να ζει. Εγώ δε επειδή εύρων ότι δεν έπραξεν ουδέν άξιον θανάτου, και αυτός ούτως επεκαλέστη των σεβαστών, απεφάσισα να πέμψω αυτόν, περί του οποίου δεν έχω ουδέν βέβαιον να γράψω προς τον Κύριόν μου, όθεν έφερα αυτόν ενώπιον σας και μάλιστα ενώπιον σου βασιλεύ Αγρίπα, για να έχω τι να γράψω αφού γίνει η ανάκριση, διότι μη φαίνεται άλογον πέμπων δέσμιων να μη φανερώσω και τα κατά αυτού εγκλήματα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Έτσι για αρχή, να αρχίσουμε αυτό το μήνυμα, θα αρχίσουμε μια φράση που είπε ο Ιησούς στους μαθητές του. Εκεί στο Καταλουκά Ευαγγέλιο περιγράφει ότι ο Κύριος είχε μια σταθερή απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ λίγο πριν να πάθει και να αναστηθεί και να αναλυθεί, και έπρεπε να περάσει μέσα από τη Σαμάρια και έστειλε τους μαθητές του να ετοιμάσουν εκεί ώστε το πού να μείνουν, τι να φάνε και τα λοιπά, και οι Σαμαρίτες δεν τους δέχτηκαν. Γιατί δεν τους δέχτηκαν? Γιατί γνώρισαν ότι θα πηγαίνανε στην Ιερουσαλήμ και ήταν εχθροί και δεν τους δέχτηκαν. Και έρχεται ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και λέει: Κύριε, θέλεις να είπομε να καταβεί πυρ από τον ουρανό όπως ο Ηλίας το έκανε, να τους καταφάει όλους? Γιατί μας πρόσβαλαν, ίσως. Και στραφείς δε επέπληξε αυτούς ο Κύριος και είπε: Δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Και αυτή είναι η φράση και το μήνυμα. Ποιανού πνεύματος είμαστε τελικά? Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Ποιανού πνεύματος είμαστε? Και αυτή την ανάλυση ο Κύριος θέλει να την κάνουμε σήμερα, γιατί αδελφοί, όλοι λέμε και εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε χριστιανοί. Αλλά πώς είναι οι αληθινοί χριστιανοί και πώς είναι αυτοί που πραγματικά έχουν το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καθημερινότητά τους? Όχι μια φορά ή δύο φορές το χρόνο ή μια φορά την εβδομάδα, αλλά κάθε μέρα. Εάν λειτουργούμε σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού στη ζωή μας ή όχι. Ποιο είναι το πνεύμα το οποίο μας διοικεί, μας οδηγεί? Αν κάνουμε το θέλημα του Θεού ή όχι? Και αδερφοί, μπορεί να το συνοψίσουμε όλο αυτό για αυτή την παρακοή του ανθρώπου γενικότερα με μια λέξη που μπορεί να πει κάποιος: αμαρτία. Γιατί είμαστε μέσα στην αμαρτία. Γεννηθήκαμε μέσα σε αυτήν. Κινούμαστε μέσα σε αυτήν. Η αμαρτία έχει διαβρώσει πολλά μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ύπαρξή μας ολόκληρη, και διαβρώνει και καταστρέφει και διαλύει. Και βλέπουμε την καταστροφή του κόσμου αυτή τη στιγμή που επιτελείται, και από πίσω τι είναι άραγε? Η αμαρτία του ανθρώπου, η πλεονεξία, η πορνεία, η ακαθαρσία, η ιδωλολατρία του ανθρώπου, όλα αυτά που ο διάβολος κατάφερε και έβαλε μέσα στο ανθρώπινο γένος και σε εμάς. Και ξέρουμε ότι αμαρτία πάει να πει: χάνω το στόχο ή χάνω την κληρονομία μου. Πώς βαδίζουμε μέσα σε αυτό το στόχο να γίνουμε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού? Πόσοι από εμάς μαχόμαστε ενάντια στην αμαρτία? Έχουμε συνειδητοποιήσει την καταστροφή της, την καταστροφή που φέρνει η αμαρτία σε εμάς τους ίδιους, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία, σε όλη την κοινωνία? Και ποια είναι η θέση μας? Θυμάστε, βλέπετε τους ανθρώπους του Θεού που δεν άντεχαν να βλέπουν την αμαρτία. Λέει για τον Λότ ότι δεν άντεχε να βλέπει τα πονηρά έργα που υπήρχαν στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όμως είχε κάνει μια επιλογή να είναι μέσα εκεί, να οικοδομήσει την οικογένεια του λάθος μεγάλο, γιατί άνοιξε τα μάτια, το επιθύμησε. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα, σιγά μην τρέχω στα κακοτράχαλα, κάτι πιο εύκολο. Η ζωή του χριστιανού, αδερφοί, δεν είναι μια ζωή, ένας δρόμος με ροδοπέταλα. Είναι ένας αγώνας. Αλλά ο κάθε ένας χριστιανός θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας, την καταστροφική της δύναμη, όπως επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να τη μισήσει. Γι' αυτό και είπε και στον Κύριο, θυμάστε την προφητεία, επειδή εμίσησες την ανομία, αγάπησες τη δικαιοσύνη, γι' αυτό και σε έχρισα. Εάν δεν γίνει αυτό, αδερφοί, δεν μπορούμε να έχουμε το χρήσμα και τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας και την απελευθέρωση που ο Θεός θέλει να φέρει. Γιατί το χρήσμα εξαιτίας, λέει, ο ζυγός καταστρέφεται εξαιτίας του χρήσματος, λέει μέσα. Η αμαρτία λοιπόν είναι το αίτιο των δεινών, θα λέγαμε, σε όλη την ανθρωπότητα. Άνθρωποι όπως ο Χίτλερ, βλέπετε, ματοκύλησε όλη την οικουμένη εξαιτίας του ότι είχε δικά του προσωπικά βιώματα και προβλήματα μέσα του. Είχε πολεμήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν στρατιώτης τότε. Είχε δει πολλά πράγματα, υπήρχαν εικόνες μέσα του. Δημιουργήθηκε ένα θηρίο, ένα τέρας μέσα στον άνθρωπο. Και πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε ή έχουν τέτοιου είδους πράγματα μέσα στη ζωή τους, τέτοια ή παρόμοια ή κάτι διαφορετικά, τέλος πάντων, που φέρνουν καταστροφή όμως. Αμαρτία μπορεί να είναι σκέψη η οποία όχι απλά έρχεται, αλλά την επεξεργάζεται ο άνθρωπος και την εγκολπώνεται. Έχει να κάνει με πράξη, έχει να κάνει με λόγια. Και η αμαρτία είναι αυτή που φέρνει την καταστροφή. Και αδερφοί, ο Θεός μας θέλει πραγματικά να την μισήσουμε, καθώς είναι προϊόν πιανού, του εχθρού της ψυχής, που είναι ο διάβολος. Ο διάβολος λοιπόν είναι το πρώτο αίτιο της αμαρτίας. Ένα άλλο αίτιο είναι το δικό μας ελεύθερο θέλω. Θα μπορούσε ο Αδάμ να αμαρτήσει ή να μην αμαρτήσει χωρίς τον διάβολο. Ελεύθερο θέλω. Ο διάβολος δεν είχε ακόμα γίνει διάβολος. Όμως το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού ήταν εκεί δοσμένο για να δοκιμάσει ο Θεός το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου τελικά. Είχε την επιλογή να το κάνει και το έκανε. Βλέπουμε τη μεθοδία του διαβόλου από τη μια, αλλά βλέπουμε όμως και το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου. Και μετά που αμάρτησε, έρχεται ένας καινούριος εχθρός μέσα μας που έχει να κάνει με τη ροπή προς την αμαρτία. Κάτι το οποίο υπάρχει έμφυτο μέσα στον κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος γεννιέται. Η ροπή προς την αμαρτία. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει να κάνουμε τις μάχες μας. Καλεστήκαμε από τον Κύριο για να γίνουμε όμοιοι Του. Να αφήσουμε τον κόσμο, τις επιθυμίες, όλη αυτή την λάμψη του κόσμου, όλη αυτή την καλοπέραση του κόσμου, τις ειδονές του βίου, για ένα λόγο. Είμαστε εδώ για ένα λόγο. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τους χριστιανούς, ούτε για το Θεαθήνε, για να αποδείξουμε ότι είμαστε ευσεβείς άνθρωποι στους άλλους. Δεν ήρθαμε εδώ για να περάσουμε καλά ή για να φτιάξουμε απλά μια καλή οικογένεια, τέλος πάντων, επειδή είναι καλοί άνθρωποι εδώ σε αυτή την ομίγυρη που κάποιοι λένε. Όχι. Ήρθαμε για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Που αν χάσουμε αυτό το σκοπό, είμαστε πλέον σε αμαρτία, γιατί έχουμε χάσει το στόχο μας. Και ρωτώ πόσοι από εμάς τελικά είμαστε κοντά στο να χάσουμε το στόχο μας τελείως. Που ναι, καλή εκκλησία, αλλά έχουμε και δουλειές. Ναι, καλή εκκλησία, αλλά ξέρεις, καλός είναι και ο κόσμος. Ναι, καλή εκκλησία, αλλά έχουμε και μια ζωή να ζήσουμε σε αυτήν εδώ τη γη που ήρθαμε. Έτσι, να καλοπεράσουμε. Αλλά αδελφοί, αν το κοιτάξεις πιο βαθιά, θα δεις ότι όταν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση αμαρτίας, δεν κάνει ζημιά μόνο στον εαυτό του, αλλά κάνει ζημιά και σε πολλούς άλλους δίπλα του. Και φτάνουμε στο ερώτημα ποιανού πνεύματος είστε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ένιωσαν θυγμένοι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ότι δεν τους δεχόντουσαν. Ο εγωισμός μας. Να πέσει φωτιά να τους κάψει. Λέει, κοιτάξτε ποιανού πνεύματος είστε. Κοιτάξτε ποιανού πνεύματος είστε. Γιατί εάν, αδελφοί, αμαρτάνουμε, θα το δούμε στο τέλος, αυτό είναι το κερασάκι της τούρτας στην Α Ιωάννου που το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά πρέπει να το ανοίξει ο Κύριος πιο πολύ μπροστά μας. Εάν αμαρτάνουμε, δεν είμαστε τέκνα του Κυρίου, αλλά είμαστε τέκνα του διαβόλου. Πρώτο αίτιο λοιπόν της αμαρτίας είναι εκείνος ο οποίος πρώτος αμάρτησε, και είναι ο διάβολος. Και θέλω να διαβάσω λίγο στην Εζεκίλ, στο 28 κεφάλαιο, αυτή τη θαυμάσια προφητεία που είναι στην ουσία μια εικόνα πάνω στο πρόσωπο του βασιλιά της Τύρου. Παίρνει αυτό το πρόσωπο και αυτό το πνεύμα που είχε αυτός ο βασιλιάς, ο υπερήφανος βασιλιάς, όπως και ο Ναβουχοδονόσορας στη Βαβυλώνα, το ίδιο πράγμα είναι. Και καθώς στρέφεται στο πρόσωπό του, αυτό που περιγράφει τελικά το πνεύμα του Θεού είναι ο ίδιος ο διάβολος. Και λέει στο 12 εδάφιο, η Εζεκίλ 28:12, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός, «Συ επεσφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρη σοφίας και τέλειος το κάλος». Ένα γεγονός που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι είναι τέλειος στη σοφία ο διάβολος. Και έχουμε αυτόν τον εχθρό να αντιμετωπίσουμε. Όχι να τον πιάσουμε φίλο, όχι να συνεργαστούμε μαζί του, όχι να τον υπακούσουμε, αλλά να τον πολεμήσουμε και να καταστρέψουμε τα έργα του διαβόλου. Όχι να παίζουμε με την αμαρτία, αλλά να μισήσουμε την αμαρτία. Εστάθησεν εδέν, πλήρης λοιπόν σοφίας και τέλειος το κάλος. Ανέμορφος. Εστάθησεν εδέν το παραδείσο του Θεού και ίσο λέει περιεσκεπασμένος υπό παντός λίθου τιμίου, ποσαρδίου, τοπαζίου, αδάμαντος, βυργίου, όνυχος, ιάσπρος, σαφύρου, σμαράγδου και άνθρακος και χρυσίου. Φανταστείτε τώρα όλα αυτά τα πολύτιμα πετράδια να απαρτίζουν την εξωτερική μορφή του διαβόλου, που στην ουσία είναι πνευματικά. Αλλά περιγράφει για να καταλάβουμε τι λάμψη είχε ο αιωσφόρος, έτσι. Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ή το ετοιμασμένη για σε την ημέρα καθήν εκτίστης. Όλα ήταν προετοιμασμένα από το Θεό για τον αιωσφόρο. Ίσο χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις. Κι εγώ σε έστησα. Ίσο εν το όρι το Αγίο του Θεού περιεπάτης εν μέσω λίθων πυρήνων. Η κύρια αποστολή του διαβόλου λοιπόν ήταν η επισκίαση. Έχουμε πει παλιά, αλλά έδωσε κι άλλα ο Κύριος, να καταλάβουμε κάποια όσον αφορά την επισκίαση. Αλλά θέλω να το διαβάσω λίγο πρώτα και μετά θα το πούμε ξανά. «Ίσο τέλειος εν της Οδύσσου, αφής ημέρας εκτίστης, εωσού ευρέθη αδικία εν σύ. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν το μέσο σου οι από ανομίας και ήμαρτες». Εμπόριο. Και έχει να κάνει με τον τρόπο που εμπορεύεται κάποιος για να κερδίσει. «Δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβυλον από του όρους του Θεού και θέλω σε καταστρέψει εν μέσω των πυρήνων λίθων. Χερούβ επισκιάζουν», λέει ξανά. Χερούβ που σκοπός του είναι να επισκιάζει. Ποιους? Τους πρωτόπλαστους. «Η καρδιά σου υψώθη, περηφάνει για το κάλος σου». Άρα έπρεπε να προσέξει την καρδιά του και την υπερηφάνεια. Όμως δεν πρόσεξε. «Έφθυρα στη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου, θέλω σε ρίψει κατά γης, θέλω σε εκθέσει ενώπιον των βασιλέων για να βλέπω είσαι. Ευεβήλωσας». Ακούστε, γιατί λέμε για ποιανού πνεύματος είμαστε. «Ευεβήλωσας τα ιερά σου για το πλήθος των αμαρτιών σου». Βεβηλώνουμε τα ιερά μας, όλα εκείνα που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας, τα έξοχα, τα ένδοξα, τα αιώνια, τα άφθαρτα, εξαιτίας
2: τις αμαρτίες.
1: Δια τας αδικίας του εμπορίου σου, δια τούτο θέλω σε εκβάλλει πύρεκ μέσω σου. Θέλω εκβάλλει πύρεκ μέσω σου, το οποίο θέλει σε καταφάγει και θέλω σε καταστήσει σποδόν επί της γης ενώπιον πάντων το βλεπόντων σε. Πάντες ηγνωρίζοντέσαι μεταξύ των λαών, θέλω σε εκπλαγίδια σε. Φρίκι θέλεις είστε και θέλεις, δεν θέλεις υπάρξει έως αιών. Γιατί λέει πάντες ηγνωρίζοντέσαι.
2: Υπάρχουν πολλοί που δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν το γνωρίζουν?
1: Μια μεθοδία του διαβόλου είναι αυτή. Και έχει να κάνει με το ότι προσπαθεί να πει στον κόσμο ότι δεν υπάρχει καν. Ποιος διάβολος? Όταν δεν υπάρχει διάβολος, δεν υπάρχει ούτε Θεός. Ώστε να δουλεύει μέσα στο σκοτάδι υπόγεια και να καταστρέφει. Αλλά κάποιοι τον γνωρίζουν και αυτοί θα εκπλαγούν για την πτώση του. Είπαμε ότι ήταν, λέει, χερούβε επισκιάζουν, επισκίαζε τους πρωτόπους τους. Και ξέρουμε ότι στον κήπο της Εδέν ήταν ο Αδάμ, η Εύα, το δέντρο της ζωής, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεντράκια και ζωάκια τα οποία ήταν ήρεμα, όμορφα, ένα τέλειο περιβάλλον, δεν υπήρχε ούτε καταιγίδα, ούτε βροχή, ούτε ανεμοστρόβιλος, ούτε τίποτα από όλα αυτά, όλα ήταν ήρεμα, ατμός ανέβαινε από τη γη, ποτιζόταν ο κήπος, ήταν πανέμορφη, σταθερή θερμοκρασία, δεν υπήρχε κακό, τα ζώα ήταν ήρεμα. Και το ερώτημα ήταν το εξής, από τι χρειαζόταν η επισκίαση στους πρωτόπλαστους τελικά? Γιατί να υπάρχει το χερούβ, το επισκιάζουν, από τι? Από τον ήλιο? Όχι, δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα, που ο ήλιος φέρνει γύρανση στους ανθρώπους. Όχι, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Όλα ήταν τέλεια. Τέλεια. Για να ζει ο άνθρωπος μπορεί και για πάντα μέσα στον κήπο της Εδέμ. Γιατί λοιπόν υπήρχε αυτή η επισκίαση? Ποιο λόγο? Και είπαμε ότι ο μόνος κίνδυνος για τους πρωτόπλαστους ήταν να φάνε τελικά από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και χάσουν εξαιτίας της παρακοής τους την ψυχή τους. Αυτός ήταν ο μόνος κίνδυνος. Δεν υπήρχε φυσικός κίνδυνος, υπήρχε όμως ο κίνδυνος του λάθους. Υπήρχε ο κίνδυνος με ελεύθερο θέλω οι άνθρωποι να αμαρτήσουν, δηλαδή να χάσουν το στόχο τους και να πάρουν από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού να αμαρτήσουν και να χάσουν την ψυχή τους. Εκεί λοιπόν βλέπουμε την επισκίαση. Βλέπουμε το διάβολο που ήταν τότε ο σφόρος και ήταν τότε χερούβ επισκιάζων, άγγελος του καλού δηλαδή, πριν να πέσει, να επισκιάζει τους πρωτόπλαστους. Και τι γινόταν με αυτή την επισκίαση, αυτό ήταν πνεύμα χερούβ. Μέσα τους, στους ανθρώπους αυτούς, τους έδιδε πληροφορίες υπακοής. Τους ησύχασε στις ανησυχίες τους. Τι να είναι αυτό το δέντρο άραγε? Είναι όμορφος ο καρπός. Κάποια φωνή θα πρέπει να ακουστεί εκεί. Να σου πει, ο Κύριος είπε όμως ότι πρέπει να υπακούσουμε και ο Θεός μας είναι καλός. Μην μπαίνουν τέτοιες σκέψεις μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην καρδιά σου. Γιατί και όλες οι σκέψεις μας δεν είναι από το διάβολο, είναι και δικές μας, τις δικές μας επιθυμίες. Έτσι λοιπόν αυτή η δουλειά γινότανε με την επισκίαση του διαβόλου, του Θεοσφόρου, του Αγγέλου που ήταν ακόμα Άγιος μπροστά στον Κύριο. Βλέπουμε όμως ότι ξαφνικά μπήκε η πονηρία, η υπερηφάνεια στον διάβολο, πέφτει ο διάβολος και γίνεται τελικά ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ήταν. Για να μπορούμε να γνωρίζουμε το διάβολο και τις μεθοδίες του, τα λέω αυτά. Άρα από τη στιγμή λοιπόν που γίνεται το αντίθετο ο διάβολος, τι εργάζεται μέσα μας αυτή τη στιγμή? Σκέψεις. Το όντι είπε ο Θεός.
2: να μην φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του κολλού και του κακού, θα γίνετε ως θεοί. Σκέψεις. Μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων, στα συναισθήματα. Αυτή τη δουλειά κάνει, αδερφοί,
1: και αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να το προσέξουμε. Ο διάβολος δεν είναι ένα τερατάκι εκεί στο σκοτάδι με γουρά και αυτιά υψωμένα και τα λοιπά, που τον παρουσιάζουν πολλές φορές.
2: Είναι πνεύμα. Με μεθοδία, με πλάνη, με μαεστρία, με λογισμούς αντίθετους με το πνεύμα του Θεού, προσπαθεί να ρίξει κάθε έναν άνθρωπο μέσα στην κόλαση, τελικά. Με πολύ πονηρία. Και ίσως, λέω, να το συνεχίσουμε αυτό, να δούμε την άλλη φορά τις μεθοδίες του, πώς ο εχθρός εργάζεται,
1: ποιες είναι οι μεθοδίες του, ή μερικές από τις μεθοδίες του, που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε.
2: Έτσι, λοιπόν, πέφτει ο άνθρωπος πολύ εύκολα στα νύχια του και μέσα στην αμαρτία και χάνει τελικά ο άνθρωπος την κληρονομία του, τη σχέση του με τον Θεό, χάνει τα πάντα. Όπως ακριβώς ο Αδάμ και η Εύα.
1: Θα πρέπει να ξέρουμε όμως, να δούμε και τη μεριά του Θεού το τι κάνει. Βλέπουμε λοιπόν από τη μεριά του Θεού ότι η ανθρώπινη ιστορία ξεκινάει με μια επισκίαση.
2: Από τη στιγμή που έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα και τους έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ με το δέντρο της γνώσης και του καλού και του κακού, δεν τους άφησε μόνους τους, κατευθείαν έβαλε και το χερούβ το επισκιάζον ώστε να τους προστατεύσει. Ξεκινάει λοιπόν η ανθρώπινη ιστορία με μια
1: που βλέπουμε την επισκίαση αυτή του Θεού στο ανθρώπινο γένος, αλλά θα δούμε ότι και τελειώνει η ανθρώπινη ιστορία με επισκίαση. Ισαΐας 4 κεφάλαιο 2 έως 6 είναι μια θαυμάσια προφητεία του Ισαΐα εδώ που έχει να κάνει με τη χιλιετή βασιλεία. Ξέρουμε πολύ καλά, θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, θα μας αρπάξει στον ουρανό τους δίκαιους. Αμήν. Θα έρθει ο Αντίχριστος 7 χρόνια. Θα γίνουν όλα αυτά που γράφει μέσα η Αποκάλυψη. Θα έρθει ο Κύριος στο όρος των ελαιών και από εκεί και μετά ξεκινάει μια καινούρια περίοδος 1000 ετών. Ο διάβολος θα έχει βεθεί, οι άγγελοι του δεν θα έχουν καμία εξουσία πάνω στο πρόσωπο της γης. Θα είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αμαρτάνει ξανά εξαιτίας όμως απλά του ελεύθερου θέλου. Εκεί τώρα βλέπουμε σε αυτή την προφητεία που αναφέρεται ο Ισαΐας. Εκεί ξανά βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει μια μορφή επισκίασης. Επισκιάζει πάλι το ανθρώπινο γένος. Όχι όμως όλους. Αυτούς που θα μείνουν. Ακούστε τι λέει. «Εν εκείνη τη ημέρα ο κλάδος του Κυρίου θελήστε ωραίος και ένδοξος. Και ο καρπός της γης εξαίρετος και φρόσινος σε ποιους? Εις τους διασωθέντες εκ του Ισραήλ, σε αυτούς που θα διασωθούν». Ο Αντίχριστος θα πάει στον Ισραήλ ώστε να περικλώνει την Ιερουσαλήμ, μισή Ιερουσαλήμ περίπου είναι, έχει καταστραφεί και εκεί θα κράξει στον Κύριο, θα κατέβει ο Κύριος στο όρος των ελαιών και θα τους ελευθερώσει. Αλλά πόσοι θα έχουν πεθάνει μέχρι τότε? Έτσι λοιπόν λέει, θα είναι φρόσινος σε αυτούς που θα διασωθούν εκ του Ισραήλ. Και ο υπόλοιπος εν Σιών και ο εναπολυφθής εν Ιερουσαλήμ θέλει ονομαστεί Άγιος. Θα έρθει η αντίληψη, θα κλάψουν λέει οι άνθρωποι όπως ο πατέρας για το μοναχογιό του, έτσι θα κλάψουν. Θα γνωρίσουν εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν, εκείνον τον οποίο σταύρωσαν, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας τους. Θα μετανοήσουν και αυτοί που θα εναπολυφθούν εν Ιερουσαλήμ θα ονομαστούν Άγιοι, πάντες ηγεγραμμένοι μεταξύ των ζώντων εν Ιερουσαλήμ. Αυτοί που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Όταν εκπλήνει ο Κύριος την ακαθαρσία των θυγατέρων της Σιών
2: και καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ εκ μέσω αυτής διαπνεύματος κρίσεως και διαπνεύματος καύσης. Έχει κρίση ενάντια στην Ιερουσαλήμ, ώστε τελικά να καθαριστούν οι άνθρωποι από την αμαρτία τους, από την ανομία τους, από την υπερηφάνειά τους, από όλα αυτά τα οποία έχουν. Και ο Κύριος θέλει δημιουργήσει επί πάντα τόπων του όρου Σιών και επί τα συναθρήσεις αυτής νεφέλη και καπνό την ημέρα. Ακούστε τι θα κάνει σε αυτούς που θα διασωθούν. Θα δημιουργήσει σε κάθε τόπο του όρου Σιών, μιλάμε για τους πιστούς ανθρώπους και τις συναθρήσεις που θα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, πιστεύω, νεφέλη και καπνό την ημέρα, ενδέ την νυχτή λαμπρότητα φλογερού πυρός, διότι επί πάσα του δόξα θέλειστε υπεράσπιστες. Υπεράσπιστες. Δηλαδή ο Κύριος θα υπερασπίζει το λαό του. Φανταστείτε πώς θα είναι αυτή η εποχή που θα κατακλείζεται ο κόσμος από Αγίους. Βέβαια με τον καιρό, μέσα στη σχηλυτή βασιλεία, υπάρχει αυτή η τάση στον άνθρωπο να ξεχνάει. Δυστυχώς, από πού τους ελευθέρωσε ο Κύριος. Αλλά γενικά ο διάβολος θα είναι δεμένος, δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση και αυτή η διαβολή από τον διάβολο στους ανθρώπους. Ο Κύριος θα έχει δημιουργήσει αυτή την εφέλη και τον καπνό την ημέρα και τη νύχτα λαμπρότητα φλογερού πυρός. Και θέλει είστε σκηνή, ακούστε τι λέει, για να επισκιάζει από τις καύσεως εν ημέρα και για να είναι καταφύγιον και σκέπη από ανεμοζάλης και από βροχής. Βλέπουμε πάλι εδώ την επισκίαση. Θα δημιουργήσει νεφέλη, που το θυμόμαστε αυτό, στην έρημο, και καπνό την ημέρα να τους επισκιάζει, όπως επισκίαζε το λαό Ισραήλ στην έρημο 40 χρόνια, και φωτιά πύρ και λαμπρότητα, λέει, φλογερού πυρός τη νύχτα, και θα κάνει μια σκηνή για να επισκιάζει από καύσεως την ημέρα και να είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάη και από βροχή. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Μέσα στη Γηλιετή Βασιλεία οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες και οι φυσικές συνθήκες θα είναι όπως τότε πριν τον κατακλυσμό. Γι' αυτό και θα ζουν οι άνθρωποι 500, 800, 900, 1000 χρόνια. Ο αμαρτωλός, λέει, θα πεθαίνει 100 χρονών. Ο αμαρτωλός, λέει, σαν κρίση. Όλοι οι άλλοι θα είναι σε μια κατάσταση. Τα ζώα θα έχουν ηρεμήσει, γράφει μέσα προφητείες. Το παιδάκι θα παίζει με την ασπίδα, δηλαδή με την, το φίδι, το, όπως το λένε, την κόμπρα. Ο λέων θα τρώει άχυρον, λέει, καθώς ο βούς, όπως το βόδι. Ο ήλιος θα είναι όπως τότε, πριν τον κατακλυσμό. Δεν θα υπάρχουν ούτε καταιγίδες, ούτε ανεμοζάλες, που λέει εδώ πέρα, ούτε βροχές, ώστε να χρειαζόμαστε επισκίαση τότε. Χρειάζονται, γιατί εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Επισκίαση. Τότε για ποια επισκίαση μιλάει ξανά, για τη Χιλιετή Βασιλεία? Άρα η επισκίαση εδώ πάλι είναι θέμα πνευματικό, δεν είναι θέμα φυσικό, όπως ήταν και τότε. Να τους επισκιάζει από τη καύσεως την ημέρα. Συνήθως την ημέρα τι κάνουμε? Δουλεύουμε, αγωνιζόμαστε, έρχονται προβλήματα, είμαστε άνθρωποι. Αυτό δεν αλλάζει και στη Χιλιετή Βασιλεία. Υπάρχουν δυσκολίες, δεν είναι όλα ρόδινα. Έτσι. Υπάρχουν δυσκολίες, πειρασμοί, δοκιμασίες. Γιατί όσο το ανθρώπινο γένος υπάρχει, σε αυτόν τον κόσμο θα υπάρχει δοκιμασία. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά ο Κύριος θα επισκιάζει τους ανθρώπους την ημέρα, θα είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάλι και από βροχή, από καταιγίδες, από παράξενες καταστάσεις που θα συμβαίνουν. Για ποιο λόγο θα τους επισκιάζει, για πέστε μου, ποιος είναι ο λόγος του? Διότι ο Κύριος ήρθε να σώσει και όχι να απολέσει. Είναι να σώσει ψυχές.
1: Δεν θέλει η σαρκικότητα του ανθρώπου να καταστρέψει τον άνθρωπο. Αμήν. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Οι δυσκολίες ίσως της ζωής, βλέπεις στους ανθρώπους, ειδικά θυμάμαι όταν ερχόταν δυσκολίες στους ανθρώπους που εργαζόταν στη γη, στις οικοδομές και αυτά, βλαστήμαγαν τον Θεό, γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, σάρκα. Και πόσοι άνθρωποι τον έχουν βλασφημίσει τον Θεό ή του έχουν γυρίσει τα νότα τους στον Κύριο εξαιτίας των δυσκολιών. Πού είναι ο Θεός? Κάποιος είπε, λέει, σοφός υποτίθεται, όσο, λέει, υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, δεν υπάρχει Θεός. Όσο υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, δεν υπάρχει Θεός. Ο Θεός μας έδωσε, αδερφοί, όλους τους πόρους και μας έκανε διαχειριστές, ώστε να διαχειριστούμε σωστά και δίκαια όλο το πλούτο που ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα. Δεν φταίει ο Θεός. Ο άνθρωπος φταίει. Και η αμαρτία του ανθρώπου φταίει και η πλεονεξία του ανθρώπου φταίει. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η επισκίαση. Όπως τότε που είχε το χερούβ το επισκιάζον στους πρωτόπλαστους, έτσι και τώρα μέσα στη χιλιετή βασιλεία ο Θεός βλέπουμε ότι έχει προβλέψει μια επισκίαση, ώστε οι άνθρωποι να μην αμαρτάνουν, να μην ζουν μέσα στην αμαρτία, ώστε να τους σώσει. Αυτός είναι ο σκοπός και αυτό είναι το πνεύμα του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει και θέλει είστε σκηνή για να επισκιάζει στην προφητεία αυτή. Μα η σκηνή πόσο σκιά κάνει?
2: Είναι ο σκοπός της σκηνής να δημιουργείται σκιά? Όχι. Κι αν είναι και έτσι, όπως έχουμε δει στα έργα της Ινδιάνικης, ξέρω εγώ, με ένα αυτό που πάει όπως οι πυραμίδες, ποια σκιά, τι σκιά να κάνει αυτό το πράγμα? Δεν κάνει καμιά σκιά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της σκηνής. Αλλά μας δίνει μια πληροφορία το Πνεύμα του Θεού όσον αφορά τη σκηνή. Στους Ψαλμούς, το 19.4, προφητεύει για την Καινή Διαθήκη, εδώ το Πνεύμα του Θεού, και λέει «Ισπάσα τη γη, εξήλθε ο φθόγκος αυτών». Αυτό αναφέρεται μέσα στις επιστολές, νομίζω στην Προσδομέως επιστολή το λέει αυτό. Παίρνει αυτή την προφητεία στον Ψαλμό 19.4 και τον παραθέτει τώρα στην Καινή Διαθήκη για να αποδείξει ότι ήταν προφητευμένο ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Και λέει «Εις πάσα τη γη εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσονται πάντα τα έθνη». Αυτό είναι προφητεία για την Καινή Διαθήκη. Για σήμερα. Για τον καιρό του Ευαγγελίου. Και ακούστε τι λέει. «Εν αυτής έθεσε σκηνή για τον ήλιο». Σε ποιους? Στα παιδιά του. Σε εμάς. Σε εμάς. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Ποιος είναι ο ήλιος? Ο Κύριος. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και καθώς ο Θεός, η σκηνή τι κάνει στην ουσία? Είναι ένα, όχι και τόσο μόνιμο, κατοικητήριο. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Για να έρθει ο ήλιος, ο ίδιος ο Θεός μέσα μας, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον χάριτος. Και αυτό έγινε με τον Ιησού Χριστό. Δημιούργησε το περιβάλλον δια Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και λέει θέλουμε ελθεί και εν αυτό λέει θέλουμε κατοικήσει. Μιλάει για το Πνεύμα του Άγιο. Έρχομαι προς εσάς. Μιλάει για το Πνεύμα του Άγιο. Και χρησιμοποιεί πληθυντικό. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να κατοικήσει από μόνος του το Πνεύμα του Θεού χωρίς τον Ιησού Χριστό μέσα μας. Έπρεπε να δημιουργηθεί το περιβάλλον δια της θυσίας του Ιησού για να μπορεί ο Θεός να κατοικεί μέσα μας. Αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιο. Αυτή είναι η σκηνή που έθεσε για τον ήλιο μέσα μας. Και αυτή η σκηνή τώρα, για ποιο λόγο υπάρχει? Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η σκηνή? Ποιος είναι ο σκοπός του Πνεύματος του Αγίου που ο Κύριος έθεσε μέσα μας? Θα διαβάσουμε λίγο το προηγούμενο, λέει «Και θέλει είστε σκηνή για να επισκιάζει». Λέτε να μας άφησε χωρίς επισκίαση ο Κύριος σε εμάς σήμερα? Τι λέτε? Χωρίς τη φωνή Του. Που πας να κάνεις το κακό και έρχεται μια φωνή. Και βέβαια η συνείδηση έχει να κάνει με αυτό. Αλλά έχει να κάνει και το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο είναι η δύναμη εξύψους που μας έδωσε ο Κύριος μέσα μας. Είναι η φωνή του Πνεύματος που ο Θεός έχει θέσει μέσα μας. Ζωοποίησε το πνεύμα του ανθρώπου ενώ ήταν νεκρό. Αμήν. Ζωοποίησε το πνεύμα του ανθρώπου. Και μέσα στο πνεύμα είναι η συνείδηση. Είχα ετοιμαζόμουν ένα κήρυγμα, μια σειρά κηρυγμάτων που έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου. Και ξαφνικά ακούω το τελευταίο κήρυγμα του Θεού που μιλάει για φύλαξε την καρδιά σου. Και όλα αυτά, δηλαδή, πολλά από αυτά που είχα βρει, τα έλεγε ο αδερφός ακριβώς. Ακριβώς. Μιλάει για το πνεύμα του ανθρώπου. Που έχει τρία στοιχεία. Το πνεύμα του ανθρώπου μέσα. Και ένα από αυτά τα τρία είναι η συνείδηση. Αμήν. Το άλλο είναι η λατρεία, προσκύνηση στον Κύριο. Το δεύτερο στοιχείο. Και το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει, μισό λεπτό είπαμε, για τη λατρεία και την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε. Το δεύτερο είναι η συνείδηση, ο έλεγχος που έρχεται δια του Πνεύματος μέσα μας. Και το τρίτο είναι η διαίσθηση, το πώς να διαισθανόμαστε δια του Πνεύματος, ώστε να μην πέφτουμε σε παγίδες και να μας οδηγεί ο Θεός μέσω αυτής της διαίσθησης. Αυτά είναι ο χώρος του Πνεύματος.
1: Ευχαριστώ τον Κύριο, είναι μια θαυμάσια συμμαρτυρία και πιστεύω ότι θα το δούμε όλο ολοκληρωμένο και αυτά που είπε ο αδελφός, αλλά και όλα αυτά που θα δώσει ο Κύριος ακόμα, γιατί προοριζόταν όλο αυτό το κήρυγμα περισσότερο για την καρδιά, μίλαγε ο Θέμης, ο αδελφός.
2: Αλλά θέλω να εντοπίσουμε λίγο το πνεύμα του ανθρώπου, να κατανοήσουμε, αδελφοί, το πνεύμα το οποίο είναι μέσα μας. Ωραία. Μέσα μας λοιπόν, μέσα στο πνεύμα το οποίο ήταν, το ανθρώπινο πνεύμα το οποίο ήταν νεκρό, το ζωοποίησε ο Κύριος στην αναγέννηση. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα κατοικεί το πνεύμα του Θεού, ο ήλιος. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Για ποιο λόγο? Για να μας επισκιάζει. Να μας φροντίζει ο Κύριος. Και μια εικόνα που παραθέτει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Α' Κορινθίους 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Λέει εκεί το τι είχε συμβεί στην έρημο με τον λαό Ισραήλ, ώστε να δούμε το τι συμβαίνει τώρα πνευματικά. Και λέει, δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη και πάντες για τις θαλάσσεις διήλθαν. Πάντες. Ώστε πάντες. Όσοι ήρθαμε μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, ο Κύριος τι έκανε, μας βάπτισε στο νερό και πολλούς, ένα τεράστιο ποσοστό, στο Πνεύμα του Άγιο. Και πάντες στον Μωυσή βαπτίστησαν εν την εφέλη και εν τη θαλάσσια. Μιλάμε για επισκίαση. Και πάντες στην αυτήν πνευματική βρόσιν έφαγον, το λόγο του Κυρίου. Και πάντες στο αυτό πνευματικό ποτό έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, είτε πέτρα είτε ο Χριστός. Αλλά τι θέλει να μας πει? Όλοι μας βαπτιστήκαμε στο νερό, όλοι μας βαπτιστήκαμε στο Πνεύμα του Άγιου, και τι είναι, ποια είναι η εικόνα που μας παραπέμπει? Η νεφέλη, η επισκίαση και η θάλασσα. Αμήν. Όπως επίσης και η φωτιά. Μιλήσαμε για τη φωτιά, ότι ο Κύριος θέλει να μας κάνει με το Πνεύμα του Άγιο να είμαστε στήλοι, πυρός. Θαυμάσιες εικόνες μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Όλοι μας περάσαμε μέσα από αυτή την επισκίαση λοιπόν. Και περνάμε, εάν επιμένουμε να είμαστε μέσα σε αυτό. Όλοι μας. Βαπτιστήκαμε εν την εφέλη και εν την θαλάσσια. Όταν λέει βαπτιστήκαμε σημαίνει ότι βυθιστήκαμε μέσα σε αυτό. Το γνωρίσαμε δηλαδή. Δεν πέρασε εξόφαλσο, ήρθε αυτό μέσα μας, αυτή η επισκίαση. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών, στους πιο πολλούς. Μιλάγαμε για τους πολλούς και για τους λίγους. Η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί εξαιτίας ανομίας στους τελευταίους καιρούς. Δεν ευηρεστήθη ο Θεός στους περισσότερους από αυτούς, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμη. Και όλα αυτά γινόταν παραδείγματα για μας, ώστε εμείς να μην είμαστε λέει επιθυμητέ κακών, όπως αυτοί επιθύμησαν. Ενώ ο Θεός λοιπόν είχε προβλέψει την επισκίασή μας και την έχει προβλέψει και είμαστε σε αυτήν, πώς από εμάς το νιώθουμε όμως? Τη φροντίδα του Κυρίου. Και δεν μιλάμε, αδερφοί, για τον ήλιο, το φυσικό, να μας προστατεύσει από την καύση του, ούτε έχουμε ανάγκη πλέον τη νύχτα από κάποιο υπερφυσικό φως για να βαδίσουμε. Για τι πράγμα μιλάμε? Ότι ο Θεός έχει φροντίσει μέσα στον άνθρωπο τον πιστό να έχει αυτή τη φωνή του Πνεύματος. Είπαμε για την επισκίαση, τι έκανε, τι θα έπρεπε να κάνει ο διάβολος μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του. Αυτή τη φωνή του Πνεύματος την έχουμε γιατί ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Βαπτιστήκαμε και στην Εφέλη και στη θάλασσα, αλλά δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός στους πλειοτέρους, λέει, εξ αυτών. Γιατί ήταν επιθυμητέ, λέει, κακών, λέει εδώ. Παρακάτω λέει, μη γίνεστε ειδωλολάτρες, είδωλα. Μεγαλύτερη μορφή ειδωλολατρίας γίνεται σήμερα, αδερφοί, σε παγκόσμια κλίμακα. Όλοι είναι με ένα κινητό και βγάζουν selfie και στέλνουν το είδωλό τους παντού και περιμένουν like, αποδοχή από όλους τους ανθρώπους. Πώς έχουν γκρεμιστεί, πώς έχουν σκοτωθεί. Και δεν είναι μόνο αυτό η ειδωλολατρία. Το πρώτο είδωλο είναι ο εαυτός μας. Μετά είναι όλα εκείνα τα οποία μας περιβάλλουν και επιθυμούμε. Και αγαπάμε. Τα έχουμε κάνει είδωλα. Γι' αυτό λέει πρώτα για την επιθυμία. Μετά για την ειδωλολατρία. Μετά λέει, ας μην πορνεύομαι, καθώς την έσεξ αυτών επόρνευσα. Και έπεσα, λέει, 23.000 σε μια μέρα. Πορνεία. Μα τι κακό είναι, μωρέ. Κάποιος γνωστός μου έλεγε, μένα μ' αρέσει να κάνω ευτυχισμένες τις γυναίκες. Τι κακό είναι. Πορνεία, η ακαθαρσία. Τα παιδιά είναι στους δρόμους με τα διαζύγια. Τι είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας που πρέπει να μισήσουμε? Πληγές. Πόσοι νομίζετε είναι παντρεμένοι αυτή τη στιγμή και ζουν κατά συνθήκη ή για τα παιδιά τους, ενώ το τζάμι

0: πνεύμα μας μια φωνή από το πνεύμα, ώστε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Αμήν, ακούμε τη φωνή του Θεού και εμείς κλείνουμε τα αυτιά μας στη φωνή του Θεού και ακούμε πιανού τη φωνή της σάρκας και του διαβόλου. Και λέμε ξανά την ερώτηση, πιανού πνεύματος είμαστε? Πιανού πνεύματος είμαστε? Ο διάβολος μπορεί να σου πει 1000 μια φορά δεν πειράζει. Και όταν το κάνεις μια φορά, θα σου πει, αφού το κάνεις μια φορά, γιατί δεν το κάνεις 2? Και αυτό κάνεις 2, δεν το κάνεις και συνέχεια? Είδες να έγινε τίποτα? Είδες ο Θεό να σε κρίνει? Όχι. Σκέψεις που πάντα ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει την πιο εύκολη λύση και την πιο εύκολη οδό ώστε να ικανοποιήσει και το Θεό, άμα μπορεί, και τη σάρκα του. Όμως λέει ο Θεός ότι δεν μπορούμε να βαδίζουμε μεταξύ δύο φρονημάτων. Ας μην πειράζουμε τον Χριστό, ούτε να γογγίζετε, λέει, όπως κάποιοι γόγγισαν. Έχει να κάνει αμαρτία με την πράξη, έχει να κάνει με τα λόγια που λέμε, τις σκέψεις που δεχόμαστε, γιατί από εκεί ξεκινάει, αδερφοί, όλο όσον αφορά την αμαρτία. Το πώς θα διαχειριστείς τις σκέψεις που έρχονται μέσα στη διάνοιά σου. Πώς θα τις διαχειριστείς? Ο Κύριος έλεγε, «Ήπαγε από μου, Σατανά, πήγαινε πίσω μου, διότι είναι γεγραμμένο, ζούμε με το Λόγο». Πόσοι ζούμε με το Λόγο? Καινού πνεύματος είμαστε. Πόσοι ζούμε με το Λόγο? Ξέρετε τι λέει μέσα? Ότι ο διάβολος σηκώνει κάθε ύψωμα, λέει, που επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Σηκώνει ψώματα, οχυρώματα. Και ο στόχος του είναι ο Λόγος του Θεού να καταστραφεί, ώστε να μην μπορούμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Γιατί ο Λόγος, αδερφοί, είναι πνεύμα. Όλα αυτά γινόταν παραδείγματα, λέει, σε εκείνους και γράφτηκαν προς νοθεσία ημών, ώστε αυτός που νομίζει ότι στέκεται να βλέπει να μην πέσει. Ο Κύριος μας το λέει καθαρά όσον αφορά την αμαρτία. Α Κορινθίους 6:9. Δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού? Μην πλανάστε ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθυσι, ούτε γίδωροι, ούτε άρπαγες θέλουν συγκληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Ποιοι είναι αυτοί και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Όλοι μας ήμασταν εκεί. Γιατί το πνεύμα που μας επισκίαζε ήταν το πνεύμα του διαβόλου στον κόσμο, ο Θεός του κόσμου τούτου. Το πνεύμα που είναι στον αέρα, που λέει. Τώρα όμως έχουμε μια άλλη επισκίαση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή την έχουμε, την υπακούμε κιόλας. Και μπορεί να καταλήξουμε, χριστιανοί όντες, να είμαστε κι εμείς πόρνοι, ειδωλολάτρες, μοιχοί, μαλακοί, αρσενοκίτες, κλέπτε, πλεονέκτε, μέθυσι, λίδωροι, άρπαγες. Αυτοί δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Τι φιλοξενούμε μέσα μας? Η νίκη ξεκινάει μέσα από τη διάνοιά μας, μέσα από τις σκέψεις μας. Τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας όσον αφορά τις επιθυμίες? Ποιοι είναι οι στόχοι μας? Και πόσο ακούμε αυτή τη φωνή του Πνεύματος που ο Θεός έχει βάλει μέσα μας, ώστε να νικήσουμε δια του Πνεύματος την αμαρτία? Εάν, λέει, δια του Πνεύματος ανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε εσείς. Ποιο είναι το μυστικό? Το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρει. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υποδενός. Δεν θα πρέπει να επιτρέψεις στον εαυτό σου να σε εξουσιάζει κάποιο ακάθαρτο πνεύμα. Είτε αυτό είναι πορνεία, είτε ακαθαρσία, είτε είναι
1: ειδωλολατρία.

0: Είτε είναι οποιοδήποτε εθισμός, ό,τι και αν είναι αυτό.
1: Για να καταλήξω στην Α Ιωάννου, στο 3-4. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι τόσο σημαντικά λόγια τα οποία τα περνάμε έτσι και δεν είναι λόγια, είναι ο λόγος του Θεού. Πάσος της πράττει την αμαρτία, πράττει την ανομία. Διότι η αμαρτία είναι ανομία. Και ξέρετε ότι εκείνος εφανερώθη για να σηκώσει τα αμαρτία ημών. Και αμαρτία είναι αυτό, δεν υπάρχει. Γι' αυτό πέθανε και γι' αυτό φανερώθηκε. Πας όσπις. Μένει εν αυτό, δεν αμαρτάνει. Πας ο αμαρτάνων, δεν είδε αυτόν ούτε τον γνώρισε. Δεν κατάλαβε. Τεκνία, ας μη σας πλανά αμυδείς. Κανένα πνεύμα. Πώς της πράττει τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Και ακούστε τη φράση. Πώς της πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου. Αυτό μπορείς να το δεχτείς για τον εαυτό σου. Μπορείς να πεις το προτιμώ να πράττω την αμαρτία και να είμαι εκ του διαβόλου. Η αμαρτία δεν κάνει κακό μόνο σε σένα. Κάνει και στους υπόλοιπους. Κάνει στην οικογένειά σου. Κάνει στην εκκλησία. Κάνει στην κοινωνία. Παντού. Διαβρώνει, καταστρέφει και μεταδίδεται πολύ εύκολα η αμαρτία. Όπως ακριβώς η λέπρα στην Παλαιά Διαθήκη. Ως της πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου. Διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Για τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποιος γεννήθηκε από το Θεό αμαρτία δεν πράττει. Διότι το σπέρμα του μένει εν αυτό. Και δεν μπορεί να αμαρτάνει διότι γεννήθηκε εκ του Θεού. Να γέννησε. Ήρθε αυτό το σπέρμα μέσα μας και ζωοποίησε το πνεύμα μας. Και μέσα αυτό το πνεύμα κατοικεί το πνεύμα του Θεού. Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάσος δεν πράττει δικαιοσύνη, δεν είναι εκ του Θεού, ούτε όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του. Και λέω, μπορούμε να πούμε, ναι, ξέρεις, η αμαρτία είναι γλυκιά. Ναι, αλλά σου λέει, όποιος πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου. Και θα πρέπει να κάνουμε την αρχική ερώτηση τελικά. Ποιανού πνεύματος είμαστε? Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αδερφοί, την καταστροφικότητα της αμαρτίας. Πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε σαν παιδιά του Θεού, ώστε πραγματικά να τη μισήσουμε. Να κηρύξουμε μάχη εναντίον της. Ο Κύριος μας έχει δώσει τα όπλα. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας. Να νικήσουμε. Και μετά ο Κύριος μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Να καταστρέψουμε και εμείς τα έργα του διαβόλου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 13. Αν εγερθεί προφήτης ανάμεσά σου ή ενυπνιαστής ονείρων και σου δώσει ένα σημείο ή τεράστιο και αληθεύσει το σημείο ή το τεράστιο για το οποίο μίλησε σε σένα, λέγοντας «Ας πάμε πίσω από άλλους θεούς που δεν γνώρισες και ας τους λατρεύσουμε», δεν θα δώσεις ακρόαση στα λόγια εκείνου του προφήτη ή εκείνου του ενυπνιαστή ονείρων. Επειδή σας δοκιμάζει ο Κύριος ο Θεός σας για να γνωρίσει αν αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή. Τον Κύριο το Θεό σας ακολουθείτε και Αυτόν θα φοβάστε και τις εντολές Του θα τηρείτε και στη φωνή Του θα επακούτε και Αυτόν θα λατρεύετε και σε Αυτόν θα είστε προσκολλημένοι. Και εκείνος ο προφήτης ή εκείνος ο ενυπνιαστής ονείρων θα θανατωθεί επειδή μίλησε για αποστασία ενάντια στον Κύριο το Θεό σας που σας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου και σας λύτρωσε από οίκο δουλείας για να σε αποπλανήσει από το δρόμο στον οποίο ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε να περπατάς και θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου. Αν ο αδελφός σου, ο γιος της μητέρας σου ή ο γιος σου ή η θυγατέρα σου ή η γυναίκα του κόρφου σου ή ο φίλος σου που είναι όπως η ψυχή σου σε παρακινήσει κρυφά λέγοντας «Ας πάμε και ας λατρεύσουμε άλλους θεούς που δεν γνώρισες ούτε εσύ ούτε οι πατέρες σου από τους θεούς των εθνών που είναι ολόγυρά σας, είτε αυτόν που είναι κοντά σε σένα, είτε εκείνον που είναι μακριά από σένα, από το ένα άκρο της γης μέχρι το άλλο, δεν θα συγκατανεύσεις σε αυτόν, ούτε θα στρέψεις σε αυτόν την ακοή σου, ούτε θα τον λυπηθεί το μάτι σου, ούτε θα τον σπλαχνιστείς, ούτε θα τον κρύψεις. Αλλά θα τον θανατώσεις οπωσδήποτε. Το χέρι σου θα είναι πρώτο επάνω του για να το θανατώσεις και έπειτα το χέρι ολόκληρου του λαού. Και θα τον λιθοβολήσεις με πέτρες ώστε να πεθάνει. Επειδή ζήτησε να σε αποπλανήσει από τον Κύριο το Θεό σου που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου από οίκο δουλείας. Και όταν ολόκληρος ο Ισραήλ το ακούσει θα φοβηθεί και δεν θα κάνει πλέον τέτοιο κακό ανάμεσά σου. Αν σε κάποια από τις πόλεις σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα για να κατοικείς εκεί ακούσεις να λένε ότι βγήκαν από ανάμεσά σου παράνομοι άνθρωποι και πλάνησαν τους κατοίκους της πόλης τους με λόγια όπως «Ας πάμε και ας λατρεύσουμε άλλους θεούς που δεν γνωρίσατε», τότε θα εξετάσεις και θα ρωτήσεις και θα ερευνήσεις με επιμέλεια. Και αν το πράγμα είναι αληθινό και βέβαιο ότι τέτοιο βδέλυγμα έλαβε χώρα ανάμεσά σου, θα πατάξεις οπωσδήποτε τους κατοίκους της πόλης εκείνης με μάχαιρα, εξολοθρεύοντας την, και όλους τους ανθρώπους αυτοί και τα κτίνη της με μάχαιρα. Και θα συγκεντρώσεις όλα τα λαφυρά της στο μέσο της πλατείας της και θα κάψεις την πόλη με φωτιά και όλα τα λαφυρά της ολοκληρωτικά στον Κύριο το Θεό σου και θα είναι ερείπια παντοτινά. Δεν θα οικοδομηθεί πλέον. Και δεν θα ακολουθεί στο χέρι σου τίποτα από το ανάθεμα, ώστε ο Κύριος να επιστρέψει από την έξαψη του θυμού του και να δείξει σε σένα έλεος και να σε σπλαχνιστεί και να σε πολλαπλασιάσει όπως ορκίστηκε στους πατέρες σου, όταν υπακούσεις στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, ώστε να τηρείς όλες τις εντολές του που εγώ σήμερα σε προστάζω και να πράττεις το αρεστό μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 14. Εσείς είστε γη του Κυρίου του Θεού σας. Δεν θα κάνετε στο σώμα σας εντομές, ούτε θα κάνετε φαλάκρωμα ανάμεσα στα μάτια σας για χάρη νεκρού. Επειδή είσαι λαός άγιος στον Κύριο το Θεό σου. Και ο Κύριος σε έκλεξε για να είσαι σε αυτόν λαός εκλεκτός, περισσότερο από όλα τα έθνη που είναι πάνω στη γη. Δεν θα τρως τίποτε το βδελιχτό. Τούτα είναι τα κτίνη που θα τρώτε. Το βόδι, το πρόβατο και η κατσίκα, το ελάφι και η δορκάδα και το βουβάλι και ο αγριότραγος και ο πίγαργος και το άγριο βόδι και η καμιλοπάρδαλη. Και κάθε τετράποδο που έχει δίχυλο το πόδι του και τον ήχι του χωρισμένο σε δύο χιλές και που αναμασάει ανάμεσα στα τετράποδα, αυτά θα τρώτε. Τούτα όμως δεν θα τρώτε από εκείνα που αναμασούν ή από εκείνα που έχουν τον ήχι τους δίχυλο. Την καμήλα και το λαγό και το δασίποδα. Επειδή αναμασούν μεν, όμως δεν έχουν χωρισμένο τον ήχη. Αυτά είναι σε εσάς ακάθαρτα. Και το γουρούνι, επειδή έχει μεν τον ήχη του δίχυλο, όμως δεν αναμασάει. Είναι σε εσάς ακάθαρτο. Από το κρέας τους δεν θα τρώτε, ούτε θα αγγίζετε το ψοφίμι τους. Από όλα εκείνα που είναι στα νερά, τούτα θα τρώτε. Όλα όσα έχουν πτερύγια και λέπια θα τα τρώτε. Όλα όμως όσα δεν έχουν πτερύγια και λέπια δεν θα τα τρώτε. Είναι σε εσάς ακάθαρτα. Κάθε καθαρό πτηνό θα το τρώτε. Τούτα όμως είναι εκείνα από τα οποία δεν θα τρώτε. Ο αετός και ο γρυπαετός και ο μαυραετός και ο γυπαετός και ο ίκτινος και ο γύπας στο είδος του και κάθε κόρακας στο είδος του και η στρουθοκάμιλος και η κουκουβάγια και ο ίβιδας και το γεράκι στο είδος του και ο νυχτοκόρακας και η μεγάλη κουκουβάγια και ο κύκνος και ο πελεκάνος και η κίσα και η έθια και ο πελαργός και ο αεροδιός στο είδος του και ο τσαλαπετινός και η νυχτερίδα. Και όλα τα φτερωτά ερπετά είναι ακάθαρτα σε εσάς, δεν θα τρώγονται. Κάθε καθαρό πτηνό θα το τρώτε. Δεν θα τρώτε κανένα ψοφίμι. Στον ξένο που είναι μέσα στις πύλες σου θα τα δίνεις αυτά για να το τρώει. Ή θα το πουλάς σε αλλογενή, επειδή είσαι άγιος λαός στον Κύριο το Θεό σου. Δεν θα ψήσεις κατσικάκι που ακόμα θυλάζει το γάλα της μητέρας του. Θα αποδεκατίζεις οπωσδήποτε όλα τα γεννήματα του σπόρου σου που φέρνει το χωράφι κάθε χρόνο. Και θα τρως μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, στον τόπο που θα εκλέξει για να βάλει εκεί το όνομά του, το δέκατο του σιταριού σου, του κρασιού σου και του λαδιού σου και τα πρωτότοκα το βοδιό σου και τον προβάτο σου, για να μάθεις να φοβάσαι πάντοτε τον Κύριο το Θεό σου. Και αν ο δρόμος είναι πολύ μακρινός για σένα, ώστε να μην μπορείς να τα φέρεις, ή αν ο τόπος απέχει πολύ από σένα, που ο Κύριος ο Θεός σου εκλέξει για να βάλει εκεί το όνομά του, όταν σε ευλόγησε ο Κύριος ο Θεός σου, τότε θα τα μετατρέψεις σε ασήμι και θα κομποδέσεις το ασήμι στο χέρι σου και θα πας στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει. Και θα δώσεις το ασήμι αντί οποιοδήποτε άλλου πράγματος επιθυμεί η ψυχή σου, αντί για βόδια ή αντί για πρόβατα ή αντί για κρασί ή αντί για σίκερα ή αντί οποιοδήποτε άλλου πράγματος ωραίγεται η ψυχή σου. Και θα τρως εκεί μπροστά στον Κύριο το Θεό σου και θα εφρανθείς εσύ και η οικογένειά σου και ο Λεβίτης που είναι μέσα στις πύλες σου. Δεν θα τον εγκαταλείψεις, επειδή δεν έχει μερίδα ούτε κληρονομιά μαζί σου. Στο τέλος του τρίτου χρόνου θα βγάλεις ολόκληρο το δέκατο των γεννημάτων σου εκείνου του χρόνου και θα το εναποθέσεις μέσα στις πύλες σου. Και ο Λεβίτης, επειδή δεν έχει μερίδα ούτε κληρονομιά μαζί σου, και ο ξένος και ο ορφανός και η χήρα που είναι μέσα στις πύλες σου, θα έρχονται και θα τρώνε και θα χορταίνουν. Για να σε ευλογήσει ο Κύριος ο Θεός σου σε όλα τα έργα των χεριών σου, όσα εργάζεσαι. Το κρασί γεννάει χλεβασμό και τα σίκερα είναι στασιαστικά. Και όποιος δελεάζεται από αυτά, δεν έχει φρόνηση. Η απειλή του βασιλιά είναι βρυχυθμός λιονταριού. Όποιος τον παροξύνει, αμαρτάνει στην ίδια του τη ζωή. Τιμή είναι στον άνθρωπο να σταματάει από τη φιλονικία. Κάθε άφρονας, όμως, μπλέκεται σε αυτή. Ο οκνηρός δεν θέλει να αρωτριάσει εξαιτίας του χειμώνα. Γι' αυτό θα ζητάει μέσα στο καλοκαίρι και δεν θα παίρνει. Η βουλή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι σαν τα βαθιά νερά. Ο συνετός άνθρωπος όμως θα την ανασύρει. Πολλοί άνθρωποι κηρύττουν καθένας την καλοκαγαθία του, αλλά ποιος θα βρει άνθρωπο πιστό? Ο δίκαιος περπατάει στην ακεραιότητά του και τα παιδιά του είναι μακάρια ύστερα από αυτόν. Βασιλιάς που κάθεται πάνω σε θρόνο κρίσης διασκεδάζει κάθε κακό με τα μάτια του. Ποιος μπορεί να πει «Καθάρισα την καρδιά μου, είμαι καθαρός από τις αμαρτίες μου»? Ζύγια διαφορετικά, μέτρα διαφορετικά και τα δύο είναι βδέλυγμα στον Κύριο. Και αυτό το παιδί γνωρίζεται από τις πράξεις του, αν τα έργα του είναι καθαρά και αν ευθέα. Το αυτή ακούει και το μάτι βλέπει. Ο Κύριος όμως έκανε και τα δύο. Μη αγαπάς τον ύπνο για να μην έρθεις σε φτώχεια. Άνοιξε τα μάτια σου και θα χορτάσεις ψωμί. Κακό, κακό, λέει ο αγοραστής. Όταν όμως αναχωρήσει, τότε καυχάται. Υπάρχει χρυσάφι και πλήθος από μαργαριτάρια. Τα χείλη όμως της γνώσης είναι πολύτιμο κοιμήλιο. Πάρε το ημάτιο εκείνου που εγγυάται για ξένον και πάρε ενέχειρο από αυτόν που εγγυάται για ξένα πράγματα. Το ψωμί του ψέματος είναι γλυκό στον άνθρωπο, ύστερα όμως το στόμα του θα γεμίσει από χαλίκια. Η σκοπή στερεώνεται με τη συμβουλή και ύστερα από καλή σκέψη κάνε πόλεμο. Ο σπερμολόγος, καθώς γυρίζει ολόγυρα, αποκαλύπτει τα μυστικά. Γι' αυτό μη σμίγεις με εκείνον που πλαταίνει τα χείλη του. Το λιχνάρι εκείνου που κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του θα σβήσει σε βαθύ σκοτάδι. Κληρονομιά που αποκτήθηκε γρήγορα στην αρχή, στο τέλος δεν ευλογείται. Μην πεις «θα ανταποδώσω κακό». Περίμενε τον Κύριο και θα σε σώσει. Ζύγια διαφορετικά είναι ευδέλιγμα στον Κύριο και η δόλια πλάστικα δεν είναι καλό. Τα βήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος θα γνωρίσει το δικό του δρόμο? Παγίδα είναι στον άνθρωπο να μιλάει με προπαίτεια για ιερά πράγματα και ύστερα από τις ευχές να σκέφτεται. Ο σοφός βασιλιάς διαχωρίζει τους ασεβείς και στρέφει επάνω τους τον τροχό. Λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο διερευνά όλα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Έλεος και αλήθεια διαφυλάττουν τον βασιλιά και ο θρόνος του υποστηρίζεται από το έλεος. Καύχημα των νέων είναι η δύναμή τους και δόξα των γερόντων η πολιά. Τα μελανίσματα των πληγών λευκαίνουν τον κακό και τα χτυπήματα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Η καρδιά του βασιλιά είναι στο χέρι του Κυρίου σαν ρεύματα νερών, όπου θέλει τη στρέφει. Όλοι οι δρόμοι του ανθρώπου φαίνονται σωστοί στα μάτια του, όμως ο Κύριος σταθμίζει τις καρδιές. Το να κάνει κάποιος δικαιοσύνη και κρίση είναι στον Κύριο αρεστότερο παρά θυσία. Το υπεροπτικό βλέμμα και η αλαζονική καρδιά, το λιχνάρι των ασεβών, είναι αμαρτία. Οι λογισμοί του επιμελείου οδηγούν σίγουρα σε αυθονία, του κάθε προπαίτη όμως σίγουρα σε έλλειψη. Το να αποκτάει κάποιος θησαυρούς με αναλυθή γλώσσα είναι άστατη ματαιότητα εκείνων που ζητούν θάνατο. Οι αρπαγές των ασεβών θα τους εξολοθρεύσουν επειδή αρνούνται να πράττουν το δίκαιο. Ο δρόμος του διεφθαρμένου ανθρώπου είναι στρεβλός. Το έργο του καθαρού όμως είναι ευθές. Καλύτερα να κατοικεί κανείς σε μια γωνιά δωματίου παρά σε ένα ευρύχωρο σπίτι με γυναίκα φιλόνικη. Η ψυχή του ασεβή επιθυμεί κακό. Ο πλησίον του δεν βρίσκει χάρη στα μάτια του. Όταν ο χλεβαστής τιμωρείται, ο απλός γίνεται σοφότερος και ο σοφός, καθώς διδάσκεται, παίρνει γνώση. Ο δίκαιος συλλογίζεται το σπίτι του ασεβή όταν οι ασεβείς καταγκρεμίζονται στην κακία τους. Όποιος κλείνει τα αυτιά του στην κραυγή του φτωχού θα φωνάξει και αυτός και δεν θα εισακουστεί. Ένα κρυφό δώρο καταπραίνει θυμό και ένα χάρισμα όταν το βάλεις στον κόρφο μια δυνατή οργή. Χαρά είναι στο δίκαιο να κάνει κρίση. Όλεθρος όμως στους εργάτες της ανομίας. Άνθρωπος που αποπλανιέται από το δρόμο της σύνεσης θα κατασκηνώσει στη σύναξη των θανατωμένων. Εκείνος που αγαπάει την ευθυμία
2: θα γίνει πένιτας. Εκείνος που αγαπάει κρασί και αρώματα δεν θα πλουτίσει. Ο ασεβής θα είναι αντίλυτρο για το δίκαιο και ο παραβάτης για τους ευθύς. Καλύτερα να κατοικεί κανείς σε μία έρημη γη παρά με γυναίκα φιλόνικη και οξύθυμη. Πολύτιμος θησαυρός και μοίρα βρίσκονται στο σπίτι του σοφού, ενώ ο άφρονας άνθρωπος τα κατασπαταλάει. Αυτός που κυνηγάει δικαιοσύνη και έλεος θα βρει ζωή, δικαιοσύνη και δόξα. Ο σοφός εκπορθεί την πόλη των δυνατών και καταβάλει το οχύρωμα του θάρρους της. Όποιος φυλάτει το στόμα του και τη γλώσσα του, φυλάτει την ψυχή του από στενοχώριες. Υπερήφανος και αλαζονικός χλεβαστής αποκαλείται όποιος ενεργεί με θυμό αλαζονίας. Οι επιθυμίες του οκνηρού τον θανατώνουν, επειδή τα χέρια του δεν θέλουν να εργάζονται. Όλη την ημέρα επιθυμεί, ενώ ο δίκαιος δίνει και δεν λυπάται. Η θυσία των ασεβών είναι βδέλυγμα, πολύ περισσότερο όταν τη φέρνουν μπροστά με πονηρία.

Ιερέας Ανανίας μαζί με μερικούς πρεσβυτέρους και με κάποιο δικηγόρο τέρτυλο και κατέθεσαν μήνυση εναντίον του Παύλου. Όταν κλήθηκε ο Παύλος, άρχισε ο τέρτυλος να εκθέτει την κατηγορία λέγοντας «Εξοχότατε Φίληξ, η μακρά ειρήνη την οποία απολαμβάνουμε είναι δικό σου κατόρθωμα. Επίσης, έργο της προνοητικότητάς σου είναι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στη χώρα αυτή παντού και σε όλα τα πράγματα. Αυτά όλα τα γνωρίζουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη. Για να μην σε κουράζω όμως περισσότερο, σε παρακαλώ να ακούσεις με ευμένεια όσα θα σου πούμε σε συντομία. Έχουμε διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Υποκινεί σε στάση τους Ιουδαίους, που είναι σκόρπιοι σε όλη την οικουμένη, και είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων. Προσπάθησε να βεβηλώσει ακόμη και τον ναό μας. Τότε εμείς τον συλλάβαμε και θελήσαμε να το δικάσουμε σύμφωνα με τον νόμο μας. Κατέφθασε όμως ο Λυσίας ο διοικητής και τον άρπαξε από τα χέρια μας με πολλή βία και διέταξε να έρθουν σε σένα οι κατηγοροί του. Όταν ενεργήσεις την ανάκριση, θα μπορέσεις να μάθεις από αυτόν εσύ ο ίδιος όλα για όσα τον κατηγορούμε. Οι άλλοι Ιουδαίοι συμφώνησαν και βεβαίωσαν ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Ο ηγεμόνας έκανε νεύμα στον Παύλο να μιλήσει και εκείνος απάντησε στις κατηγορίες. «Ξέρω ότι από πολλά χρόνια είσαι δικαστής σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό με εμπιστοσύνη απολογούμε σε σένα. Εύκολα μπορείς να μάθεις ότι δεν είναι πάνω από 12 μέρες αφότου ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσω. Κανείς δεν με είδε να συζητώ με κάποιον ή να ξεσηκώνω το λαό σε στάση, ούτε στο ναό, ούτε στις συναγωγές, ούτε στην πόλη. Ούτε μπορούν να αποδείξουν αυτά για τα οποία τώρα με κατηγορούν. Βέβαια, ομολογώ μπροστά σου τούτο, ότι ακολουθώ τη διδασκαλία που αυτοί αποκαλούν αίρεση. Έτσι όμως λατρεύω μόνο το Θεό τον Πατέρα μας και πιστεύω σε όλα όσα είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή και στα βιβλία των προφητών. Επίσης έχω την ίδια ελπίδα στο Θεό με αυτούς, ότι θα αναστηθούν όλοι, δίκαιοι και άδικοι. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να έχω πάντοτε καθαρή συνείδηση απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους. Ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας επέστρεψα για να φέρω χρηματική βοήθεια στο έθνος μου και να προσφέρω θυσίες στο ναό. Ούτε οπαδούς είχα συγκεντρώσει, ούτε αναταραχή γινότανε. Ακριβώς τη στιγμή που πρόσφερα τη θυσία του αγνισμού, με βρήκαν μερικοί Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας στο ναό. Αυτοί έπρεπε να είναι παρόντες μπροστά σου και να παρουσιάσουν τις κατηγορίες τους, αν πραγματικά έχουν κάτι ενοχοποιητικό για μένα. Εν πάση περιπτώσει, ας πούν αυτοί εδώ ποιο αδίκημα μου μπόρεσαν να αποδείξουν όταν ανακρινόμουν στο συνέδριο. Εκτός αν εννοούν την μία εκείνη φράση που φώναξα όταν στεκόμουν ανάμεσά τους «Εγώ δικάζομαι σήμερα από σας επειδή πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Φίληξ, που ήξερε αρκετά για την χριστιανική διδασκαλία, ανέβαλε την υπόθεση και είπε «Η απόφαση θα εκδοθεί όταν έλθει ο Λυσίας ο διοικητής». Συγχρόνως διέταξε τον αξιωματικό να φρουρείται ο Παύλος, να έχει όμως διευκολύνσεις και να μην εμποδίζεται κανένας από τους δικούς του να τον περιποιείται. Ύστερα από λίγες μέρες πήγε στο πρετόριο ο Φίληξ με τη γυναίκα του την Δρουσίλα που ήταν Ιουδαία και έστειλε να φέρουν τον Παύλο από τον οποίο άκουσε για την πίστη στον Ιησού Χριστό. Όταν όμως αυτός άρχισε να μιλάει για μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, για εγκράτεια και για τη μέλουσα κρίση, ο Φίληξ κυριεύτηκε από φόβο και του είπε «Προς το παρόν πήγαινε, όταν βρω καιρό θα σε ξαναφωνάξω». Αυτό το είπε έχοντας και την ελπίδα ότι ο Παύλος θα του έδινε χρήματα. Γι' αυτό και συχνά έστελνε και τον έφερναν και μιλούσε μαζί του. Έτσι συμπληρώθηκαν 2 χρόνια και το Φίληκα τον διαδέχθηκε ο Πόρκιος Φίστος. Ο Φίληξ, θέλοντας να αφήσει καλές εντυπώσεις στους Ιουδαίους, άφησε φεύγοντας τον Παύλο φυλακισμένο. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 25. Ο Φίστος, λοιπόν, 3 μέρες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ανέβηκε από την Κεσάρια στα Ιεροσόλυμα. Εκεί οι αρχιερείς και οι πρόκριτοι των Ιουδαίων παρουσίασαν τις κατηγορίες τους εναντίον του Παύλου και τον παρακαλούσαν να τους κάνει τη χάρη και να στείλει να το φέρουν στα Ιεροσόλυμα, σκοπεύοντας να στήσουν ενέδρα και να το σκοτώσουν στο δρόμο. Ο Φίστος όμως αποκρίθηκε ότι ο Παύλος θα μείνει στην Κεσάρια και ότι αυτός θα επιστρέψει σύντομα εκεί. «Οι εκπρόσωποί σας», είπε, «μπορούν να έρθουν μαζί μου και να υποστηρίξουν την κατηγορία εναντίον του, αν ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει κάτι το παράνομο». Ο Φίστος έμεινε μαζί τους πάνω από 10 μέρες και ύστερα κατέβηκε στην Κεσάρια.
την άλλη κιόλας.

0: μέρα κάθισε στην έδρα και διέταξε να προσαχθεί ο Παύλος. Μόλις αυτός εμφανίστηκε, τον περικύκλωσαν οι Ιουδαίοι που είχαν κατεβεί από τα Ιεροσόλυμα και παρουσίαζαν πολλές και βαριές κατηγορίες που όμως δεν μπορούσαν να τις αποδείξουν. Ο Παύλος στην απολογία του έλεγε: «Ούτε τον νόμο των Ιουδαίων, ούτε τον ναό, ούτε τον αυτοκράτορα πρόσβαλα στο παραμικρό». Ο Φίστος, θέλοντας να γίνει αγαπητός στους Ιουδαίους, ρώτησε τον Παύλο: «Θέλεις να πας στα Ιεροσόλυμα και να δικαστείς εκεί ενώπιό μου για αυτές τις κατηγορίες?» Ο Παύλος απάντησε: «Παρίσταμε στο αυτοκρατορικό δικαστήριο που είναι το μόνο αρμόδιο να με κρίνει. Κανένα κακό δεν έκανα στους Ιουδαίους, όπως και εσύ πολύ καλά το ξέρεις. Αν λοιπόν έκανα κάτι κακό και διέπραξα κάτι που επισύρει την ποινή του θανάτου, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Αν όμως αυτά για τα οποία με κατηγορούν είναι ανυπόστατα, κανείς δεν μπορεί να με παραδώσει σε αυτούς. Ζητώ να παραπέμψετε την υπόθεσή μου στον αυτοκράτορα». Τότε ο Φίστος διασκέφτηκε μαζί με το συμβούλιο του και ανακοίνωσε την απόφαση: «Τον αυτοκράτορα επικαλέστηκες, στον αυτοκράτορα θα πας». Αφού πέρασαν μερικές μέρες, έφτασαν στην Κεσάρια ο βασιλιάς Αγρίπας και η Βερενίκη για να χαιρετήσουν το Φίστο. Ύστερα από αρκετές μέρες, ο Φίστος εξέθεσε στο βασιλιά την υπόθεση του Παύλου λέγοντας: «Ο Φίλιξ άφησε κάποιο άνθρωπο φυλακισμένο. Όταν πήγα στα Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων παρουσίασαν κατηγορίες εναντίον του και ζητούσαν την καταδίκη του. Τους είπα ότι δεν συνηθίζουν οι Ρωμαίοι να καταδικάζουν κάποιον πριν ο κατηγορούμενος έρθει σε αντιπαράσταση με τους κατηγόρους του και του δοθεί η ευκαιρία να απολογηθεί για το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται. Αυτοί λοιπόν ήρθαν μαζί μου εδώ και εγώ αμέσως χωρίς καμιά αναβολή κάθισα στην έδρα και διέταξα να προσαχθεί ο άνθρωπος αυτός». Οι κατηγοροί όμως, όταν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, δεν διατύπωσαν εναντίον του καμιά κατηγορία για αδικήματα τέτοια που υποπτευόμουν εγώ. Απεναντίας είχαν μαζί του κάτι διαφορές για ζητήματα της θρησκείας τους και για κάποιον Ιησού που είχε πεθάνει και ο Παύλος ισχυριζόταν ότι ζει. Επειδή εγώ δεν έχω τις γνώσεις για να ανακατευτώ σε τέτοια ζητήματα, του έλεγα αν ήθελε να πάει στα Ιεροσόλυμα και να δικαστεί εκεί για αυτά. Ο Παύλος όμως ζήτησε να μείνει φυλακισμένος και να παραπέμψουμε την υπόθεσή του στην κρίση του αυτοκράτορα. Γι' αυτό και εγώ διέταξα να συνεχιστεί η φυλακισή του ώσπου να το στείλω στον αυτοκράτορα. Ο Αγρίπας είπε στο Φίστο: «Θα ήθελα να τον ακούσω και εγώ ίδιος αυτόν τον άνθρωπο». «Αύριο», του είπε ο Φίστος, «θα τον ακούσεις». Την άλλη μέρα ήρθε ο Αγρίπας και η Βερενίκη με φανταχτερή πομπή και εισήλθα στην αίθουσα του δικαστηρίου μαζί με ανώτατους αξιωματικούς και με προύχοντες της πόλης. Ο Φίστος διέταξε να προσαχθεί ο Παύλος και είπε: «Βασιλιά Αγρίπα και όλοι εσείς που είστε εδώ μαζί μας, μπροστά σας έχετε αυτόν για τον οποίο όλοι οι Ιουδαίοι ήρθαν και μου μίλησαν και στα Ιεροσόλυμα και εδώ, και φώναζαν ότι δεν πρέπει πια να ζει. Εγώ όμως κατάλαβα ότι δεν έκανε τίποτε που να επισύρει την ποινή του θανάτου. Και όταν αυτός ζήτησε να δικαστεί από τον αυτοκράτορα, αποφάσισα να τον στείλω εκεί. Δεν έχω όμως να γράψω κάτι το συγκεκριμένο γι' αυτό στον κύριό μου τον αυτοκράτορα. Γι' αυτό τον έφεραν μπροστά σε εσάς και μάλιστα μπροστά σε σένα, βασιλιά Αγρίπα, για να γίνει η ανάκριση και να έχω έτσι στοιχεία για το γράμμα μου. Γιατί μου φαίνεται παράλογο να στέλνω ένα φυλακισμένο και να μην εκθέτω τις εναντίον του κατηγορίες».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Αδερφοί, αν θέλουμε η ζωή μας ως χριστιανοί να είναι για τη δόξα του Θεού, πρέπει αυτή η ζωή να είναι μεταμορφωμένη. Όχι σαν τη ζωή των υπόλοιπων ανθρώπων, που και αυτοί οι άνθρωποι είναι, αλλά σκέφτονται αλλιώς. Έχουν το φρόνημα της σάρκας. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Άλλαξε όταν αναγεννηθήκαμε, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είναι σε μια συνεχή αλλαγή, γιατί όπως το βλέπω έχεις μια σταθερή πίεση πάνω σου από το σύστημα, από το πνεύμα του κόσμου και δαιμονικές δυνάμεις, αλλά και γενικά οι συνήθειες των ανθρώπων, οι παραδόσεις τους, τα αυτά που νομίζουν ότι πρέπει να είναι έτσι ή αλλιώς, αυτό επηρεάζει και εμάς γιατί είμαστε ανάμεσά τους. Πρέπει δηλαδή να ανακαινίζεται ο νους μας. Λέει στο 12ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους στην αρχή. «Σας παρακαλώ αδελφοί, με τους ικτυρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική λατρεία σας. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας, για να δοκιμάζετε πιο το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο». Θέλει ο νους μας να ανακαινίζεται, να βγάζεις τα παλιά και να βάζεις καινούργια. Όπως ένα σπίτι που το ανακαινίζεις και βάζεις τα έπιπλα και το διορθώνεις και το βάφεις. Αφού το ανακαίνισα. Ναι, αλλά από την άλλη μέρα θα αρχίσει πάλι να μπαίνει η σκόνη, η υγρασία, ένα συστός αράχνης. Λίγη λαδιά έπεσε εκεί. Συνέχεια πρέπει να είμαστε στο καθάρισμα και στην ανακαίνιση, για να παραμένει ο νους μας καθαρός και μεταμορφωμένος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλαβαίνουμε, να διακρίνουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Ο στόχος λοιπόν είναι η μεταμόρφωσή μας. Και αυτό γίνεται καθώς το Πνεύμα του Θεού γράφει μέσα μου την αλήθεια Του. Με τα μέσα που μας έδωσε, όπως τώρα ακούτε ένα κήρυγμα, με την προσευχή, με το Λόγο του Θεού, με την κοινωνία των πιστών που συμμεριζόμαστε, εμπειρίες, ομολογίες. Δεν μας δίνει απλά εντολές, όπως ήταν ο νόμος, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, αλλά ο Κύριος μας αλλάζει από μέσα. Ανακαινίζει τον τρόπο που σκέφτομαι. Δηλαδή, πώς βλέπω τη ζωή, πώς ερμηνεύω τις καταστάσεις. Βλέπεις ένα πρόβλημα, μια κατάσταση. Πώς θα τη σκεφτείς? Με το σαρκικό νου, που είναι ο εύκολος δρόμος, ο πλατής, θα κάνω έτσι, έτσι, να τελειώνει, να εγώ ξέρω πώς να το λύσω. Ή θα πας μέσα από τον Κύριο και πώς ο Κύριος θέλει. Ανακαινισμένος νους, αυτό θέλει να κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Γιατί αδερφοί, αυτός ο νους μας οδηγεί σε μια μεταμορφωμένη ζωή που αυτό φέρνει έναν αγιασμό πάνω μας. Και όταν γίνει αυτό, τότε μπορώ να καταλαβαίνω κάθε φορά τι θέλει ο Θεός από μένα, τι θέλει ο Κύριος από μένα. Γιατί είναι πολλές φορές που λέμε, Κύριε, τι θέλεις, τα έκανα θάλασσα, έκανα λάθος. Διότι ο νους μας δεν είναι στη θέση που ο Θεός ήθελε. Μαθαίνουμε λοιπόν, όπως είδαμε εδώ στους Ρωμαίους, στο δεύτερο εδάφιο, πως το θέλημα του Κυρίου είναι αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Αυτό πρέπει να το γράψουμε μέσα μας ανεξίτηλα. Το θέλημα του Κυρίου είναι αγαθό, είναι ευάρεστο και τέλειο. Και αυτό το θέλημα διαβάζουμε ότι είναι καλό. Όταν διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού τις εντολές, μη κλέψεις. Είναι καλό. Έτσι, όταν γράφει μη φωνεύσεις. Και αυτό είναι καλό. Το να μην επιθυμώ από τον πλησίον μου. Καλό. Να τιμώ τους γονείς μου. Καλό. Να προσεύχομαι, να χαίρομαι σε κάθε τι, να ευχαριστώ το Θεό για κάθε τι. Το θέλει ο Θεός. Είναι καλό. Το να ζητώ συγγνώμη και να αποκαθιστώ αυτούς που έβλαψα, είναι καλό. Το να συγχωρώ αυτούς που πείραξα, το θέλει ο Κύριος. Να αγαπώ τους εχθρούς μου, είναι καλό. Να αγαπώ το διπλανό μου σαν τον εαυτό μου και το Θεό πάνω απ' όλα, αμήν. Το να ευεργετώ αυτούς που με έβλαψαν. Να πηγαίνω δεύτερο μίλι ενώ δεν πρέπει να κάνω ούτε το πρώτο, και λέω, ας το κάνω και αυτό. Πας να με εκμεταλλευτείς, εντάξει, εκμεταλλεύσουμε. Θες να σου δώσω κι άλλο, ας σου δώσω κι άλλο. Να γυρνώ δηλαδή και το άλλο μάγουλο. Θέλει ο Κύριος, αδερφοί, να ζητούμε πρώτα-πρώτα τη βασιλεία Του και τη δικαιοσύνη Του. Να μην αγχωνόμαστε, αλλά με την ευχαριστία και τη δέηση να παίρνουμε όλα τα βάρη μας στα πόδια Του. Κύριε, να το πρόβλημα μου εκεί. Σε εμπιστεύομαι. Ξέρω ότι το θέλημά Σου είναι τέλειο, είναι καλό, είναι αγαθό. Και όλα αυτά και πολλά ακόμη ανήκουν στο θέλημα του Θεού. Το πρόβλημα είναι ότι μήπως αυτό το θέλημα του Θεού είναι κουραστικό. Να πρέπει να κάνω αυτό που είναι το σωστό. Το ξέρω ότι είναι το σωστό, αλλά ξέρετε, ο άνθρωπος όπως είναι από τη φύση του, εάν δεν κάνει τίποτα να αλλάξει τη φύση του, θα πάει στο χαμό. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Αφήνεται με το ρεύμα και πάει. Το να αλλάξεις δρόμο και να περάσεις από τη στενή μπύλη και να πιάσεις το ανήφορο για να φτάσεις στον Κύριο, που είναι ωραίο μεν, ωραίο βάδισμα, αλλά είναι κουραστικό. Είναι ένας πνευματικός αγώνας. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος αναγεννηθεί και αρχίσει να αλλάζει, γίνονται αρεστά αυτά που ο Θεός θέλει και στον ίδιο τον άνθρωπο. Και αυτό είναι το τέλειο, το ιδανικό. Να μην πολεμάς δηλαδή ο Λάζαρος με τον Λάζαρο μέσα μου να πολεμώ για να κάνω το θέλημα του Κυρίου, αλλά το ιδανικό είναι, Κύριε, αυτό θέλεις, μα αυτό θέλω κι εγώ. Δεν θέλεις να κλέβω, δεν θέλω να κλέψω. Είναι πολύ ωραίο, δεν στερούμε. Δεν καίγεται το χέρι μου να κλέψει, αλλά λέω δεν πρέπει να το τραβάω πίσω, αλλά θα ήθελα να πάρω. Γιατί ανακαινίζεται το μυαλό μου και μένει ο λόγος του μέσα μου. Δηλαδή το Πνεύμα του Θεού γράφει αυτές τις αλήθειες μέσα μου και μέσα σου και μας αλλάζει εσωτερικά. Και όταν είναι η καρδιά σου καθαρή από μέσα, είναι όλα εύκολα. Γιατί βλέπει τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Ζεις και ζω για να πάρουμε το μπράβο του Θεού, όχι των ανθρώπων. Έχει κόστος γιατί όλοι θέλουμε τον μπράβο των ανθρώπων. Αλλά δεν μας νοιάζει τελικά αν οι άλλοι άνθρωποι μας θεωρούν παράξενους. Γιατί θα έχουμε βρει το θησαυρό, τον Κύριο της δόξας. Και λέμε, Κύριε, για σένα, αφού ξέρω με ανακαινισμένο νου ότι αυτή η ζωή είναι σύντομη και το τι θα μου πει ο ένας και ο άλλος δεν έχει τόση σημασία όσοι εσύ τι θα μου πεις. Και θα είμαι στους αιώνες των αιώνων μαζί σου. Τι βλάκα είμαι να ασχολούμαι με τα γήινα, με τα τετριμένα, με αυτά που έχουν ημερομηνία λήξης. Το θέλημα του Θεού είναι τέλειο, αδερφοί. Και τέλειο σημαίνει ότι δεν μπορούσε να είναι καλύτερο. Το τέλειο είναι τέλειο. Γιατί αν υπήρχε και κάτι καλύτερο θα ήταν ατελές. Και επιπλέον έχει και ένα συγκεκριμένο στόχο, τη δόξα του Θεού. Εφεσίους 4:13. Γιατί το θέλημα του Θεού τι είναι, να μας κάνει όπως τον Ιησού Χριστό. Λέει, μέχρι να καταλήξουμε όλοι στην ενότητα της πίστης και της επίγνωσης του Υιού του Θεού σε άνθρωπο τέλειο. Σε ποιο μέτρο? Εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή το μέτρο του πλήρους αναστήματος του Χριστού. Αυτό σημαίνει πως είναι θέλημα Θεού να καταλήξουμε όλοι στην ενότητα της πίστης και στη βαθιά γνώση του Υιού του Θεού. Ποιος είναι ο Κύριος? Ήρθε ο Χριστός πριν 2.000 χρόνια ως ιστορικό πρόσωπο, δίδαξε, κήρυξε, προφήτευσε, θεράπευσε, σταυρώθηκε, πέθανε, αναστήθηκε. Ως εκεί, ποιος είναι ο Υιός του Θεού σήμερα? Σήμερα, ανάμεσά μας. Ζει, υπάρχει, είναι ζωντανός. Τότε θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που το μέτρο της είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η τελειότητα. Αδερφοί, ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι το τελειότερο πρόσωπο που έζησε στη γη. Το μοναδικό τέλειο. Είναι ο μόνος που δόξασε τον Πατέρα και ακολούθησε το θέλημά Του. Όταν λοιπόν εμπιστεύουμε αυτό που θέλει ο Θεός και το κάνω, το θέλημα αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω. Αφού το θέλεις, Κύριε, να το κάνω, ναι, κάνω το παιδί μου. Ωραία, θα κάνω το παν να το κάνω και είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Με οδηγεί σε ένα σκοπό. Όχι δηλαδή απλά να γίνω ένας καλύτερος άνθρωπος, αλλά να μοιάσω του Κυρίου Ιησού. Τώρα, γιατί χρειάζεται ένα ανακαινισμένο μυαλό για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει και να παραδεχθεί πως αυτό που λέει ο Θεός ότι είναι καλό, είναι αρεστό, είναι τέλειο. Δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει. Γιατί χρειάζεται ένας τρόπος σκέψης που διαρκώς μάλιστα να ανακαινίζεται. Γιατί ο άλλος θα πει είναι κουραστικό συνέχεια να αλλάζω, συνέχεια να βγάζω παλιά και να βάζω καινούρια, να φρεσκάρω συνέχεια. Ποια γυναίκα θέλει να σουγκαρίζει το σπίτι της όλη μέρα ή κάθε μέρα πες. Και να μην το κάνουμε αραιά. Όταν έτσι θα έρθουν οι ξένοι. Κολοσσαΐς 3:9. Κοιτάξτε την εικόνα με τον ντύσιμο και το ξεντύσιμο. Λέει, γδυθήκατε τον παλαιόν άνθρωπο μαζί με τις πράξεις του και ντυθήκατε τον νέο που ανακαινίζεται σε επίγνωση κατά την εικόνα εκείνου που τον δημιούργησε. Ποιος μας δημιούργησε, εκείνος που μας δημιούργησε, εκείνη την εικόνα. Αλλά μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει ανακαινιστεί, που δεν γνωρίζει τον Λόγο, το Πνεύμα του Θεού, να μοιάσει με τον Δημιουργό. Άρα, γιατί πρέπει να ανακαινίζω το μυαλό μου? Ένας λόγος είναι πως για χρόνια έχουμε συνηθίσει να ζούμε όπως οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί αδερφοί, ναι μεν ανακαινηθήκαμε, αλλά η σάρκα μας, ο παλαιός ημών άνθρωπος, δεν εξαφανίζεται. Είναι εκεί. Φυτοζωή που λέμε. Όσο είσαι πάνω, τον κρατάς κάτω. Αλλά είναι εκεί. Πάντα είναι εκεί. Όσο ζεις εδώ στη γη, υπάρχει ο κίνδυνος να αναστήσεις αυτό εάν δεν προσέξεις. Είτε επειδή ο ίδιος θέλεις να τον σηκώσεις, είτε να σε ξεγελάζει και να σε κοστεί μόνος του. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η μάχη του πιστού, να το κρατά αυτόν το σαρκικό φρόνημα κάτω. Έχουμε δηλαδή να παλέψουμε μέσα μας με τον παλαιόν άνθρωπο. Τα πάθη, τις επιθυμίες του, με τον εγωισμό μας, με την υπερηφάνεια μας, με το άγχος μας, γιατί η υπομονή είναι καρπός του πνεύματος. Η εγκράτεια, η εγκαρτέρηση. Ο σαρχικός άνθρωπος τι θέλει? Θέλω τώρα αυτό να το πάρω, να το απολαύσω, να το δεχτώ. Δεν θέλω να περιμένω. Υπομονή. Ή θέλω αυτό το μεγάλο. Όχι, σε φτάνει το μικρό. Θέλω πιο πολύ. Το μάτι λέμε είναι αχόρταγο. Θες να φας και γεμίζεις ένα πιάτο γεμάτο φαγητά και τελικά δεν μπορείς να φας. Πονάς το στομάχι σου, αλλά θα θέλεις να φας. Είναι η σάρκα. Πιο πολλά. Η τάση μας να θέλουμε να ελέγχουμε τα πράγματα, να δίνουμε τις δικές μας λύσεις, όπως είπα πριν, γρήγορα, χωρίς υπομονή. Η ανθρώπινη καρδιά, αδερφοί, που είναι απατηλή μας, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ένα εργοστάσιο που παράγει είδωλα, τα οποία πρέπει να γκρεμίζονται. Έτσι είναι η καρδιά. Η καρδιά, λέει, είναι σφόδρα διεφθαρμένη. Σου ανεβάζει ένα είδωλο. Πρέπει εσύ, ο πνευματικός άνθρωπος, να πεις: απ, είδωλο, έλα εδώ. Το συντρίβω, το κάνω σκόνη, το πετάω. Μα μετά βγήκε ακόμα ένα, ξανά. Αυτή δουλεύει έτσι, σάρκα, εσύ δουλεύεις αλλιώς, στο πνεύμα. Όταν αφήνω τον παλιό άνθρωπο τσουπ να βγει στην επιφάνεια, και τότε δεν έχει σημασία το θέλημα του Θεού, αλλά το δικό μου. Αρχίζεις και χαλαρώνεις χωρίς να το αντιληφθείς. Αυτά που λένε άλλοι έξω φέρνονται πιο λογικά. Έχουν βάση. Κάτσε, παιδί μου, εντάξει, είμαστε πιστοί, χριστιανοί, αλλά το επιχείρημά του είναι καλό, λέει. Γιατί και ο πονηρός και το σύστημα του κόσμου δεν είναι ανόητοι. Είναι, αν το δεις πνευματικά, γιατί το συμφέρον τους είναι να προσκοληθούν στον Κύριο της δόξας και να σωθούν, αλλά μέσα στην πλάνη τους έχουν λογικά επιχειρήματα. Και έτσι την παθαίνουν και πολλοί πιστοί. Και άνθρωποι που είναι καλά με τον Θεό. Να δούμε δύο παραδείγματα. Πράξεις 15:37. Θυμάστε εκείνο το περιστατικό που καθώς ο Παύλος με τον Βαρνάβα ήθελαν να ξεκινήσουν τη δεύτερη περιοδία και ο Βαρνάβας σκέφτηκε, λέει, να παραλάβουν μαζί τους και τον Ιωάννη που καλείται Μάρκος. Είχε όμως προηγηθεί ένα επεισόδιο. Ο Παύλος αξίωνε να μην συμπεριλάβουν αυτόν που αποστάτησε από αυτούς από την Παμφιλία και δεν ήρθε μαζί τους στο έργο. Κοιτάξτε, άνθρωποι του Θεού και οι δύο. Αγαπούν το έργο του Θεού και οι δύο. Έχουν ζήλο για τον Κύριο και οι δύο. Σου λέει ο Παύλος ένα λεπτό. Τον πάρουμε μαζί μας να μας την καταλήψει πάλι. Έγινε ζημιά πριν. Ο άνθρωπος του Θεού ήθελε να πάρει καλό συνεργάτη μαζί του για να μην έχει προβλήματα. Όσο γίνεται. Έγινε τότε παροξισμός ώστε να αποχωριστούν ο ένας από τον άλλο και ο Βαρνάβας, αφού παράλαβε τον Μάρκο, να εκπλέψει για την Κύπρο, ενώ ο Παύλος, αφού επέλεξε τον Σίλα, εξήλθε από την πόλη και παραδόθηκε στη χάρη του Κυρίου από τους αδελφούς. Δηλαδή οι τρεις γίνανε τέσσερις, δύο και δύο. Εκεί που θα πήγαινε έναν γκρουπ πιστών για το έργο του Θεού, χωρίστηκαν. Τώρα, όσο να προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε τους αγαπημένους μας αδελφούς, τον Παύλο και τον Βαρνάβα, είναι η πίεση του έργου, ο εχθρός, ναι, μπορεί να συμβεί σε κάθε ένα. Η αλήθεια όμως είναι αυτό που συνέβη ό,τι γράφει. Λέει «παροξισμός». «Εγένεται ουν παροξισμός ώστε αποχωριστήν αυτούς απαλλήλων», λέει το αρχαίο. Παροξισμός μεταξύ αδερφών πλήρους Πνεύματος Αγίου, εργατών, αποστόλων. Γιατί? Γιατί ο Παύλος και ο Βαρνάβας ήταν άνθρωποι με διαφορετικές προσωπικότητες. Ναι, ο Κύριος καλεί. Ελάτε, έλθετε κοντά μου όλοι. Άνθρωποι διαφορετικοί, με διαφορετική παιδική ηλικία, έχουν τον νόμο του Θεού, ήταν Ισραηλίτες μεν και οι δύο, αλλά δεν έχουμε όλοι τον ίδιο χαρακτήρα. Θέλει ο Κύριος να μας τελειοποιήσει, αλλά στην τελειοποίηση ο Κύριος εργάζεται με ατελή σκεύη. Αυτό να το θυμάστε. Είμαστε ατελή σκεύη. Και εγώ, και εσύ, και ο διπλανός σου, και ο παραδίπλα και η διπλανή σου. Όταν δεις το λάθος, μην πεις, μα τι είναι αυτό. Είναι αυτό γιατί δεν είναι τέλειο το πρόσωπο αυτό. Βαδίζει προς την τελειότητα, αλλά ακόμα έχει δρόμο. Πόσο δρόμο, όσον αφήνουμε του Κυρίου, μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά, μπορούμε να είμαστε στάσιμοι πνευματικά, μπορούμε να πηγαίνουμε και πίσω-πίσω. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έβλεπαν τα πράγματα διαφορετικά, ο καθένας από την πλευρά του. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι κανένας δεν υποχωρούσε, γι' αυτό έγινε παροξισμός. Σίγουρα ο Παύλος επέμενε στο δικό του, με τη λογική του, το θέλημα του Κυρίου, να έχουμε καλούς συνεργάτες, να μην έχουμε προβλήματα στο έργο του Κυρίου. Ο Βαρνάβας, αντίθετα, επέμενε στο δικό του ότι ο Μάρκος μια χαρά ήταν. Εντάξει, έκανε λάθος ο άνθρωπος. Τον καταδικάσουμε. Έχουμε ανάγκη. Όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Είναι δύσκολο πράγμα να πιστεύουν δύο άνθρωποι πως έχουν δίκιο και πόσο άλλος να μην το βλέπει. Δεν βλέπεις το επιχείρημα μου, αφού σου λέω αυτό είναι το σωστό. Αυτό θα ήθελε ο Κύριος. Και ο άλλος απαντά ακριβώς το ίδιο από τη μεριά του. Η σάρκα μας, αδερφοί, μπορεί να μας εμποδίζει και να μην βλέπουμε. 1 Κορινθίους 13, το κεφάλαιο της αγάπης, στο 5, ο ίδιος ο Παύλος γράφει. Έτσι, παροξισμόν είδαμε εδώ. Η αγάπη δεν συμπεριφέρεται άσχημα. Δεν ζητά τα δικά της. Δεν παροξύνεται. Δεν λογίζεται το κακό. Και όμως έγινε παροξισμός. Βέβαια αργότερα λύθηκαν όλα. Οι αδερφοί δεν έμειναν τσακωμένοι. Αλλά δεν μπορούμε να προσπεράσουμε το γεγονός ότι έγινε παροξισμός και έγιναν δύο ομάδες. Η χάρη του Κυρίου κάλυψε τη διαφορά γιατί ξέρει ο Κύριος ότι έχει να κάνει με ατελή σκεύη. Δεν είπε «επειδή είσαστε οι Απόστολοι, είστε μαθητές μου, σας βάφτισα με το πνεύμα μου, είσαστε τέλειοι και διεκδικώ τελειότητα διαφορετικά». Τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Είναι όμως ένα παράδειγμα πως έχουμε να παλεύουμε όλοι μας μέσα μας με τον παλιό άνθρωπο. Το μυαλό χρειάζεται διαρκή ανακαίνιση για να βλέπει και να παραδέχεται πως το θέλημα του Θεού είναι αγαθό, είναι ευάρεστο, είναι τέλειο. Γαλάτας 2.11. Ας θυμηθούμε τι έγινε με τον Πέτρο στην Αντιόχεια. Γράφει ο Παύλος στους Γαλάτας. «Όταν όμως ήρθε ο Κυφάς», εννοεί τον Πέτρο, «στην Αντιόχεια, του αντιστάθηκα κατά πρόσωπο γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Γιατί προτού να έρθουν μερικοί από τον Ιάκωβο, έτρωγε μαζί με τους εθνικούς». Τότε απαγορεύεται ο Ισραηλίτης προ Χριστού να φάει με εθνικό, μολύνε του. Γιατί ήταν σκύλος, δεν μπορούσε να φας μαζί του. Χωρίζαν. Μπορεί να ήταν εκεί να τρώνε, εσύ θα χωριστεί, έρθει εδώ. Όμως αυτό άλλαξε. Ο Κύριος τους έκανε όλους τους ανθρώπους ένα. Έτρωγε λοιπόν μαζί με τους εθνικούς. Αλλά όταν ήρθαν, αποσύρθηκε και αποχώρησε τον εαυτό του, επειδή φοβόταν αυτούς από την περιτομή, που προέρχονταν δηλαδή από την περιτομή, τους Ισραηλίτες. Και υποκρίθηκαν μαζί του και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρασύρθηκε στην υποκρισία τους. Ο Πέτρος ήξερε πολύ καλά τι ήθελε ο Θεός. Ο ίδιος πήγε στο σπίτι του Κορνήλιου προηγουμένως του εκατόνταρχου μετά από το όραμα που του είχε δώσει ο Θεός με την οθόνη, με όλα τα ζώα τα κάθαρτα, και να φάγω ακάθαρτο. Και ο Θεός το εννοούσε ότι όσο ο Θεός εκαθάρισε, μη λέγει ακάθαρτα, και τάκ, τάκ, τάκ, τυμπούν την πόρτα και έρχονται υπηρέτες και λέει, ναι, έλα σε αυτόν τον ακάθαρτον να μας μιλήσει, τον Κορνήλιο. Και είχε πει αργότερα, αληθινά γνωρίζω πως ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, και είχε αυτήν την αποκάλυψη. Όμως ήρθε στο σημείο να κάνει ακριβώς το ανάποδο. Γιατί φοβήθηκε. Τι θα πούν οι άλλοι. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή στη φοβισμένη σκέψη του σημασία είχε τι θα έλεγαν οι άλλοι άνθρωποι και όχι το θέλημα του Θεού. Προσέξτε, μπορεί να μην είναι μαύρο-άσπρο, τι θα πούν οι άνθρωποι και δεν θα ακολουθήσουν τον Κύριο και μπορεί να σκανδαλιστούν και δεν θα γίνει το θέλημα του Κυρίου και να το σμίξεις. Συμβαίνει και σε εμάς. Όμως βλέπουμε τον Παύλο πώς τον έλεξε. Γιατί σου λέει δεν περιπατείς σωστά και τον έλεξε μπροστά στους άλλους. Ο νους λοιπόν χρειάζεται διαρκή ανακαίνιση. Γιατί αδερφοί, για χρόνια έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε αλλιώς. Είναι η φύση μας. Η αμαρτωλή που λέμε είναι η φύση μας. Είναι αυτή. Ο Κύριος επεμβαίνει να την αλλάξει. Αλλά η βάση είναι αυτή η φύση. Η αμαρτωλή. Και ο Κύριος είναι μέσα και αλλάζει. Γι' αυτό λέω συνέχεια αν πρέπει να το κάνεις ένα refresh. Συνέχεια. Ένα καθάρισμα. Συνέχεια. Γιατί αν το αφήσεις, αν σταματήσεις να προσεύχεσαι, αν σταματήσεις να διαβάζεις, να πηγαίνεις εκκλησία, θα ξανάρθεις στη βάση σου, στη φύση σου, εκεί που είναι η αμαρτωλότητά σου. Αυτό είναι, γιατί αυτό είναι το DNA σου. Αυτό κληρονόμησες από τον προπάτορά σου, τον Αδάμ. Με έναν τρόπο που στο κέντρο της σκέψης είναι ο εαυτός μας, αυτό που καταλαβαίνουμε πως είναι καλό για μας, έτσι σκεφτόμαστε. Εγώ, για μένα, είναι καλό αυτό. Μα το θέλημα του Κυρίου, αν δεν πλησιάζεις τον Κύριο, δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν πιάσεις ένα σαρκικό άνθρωπο και του πεις το θέλημα του Κυρίου, δεν θα καταλάβει. Θα το θεωρήσει αγάπα τον εχθρό σου. Σου πει, αυτό είναι ανόητο. Δεν το καταλαβαίνω, δεν θα το κάνω. Θα αγαπώ αυτόν που με αγαπά, θα μισώ αυτόν που με μισεί. Είναι το πιο λογικό ανθρωπίνος. Ένας άλλος λόγος που ο νους μας συνεχώς χρειάζεται ανακαίνιση για να μπορούμε να επιλέγουμε αυτόν που είναι πραγματικά καλό από τον Κύριό μας, είναι το γεγονός πως ζούμε σε έναν κόσμο που έχει αντιστρέψει βασικές αξίες. Δηλαδή η σοφία του Θεού και η σοφία του κόσμου, γιατί ο κόσμος έχει σοφία, αλλά χωρίς τον Κύριο, τις πιο πολλές φορές είναι αντίθετες. Είναι φορές που ταιριάζουν. Πάλι οι προγονείς μας έχουν παροιμίες κλπ. Που είναι σωστά. Ταιριάζουν με τον λόγο του Θεού. Όμως είναι φορές που είναι αντίθετες. Η αλήθεια που ο Κύριος μας φανερώνει και αυτό που ο άνθρωπος χωρίς Θεό θεωρεί αληθινό είναι δύο τρόποι σκέψης που πολλές φορές είναι αντικρουόμενοι. Και εκεί τώρα πρέπει να σταθείς και για τους άλλους να το ομολογήσεις αλλά και μέσα στον εαυτό σου. Γιατί δεν είναι να λέω ο Κύριος αυτό θα ήθελε αλλά ποθώ θα ήθελα εγώ να κάνω αυτό, αυτό που θέλει ο κόσμος. Γιατί είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και βλέπω ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό φαίνεται, αδερφοί, αυτός ο τρόπος σκέψης, η διαφορά δηλαδή, φαίνεται από τον τρόπο, από τις εκφράσεις, από τις σκέψεις μέσα από το Λόγο του Θεού, που περιγράφεται η Βασιλεία του Θεού και η Βασιλεία του κόσμου. Δηλαδή, μας λέει ότι το ένα είναι άσπρο και το άλλο είναι μαύρο. Δηλαδή, δεν τα σμίγει, τα χωρίζει. Να δούμε 2-3 εδάφια έτσι μαζεμένα. Δευτέρα Κορυθίους 6:14. Μη ετεροζυγείτε με άπιστους, γιατί ποια συμμετοχή έχουν η δικαιοσύνη και η ανομία. Ποια κοινωνία έχουν το φως με το σκοτάδι. Καλά, εγώ δηλαδή που είμαι πιστός είμαι η δικαιοσύνη και ο άλλος είναι ο άνομος. Έτσι το βλέπει ο Λόγος του Θεού. Δίκαιος, άδικος. Γιατί στο τέλος έτσι θα γίνει. Όλη η ανθρωπότητα θα χωριστεί. Αυτή είναι η δίκαιη. Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Αυτός είναι ο άδικος. Ναι, αλλά ήταν λιγότερο δίκαιος και λίγο άδικος να μην ήταν τόσο πολύ άδικος. Ο Κύριος ξέρει που να χωρίσει. Κολοσσέης 1:13. Ο Θεός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του γιου. Υπάρχει εξουσία του σκότου. Ποιο σκότο, βλέπετε εσείς σκοτάδι, μόνο τη νύχτα είναι σκοτάδι. Δεν μιλάει για αυτόν το σκοτάδι τη μέρα και τη νύχτα. Υπάρχει εξουσία του σκότου. Σκέψου μια πόλη πανέμορφη, ολοφώτα, λεωφόρη, αυτοκίνητα, ο κόσμος διασκεδάζει, ολόφωτη, ένα Λούνα Πάρκ. Είναι ένα σκοτάδι, λέει ο Κύριος. Είναι εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του γιου. Και Ρωμαίους 13:12, η νύχτα προχώρησε, δηλαδή αυτό που ζούσατε ως τώρα. Η ημέρα έχει πλησιάσει, γιατί μπαίνουμε στην αιώνια μέρα. Ας αποθέσουμε, παίρνει την εικόνα του Ρωμαίου στρατιώτη που έχει τα όπλα και τα αποθέτει κάτω, ας αποθέσουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Άρα, είχαμε τα έργα του σκότους για να τα αποθέσουμε, τα κρατούσαμε. Αυτά τα έργα που είχες ως τώρα, λέει, που είσαι συνηθισμένος, άφησε τα κάτω, τοποθέτησε τα κάτω και ντύσου τα όπλα του φωτός. Δηλαδή υπάρχει δικαιοσύνη στη μία βασιλεία και αδικία στην άλλη. Βλέπετε τις αντιθέσεις. Δικαιοσύνη, ανομία. Ψέμα, αλήθεια. Μέρα, νύχτα. Φως, σκοτάδι. Δηλαδή οι όροι με τους οποίους περιγράφονται οι δύο αυτοί κόσμοι δεν είναι φιλικοί. Για να μπούμε κι εμείς και να πούμε εντάξει ο κόσμος, ρε παιδί μου, δεν είναι και τόσο τέρατα. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Είναι άνθρωποι όντως και ο Κύριος θέλει να τους σώσει. Αλλά το χωρίζει ο Κύριος πολύ, τα ξεχωρίζει. Δεν είναι όροι συνδιαλλαγής, είναι πολέμου. Με αποτέλεσμα ο Θεός να μας καλεί να λέμε πως οι χριστιανοί είναι μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είναι εκ του κόσμου. Πατέρα μου, στην προσευχή του θυμάστε. Δεν σου ζητώ να τους βγάλεις, αλλά τους φυλάξεις από τον πονηρό. Γιατί αδερφοί, ποιος είναι ο κίνδυνος? Γιατί ζώντας μέσα στον κόσμο, το μυαλό μας, το μυαλουδάκι μας, είναι πολύ εύκολο να συνηθίσει αυτό που κάνουν οι άλλοι. Και το κάνουν πολύ καλά. Να το εκλογικεύσει. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, ένας βομβαρδισμός παγκόσμια. Τα μέσα ενημέρωσης, τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα. Γενικά το σύστημα σε βομβαρδίζει συνέχεια με τις ιδέες του. Πολλοί λένε ξέρω ότι είναι ψέματα, δεν τα ακούω, αλλά το ακούς. Ξέρω είναι ψέματα, δεν το βλέπω, αλλά το βλέπεις. Κάθεσαι στην τηλεόραση και βλέπεις τα μηνύματα. Ακούς συνέχεια, βλέπεις τις ταπέλες, ακούς τις συζητήσεις. Όπου μπεις, συνέχεια βγαίνει αυτό. Όσο και να αντισταθείς, εφόσον το απορροφάς αυτό συνέχεια, θα αλλάξει το μυαλό σου υποσυνείδητα, χωρίς να το ξέρεις. Ενώ λες είναι λάθος, δεν το ακούω, είναι λάθος, και το ακούς και το ακούς και το ακούς, έρχεται η ώρα που λες, μα είναι λάθος τελικά. Γιατί ξέρουν αυτοί ότι αν το πούν πολλές φορές το ίδιο πράγμα συνέχεια, ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, θα το δεχτείς ενώ δεν ήθελες να το δεχτείς. Και νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος ενώ τελικά βρέθεσαι σκλαβωμένος. Γι' αυτό αυτό που λέει ο Θεός τελικά αρχίζει στο μυαλό να φαίνεται παράξενο. Τελικά μήπως είμαι ο πιστοδρομικός, αφού όλοι λένε έτσι. Όλοι είναι λάθος, εγώ είμαι ο σωστός. Εμείς, μια μικρή ομάδα, είμαστε οι σωστοί. Μα η Γραφή, εντάξει, η Γραφή μπορεί να την εξηγούμε διαφορετικά. Πολλοί λένε γιατί η Γραφή είναι θέμα ερμηνείας. Όλοι κρατάνε μια Γραφή σήμερα. New Age κλπ. Διαλέγουν τα εδάφια που θέλουν, τις διδασκαλίες που θέλουν και λέει ο Λόγος του Θεού, λέει. Έτσι. Αυτή είναι η κοσμικότητα, αδερφοί. Και ξέρετε, κοσμικότητα είναι η λογική. Δηλαδή περιλαμβάνει τα κίνητρα, τον τρόπο που σκέφτομαι, τι θεωρώ σημαντικό. Σκεφτείτε σήμερα ένα νέο 30 χρόνο με τη δουλειά του, ελεύθερος, ωραίος, όμορφος. Γνωρίζει μια κοπέλα 28 χρονών, ωραία και αυτή, σπουδασμένη, μορφωμένη. Νοικιάζουν ένα διαμερισματάκι, μένουν μαζί, συζούν, δουλεύουν. Αγαπημένο ζευγάρι, πάνε στους γονείς του παιδιού και της κοπέλας. Κυριακές, να φάνε, να μιλήσουν στους θείους, στις θείες, να πάνε την εκδρομή τους, να πάνε το ταξίδι τους. Όλα ωραία. Πού είναι το κακό? Ο Λόγος του Θεού λέει όχι. Να παντρευτείτε, να μένετε μαζί. Άντε τώρα πες στον κόσμο, που είναι το σύστημα του κόσμου, ο βομβαρδισμός αυτός, ότι αυτό δεν είναι σωστό. Είναι δύο άνθρωποι που αγαπιούνται. Ο Θεός δεν είναι αγάπη. 1 Κορυφαίους 13, όλων κεφάλαιων. Ας το διαβάσουμε το κεφάλαιο, θα μας πούν. Αγάπη είναι ο Θεός, δεν κάνουν σε κανέναν κακό. Άντε τώρα να τους πεις ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος. Δηλαδή, κοσμικότητα είναι οτιδήποτε σε μια κοινωνία κάνει την αμαρτία να φαίνεται φυσιολογική και η δικαιοσύνη του Θεού παράξενη. Και είναι παράξενη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Σκεφτείτε κάποια παραδείγματα ανακαιρισμένης σκέψης. Δηλαδή, γίνεται μια κηδεία και βρέθε το παιδί του Θεού μπροστά, στο θάνατο. Αγαπημένο πρόσωπο. Που είναι εχθρός ο θάνατος, έτσι μας το λέει ο λόγος του Θεού. Έσχατος εχθρός ο θάνατος όταν θα καταργηθεί. Αντιμετωπίζεις με λύπη, θα κλάψεις για το αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά μέσα σου έχεις ελπίδα. 1 Θεσσαλονικής 4:14. Γιατί στεκόμαστε στον τάφο, αλλά διακηρύττουμε ότι αυτό δεν είναι το τέλος. Έχει στην άλλη όχθη κάτι άλλο. Υπάρχει Ανάσταση. Αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός αυτούς που κοιμήθηκαν μέσω του Ιησού, ενώ πέθαναν, θα τους φέρει μαζί του. Αμήν. Αυτή είναι η παρηγοριά μας. Όμως όταν ο άλλος δεν έχει τον Χριστό, είναι παράξενο που να ακούσει ότι ο θάνατος είναι και κέρδος. Τι κέρδος του λέει, αφού πέθανε, τέλειωσε, δεν θα το ξαναδούμε. Και τραβούν τα μαλλιά τους και οδύρονται γιατί τέλειωσε. Αυτός είναι ο κόσμος, ενώ ο πιστός έχει ελπίδα. Τα χρήματα, Λουκάς 12:20, με την παραβολή του άφορον απλούσιου. Γιατί ο συνειδητός χριστιανός διαβάζει αυτά τα λόγια και σκέφτεται. Είπε σε αυτόν ο Θεός, άφρονα, αυτή τη νύχτα απαιτούν τη ψυχή σου από σένα. Και αυτά που ετοίμασες πιανού θα είναι. Έτσι γίνεται σε όποιον θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν πλουτίζει για το Θεό. Ενώ το παιδί του Θεού ξέρει να πλουτίσει στα πράγματα εκείνα που έχουν σημασία για τον Κύριο. Χρησιμοποιεί λοιπόν ό,τι του έχει δώσει ο Θεός για τη δική του βασιλεία και δόξα. Και αδερφοί, δεν μένει του Θεού που λέμε πάνω του. Δεν είναι ότι θα δουλεύεις και θα κάνεις και θα παράξεις και ό,τι έχεις και όλη τη ζωή σου θα τη δώσεις στον Κύριο και εσύ να μείνεις. Δεν είναι αυτή η καρδιά του Θεού. Αυτή όμως είναι εντελώς άλλη αντίληψη για το χρήμα. Το χρησιμοποιείς διαφορετικά, το χειρίζεσαι αλλιώς. Κύριε, για τη δόξα σου, γιατί ξέρεις ότι είσαι ένας δούλος του Κυρίου και ό,τι παρήξες και έχεις και έβγαλες, το ξέρεις ότι είναι επειδή ο Κύριος επέτρεψε να το βγάλεις. Η κοσμική σκέψη αντιδρά. Δηλαδή, όταν έρθει ένας Ζακαίος και λέει τα μισά μου χρήματα τα δίνω στους φτωχούς, σου λέει τρελάθηκες. Άντε, δώσε κάτι. Τα μισά. Και αν είσαι και πλούσιος. Είναι παράξενο το θέλημα του Κυρίου. Κολοσσαίς 3:23. Ανακαινισμένος τρόπος σκέψης στην εργασία. Ό,τι και αν κάνετε, με τη ψυχή σας να το εργάζεστε. Όπως τον Κύριο και όχι σε ανθρώπους. Γιατί ο εργοδότης μου είναι ο Κύριος. Αν ήταν ο Κύριος, μάλιστα να εργαστώ σκληρά για τον Ιησού. Να έρθει εδώ, να ανοίξει μια δουλειά, να είναι ο εργοδότης μου, να δουλέψω σκλάβος για τον Κύριο. Αλλά ο εργοδότης μου, αδελφοί, θα δουλεύει σαν τον σκλάβο για τον εργοδότη, τον πλούσιο, που εκμεταλλεύεται τους υπάλληλους και έχει πολλά χρήματα. Και όλοι οι εργοδότες συνήθως. Οι υπάλληλοι δεν θέλουν τους εργοδότες γιατί έχουν παραπάνω. Μα για ρωτά τον πόσο ρίσκο πήρε και πόσα ξενύχτια κάνει για να στήσει αυτή τη δουλειά για να έχεις εσύ μισθό να παίρνεις κάθε μήνα. Ο χριστιανός καταλαβαίνει πως όταν πηγαίνει να εργαστεί δεν θα βγάλει την ταπέλα του χριστιανού, θα την αφήσει έξω και να πάει να δουλέψει και να προσπαθήσει να κλέψει και να κοιμηθεί και να μην δουλέψει αφού δεν με βλέπει κανείς, αλλά την παίρνει μαζί του. Και ό,τι κάνει το κάνει σωστά, καλά, με συνέπεια, με αποδοτικότητα, γιατί λέει εργάζομαι ως εις τον Κύριο. Αυτό θέλει ο Κύριος και αυτό είναι παράξενο για τον κόσμο. Δηλαδή το θέλημα του Κυρίου είναι δουλεύοντας να τον υπηρετούμε, να φέρνουμε δόξα στο όνομά του. Μα δεν με βλέπει, πού το ξέρω ότι δουλεύω. Εσύ δούλεψε, σε βλέπει ο Κύριος. Δεν είναι να σε δει αμέσως και να σου πει μπράβο. Μπορεί να δουλεύεις σκληρά και να σε κατηγορήσει κάποιος και να χάσεις και τη δουλειά σου ή να τρως παρατηρήσεις ενώ δεν φταίς. Γι' αυτό είναι το ανακαινισμένο πνεύμα, ότι Κύριε, εσύ με βλέπεις. Πρέπει να εκπληρώσουμε τον προορισμό μας ως οικονόμοι και συνεργάτες στον κόσμο, συνεργάτες του Κυρίου. Να καλύπτουμε τις ανάγκες μας και τις οικογένειές μας με τον τρόπο που εκείνος θέλει και να υπηρετούμε τους άλλους. Εγώ είμαι υπηρέτης. Ναι, είμαστε υπηρέτης ο ένας του άλλου. Διάκονοι. Έτσι θα πρέπει να βλέπουμε πως με ό,τι κάνουμε, είτε δουλεύεις με ένα κατσαβίδι, είτε με ένα μυστρί, είτε με έναν κασμά, είτε μια μπένα, είτε είναι πινέλο, είτε είναι νηστέρι, δοξάζεις το Θεό, τιμάς την πλάση σου, εκπληρώνεις τη Θεία Αποστολή σου. Γι' αυτό λέμε για τον ανακαινισμένο νου. συζυγική ζωή. Πολλές φορές ο σύζυγος ή σύζυγος βλέπει τον άλλο ως αντίπαλο. Τι θα του κάνω, τι θα μου κάνει, αν μου πει έτσι θα του πω έτσι, να έχω κάτι άσο στο μανίκι που λέμε, του κρατάω κάτι που έκανε άλλη φορά ή το κρύβω και όταν θα μου πει κάτι αμέσως να του το ρίξει. Δηλαδή το βλέπεις σαν εχθρό, σαν κίνδυνο και θέλεις να προστατευτείς ή να βγεις από πάνω. Εφεσίους 5:25. Όμως είμαστε συγκληρονόμοι της ζωής. Λέει οι άντρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Φανταστείτε αγάπη. Ποιος μπορεί να αγαπήσει τη γυναίκα του τόσο πολύ όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Έχουμε εμείς αγάπη του Χριστού τόσο πολύ αγάπη, γιατί ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του για την Εκκλησία, για την νύφη. Αλλά σου λέει το παράδειγμα πώς πρέπει να αγαπάς. Θέλει ο Κύριος τον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Και αυτό σημαίνει θυσία. Αυτές οι εντολές, αν ακολουθηθούν, οδηγούν σε άλλη σχέση, αδερφοί, που δεν μπορεί άλλος να το πιάσει με το φυσικό. Και αν με εκμεταλλευτεί, θα πει ο άντρας, αγαπώ τη γυναίκα μου τόσο πολύ, θα το. Και αν είναι τέλεια σύζυγος και το αντιληφθεί αυτή την αγάπη μου και κάνει τα πάντα και είναι χαλή για μένα, να την αγαπώ, αφού αξίζει τον κόπο. Αν όμως δεν είναι όπως τη θέλεις ή δεν εκτιμά αυτό που έχεις, δεν σου λέει εδώ αν είναι πολύ καλή γυναίκα σου, αν είναι τέλεια, αν είναι πολύ όμορφη, να σου κάνει όλα τα θέληματά σου. Σου λέει θα αγαπάς τη γυναίκα σου όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Να το παράδειγμα της Εκκλησίας. Είμαστε τέλειοι εμείς και τόσοι άλλοι. Και για τις γυναίκες το ίδιο. Αν πάμε στο προηγούμενο εδάφιο, στο 24. Αλλά όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες στους άνδρες τους. Σε κάθε τι. Να υποτάσσονται. Σε κάθε τι. Σε κάθε τι. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι παράξενη. Και όταν ζεις μέσα στο σύστημα του κόσμου και το εισπράττεις για πολλές ώρες κάθε μέρα και για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου, τότε χρειάζεσαι αντίδοτο. Σκέψω ότι δηλητηριάζεσαι συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Χρειάζεσαι αντίδοτο. Χρειάζονται γερές δόσεις πραγματικής αλήθειας, προσέξτε, αλήθειας που ο κόσμος τη λέει ότι είναι ψέμα. Γιατί τα έχουν αλλάξει τώρα. Το φως είναι σκοτάδι και το σκοτάδι φως και ούτω καθεξής. Χρειάζεσαι τέτοιες αλήθειες ώστε το μυαλό να ανακαινίζεται. Το θέλημα του Θεού είναι αγαθό. Αυτή είναι η αλήθεια. Λέγε το στον εαυτό σου. Μα φαίνεται λογικό. Το θέλημα του Θεού είναι αγαθό. Γιατί αδερφοί, να σας πω, όλοι συμφωνούν στο μη κλέψεις. Αν όλοι δεν έκλεβαν κανένας, δεν θα είχαμε μια κοινωνία πιο ασφαλή, πιο τίμια. Γιατί να πρέπει να μπαίνω στο τμήμα και κλειδώνω την πόρτα και τα παράθυρα και όλα. Μήπως έρθει ο κλέφτης. Είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Ποιος δεν θαυμάζει τη γενναιοδορία, τη συγχώρηση των εχθρών, το να μην κρίνετε για να μην κριθείτε, την αγάπη προς τους γονείς, την εκτίμηση. Όμως οι άνθρωποι σκοντάφτουν όταν όλα αυτά αντιβαίνουν στο προσωπικό τους όφελος. Ακούγονται ωραία, αλλά όταν έρθει η ώρα να δοκιμαστείς εσύ από αυτό, και γίνεται εύκολο, το παραβιάζεις εύκολα, θα βρεις μια δικαιολογία να μην το κάνεις. Προσέξτε, το θέλημα του Θεού είναι αρεστό στο Θεό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το θέλημα του το θέλει ο Κύριος. Του αρέσει γιατί είναι το θέλημα του και θέλει να γίνεται. Και μια μέρα δεν θα σταθούμε να δώσουμε λόγο ούτε στο συγγενή μας, ούτε στον εργοδότη μας, ούτε στη γυναίκα μας, ούτε στα παιδιά μας, ούτε στους συγγενείς μας, στους γονείς μας, σε κανένα άνθρωπο. Μια μέρα θα σταθούμε όλοι μας μπροστά στον Κύριο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Είναι σημαντικό δηλαδή να διαλέξουμε σε ποιον θα αρέσουμε και σε ποιον όχι. Και αυτή είναι ουσιαστικά η απόφαση να ζήσουμε για τον Κύριο Ιησού και να πάρουμε ο καθένας το δικό του σταυρό, όπως εκείνος. Σε μια γενιά μάλιστα που γινόμαστε ανάμεσά τους φώτα. Μας έβαλε να λάμπουμε. Πνευματικά δηλαδή βλέπεις ένα σκοτάδι, όπως είπαμε, και να βλέπεις φωτάκια. Το ένα παιδί του Θεού, το άλλο παιδί του Θεού, το άλλο παιδί του Θεού και η άβρα, το φως αυτό να βγαίνει και να επηρεάζει τους άλλους. Όπως είπα αδερφοί, το θέλημα του Θεού είναι τέλειο, δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο. Έχει σκοπό και τέλος του τον Ιησού. Έχει ευλογία από αυτήν τη ζωή. παρόλο που το παιδί του Θεού δεν εξαιρείται από προβλήματα και δοκιμασίες, η υπακοή στο θέλημα του Θεού φέρνει ευλογία. Γιατί, αδερφοί, το θέλημα του Θεού, ακόμα και οι απαγορεύσεις του, είναι η έκφραση της αγάπης του ουράνιου Πατέρα. Μας αγαπάει και μας έδωσε το θέλημά του. Αυτό είναι επαναστατική σκέψη. Γιατί ο Σατανάς τι θέλει? Θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε πως ο Θεός έχει σκοπό να κλέψει κάθε χαρά από τη ζωή μας. Να μας δώσει νόμους, να μας δώσει εντολές, το ένα το άλλο, δυσβάστακτα φορτία, που λέει η Γραφή, και κανείς ποτέ δεν μπορεί να επακούσει. Γι' αυτό κανένας λέει δεν μπορεί να είναι τέλειος, όπως είπα. Είναι αδύνατο να τα κάνεις όλα. Άρα ο Θεός ζητάει πολλά και εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Αυτό κάνει πάντα. Το έκανε και με την Εύα στον κήπον της Εδέμ. Της είπε βασικά πως ο Θεός τους είπε ψέματα. Όταν είπε ότι θα πεθάνουν αν φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Γένεση 2:16. Ότι ο Θεός δηλαδή είχε άλλη ατζέντα που λέμε. Ότι δεν ήθελε να γίνουν θεοί σαν και αυτόν. Δηλαδή την έκανε να πιστέψει την Εύα ότι η απαγόρευση του Θεού της έκανε τη ζωή μίζερη. Από κάθε, ο Θεός μιλάει, από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα. Και μετά βάζει την απαγόρευση. Προσέξτε. Από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα. Πόσα δέντρα έχει ο παραδείσος? Εκατοντάδες, χιλιάδες, ας πούμε εκατοντάδες. Ας πούμε δεκάδες. Δεν ξέρουμε την έκτασή του. Ένα δέντρο να μην φας. Από κάθε δέντρο θα φας. Πώς το είδε η Εύα? Το επόμενο κεφάλαιο, 3:2. Όταν τη ρώτησε εκεί ο διάβολος, λέει, από τον καρπό των δέντρων του παραδείσου μπορούμε να φάμε. Είναι το ίδιο πράγμα. Από κάθε δέντρο να φας ελεύθερα. Πώς το μεταφράζει η σάρκα, γιατί θέλει να βάλει την απαγόρευση μέσα και να πει ο Θεός είναι κακός, ενώ σου λέει φάε ελεύθερα παιδί μου από όλα τα δέντρα, εκτός από αυτό. Έτσι. Το άλλο τι λέει, από τον καρπό του δέντρου μπορούμε να φάμε, αλλά από τον καρπό του δέντρου που είναι στο μέσο, όχι. Την τόση ελευθερία που σου δίνει ο Θεός και την τόση απαγόρευση, αυτήν την έκανε τόση ελευθερία και τόση απαγόρευση. Την έκανε δηλαδή να πιστέψει ότι η απαγόρευση του Θεού της έκανε τη ζωή μίζερη, ενώ ήταν αυτή η ίδια απαγόρευση που τους προστάτευε. Αυτό θέλει σήμερα να μας ρίξει στην ίδια παγίδα. Να με πείσει και να σε πείσει πως το θέλημα του Θεού καταστρέφει τη ζωή σου και πως αν θέλεις πραγματικά να την απολαύσεις, πρέπει να κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Ελεύθερος, ελευθερία. Δεν ακούγεται ωραίο? Ποιος δεν θέλει να είναι ελεύθερος? Μα ο Κύριος λέει δεν μπορεί να δουλεύεις δύο κυρίους. Υπάρχουν κύριοι ή στον ένα ή στον άλλο. Δεν με θέλεις εμένα γιατί σου βάζω απαγορεύσεις. Θα πας αναγκαστικά στον άλλο. Δεν υπάρχει ελευθερία. Γιατί τελικά τι θα γίνεις? Ο μεγαλύτερος σκλάβος. Είμαι ελεύθερος. Μπορώ να καπνίζω όσο θέλω. Κάπνισε παιδί μου. Να πίνω όσο θέλω. Πιες παιδί μου. Να πάρω ναρκωτικά να ταξιδέψω σε άλλους κόσμους. Πάρε παιδί μου. Τελικά τι είσαι? Ένας εξαρτημένος. Σκλαβωμένος, το σώμα σου λιώνει, η ψυχή σου λιώνει, δεν έχεις τίποτα. Αλλά ήθελες να είσαι ελεύθερος. Ο Θεός ενεργεί από αγάπη. Πριν να δώσει τις 10 εντολές, λέει στο Μωυσή, θύμισέ τους πως τους έφερα πάνω στα φτερά τους αετού. Έτσι τους έβγαλε και τους έφερε. Δηλαδή θύμισέ τους πως τους αγαπώ. Και ο Θεός μας δίνει τον νόμο του για το δικό μας το καλό. Για το παιδί του Κυρίου, οι εντολές του Θεού δεν είναι αγκαρία, γιατί έχει γνωρίσει την αγάπη του. Είναι χαρά, είναι ευλογία. Ξέρει ο Κύριος, είναι ο Δημιουργός μας, μας έχει πλάσει, ξέρει τις ανάγκες μας, ξέρει τις ορμές μας, ξέρει τους πόθους μας, τα πάθη μας, τι μπορεί να πάει στραβά και τι μπορεί να πάει ίσια. Μας έχει δημιουργήσει, δεν είναι ο διάβολος καλύτερος από το Θεό ως προς το να γνωρίζει τις ανάγκες μας, γιατί πολλοί πέφτουν σε αυτήν την ψευδέστηση, ότι ο Θεός δεν καταλαβαίνει τις στερήσεις μου, τι θα ήθελα, τα όνειρά μου. Τα ξέρει όλα. Μας δημιούργησε γι' αυτό. Και μας έδωσε τις εντολές του για να υπάρχει μια τάξη. Για όλους. Γιατί όπως είπα πριν, είναι εύκολο να κλέψω, να γεμίσω εγώ το σπίτι μου πράγματα για την οικογένειά μου, για το υπόλοιπο της ζωής μου. Να απολαύσω εγώ. Ναι, σου λέει, αλλά θα κλέψεις από κάποιον άλλο. Θα στερηθεί ο άλλος. Εγώ βλέπω το κοινό καλό. Γι' αυτό λέει ένας άντρας, μια γυναίκα, οικογένεια, παιδιά, σπίτι, κοινωνία, όμορφα όλα, σε τάξη, χαρά, ευτυχία. Το να αρπάξεις να κάνεις αυτό που θέλεις δεν είναι λύση. Δεν μπορείς να ζεις σε βάρος του άλλου. Γι' αυτό ο Κύριος έρχεται από πάνω και σου λέει «Δεν θα έχεις εχθρό και αν έχεις εχθρό θα τον αγαπήσεις». Για να σπάσει αυτόν τον κακό. Κάθε εντολή είναι άγια και καλή, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος μας αγαπάει πραγματικά. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Σκέπασε μας, σε παρακαλούμε, ακόμα μια φορά με το αίμα σου το πολύτιμο και ανακαίνισε το νου μας, Κύριε. Εσύ μας μεταμορφώνεις, Χριστέ μας, κάθε μέρα, Κύριε. Χρειάζεται να είμαστε στη μεταμόρφωση καθημερινά, Ιησού μας. Γιατί ο εχθρός παρισφρεί, Κύριέ μας, με χίλιους δυο τρόπους. Και από τις ιδέες μας και από τις φαντασίες μας και από τους ψήθυρους και από τις εικόνες που βλέπουμε και από τους ήχους και από τα συναισθήματα και από τις παλιές αναμνήσεις. Είμαστε συνέχεια σε ένα πόλεμο, Κύριε, σε ένα πνευματικό πόλεμο. Αλλά Εσύ ήρθες για να ελευθερώσεις τους δεσμίους και να μας κρατήσεις ελεύθερους καθημερινά. Αλλά πρέπει και εμείς να μένουμε στη σκοπιά μας. Να έχουμε τα αισθητήρια γυμνασμένα, να αφουγκραζόμαστε και μόλις έρθει η ιδέα του εχθρού, η εισήγηση του εχθρού, να μπορούμε να την εχμαλωτίζουμε άμεσα, Κύριε. Να μην αφήνουμε να μπει μέσα, να καταστρέψει. Να φτιάξει οχυρό μέσα μας. Αλλά να φεύγει άμεσα, Κύριε, για να μένει η Χαναάν μας, Κύριε, καταπράσινη. Χωρίς αγκάθια. Χωρίς παράσιτα. Χωρίς ζυζάνια, Κύριε. Για να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι μαζί σου, Ιησού μας. Εσύ μας έδειξες το θέλημά σου, Κύριε. Και μέσα από τα λόγια σου, και μέσα από τη ζωή σου, μέσα από τη συμπεριφορά σου, μέσα από το χαρακτήρα σου. Και μας διδάσκεις πώς πρέπει να είμαστε και πώς να ζούμε, Χριστέ μου, και σε ευχαριστούμε. Αμήν Ιησού μου, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον. Κεφάλαιον Ιώτα Αλφα. Αγάπα λοιπόν Κύριον τον Θεό σου και φύλατε τα φυλάγματα αυτού και τα διατάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού και τα σέντολάς αυτού πάσας τας ημέρας και γνωρίσατε σήμερον, διότι ουχή τα παιδεία σας, τα οποία δεν εγνώρισαν και τα οποία δεν είδαν την παιδείαν Κυρίου του Θεού σας, τα μεγαλεία αυτού, την χείρα αυτού την κρατεάν και των βραχίων αυτού των εξυπλωμένων και τα σημεία αυτού και τα έργα αυτού, όσα έκαμεν εν μέσω της Αιγύπτου κατά του Φαραώ βασιλέως της Αιγύπτου και κατά πάσης της γης αυτού και όσα έκαμεν εις το στράτευμα των Αιγυπτίων εις τους ύπους αυτών και εις τα σαμάξας αυτών, την ιτρόπο έκαμεν τα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης να καταποντήσω συν αυτούς ότε σας κατεδίωκον όπισθεν και ο Κύριος εξολόθρευσεν αυτούς έως της ημέρας ταύτης και τι έκαμεν εις εσάς εν διερήμο έως να εισέλθετε εις τον τόπον τούτον και τι έκαμεν εις τον Δαθάν και Αβυρών τους Ιούς Ελιάβ Ιού του Ρουβίν, πως η γη ίνιξε το στόμα αυτής και κατέπιεν αυτούς και τας οικογενείας αυτών και τας σκηνάς αυτών και πάσαν την περιούσιαν αυτών εν μέσω παντός του Ισραήλ. Άλλοι οφθαλμοί σας είδον πάντα τα έργα του Κυρίου, τα μεγάλα όσα έκαμε. Δια τούτο θέλετε φυλάτι πάσας τας εντολάς τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον, δια να κρατεωθείτε και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε την γην εις την οποίαν υπάγετε, δια να κληρονομήσετε αυτήν και δια να μακροημερεύσετε επί της γης, την οποίαν όμως Κύριος προς τους πατέρας σας να δώσει εις αυτούς και εις το σπέρμα αυτών, γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Διότι η γη στην οποίαν εισέρχεσαι δια να κληρονομήσεις αυτήν δεν είναι ως η γη της Αιγύπτου, εκ της οποίας εξήλθετε, όπου έσπηρες των σπόρων σου και επότιζες δια του ποδό σου ως κήπων λαχάνων. Αλλη γη στην οποία διαβαίνετε δια να κληρονομήσετε αυτήν, γη ωραίων και κοιλάδων από της βροχής του ουρανού ποινίδωρ. Γη την οποίαν Κύριος ο Θεός σου επιβλέπει πάντοτε. Η οφθαλμή Κυρίου του Θεού σου είναι επ' αυτή, από της αρχής του έτους έως τέλους του έτους. Και αν επιμελώς ακούσετε τα σεντολάς μου, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον, να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας και να λατρεύετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας, τότε θέλω δώσει την βροχήν της γης σας εν το καιρό αυτής, την πρώιμον και την όψιμον, δια να συνάξεις τον σίτον σου και τον ίνον σου και το έλαιό σου. Και θέλω δώσει χόρτον εις τους αγρούς σου δια τα κτίνη σου, δια να τρώγεις και να χορταίνεις. Προσέχετε εις αυτούς, μήποτε πλανηθεί η καρδία σας και παραδρομήσετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς. Και εξαυθεί η οργή του Κυρίου εναντίον σας και κλείσει τον ουρανόν δια να μη βρέξει και η γη να μη δώσει τους καρπούς αυτής. Και εξολοθρευθείτε πάρα αυτά εκ της γης της αγαθής, την οποίαν δίδει εις εσάς ο Κύριος. Θέλετε λοιπόν βάλει τους λόγους μου τούτους εις την καρδία σας και εις την ψυχή σας και θέλετε δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρός σας και θέλου συνείστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σας. Και θέλετε διδάσκει αυτούς εις τα τέκνα σας ομιλούντες περί αυτών, καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και ηγυρώμενος. Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικία σου και επί τα σπήλα σου. Δια να πολυπλασιαστώ είναι οι μέρες σας και οι μέρες των τέκνων σας επί της γης την οποίαν ο Κύριος όμως προς τους πατέρας σας να δώσει εις αυτούς, ως η μέρε του ουρανού επί της γης. Επειδή εάν φυλάξετε επιμελώς πάσας τας εντολάς ταύτας τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς, ώστε να εκτελείτε αυτάς, να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας, να περιπατείτε εις πάσας τας οδούς αυτού και να είστε προσκεκολλημένοι εις αυτόν, τότε θέλει εκδιώξει ο Κύριος πάντα τα αυτά τα έθνη απεμπροστές σας και θέλετε κληρονομήσει έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερά σας. Πας ο τόπος, όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, ειδικό σας θέλει είστε. Από τη Σερήμου και του Λιβάνου, από του ποταμού Εφράτου και έως τις θαλάσσεις της προσδισμάς, θελήστε το όριό σας. Ουδείς θέλει δυνηθεί να σταθεί εμπροστές σας. Τον φόβο σας και τον τρόμο σας θέλει εμβάλει Κύριος ο Θεός σας επί προσώπου πάσης της γης, την οποίαν πατήσετε καθώς είπεν εις εσάς. Ιδού εγώ βάλω σήμερον εμπροστές σας ευλογίαν και κατάραν. Την ευλογίαν εάν υπακούσετε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον. Και την κατάραν εάν δεν υπακούετε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, αλλά εκκλίνετε από τη σοδού, την οποίαν εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον, ώστε να ακολουθήσετε άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνωρίσατε. Και όταν Κύριος ο Θεός σου σε εισαγάγει εις την γην, εις την οποίαν υπάγεις για να κληρονομήσεις αυτήν, θέλεις θέσει την ευλογίαν επί το όρος Γαριζίν και την κατάραν επί το όρος Εβάλ. Δεν είναι ταύτα πέραν του Ιορδάνου κατά την οδόν την προς δισμάς ηλίου εν τη γη των Χαναναίων, των κατοικούντων εν τη πεδιάδη κατέναντι Γαλγάλων πλησίων της Δριός Μορέχ, διότι εσείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην δια να εισέλθετε να κληρονομήσετε την γη, την οποίαν Κύριος ο Θεός σας δίδει εις εσάς, και θέλετε κληρονομήσει αυτήν και κατοικήσει εν αυτή, και θέλετε προσέχει να εκτελείτε πάντα τα διατάγματα και τα κρίσεις τας οποίας εγώ βάλω ενώπιόν σας σήμερον. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον Ιωταβήτα. Ταύτα είναι τα διατάγματα και κρίσεις τα οποία θέλετε προσέχει να εκτελείτε εν τη γη την οποίαν Κύριος ο Θεός των Πατέρων σου δίδει εισέ δια να κληρονομήσεις αυτήν πάσα στα σημέρα στα οποία ζείτε επί της γης. Θέλετε καταστρέψει πάντα στους τόπους όπου τα έθνη τα οποία θέλετε κυριεύσει. Ελάτρευον τους θεούς αυτών επί τα υψηλά όρη και επί τους λόφους και υποκάτω πάντως δένδρου δασέως. Και θέλετε κατεδαφίσει τους βωμούς αυτών και συντρίψει τα στήλας αυτών και κατακάψει εν πυρή τα άλση αυτών και κατακόψει τα είδωλα των θεών αυτών και εξαλείψει τα ονόματα αυτών εκ του τόπου εκείνου. Δεν θέλετε κάμι ούτως εις Κύριον των Θεών σας. Αλλά εν το τόπο όντινα Κύριος ο Θεός σας εκλέξει εκ πασών των φυλών σας δια να θέσει το όνομα αυτού εκεί προς την κατοικίαν αυτού θέλετε ζητήσει αυτόν και εκεί θέλετε ελθεί και εκεί θέλετε φέρει τα ολοκαυτώματά σας και τα στησία σας και τα δέκατά σας και τα σύψουμένας προσφοράς των χειρών σας και τα σευχά σας και τα αυτοπροαιρέτους προσφοράς σας και τα πρωτότοκα των βοών σας και των προβάτων σας. Και εκεί θέλετε τρώγει ενώπιον Κυρίου του Θεού σας και θέλετε εφραίνεστε σεις και οι οίκοι σας εις όσα επιβάλλετε τα σχήρα σας εις ό,τι Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησε. Δεν θέλετε κάμνη κατά πάντα όσα εμείς κάμνομεν εντάφθα σήμερον έκαστος ότι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Διότι δεν ήρθετε έτη εις την ανάπαυση και εις την κληρονομία την οποία δίδει εις εσάς Κύριος ο Θεός σας. Αλλά όταν διαβείτε τον Ιορδάνη και κατοικήσετε επί της γης την οποία Κύριος ο Θεός σας δίδει εις εσάς να κληρονομήσετε και δώσει εις εσάς ανάπαυση από πάντων των εχθρών σας κύκλο, ώστε και κατοικήσετε μετά ασφαλείας, τότε εις τον τόπον όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σας δια να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού, εκεί θέλετε φέρει πάντα όσα προστάζω εις εσάς, τα ολοκαυτώματά σας και τα στησία σας, τα δέκατά σας και τα συψουμένας προσφοράς των χειρών σας και πάσας τας εκλεκτάς ευχάς σας, όσας ευχηθείτε εις τον Κύριον. Και θέλετε εφραίνεστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σας, σεις και οι ιοί σας και εθυγατέρες σας και οι δούλοι σας και εδούλες σας και ο Λεβίτης ο εντός των πυλών σας. Διότι αυτός δεν έχει μερίδα ούτε κληρονομίαν με σας. Πρόσεχε εις αυτόν μήποτε προσφέρεις το ολοκαύτωμά σου εις πάντα τόπον όντι να είδεις. Αλλά εις τον τόπον όντι να εκλέξει ο Κύριος εν μια των φυλών σου, εκεί θέλεις προσφέρει τα ολοκαυτώματά σου και εκεί θέλεις κάμνει πάντα όσα εγώ σε προστάζω. Δύνασε όμως να σφάζεις και να τρώγεις κρέας εντός πασών των πυλών σου, κατά πάσαν την επιθυμία της ψυχής σου, κατά την ευλογίαν Κυρίου του Θεού σου την οποία σοι έδωκεν. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός δύναντε να τρώγωσιν εξ αυτού, καθώς την δορκάδα και καθώς την έλαφον. Πλην το αίμα δεν θέλετε τρώγει, επί την γην θέλετε χύνει αυτό ως είδωρ. Δεν δύνασε να τρώγεις εντός των πυλών σου το δέκατον του σίτου σου ή του ίνου σου ή του ελαίου σου ή τα πρωτότοκα των βοών σου ή των προβάτων σου, ουδε καμίαν των ευχών σου όσα σε ευχηθείς, ουδέ τας αυτοπροαιρέτους προσφοράς σου ή τας υψουμένας προσφοράς των χειρών σου. Αλλά πρέπει να τρώγεις ταύτα ενώπιον Κυρίου του Θεού σου εν το τόπο όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου, σύ και ο Υιός σου και η θυγάτηρ σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο Λεβίτης ο εντός των πυλών σου. Και θέλεις εφραίνεστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου εις όσα επιβάλλεις την χείρα σου. Πρόσεχε εις αυτόν, μήποτε εγκαταλείπεις τον Λεβίτην όσων χρόνων ζεις επί της γης σου. Όταν Κύριος ο Θεός σου πλατείνει τα όρια σου, καθώς υπεσχέθη προσέ και είπεις, «Θέλω φάγει κρέας, διότι επιθυμεί η ψυχή σου να φάγει κρέας, δύνασε να τρώγεις κρέας κατά πάσαν την επιθυμία της ψυχής σου. Εάν ο τόπος τον οποίον Κύριος ο Θεός σου έκλεξε για να θέσει εκεί το όνομα αυτού, απέχει πολύ από σου, τότε θέλεις φάζει εκ των βοών σου και εκ των προβάτων σου τα οποία σοι έδωκεν ο Κύριος, καθώς εγώ προσέταξα εις εσάς, και θέλεις τρώγει εντός των πυλών σου κατά πάσαν την επιθυμίαν της ψυχής σου. Καθώς τρώγεται η δορκάς και η έλαφος, ούτω θέλεις τρώγει αυτά. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός θέλουσι τρώγει από αυτόν εξίσου. Μόνον άπεχε ισχυρός από του να φάγεις το αίμα, διότι το αίμα είναι η ζωή, και δεν δύνασε να φάγεις την ζωή μετά του κρέατος. Δεν θέλεις τρώγει αυτό. Επί την γην θέλεις χύνει αυτό ως είδωρ. Δεν θέλεις τρώγει αυτό. Δια να ευημερείς, σύ και τα τέκνα σου μετασέ, όταν πράττεις το αρεστόν ενώπιον του Κυρίου. Πλην τα αφιερώματά σου, όσα ανέχεις και τα σευχά σου, θέλεις λάβει και θέλεις υπάγει εις τον τόπον όντι να εκλέξει ο Κύριος. Και θέλεις προσφέρει τα ολοκαυτώματά σου, το κρέας και το αίμα επί του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού σου. Και το αίμα των θυσιών σου θέλει χυθεί εις το θυσιαστήριον Κυρίου του Θεού σου, το δε κρέας θέλεις φάγει. Πρόσεχε και άκουε πάντα στους λόγους τούτους, τους οποίους εγώ προστάζω εις σε, δια να ευημερείς, σύ και τα τέκνα σου μετά σε εις τον αιώνα, όταν πράττεις το καλόν και το αρεστόν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Όταν Κύριος ο Θεός σου εξολοθρεύσει τα έθνη απέμπροσθέν σου, όπου υπάγεις δια να κληρονομήσεις αυτά, και κληρονομήσεις αυτά, και κατοικήσεις εν τη γη αυτών, πρόσεχε εις αυτών, μήποτε παγιδευτείς και ακολουθήσεις αυτούς, αφού εξολοθρευθώσιν απέμπροσθέν σου. Και μήποτε εξετάσεις περί των θεών αυτών, λέγον, πώς ελάτρευον τα έθνη ταύτα τους θεούς αυτών, ούτω θέλω κάμει και εγώ. Δεν θέλεις κάμει ούτως εις Κύριον τον Θεό σου. Διότι παν βδέλυγμα το οποίον ο Κύριος μισεί έκαμον εις τους θεούς αυτών. Επειδή και τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών καίουσιν εν πυρή προς τους θεούς αυτών. Πάνω τι προστάζω εγώ εις εσάς, τούτο προσέχετε να κάμνετε. Δεν θέλεις προσθέσει εις αυτό, ουδε θέλεις αφαιρέσει από αυτού.
2: Παροιμίε. Κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Καλύτερος ο πτωχός, ο περιπατών εν τη ακαιρεότητη αυτού, παρά των πλούσιων των διαστραμμένων τα χείλη αυτού και όντα άφρονα. Ψυχή άνευ γνώσεως, βεβαίως δεν είναι καλόν, και ως τις σπεύδει με τους πόδας προσκόπτει. Η αφροσύνη του ανθρώπου διαστρέφει την οδόν αυτού, και η καρδία αυτού αγανακτεί κατά του Κυρίου. Ο πλούτος προσθέτει φίλους πολλούς, ο δε πτωχός εγκαταλείπεται υπό του φίλου αυτού. Ο ψευδής μάρτης δεν θέλει μείνει ατιμώρητος, και ο λαλόν ψεύδι δεν θέλει εκφύγει. Πολύ κολακεύουσι το πρόσωπον του άρχοντος, και πάστης είναι φίλος του διδόντος ανθρώπου. Των πτωχών μισούσι πάντες οι αδελφοί αυτού, πόσο μάλλον θέλουσι να αποφεύγει αυτόν οι φίλοι αυτού. Αυτός ακολουθεί φωνάζον, αλλά εκείνοι δεν αποκρίνονται. Ως της αποκτά σοφίαν, αγαπά την ψυχήν αυτού. Ως της φυλά τη φρόνησιν, θέλει ευρύ καλόν. Ο ψευδής μάρτης δεν θέλει μείνει ατιμώρητος, και ο λαλόν ψεύδι θέλει απολεστεί. Η τρυφή δεν αρμόζει εις άφρονα, πολύ ο λιγότερον εις δούλων να εξουσιάζει επαρχόντων. Η φρόνησης του ανθρώπου συστέλει τον θυμόν αυτού, και είναι δόξα αυτού να παραβλέπει την παράβασιν. Η οργή του βασιλέως είναι ως βρυχυθμός λέοντος, η δε εύνοια αυτού ως δρόσος επί των χόρτων. Ο άφρον υιός είναι όλεθρος εις τον πατέρα αυτού, και εέριδες της γυναικός είναι ακατάπαυστον στάξιμον. Οίκος και πλούτη κληρονομούνται εκ των πατέρων, αληφρόνιμος γηνή παρακυρίου δίδεται. Η οκνηρία ρίπτει εις βαθύν ύπνον, και η άεργος ψυχή θέλει πεινά. Ο φυλάτων την εντολήν φυλάτει την ψυχήν αυτού. Ο δε καταφρονών τα σοδούς αυτού θέλει απολεστεί. Ο ελαιών πτωχών δανείζει εις τον Κύριον, και θέλει γίνει εις αυτόν η ανταπόδοση αυτού. Πέδευε τον υιόν σου ενόσο είναι ελπής, αλλά μη διεγείρεις την ψυχήν σου ώστε να θανατώσεις αυτόν. Ο οργύλος θέλει λάβει ποινήν, διότι και αν ελευθερώσεις αυτόν, πάλιν θέλεις κάμει το αυτό. Άκουε συμβουλήν και δέχου διδασκαλίαν, δια να γίνεις σοφός εις τα έσχατά σου. Είναι πολλοί λογισμοί εν τη καρδία του ανθρώπου. Η βουλή όμως του Κυρίου, εκείνη θελημένη. Τιμή του ανθρώπου είναι η αγαθότης αυτού, και καλύτερος ο πτωχός παρά τον ψεύστην. Ο φόβος του Κυρίου φέρει ζωήν, και ο φοβούμενος αυτόν θέλει πλαγιάζει και χορτασμένος. Κακόν δεν θέλει συναπαντήσει. Ο οκνηρός εμβάπτει την χείρα αυτού εις το τριβλίον, και δεν θέλει ουδέ εις το στόμα αυτού να επιστρέψει αυτήν. Εάν μαστιγώσει τον χλεβαστήν, ο απλούς θέλει γίνει προσεκτικός, και αν ελέγξει τον φρόνημον, θέλει εννοήσει γνώσιν. Ως της ατιμάζει τον πατέρα και αποθεί την μητέρα, είναι υιός προξενών εσχήνιν και όνιδος. Παύσον ιέ μου να ακούεις διδασκαλίαν, παρεκτρέπουσαν από τον λόγον της γνώσεως. Ο ασεβής μάρτης χλεβάζει το δίκαιον, και το στόμα των ασεβών καταπίνει ανομίαν. Κρίσεις ετοιμάζονται δια τους χλεβαστάς, και ραβδισμοί δια την ράχην των αφρόνων.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 22. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε με απολογούμενον τώρα προς εσάς. Ακούσαντες δε ότι ελάλοι προς αυτούς στην εβραϊκή διάλεκτον, έδειξαν περισσότερα ανησυχίαν, και είπεν: «Εγώ μεν είμαι άνθρωπος, Ιουδαίος γεγεννημένος εν Ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν τη πόλη ταύτη παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά την ακρίβεια του πατροπαραδότου νόμου, ζηλωτήσων του Θεού, καθώς πάντες εσείς είστε σήμερον. Ώστις κατέτρεξα μέχρι θανάτου ταύτην την οδόν, δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς άνδρας τε και γυναίκας, καθώς και ο αρχιερεύς μαρτυρείς εμέ και όλων των πρεσβυτέριων, παρά των οποίων και επιστολάς λαβών προς τους αδελφούς, επορευόμενης Δαμασκών, για να φέρω δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ και τους εκεί όντας, για να τιμωρηθώσιν. Ενώ δε ο διπορών επλησίαζον εις την Δαμασκών, περί την μεσημβρίαν, εξέφνους γίστραψε περί εμέ φως πολύ εκ του ουρανού. Και έπεσον εις το έδαφος, και ήκουσα φωνήν λέγουσαν προς εμέ: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Εγώ δε απεκρίθην: Τι είσαι, Κύριε? Και είπε προς εμέ: Εγώ είμαι Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον σύ διώκεις. Οι όντες δε με τεμού, το μεν φως είδων, και

0: του και να είδεις τον δίκαιον και να ακούσεις φωνήν εκ του στόματος αυτού. Διότι θέλεις είστε μάρτης περί αυτού προς πάντα στους ανθρώπους τον όσα είδες και ήκουσας. Και τώρα τι βραδύνεις, σηκωθείς βαπτίστητη και απολούστητη από των αμαρτιών σου επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Αφού δε υπέστρεψα εις Ιερουσαλήμ, ενώ προσευχόμενεν το ιερό, ήλθον εις έκστασιν και είδον αυτόν λέγοντα προς εμέ. Σπεύσον και έξελθε ταχαίως εξ Ιερουσαλήμ, διότι δεν θέλουσι παραδεχθεί την περί εμού μαρτυρίαν σου. Και εγώ είπον, Κύριε, αυτή εξεύρωσιν ότι εγώ εφυλάκιζον και έδερον εν τα συναγωγές τους πιστεύοντας εις σε, και ότι εχύνετο το αίμα του Στεφάνου του μάρτυρό σου, και εγώ είμαι παρών και συνεφώνην εις τον φόνον αυτού, και εφύλατον τα ημάτια των φανευόντων αυτών, και είπε προς εμέ, είπαγε, διότι εγώ θέλω σε εξαποστείλει εις έθνη μακράν. Και μέχρι τούτου του λόγου οίκουον αυτόν. Τότε δε ύψωσαν την φωνήν αυτών λέγοντες, σήκωσον από της γης των τιούτων, διότι δεν πρέπει να ζει. Και επειδή αυτοί εκράβγαζον και ετίναζον τα ημάτια, και έριπτον κονιορτών εις τον αέραν, ο χιλίαρχος προσέταξε να φερθεί εις το φρούριον, παραγγείλας να εξεταστεί δια μαστίγων, για να γνωρίσει δια ποιαν αιτίαν εφώναζον ούτω κατά αυτού. Και καθώς εξύπλωσεν αυτόν δεδεμένον με τα λωρία, ο Παύλος είπε προς τον παρεστώτα εκατόνταρχον, «Είναι τάχα νόμιμον εις εσάς άνθρωπον Ρωμαίων και ακατάκριτον να μαστιγώνετε?» Ακούσας δε ο εκατόνταρχος, υπήγε και απήγγειλε προς τον χιλίαρχον λέγον, «Βλέπε τι μέλης να κάμεις, διότι ο άνθρωπος ούτος είναι Ρωμαίος». Προσελθόν δε ο χιλίαρχος είπε προς αυτόν, «Λέγε μη, σύ Ρωμαίος είσαι». Ο δε είπε, «Ναι», και απεκρίθη ο χιλίαρχος, «Εγώ δια πολλών χρημάτων απέκτησα ταύτην την πολιτογράφηση». Ο δε Παύλος είπεν, «Αλεγώ και εγεννήθην Ρωμαίος». Ευθύς λοιπόν απεσύρθησαν από αυτού οι μέλλοντες να βασανίσωσιν αυτόν. Και ο χιλίαρχος έτι εφοβήθη, γνωρίσας ότι είναι Ρωμαίος και διότι είχε δέσει αυτόν. Τι δε επαύριον θέλω να μάθει το βέβαιον, περί τίνος κατηγορείται παρά των Ιουδαίων, έλυσεν αυτόν από τον δεσμόν και προσέταξε να έλθω συν οι αρχιερείς και όλο το συνέδριον αυτόν. Και καταδιβάσας τον Παύλον, έστησεν έμπροσθεν αυτόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και έχω πει πολλές φορές, αδερφοί, ότι είναι μεγάλο το προνόμιο μας, το ότι μπορούμε να έχουμε το Λόγο του Θεού ελεύθερα. Στα βιβλία μας, στα κομπιούτερ μας, στα κινητά μας, παντού. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Θεός συνεχώς μας διδάσκει χρησιμοποιώντας την καθημερινότητά μας. Αμήν. Καταστάσεις της καθημερινότητας, χρησιμοποιεί καταστάσεις μέσα από τις σχέσεις μας, αμήν, προκειμένου τελικά να μπορέσει να χτίσει αυτό το οποίο επιθυμεί μέσα στον κάθε ένα από εμάς. Και βέβαια εννοείται ότι για να καταλάβουμε αυτή την εργασία που ο Θεός κάνει, πρέπει τα μάτια μας να είναι ανοιχτά. Έτσι, ώστε να μπορούμε να δούμε. Εάν ζεις κάθε μέρα και είσαι στραμμένος εκείνον και βλέπεις αυτόν, οτιδήποτε ο Θεός φέρει στη ζωή σου έχει αξία. Γιατί ξέρουμε ότι τύχη δεν υπάρχει. Και ο Θεός χρησιμοποιεί το κάθε τι προκειμένου μέσα από αυτό να δεις εκείνον. Και είπα ότι δουλεύει μέσα από σχέσεις ο Θεός. Μπορεί να σου δείξει πράγματα μέσα από σχέσεις. Και μια τέτοια σχέση είναι οι σχέσεις που έχουν οι γονείς με τα παιδιά τους. Ξέρετε ότι για όσους έχουν παιδιά, και οι υπόλοιποι θα τα έχουν στο μέλλον, αλλά για όσους έχουμε παιδιά, όταν γεννάς ένα παιδί, η χαρά αυτή η οποία αισθάνεσαι είναι απερίγραπτη. Και βέβαια όλη αυτή η χαρά είναι η χαρά που ο Θεός βάζει μέσα στον άνθρωπο και έχει να κάνει με τη χαρά που εκείνος αισθάνεται όταν γεννάει τέκνα. Και πείτε μου, αδερφοί, θέλουμε να χαιρόμαστε που γεννάμε τέκνα? Έτσι και ο Θεός θέλει να χαίρεται που γεννάει τέκνα. Και είμαστε εδώ εμείς γιατί, όπως ο Κύριος έχει βάλει τον άνδρα και τη γυναίκα, έτσι έχουμε τον Κύριο και την Εκκλησία. Και είναι δουλειά μας να συνεργαστούμε με τον Κύριο προκειμένου ο Θεός να γεννήσει τα τέκνα Του. Και αντίστοιχη βέβαια σχέση που ο Θεός μας διδάσκει είναι η σχέση του παιδιού με το γονιό του. Το παιδί με το γονιό. Και καθώς ο γονιός είναι, θα λέγαμε, τύπος του ουράνιου γονιού, του ουράνιου πατέρα, περιμένει ο Κύριος να πάρει το παιδί μέσα από αυτή τη σχέση όλες αυτές τις αξίες και τις διδασκαλίες που ο Θεός θέλει να σου δώσει. Αμήν και τον ευχαριστούμε. Και κοιτάξτε πώς ο Κύριος χρησιμοποιεί όλο αυτό, και το λέω γιατί ο Θεός το χρησιμοποιεί μέσα στο λόγο του, αδερφοί. Και ό,τι λέει μέσα στο λόγο του είναι για να μας μάθει πράγματα, να, όταν λέμε να μας μάθει, ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε για να γίνει το σχέδιο του Θεού μέσα μας. Και κοιτάξτε ο Κύριος πώς χρησιμοποιεί τη σχέση αυτή. Και λέει στο Λουκά κεφάλαιο 11, εδάφιο 9, μιλάει για την πιστότητα του Θεού και λέει: «Και εγώ σας λέω», κοιτάξτε, «αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί». Τι λέει εδώ πέρα σε όλους αυτούς που ζητούν ο Κύριος? Τι θα κάνει? Θα δώσει. Και προκειμένου να στηρίξει μέσα την καρδιά σου, να καταλάβεις ότι ο Θεός θα δώσει, κοιτάξτε μετά ποιο παράδειγμα σου φέρνει. Λέει: «Και αν τις από σας είναι πατέρας και ο υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν λίθον?» Ποια σχέση φέρνει? Σου φέρνει τη σχέση του γονέα με το παιδί του, για να σου δώσει, να σου δείξει ότι όσο σίγουρο είναι ότι ο γονιός θα ευλογήσει το παιδί του στην ανάγκη του, τόσο σίγουρο είναι και ότι ο Θεός θα ευλογήσει το παιδί του στην ανάγκη του. Αμήν. Και αυτό πρέπει μέσα μας να γίνει βάση. Κοιτάξτε τι λέει: «Και αν ψάρι, μήπως αντί ο ψαρίου θα δώσει σε αυτόν φίδι? Και αν ζητήσει αυγό, μήπως θα δώσει σε αυτόν σκορπιό? Εάν λοιπόν εσείς πονηροί όντες εξεύρετε να δίνετε καλές δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο Πατέρας ο ουράνιος θα δώσει πνεύμα Άγιο στους ετούντας παρά αυτού?» Και αυτό τι μας λέει? Περιμένει ο Θεός να μάθουμε από αυτού. Να γεμίσει η καρδιά μας σιγουριά ότι κοίτα, όσο σίγουρο είναι ότι ο γονιός θα ευλογήσει το παιδί του, τόσο σίγουρο είναι και ότι ο Κύριος θα σε ευλογήσει εσένα.
2: Αμήν.
1: Χωρίς να υπάρχει αμφιβολία. Χωρίς να υπάρχει αμφιβολία. Και εάν κάτι στραβώσει, και αν κάτι πάει στραβά και ο γονιός είναι στραβός και το κλίμα είναι στραβό και δεν ευλογήσει το παιδί του, τότε τι θα κάνεις? Γιατί μπορεί κάποιος να σου πει, εμένα οι γονείς μου δεν ήταν καλοί. Και ήμουν ένα παιδί απεριμένο. Κοιτάξτε τι λέει Ισαΐας, κεφάλαιο 49, εδάφιο 15. Λέει, δύναται γυνή, μπορεί η γυναίκα να λησμονήσει το βρέφος που θυλάζει, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής? Αλλά και αν αυτε λησμονήσωσιν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Οπότε το πακέτο τι κάνει? Κλείνει. Σου λέει ο Κύριος, κοίτα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Θεός να σε αφήσει ή να μην σου προμηθεύσει. Καμία.
2: Αμήν.
1: Καμία. Και αυτό πρέπει να είναι μέσα σου βράχος, να στέκεσαι επάνω, ότι ο Θεός είναι που θα προμηθεύσει σε όλες τις ανάγκες.
2: Αμήν.
1: Και σε ό,τι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Αμήν. Να ρωτήσω, πόσοι από εμάς που είμαστε γονείς και έχουμε ελέγξει τα παιδιά μας, λέγοντάς τους, πόσες φορές σου είπα να μην το κάνεις αυτό? Πόσες φορές σου είπα να μην το κάνεις, εσύ το έκανες? Ή λέμε, πόσες φορές σου είπα ότι θέλω να κάνεις αυτό και εσύ δεν το έκανες? Το έχουμε πει γονείς. Και τι κάνεις όταν το λες και το παιδί σου δεν ακούει? Τι κάνεις? Ή πόσα παιδιά είναι αυτά τα οποία ακούνε τους γονείς να λένε αυτό το πράγμα? Στο έχω πει, στο έχω ξαναπεί, στο έχω ξαναπεί, και γιατί δεν το κάνεις? Και σε όλο αυτό μέσα ο Κύριος θέλει να μάθουμε, αδελφοί. Θέλει να μάθεις ότι όπως εσύ που είσαι γονιός σου αρέσει, πόσες φορές σου αρέσει να λες το πράγμα στο παιδί σου και να ακούει? Το πολύ μία. Άλλοι γονείς δεν θέλουν να το λένε καθόλου, συνεννοούνται με τα μάτια. Και βλέπει το παιδί, το βλέμμα του μπαμπά ή της μαμάς και καταλαβαίνει. Τουλάχιστον εγώ πολλές φορές το πέρασα αυτό. Καθόμασταν παρέα και πείραζα και έβλεπα τον μπαμπά από μακριά και μου έκανε. Ήξερα ότι έπρεπε να επακούσω, αλλιώς θα είχαμε επακόλουθα. Έτσι. Και μας αρέσει. Μας αρέσει να έχουμε παιδιά ή να έχουμε παιδιά τα οποία να είναι υπάκουα, να ακούνε αμέσως, όπως και τα παιδιά τους αρέσει να έχουν γονείς οι οποίοι είναι γεμάτοι αγάπη και στοργή. Και ο Κύριος θέλοντας να μάθει, να μάθουμε το μάθημά μας, τι κάνει? Όπως ο καλός γονιός, το λέει, το ξαναλέει και περιμένει να μάθουμε. Βέβαια, το καλύτερο είναι να μάθουμε με τη μία. Κοιτάξτε τι λέει στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6, εδάφιο 6. Λέει, και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλουν είστε στην καρδιά σου και θα διδάσκεις αυτούς επιμελώς τα τέκνα σου και για αυτά θα μιλάς καθήμενος στο σπίτι σου και περιπατών στην οδό και πλαγιάζουν και γυρώμενος. Δηλαδή έβαλε το λαό του τι να κάνει στα παιδιά του, στην οικογένεια μέσα. Δεν θα μιλήσουμε για τη σχέση των γονιών και τα παιδιά. Καμία σχέση. Απλά η εισαγωγή μας είναι αυτή. Έτσι. Τους έβαλε να μιλάνε το λόγο του Θεού και να διδάσκουν με επιμέλεια τα παιδιά τους όταν λέει κάθονται στο σπίτι, όταν περπατάνε στον δρόμο, όταν πλαγιάζουν και όταν σηκώνονται. Που σημαίνει μέσα σε όλο το φάσμα της ζωής και όχι μία φορά. Γιατί είναι νεστότας ο χρόνος, έχει διάρκεια. Πλαγιάζουν και γυρώμενος. Σημαίνει το βράδυ όταν το παιδί πάει για ύπνο πρέπει να το διδάξεις, το πρωί που σηκώνεται πρέπει να το διδάξεις, όταν κάθεται στο τραπέζι πρέπει να το διδάξεις, γενικά πρέπει να το διδάσκεις. Επίσης διαβάζω στον Ιησού του Ναβί κεφάλαιο 4, εδάφιο 1, περνάει ο λαός μέσα από τον Ιορδάνη για να μπει στην Ιεριχώ και λέει ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί, και αφού πάσει ο λαός τελείωσε διαβαίνον τον Ιορδάνη, λέει ο Κύριος στον Ιησού, λάβετε στους εαυτούς σας 12 άνδρες από το λαό, ανά ένα άνδρα κατά φυλή, και πρόσταξον αυτούς λέγον, λάβετε εντεύθεν εκ μέσου του Ιορδάνου, εκ του τόπου όπου των ιερέων υπόδες στάθηκαν στερεοί 12 λίθους. Τους διατάζει να πάρουν 12 λίθους. Να τους μετακομίσουν μαζί τους και να τους βάλουν στον τόπο που θα στρατοπεδεύσουν. Και ο Ιησούς προσκαλεί τους άνδρες, ένα άνδρα από κάθε φυλή, και τους βάζει να πάνε μπροστά από την Κιβωτό, να πάρουν από τον Ιορδάνη τους στήλους και τους βάζει σαν σημείο. Για ποιο λόγο βάζει ο Θεός σημεία? Σήμερα ο Θεός μας βάζει σημεία, αδερφή. Κοιτάξτε τι λέει. Για να είναι σημείο μεταξύ σας, ώστε όταν ρωτάνε οι γης σας εις το μέλλον λέγοντας, τι δηλούν σε εσάς αυτοί οι λήθοι, τότε θα αποκριθείτε προς αυτούς. Εκόπησαν τα έντατα του Ιορδάνα απέμπροσθεν της Κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου, όταν διέβαινε τον Ιορδάνη, τα ύδατα του Ιορδάνου κόπηκαν. Και η λήθη αυτή θα είναι για τους ιούς Ισραήλ εις μνημόσυνο έως αιώνος. Τους έβαλε δηλαδή ο Κύριος να βάλουν ένα σημείο, ώστε συνεχώς το σημείο αυτό τι να κάνει κάθε γενιά? Να την διδάσκει. Να τη διδάσκει ότι ο Θεός είναι ο οποίος εδώ στην προκειμένη περίπτωση έκοψε τα ύδατα για να περάσει ο λαός του και να έχει μέσα η κάθε γενιά την γνώση αυτή ότι έχουν να κάνουν με ένα Θεό ο οποίος είναι πανίσχυρος, είναι παντοδύναμος, είναι αυτός ο οποίος, στον οποίο μπροστά κανένα φυσικό φαινόμενο δεν μπορεί να σταθεί, και προκειμένου να φέρει τον λαό του μέσα στην επαγγελία θα κάνει τα πάντα. Θα κάνει τα πάντα. Και βλέπετε, σαν καλός γονιός, ο Κύριος θέλει να διδάξει τα παιδιά του και μας δίνει και μας ξαναδίνει το μάθημά μας και βάζει μέσα στο λόγο του σημεία για να ξέρουμε ότι θα γίνουν αυτά τα οποία έχει πει, και όχι μόνο αυτό, αλλά μας δίνει σημεία να καταλάβουμε και το πώς θα γίνουν. Το πώς θα γίνουν. Και ότι ο Θεός ο οποίος τα έκανε, θα τα ξανακάνει. Και ο τίτλος του μηνύματος σήμερα, για να μπούμε λίγο περισσότερο, είναι «Ο Θεός της Επανάληψης». Ο Θεός της Επανάληψης. Και φανερώνεται ο Κύριος στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του. Και οι μαθητές που έπρεπε να ξέρουν τι έχει γίνει, ξέροντας τις γραφές. Και τώρα ας αρχίσουμε την παράλληλη πορεία των μαθητών με των μαθητών. Ξέροντας τις γραφές, ξέροντας τι έχει γίνει, έχοντας ακούσει όλα αυτά τα οποία έχουν διδαχτεί από τον Κύριο όλο αυτό το διάστημα, και ενώ ο Κύριος ήταν μαζί τους, ο Κύριος φανερώνεται σε αυτούς. Και λέει μάλιστα ότι από την πολλή χαρά τους τι κάνανε? Τι έκαναν, λέει? Απιστούσαν. Από την πολλή χαρά απιστούσαν. Αλλά ο Θωμάς δεν ήταν εκεί. Ο Θωμάς δεν ήταν εκεί. Και θα πει κανείς, έχεις τον Κύριο της δόξης, ο οποίος έχει περπατήσει μαζί σου, έχεις δει τόσες δυνάμεις, έχεις δει τόσα θαύματα. Σου έχει πει ότι θα με σταυρώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ, όπως ακριβώς το παράδειγμα του Ιωνά, ο οποίος ήταν μέσα στη γυλιά του κήτους. Και τώρα έρχονται οι μαθητές και σου λένε, ο Κύριος αναστήθηκε, τον είδαμε. Και θα πει κανείς, τι θα έπρεπε να κάνει ο Θωμάς? Το πιο φυσικό ποιο ήταν? Όταν έρχονται όλοι και του λένε, τον είδαμε τον Κύριο. Τον είδαμε. Και σε κάτι τέτοιο δεν κάνεις αστεία, ούτε πλάκα. Έτσι. Τον είδαμε. Και ο Θωμάς θα έπρεπε να πει ότι ναι, το πιστεύω. Και βάλουμε τον εαυτό μας στην ανάλογη κατάσταση σήμερα που είμαστε και ακούμε το κάλεσμα του Θεού και ακούμε ότι ο Κύριος έρχεται, και εμείς σαν καλοί μαθητές παίρνουμε κάθε μέρα τη ζωή μας το 100% να προετοιμαστούμε για τον έρχομό του. Πιστεύω ότι το κάνουμε. 100% να προετοιμαστούμε για τον ερχομό του. Και όλη η προσοχή μας είναι στραμμένη σε εκείνον. Αλλά ο Κύριος έχει υπομονή. Και κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 1. Ιωάννη 21:1 λέει, μετά τα αυτά εφανέρωσε αυτόν πάλιν ο Ιησούς στους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτους. Λέει, μετά τα αυτά εφανέρωσε τον εαυτό του πάλι ο Ιησούς. Ξαναφανέρωσε τον εαυτό του. Άραγε, πόσες φορές πρέπει να δεις κάποιον που σου είπε ότι είναι ο Μεσσίας και που είδες οι γραφές να εκπληρώνονται σε αυτόν, που τον βλέπεις αναστημένο, πόσες φορές πρέπει να τον δεις για να πιστέψεις? Ότι ναι, αυτός είναι. Αυτός είναι. Αλλά κοιτάξτε την υπομονή και την επιμονή του Θεού, ο οποίος προκειμένου τελικά να πιστέψουνε με... Τι κάνει? Προκειμένου τελικά να μπορέσει ο άνθρωπος να εμπιστευτεί τον μπαμπά του. Να τον εμπιστευτεί. Γιατί η πίστη τι έχει? Εμπιστοσύνη. Προσέξτε, η πίστη λειτουργεί σε 4 στάδια. Είναι πιστεύω, αφού πιστέψω ομολογώ, πράττω, λέει ο Ιάκωβος, τα έργα της πίστης, και μετά τι κάνω? Αναπαύομαι. Έχει ανάπαυση. Και αν μέσα σε αυτά τα 4 στάδια κάτι δεν λειτουργήσει, δηλαδή λες ότι πιστεύεις, αλλά δεν το διακηρύττεις. Γιατί λέει, επίστευσα, γι' αυτό και μίλησα, ελάλησα. Εάν πιστεύεις και δεν ομολογείς, κάτι πάει στραβά. Εάν πιστεύεις και ομολογείς, αλλά δεν πράττεις, πάλι κάτι πάει στραβά. Και αν πιστεύεις και ομολογείς και πράττεις, αλλά μετά δεν αναπαύεσαι, πάλι κάτι πάει στραβά. Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω και θέλω να προσευχθούμε ο Κύριος να κάνει αυτό. Αμήν, προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, να γίνει έτσι και τελείωσε. Και μετά, τι έχεις μέσα σου? Ανάπαυση και εμπιστοσύνη ή... Θα γίνει, δεν θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει και αν θα γίνει, τι θα γίνει. Εκεί σημαίνει ότι πίστη κάτι έχει θέμα, έχει θέμα. Και λέει, εφανέρωσε τον εαυτό του πάλι στους μαθητές. Βλέπετε, θα δούμε τώρα ότι ο Θεός δουλεύει με την επανάληψη. Με την επανάληψη. Και θα λέγαμε ότι είναι Θεός επανάληψης. Και εμείς το λέμε, η επανάληψη τι είναι? Η μήτρη της μάθησης. Η μήτρη της μάθησης. Και ο Θεός δουλεύει με την επανάληψη γιατί περιμένει επιτέλους ο άνθρωπος να εμπιστευθεί. Και να μάθει. Και θέλω να δούμε μερικά παραδείγματα τέτοια. Και έχουμε ένα πολύ γνωστό παράδειγμα, είναι το παράδειγμα της Ιεριχού. Και τους λέει ο Κύριος, όταν έφτασα στην Ιεριχό, θα κάνετε πόσους κύκλους? Θα κάνετε κάθε μέρα ένα κύκλο, κάθε μέρα ένα κύκλο, χωρίς να ακουστεί κιχ, και την 7η μέρα θα κάνετε 7 κύκλους. 7 κύκλους. Σκεφτείτε, κάθε μέρα που έκαναν ένα κύκλο και τι έβλεπα? Τι έβλεπα? Πάμε τον κύκλο. Πάμε τη δεύτερη μέρα τον κύκλο. Πάμε την τρίτη μέρα τον κύκλο. Και πες μου εσύ και εγώ πώς σκεφτόμαστε και πώς αντιδρούμε όταν την πρώτη μέρα δεν βλέπουμε τίποτα. Δεν βλέπεις κάτι. Ζητάς, αλλά δεν βλέπεις κάτι. Και ποια είναι η αντίδρασή μας? Γιατί ο Θεός τι λέει στο λόγο του? Τι είπαμε? Έχει πίστη, έχει πίστη, διακήρυξη, πράξη και ανάπαυση. Και αυτό περίμενε ο Κύριος να κάνουν. Και εμείς με το πρώτο πολλές φορές δεν βλέπουμε τίποτα. Προσευχήθηκα αλλά δεν έγινε τίποτα. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Δεν θα γίνει. Να ψάξουμε άλλες διεξόδους. Αφού ο Θεός δεν ακούει και ο Θεός δεν κάνει, να ψάξουμε τις εναλλακτικές που έχουμε. Ο Ισραήλ δεν είχε εναλλακτικές και μακάρι να καταλάβουμε ότι και εμείς δεν έχουμε εναλλακτικές όταν ανήκουμε σε εκείνον. Ξέρετε, μια άλλη περίπτωση ανάλογη είναι η περίπτωση του Νεεμάν του Σύρου. Θυμάστε τον Νεεμάν του Σύρου, ο οποίος ακούει, πάει, είχε μια δούλη από μια επιδρομή από τον Ισραήλ, η οποία και ο Νεεμάν κόλλησε λέπρα και πάει η δούλη αυτή στην κυρία της και της λέει, διαβάζουμε στη Β' Βασιλέων, 5ο κεφάλαιο, 3ο εδάφιο. Β' Βασιλέων 5:3. Λέει, και είπε προς την κυρία αυτής, ήθε να είτε ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, γιατί ήθελε ιατρεύσει αυτόν από τις λέπρας αυτού. Και εισελθώνων αεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτου και ούτους ελάγησε η κόρη η εκ της γης του Ισραήλ. Και σου λέει ο Νεεμάν, του λέει και ο βασιλιάς ο Σύριος, του λέει πάρε δώρα και πήγαινε στη Συρία να βρεις αυτόν τον άνθρωπο να σε κάνει καλά, δεν έχεις να χάσεις κάτι. Και αυτός ο άνθρωπος λέει τι θα χάσω, και ξεκινάει να πάει. Ο οποίος βέβαια πήγε πρώτα στο βασιλιά στη Σαμάρια και ο βασιλιάς νομίζω ότι τον κοροϊδεύε. Αλλά βρέθηκε κάποιος που λέει δεν θέλει εσένα, μη σχίζεις τα ρούχα σου, τον προφήτη θέλει. Και πάει στο 9 λέει, τότε ήλθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού, μετά τις αμάξεις αυτού και στάθηκε στη θύρα της οικίας του Ελισέ και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτή λέγον, ο Ελισέ ήταν ειδοποιημένος από τον Κύριο και στέλνει τον υπηρέτη και του λέει κοίτα πήγαινε και λούσου 7 φορές τον Ιορδάνη και θα επανέλθει η σάρκα σου σε σένα και θα καθαριστείς. Ο δε Νεεμάν εθυμώθη. Θύμωσε ο άνθρωπος. Και ανεχώρησε και λέει εγώ πίστευα ότι θα έβγαινε έξω, θα με προϋπάντιζε, θα έλεγε τις κουβέντες τις πολλές και τελικά θα με τιμούσε και θα θεραπευόμουν. Αλλά μήπως λέει δεν υπάρχει ο Αβανά και ο Φαρφάρ που είναι ποταμί της Δαμασκού και καλύτερη από τον Ιορδάνη. Καλύτερη. Γιατί να πάω στον Ιορδάνη. Και όχι μόνο από τον Ιορδάνη, αλλά καλύτερη λέει από όλα τα ύδατα του Ισραήλ. Δεν μπορώ να λουστώ σε αυτά και να καθαριστώ. Και στραφής φεύγει με θυμό και τον πλησιάζουν οι δούλοι του στο 13 και του λένε «Πάτερ μου, εάν ο προφήτης θα σου έλεγε μεγάλο πράγμα, θα το έκανες. Πόσο μάλλον τώρα όταν σου λέει λούσου, καθαρίσου». Και τώρα, τότε κατέβηκε, σκέφτηκε ο άνθρωπος, ήρθε στα λογικά του και βυθίστηκε επτάκι στον Ιορδάνη κατά το λόγο του ανθρώπου του Θεού και η σάρκ σου αποκαταστάθηκε σαν σάρκα πεδίου, μικρού και καθαρίσει. Κοιτάξτε λίγο. Έχουμε μπροστά μας να δούμε λίγο τον κινηματογράφο, την εικόνα. Βουτάει την πρώτη. Τι βλέπει? Τίποτα. Βουτάει τη δεύτερη. Τι βλέπει? Βουτάει την τρίτη. Βουτάει την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη. Τι βλέπει? Τίποτα. Τι λέει ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μάθει να εμπιστεύεται τον Κύριο? Τι λέει? Τι λέει? Ο άνθρωπος που δεν έχει μάθει να εμπιστεύεται κάθε λόγο του Κυρίου. Τι λέει? Ξαναδιευκρινίζω, δεν μιλάμε για μας. Έτσι. Μιλάμε για τους άλλους. Αυτός που δεν έχει μάθει να εμπιστεύεται, τι λέει? Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τίποτα δεν γίνεται. Προσεύχομαι και δεν βλέπω τίποτα. Ζητάω, ξαναζητάω, ξαναπροσεύχομαι. Τίποτα δεν βλέπω. Οπότε τίποτα δεν γίνεται και σταματάω. Προσευχήθηκα, αλλά τίποτα. Πείτε μου, αδερφοί, εάν ο Νεεμάν ο Σύρος μετά την τέταρτη, πέμπτη φορά ή σταματούσε στην έκτη, τι θα λάμβανε? Ποιος φταίει? Φταίει ο άνθρωπος ή ο Κύριος? Εάν ο Ισραήλ έκανε 6 στροφές, θα γινόταν τίποτα? Τίποτα. Τίποτα. Ή θα μπορούσε ο Ισραήλ να πει έχουμε μία στροφή τη μέρα επί 6 μέρες 6 στροφές και την 7η μέρα 7 στροφές 6 και 7 13. Γιατί να περιμένω 7 μέρες? Θα τις κάνω εγώ σε μία μέρα. Να τελειώσουμε. Θα γινόταν τίποτα? Όπως το κάνουμε πολλές φορές. Θέλουμε να τα κάνουμε όπως θέλουμε εμείς για να δούμε το αποτέλεσμα. Ο Κύριος τι τους είπε? Μία στροφή τη μέρα και την 7η μέρα 7 στροφές και αλλαλαγμό. Και αλλαλαγμό. Και ρωτάω, ποιος φταίει, εμείς ή ο Κύριος? Αν δεν φυλάξω το λόγο όπως ο Κύριος μου έχει πει και να κάνω αυτό που με έχει πει, όπως εκείνος με έχει πει, ποιος φταίει? Κοιτάξτε τι λέει ο Ματθαίος. Λέει, Ματθαίος, κεφάλαιο 5, εδάφιο 18. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, γιώτα εν ή μία κεραία δεν θα παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Πάντα. Πολλοί άνθρωποι, το έχουμε ξαναπεί, ότι από εμπειρίες κρίνουν. Ο Κύριος δεν θέλει να βγάζεις το αποτέλεσμα της ζωής σου από τις εμπειρίες και τα γεγονότα. Το αποτέλεσμα και τις και οι εμπειρίες σου πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό που ο λόγος του λέει. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Το καταλαβαίνουμε? Αυτή είναι η αλήθεια. Κοιτάξτε τι λέει. «Ως της λοιπόν αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτου τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί στη Βασιλεία των Ουρανών». Μας τα λέει και μας τα ξαναλέει ο μπαμπάς, ο καλός, ώστε να πούμε επιτέλους, ναι, τα άμαθα. Και τι θα κάνω αφού τα άμαθα? Τι λέει πρέπει να κάνεις? Να τα εκτελέσεις και να τα διδάξεις. Δεν σου λέει μόνο να τα εκτελέσεις εσύ για τον εαυτό σου. Και αυτό το έχουμε ξαναπεί. Εάν νομίσεις ότι ο Θεός σε κάλεσε για να φτιάξει σένα και να είσαι όλα καλά και όλα ωραία και να περνάς ωραία, λάθος. Εδώ λέει όποιος εκτελέσει και διδάξει θα ονομαστεί μέγας. Αυτό ξέρετε τι μου λέει, αδερφοί? Δεν εξαιρείται κανείς μέσα από το λαό του Θεού από το να τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος για να φέρει τη βασιλεία του μέσα στους ανθρώπους. Κανένας. Κανένας. Αμήν. Να πούμε σαν παιδιά του Θεού και να ακούσει ο πατέρας μας και να ευχαριστεί ότι Κύριε, ναι, τα κατάλαβα, τα έμαθα, θα τα κάνω. Θα τα κάνω. Δηλαδή, εδώ λέει, ώστες αθετήσει μία των μικρών, των ελαχίστων. Που αυτό, τι μας λέει αδερφοί? Τι περιμένει ο Θεός να κάνουμε ακόμα και στα πιο μικρά? Στα πιο μικρά, τι περιμένει να κάνεις? Να τα υπακούσεις. Να τα υπακούσεις. Ζητάει ο Κύριος να υπακούσεις και να μάθεις από το παράδειγμα και του πιο μικρού πράγματος. Πόσο δύσκολο ήταν, αδερφοί, για τον Νεεμάν να πάει να κάνει ένα μπάνιο, τυχτεί 7 φορές στον Ιορδάνη. Σκεφτείτε λίγο. Να πήγαινε ο Νεεμάν να έπρεπε να πάει στο γιατρό. Να πάει στο γιατρό και να του πει ο γιατρός, κοίτα να δεις, θα πας στο τάδε μηχάνημα, θα κάνεις τη τάδε εξετάσεις. Μετά θα πας στο άλλο μηχάνημα, θα τις ξαναεπαναλάβεις. Και θα πάρεις τα αποτελέσματα, πας και κάνεις τις εξετάσεις, περιμένεις τις ουρές, πας να πάρεις τα αποτελέσματα, να τα πας στο γιατρό και αφού τα δει ο γιατρός θα σου δώσει τη θεραπεία και αφού σου δώσει τη θεραπεία την κάνεις κάποιο διάστημα, θα ξαναπας μετά να σε ξαναδεί, να δει εάν έχει αποτέλεσμα η θεραπεία, μήπως κάτι πρέπει να φτιάξουμε, να διορθώσουμε και να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Θα το έκανε? Το κάνουν οι άνθρωποι? Το κάνουν. Το κάνουν. Θα πας, θα ξαναπας και μετά θα πηγαίνεις και κάθε λίγο διάστημα για να κάνεις επαναληπτικά εξετάσεις. Κάνεις επαναληπτικές, μην τυχόν και συμβεί τίποτα. Βλέπετε, ο άνθρωπος στα λόγια του ανθρώπου είναι απόλυτα πρόθυμος να υπακούσει ό,τι του πει. Ό,τι του πει. Και ο Κύριος σου λέει, απλά θα βουτήξεις στον Ιορδάνη 7 φορές και θα καθαριστείς μια για πάντα. Αμήν. Τελείωσε. Τελείωσε. Ο Κύριος λέει, μην αμαρτάνεις πλέον για να μην σου γίνει τίποτα χειρότερο. Δεν σου λέει, κοίτα να δεις, κάθε χρόνο θα πας να κάνεις εξετάσεις, να δεις μη... Δεν υπέτσεις τον άνθρωπο. Μην αμαρτάνεις πλέον. Για να μην συμβεί σε σένα τίποτα χειρότερο. Άρα η δουλειά του ανθρώπου ποια ήτανε? Να κρατήσει τον εαυτό του καθαρό. Και σου λέει ο Κύριος, περιμένω να το μάθεις. Σου λέει ο Κύριος, εάν υπακούσεις στις εντολές μου, λέει στον Ισραήλ, έβαλα διαχωρισμό ανάμεσα σε σένα και στους Αιγύπτιους και δεν θα σας βρει καμία από τις ασθένειες της Αιγύπτου. Στόπε. Τι περιμένει από σένα να κάνεις, ο οποίος είδες την ιστορία του λαού Ισραήλ, ότι τους λέει ο Κύριος, περάσατε 40 χρόνια μέσα από την έρημο και τα παπούτσια σας δεν χάλασαν. Είχατε, λέει στους ψαλμούς, ήρθατε στο Μωυσή και γογγίσατε γιατί δεν είχατε να φάτε ούτε να πιείτε. Και εγώ, λέει, σας έστρωσα τράπεζα. 40 χρόνια ο Κύριος τους είχε τραπέζι, αδερφοί. Τραπέζι. Και περιμένει από εμάς να μάθουμε. Να μάθουμε, λέει, όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιο. Λέει, πίστεψε και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Τι περιμένει να κάνεις? Όπως το καλό παιδί που ακούει τον μπαμπά του να πει, Κύριε, αφού εσύ το λες έτσι, σίγουρα το έχεις δει στο παρελθόν να συμβαίνει. Ε, το έχεις δει να ξανασυμβαίνει, άρα αφού μου το λες, αξίζει να σε εμπιστευτώ. Γιατί έτσι θα είναι. Έτσι θα είναι. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει, με τις πληγές του, τι κάναμε? Θεραπευτήκαμε. Δεν λέει, με τις πληγές του θα θεραπευτείς. Λέει, με τις πληγές του θεραπευτήκαμε. Τι περιμένει να πεις? Πληγώθηκε ο Κύριος και το λέει ο προφήτης, το λέει ο Πέτρος, λέγοντας, επαναλαμβάνοντας την προφητεία, λέει, με του οποίου το μόλοπα γιατρευτήκαμε. Τι περιμένει να πεις ο Κύριος? Το πιστεύω. Αμήν. Και τόσα άλλα που μας λέει ξανά και ξανά και ξανά, αμήν. Τον ευχαριστούμε. Και στον Ισραήλ τι του είπε όταν ήταν να μπουν μέσα στην Ιεριχώ, αν την καταλάβουν? Δεν τους είπε, θα φτιάξετε κάτι ασπίδες ειδικής κατασκευής που όταν ρίχνουν βέλη από πάνω θα κλείνουν. Και μετά θα ανοίγουν και θα σας προστατεύουν από μπροστά, άμα σας επιτεθούν από μπροστά. Τι τους είπε? Ούτε ασπίδες, ούτε βέλη, ούτε τόξα. Ένα κύκλο τη μέρα. Προσέξτε, αδερφοί. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον κόσμο και δεν ξέρουν τον Κύριο, το μαθαίνουν το παράδειγμα. Κοιτάξτε τι διαβάζω τον Ιησού την Αβία από το δεύτερο κεφάλαιο του 9. Έρχονται οι κατάσκοποι και τους παίρνει η Ραάβ στο σπίτι της. Τους κρύβει μέσα. Και λέει στους άνδρες η Ραάβ, γνωρίζω ότι ο Κύριος έδωκε σε εσάς τη γη και ότι ο τρόμος σας έπεσε επάνω μας και όλοι κάτι της γης εδώ νεκρώθησαν από το φόβο σας. Επειδή ακούσαμε ότι ο Κύριος εξέρανε τα ύδατα της ερυθράς θάλασσας μπροστά σας όταν εξήλθατε από την Αίγυπτο και τι κάνατε στους δύο βασιλείς των Αμοραίων, τους πέρας του Ιορδάνου, στο Σιών και στον Όν, τους οποίους εξολοθρεύσατε. Δηλαδή, αυτοί οι λαοί τι κάνανε όσο ο λαός Ισραήλ πήγαινε μέσα στην έρημο? Τους παρακολουθούσαν. Και βλέπανε τι γινότανε και όσο βλέπανε αυτοί τι κάνανε? Τρέμανε. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, και καθώς ακούσαμε διαλύθηκε η καρδιά μας και δεν έμεινε πνοή σου δεν από του φόβου σας, διότι ο Κύριος ο Θεός σας αυτός είναι Θεός στον ουρανό άνω και στη γη κάτω. Και δεν ξεχνούν οι άπιστοι την ενέργεια του Θεού. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που άνοιξε η ερυθρά θάλασσα. Εδώ είναι 40 χρόνια μετά που μπαίνουν μέσα στη γη Χανάν η νέα γενιά. Και αυτοί οι 40 χρόνια τι είχαν στο νου τους? Άνοιξε ο Θεός την ερυθρά θάλασσα και το στράτευμα του Φαραώ που πήγε? Ξαφανίστηκε. Και ζούνε με αυτό. Και μια στιγμή ξυπνάνε ένα πρωί και βλέπουν τον Ιορδάνη ανοιχτό και να ξαναπερνάει το στράτευμα από μέσα. Και τι έρχεται αμέσως στο νου τους? Κάνουν σύνδεση. Σου λέει, άνοιξε η ερυθρά, πάει ο Φαραώ. Άνοιξε ο Ιορδάνης,
2: πάμε κι εμείς.
1: Βλέπετε πως λειτουργεί ο εχθρός, αδερφοί? Ο άνθρωπος του Θεού τι κάνει? Τώρα, να βάλω το πόδι μου μέσα στο νερό ή να μην το βάλω? Ναι, ο Θεός με ακούει και θα κάνει αυτό που του ζητάω. Βρε μπάσκετ δεν το κάνει, γιατί θα γίνουμε? Και σε πιάνει το ζόρι όλη νύχτα και μένει άϊπνος. Τι έπαθες? Όλη νύχτα δεν κοιμήθηκα από το άγχος μου, γιατί έχω να πληρώσω εκείνη, έχω να πληρώσω τ' άλλο, έγινε τ' άλλο. Ωραία, και έχασες τον ύπνο σου. Τα πλήρωσες. Τι περιμένει ο Θεός να κάνεις? Περιμένει να καταλάβεις ότι κοίτα, η προμήθειά σου δεν είναι από το αφεντικό σου. Η προμήθειά σου είναι από εκείνα. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε σε εμάς σήμερα. Ποιος μας τον δίνει? Ο Κύριος μας τον δίνει. Και να αναπαυθείς. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κρατάει τη ζωή σου στα χέρια του? Λέει, εγώ κρατάω τη ζωή σου στα χέρια μου. Και οι εχθροί τους το είδαν, δηλαδή, προσέξτε, γιατί δεν μας λέει ο Λόγος Θεού ότι μας λέει ότι καθώς έκαναν ένα γύρο κάθε μέρα, οι εχθροί τους έκαναν τίποτα από πάνω? Δεν αναφέρει κάτι. Πιστεύω ότι θα ήταν πάνω από τα τείχη και θα έβλεπαν και θα έλεγαν τι μας ξημερώνει τώρα. Τι θα πάθουμε? Αυτοί για να κάνουν ένα κύκλο κάθε μέρα κάτι έχουν στο νου τους. Κάτι έχουν. Ιδιαίτερα δε όταν αλλάλαξε ο λαός Ισραήλ, μπορεί τα τείχη να έτρεμαν για το φόβο τους που οι άλλοι. Γι' αυτό δεν έκαναν τίποτα. Γιατί είχαν συνδέσει μέσα τους. Λέει, άνοιξε η ερυθρά, καταποντίστηκε ο Φαραώ. Και με αυτό ζούσαν 40 χρόνια και η καρδιά τους ήταν διαλυμένη από φόβο. Και εμείς τι λέμε? Ο διάβολος έκανε εκείνο, ο διάβολος έκανε τ' άλλο. Ο εχθρός, αδερφοί, έχει δει όλους αυτούς τους αιώνες τις ενέργειες του Θεού και των Αγίων. Καταλαβαίνουμε. Ήξερε ποιος είναι ο Παύλος. Ήξερε. Λέει, θυμάστε τι είπε? Τα πνεύματα αυτό που ήταν μέσα στους 7 γιους του Σκευά. Τον Κύριο, τον Παύλο τον ξέρουμε και τον Θεό του τον ξέρουμε. Τον ήξεραν τον Παύλο. Και τι γινότανε? Προσέξτε, εάν η εξουσία που είχε ο άνθρωπος του Θεού δεν ήταν μεγαλύτερη από τις δυνάμεις του εχθρού, κανείς από εμάς δεν θα υπήρχε τώρα. Γιατί είναι τέτοια η κακία του εχθρού ενάντια στον άνθρωπο που δεν θα υπήρχε κανείς. Το ότι ζούμε και είμαστε και οι άνθρωποι είναι εξαιτίας της χάρης του Θεού, ο οποίος βρέχει σε δίκαιους και άδικους και περιμένει και μακροθυμεί να σωθούν πάντες οι άνθρωποι και έχει βάλει πάνω στον κόσμο την εκκλησία του, η οποία λειτουργεί σαν εμπόδιο σε κάθε ενέργεια του σκότους. Αυτή είναι η δουλειά σου και η δουλειά μου και αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η ζωή μας. Και ο Ισραήλ μαθαίνει το παράδειγμά του από τον Θεό αυτό. Σκεφτόμουν λίγο σήμερα τη ζωή του Μωυσή, ο οποίος, ξέρουμε την ιστορία, τον έβαλαν μέσα στο καλάθι και η αδερφή του ακολουθούσε από δίπλα, τον βρήκε η κόρη του Φαραώ και ο Μωυσής θα ήταν ο επόμενος Φαραώ. Και όταν ήρθε η ώρα που κατάλαβε ο Μωυσής, άρχισε να καταλαβαίνει, τι έκανε? Πιστεύω, ποιο ήταν το πρότυπο που ο Μωυσής θα είχε μέσα του, λέτε? Εγώ πιστεύω ότι θα έχει μέσα του στο μυαλό του τον Ιωσήφ. Ο οποίος, ο Ιωσήφ ήταν πριν τον Μωυσή και ήταν δεύτερος άρχοντας πίσω από τον Φαραώ. Και σου λέει ο Μωυσής, ο Ιωσήφ ήταν εκεί, δυνατός, Θεός το χρησιμοποιήσει, τώρα είναι η δουλειά μου. Πάει πάει εκεί στη διαμάχη με τον Αιγύπτιο, σκοτώνει τον Αιγύπτιο. Θάρρος, παρησία, δύναμη. Με την Αίγυπτο. Και μόλις ο Ιωσήφ έρχεται στον Κύριο και μπαίνει 40 χρόνια στην έρημο για να τον διδάξει ο Κύριος, και έρχεται ο Κύριος και του λέει: Μωυσή, άκουσα τη φωνή του λαού μου, είδα τη θλίψη τους, είδα την ανάγκη τους, σε στέλνω να πας να τους ελευθερώσεις. Και ο Μωυσής τι λέει? Δεν μπορώ. Καλά βρε παιδί μου, πριν 40 χρόνια άμα σ' αφήναν δεν θα άφηνες Αιγύπτιο όρθιο. Και τώρα δεν μπορείς. Πολλές φορές έτσι λειτουργούμε. Ερχόμαστε με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας τη χαρά και ακούς το Λόγο του Θεού και ό,τι ακούς τι είναι? Τελείωσε. Αυτό είναι, πάμε το κάνουμε. Και μετά περνάει λίγο ο καιρός σιγά σιγά και αρχίζεις και αποκτάς τόση πολύ σοφία. Αποκτάμε τόση πολύ σοφία που δεν κάνουμε τίποτα, γιατί πρέπει να έχουμε σοφία. Πήγε να μιλήσει τον άνθρωπο όταν θα το αισθανθώ. Προσευχής σου πάνω στον άνθρωπο να γίνει καλά, δεν το αισθάνομαι. Είναι αρφή να πάμε με τα συναισθήματα. Η Βασιλεία του Θεού δεν έχει να κάνει με την ψυχολογική σου διάθεση. Άμα είμαι εγώ καλά ψυχολογικά, θα σωθεί ο άνθρωπος που περιμένει να ακούσει. Αλλά άμα δεν είμαι... Γι' αυτό ο Κύριος θέλει πάντα να είμαστε καλά και να χαιρόμαστε πάντοτε. Τι είναι αυτό το οποίο, πόσο ο Θεός μας κάλεσε να περπατούμε, αδερφοί? Δια του Πνεύματος. Δια του Πνεύματος. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος πρέπει να ορίζει τη ζωή σου? Ο Πνευματικός. Στον Πνευματικό πρέπει να ακούς. Ο οποίος Πνευματικός στρέφεται και παίρνει μέσα από το Λόγο. Δεν είσαι εδώ να βαδίζεις με τον ψυχολογικό σου άνθρωπο, δηλαδή με την ψυχή, ή με το σωματικό σου άνθρωπο. Τι μου λέει το σώμα μου? Τι μου λέει η ψυχή μου? Δηλαδή το σώμα μου τι μου λέει? Πονάει μέση μου. Πήγαινε και θα θεραπευτείς καθώς υπηρετείς. Πονάει το κεφάλι μου. Πονάει το ένα, πονάει το άλλο και ο άνθρωπος δεν κάνει τι. Πάντα κάτι πονάει. Πάντα θα βρεθεί κάτι. Ή δεν αισθάνομαι καλά ψυχολογικά. Δεν πάμε έτσι. Πάμε δια του Πνεύματος. Δια του Πνεύματος. Α, δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Ο Ηλίας. Διαβάζω Α Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 42. Και ανέβει ο Αχαάβ για να φάει και να πιει. Εδώ είναι μετά το Κάρμιλο. Ο δε Ηλίας ανέβει στην κορυφή του Καρμήλου και έκυψε στη γη και έβαλε το πρόσωπό του αναμέσω των γονάτων του. Και είπε στον υπηρέτην αυτού, του έχει πει ο Κύριος, έρχεται βροχή. Του λέει, ανάβα, δες τη θάλασσα. Και ανέβηκε και έβλεψε και είπε, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Ο δε είπε, πήγαινε πάλι. Πόσες φορές? Κοιτάξτε, 7 φορές στην Ιεριχώ. 7 φορές ο Νεεμάν. 7 φορές ο δούλος. 7 φορές, πήγαινε 7 φορές. Και πάει την πρώτη. Τι βλέπει? Τη δεύτερη. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Χαμπερί μιόκ. Πράγμα. Τίποτα, δεν βλέπω τίποτα, δεν. Τίποτα, εγώ τόσες φορές πήγα και τίποτα δεν βλέπω. Εσύ έχεις βάλει το κεφάλι σου κάτω, προσεύχεσαι, Ηλία, αλλά εγώ δεν βλέπω τίποτα. Ο Κύριος τι είπε? Ο Κύριος είπε, έρχεται βροχή. Και την 7η φορά πάει και λέει, εντάξει, πήγα, αλλά ένα μικρό σύννεφο σαν παλάμη ανθρώπου είναι. Τι να κάνει αυτό το πράγμα? Εσύ μας είπες εδώ, είπες να φύγουμε, να προλάβουμε, να πάμε, γιατί θα μας φτάσει η βροχή και θα γίνει χαμός. Και τώρα τι βλέπουμε? Ένα συννεφάκι. Τι είναι εκεί? 10 άνθρωποι στην εκκλησία. Τι θα κάνουν? Είμαστε λίγοι. Τι λέτε? Πόσοι χρειάζονται, λέτε? Ο Κύριος λέει, έψαξα να βρω άνθρωπο να σταθεί στη μέση. Τότε δεν βρήκε, τώρα βρήκε τον Κύριο, το Υιό του και μέσα από αυτόν πολλούσιους. Και λέει, ένα μικρό συννεφάκι. Και του λέει, πήγαινε και πες στον Αχάβ, ζεύξε την άμαξά σου, κατέβα για να μην σε εμποθίσει η βροχή. Κάθε φορά που πήγαινε, τι έβλεπε ο δούλος? Τίποτα. Τίποτα. Και τι ο Κύριος σου ζητούσε να κάνει ο υπηρέτης? Θα πας, θα ξαναπάς, θα ξαναπάς και θα ξαναπάς. Και πόσο θα επιμένεις? Όσες φορές ο Κύριος θέλει, μέχρι να δεις το αποτέλεσμα. Και μπορεί εσύ να πήγα, εντάξει, ένα μικρό σύννεφο ήταν. Και τι έγινε? Εντάξει, τι λέει? Και εντωμεταξύ ο ουρανός συνεσκότασε από τα νέφη και τον άνεμο και έγινε βροχή μεγάλη. Βλέπετε, ο Κύριος τι μας λέει τώρα? Έρχεται βροχή. Έρχεται βροχή. Μας το λέει. Και η βροχή αυτή μπορεί εσύ να νομίζεις και να λες, πού είναι τη βροχή, εγώ δεν τη βλέπω. Και είναι βροχή ευλογίας και δόξας. Και σου λέει ο Κύριος, θα επιμείνεις μέχρι να δεις τη βροχή. Και το θέμα δεν είναι το τι βλέπεις. Το θέμα δεν είναι τι βλέπουμε. Γιατί όλο αυτό το οποίο ο Κύριος υπόσχεται θα γίνει, άσχετα με το τι εσύ βλέπεις. Μπορεί να μην δεις τίποτα. Τίποτα. Το θέμα ποιο είναι, το είπε ο Κύριος. Τι περιμένει από εμάς να κάνουμε? Να υπακούσουμε. Να υπακούσουμε. Μας έχει ανοίξει, μας έχει βάλει τόσα παραδείγματα. Σκεφτόμουν, λέω, το πόσο ο Κύριος θα αρπάξει την εκκλησία του. Μας έχει δώσει παραδείγματα, αρφή. Προσέξτε, άρπαξε τον Ενόχ. Το Μωυσή, τον ανέστησε. Έχουμε τον Ηλία. Έχουμε, όταν ο Κύριος αναστήθηκε, πήρε μαζί του όλη την αιχμαλωσία. Όσους ήταν κάτω στον κόλπο του Αβραάμ, τους πήρε. Αμήν. Μετά ποιον έχουμε? Την αρπαγή. Μετά έχουμε τους Αγίους της Λήψης. Μετά έχουμε τους 144.000. Ο Κύριος συνέχεια τι κάνει? Μας δίνει, επαναλαμβάνει και ξαναεπαναλαμβάνει και ξαναεπαναλαμβάνει την προφητεία, τις καταστάσεις, τα γεγονότα, για να πει ο άνθρωπος, ναι, θα γίνει όπως έγινε, ο Κύριος θα το ξανακάνει. Θα το ξανακάνει, είναι πιστός ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος ανάστενε νεκρούς τότε και δεν ανασταίνει τώρα. Άκουγα την ομολογία της ενός αδερφού, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, του Γουίλιαμ Μπράναμ, ο οποίος Φοβερή, ο άνθρωπος αυτός είχε φοβερή αποκάλυψη, φοβερή οδηγία λόγω γνώσεως και γίνονταν θαύματα από το λόγο γνώσεως. Θαύματα. Φοβερές δυνάμεις. Ερχόταν οι άνθρωποι και τους έλεγε.

0: και είδε ότι καθυστερούσε, γυρίζει πίσω και τον βλέπει η μαμά πεθαμένη. Η κόρη έζησε. Αυτός ίσα ίσα στα τελευταία του, πέθανε με την επόμενη μέρα, λέει η μαμά σου, λέει μπαμπά η μαμά πέθανε. Λέει αυτός, δεν μπορώ να κουνήσω το χέρι μου, πιάσε το χέρι μου και βάλ το επάνω της. Πιάνει το χέρι, το βάζει πάνω στη μαμά, ανασταίνει τη μαμά. Έζησε η μαμά. Ο Θεός δεν είναι αυτός ο οποίος τα έκανε τότε και δεν τα ξανακάνει, αδερφοί. Ο Θεός τότε ανάστενε, τώρα δεν ανασταίνει. Τώρα, προκειμένου να στηθεί ο άνθρωπος, ξέρετε τι χρειάζεται. Ε? Πώς το λένε αυτό το μηχάνημα που κάνει το... Απεινιδωτή. Άμα δεν είσαι απεινιδωτή, δεν γίνεται Ανάσταση. Δεν έχει Θεός τέτοιο θέμα, αδερφοί. Ή, ξέρω εγώ, βάλε, ό,τι άλλο θες, ο Κύριος τα έβαλε μέσα στο λόγο του, τα έκανε και τα βλέπουμε ώστε να ξέρουμε ότι είναι ο ίδιος Θεός ο οποίος ό,τι λέει θα το ξανακάνει. Θα το κάνει ξανά και ξανά. Θα τα κάνει και μεγαλύτερα. Ας μείνουμε τώρα να φτάσουμε σε αυτά και θα πάμε και στα μεγαλύτερα. Θα πάμε και στα μεγαλύτερα. Αλλά τα έβαλε όλα και μας τα λέει τόσες φορές, τόσες πολλές φορές, ώστε η καρδιά σου επιτέλους να πει Κύριε, αμήν. Αμήν. Αυτά που λες θα τα κάνεις, όπως τους τα έκανες. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένω για να φανεί η πιστότητα της καρδιάς μου, αλλά είσαι πιστός, θα τα κάνεις.
1: Αμήν.
0: Θα τα κάνεις. Και ο Κύριος δεν θέλει να έρχεται απογοήτευση μες στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά θέλει όσο κάθε μέρα που περνάει τη ζωή μας, να η δύναμή μας τι να κάνει, να αυξάνεται και να εντείνεται η προσπάθεια. Όταν δεν βλέπεις κάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις. Όταν δεν βλέπεις το αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εντείνεις την προσπάθεια, γιατί το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο.
1: Αμήν.
0: Το έχει γράψει ο Λόγος του Θεού μέσα. Και περιμένει ο Κύριος μέσα στην πιστότητά σου αυτή να μείνεις, να σταθείς με πίστη, ώστε να δεις όλα αυτά τα οποία σου έχει υποσχεθεί και να τα απολαύσεις. Αμήν. Όταν λέει πίστεψε και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου, θα απολαύσουμε.
1: Αμήν.
0: Θα τα απολαύσουμε. Και να σας πω κάτι, αδερφοί. Το έχω πει πολλές φορές. Όταν πάμε στην παρουσία του Θεού θα έχουμε πολλές εκπλήξεις να δούμε. Γιατί μπορεί να νομίζεις εσύ, αλλά ο Θεός είναι ισχυρός στο να σώζει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει τη δύναμη και την τελευταία στιγμή, το τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου, να αρπάξει την ψυχή, να τη βγάλει από την κόλαση. Και να πας στην παρουσία του Θεού και να δεις. Όταν είχα λίγο καιρό μετά, πριν πιστέψω, ήμουνα θαμώνας σε ένα καταγόγιο. Δηλαδή, όταν ήμουν 15 χρονών, 5 βραδιές τη βδομάδα ήμουνα στο καταγόγιο. Στο οποίο καταγόγιο στεκότανε στην πόρτα ένα παιδί 2 μέτρα, παιδί τώρα, μεγάλος ήταν, θηρίο. Τον είχα δει πολλές φορές να... Εγώ ήμουν ήσυχος βέβαια. Το οποίο μόνο που τον έβλεπες, φοβόσουν. Και μία φορά φτάνω στην εκκλησία και την ώρα που ήταν τότε η δεύτερη αίθουσα που είχαμε, εκεί στην Παπαγιάννη Σκουλά, που κατεβαίναμε και ήταν από κάτω η αίθουσα. Και καθώς κατέβαινα, ήταν έτσι, κατέβαιναν οι σκάλες και δεν είχαν και κάνει να πιάσεις, και κατέβαινα τη σκάλα και βλέπω από κάτω και βλέπω αυτόν τον άνθρωπο και ήταν εκεί γονατιστός. Εννοείται βέβαια ότι στο κατέβασμα παρά λίγο να πάω από κάτω. Γονατιστός. Και ο Κύριος τον έσωσε. Γιατί ο Θεός δεν έχει πρόβλημα. Πού είναι το πρόβλημα? Εσύ και εγώ αν υπακούσουμε και πιστέψουμε. Ο Κύριος το έκανε, θα το ξανακάνει και θα το ξανακάνει και θα το ξανακάνει και δεν έχει κανένα θέμα. Ας σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 11. Αγάπα λοιπόν τον Κύριο το Θεό σου και να τηρείς τις παραγγελίες του και τα διατάγματά του και τις κρίσεις του και τις εντολές του όλες τις ημέρες. Και γνωρίστε σήμερα, επειδή δεν απευθύνομαι στα παιδιά σας που δεν γνώρισαν και που δεν είδαν την παιδεία του Κυρίου του Θεού σας, τα μεγαλεία του, το δυνατό του χέρι και τον απλωμένο του βραχίωνα και τα σημεία του και τα έργα του, όσα έκανε μέσα στην Αίγυπτο ενάντια στον Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, και ενάντια σε ολόκληρη τη γη του, και όσα έκανε στο στράτευμα των Αιγυπτίων, στα άλογα τους και στις άμαξές τους, με ποιο τρόπο έκανε τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας να τους καταποντήσουν όταν σας καταδίωκαν από πίσω, και ο Κύριος τους εξολόθρευσε μέχρι τη σημερινή ημέρα, και τι έκανε σε εσάς στην έρημο, μέχρι ότου έρθετε σε τούτο τον τόπο. Και τι έκανε στο Δαθάν και στον Αβυρών, τους γιους του Ελιάβ, γιου του Ρουβίν, πώς άνοιξε η γη το στόμα της και τους κατάπιε, και τις οικογένειες τους και τις σκηνές τους και ολόκληρη την περιουσία τους ανάμεσα σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Αλλά τα μάτια σας είδαν όλα τα έργα του Κυρίου, τα μεγάλα, όσα έκανε. Γι' αυτό θα τηρείτε όλες τις εντολές που εγώ προστάζω σε σένα σήμερα, για να κρατεωθείτε και να μπείτε μέσα και να κληρονομήσετε τη γη στην οποία πηγαίνετε για να την κληρονομήσετε και για να μακροημερεύσετε πάνω στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας να δώσει σε αυτούς και στο σπέρμα τους μια γη που ρέει γάλα και μέλι. Επειδή η γη στην οποία μπαίνεις μέσα για να την κληρονομήσεις δεν είναι όπως η γη της Αιγύπτου από που βγήκατε, όπου έσπερνες το σπόρο σου και την πότιζες με το πόδι σου σαν κήπο λαχάνων. Αλλά η γη στην οποία διαβαίνετε για να την κληρονομήσετε είναι γη βουνών και κοιλάδων. Πίνει νερό από τη βροχή του ουρανού. Γη που ο Κύριος ο Θεός σου την επιβλέπει πάντοτε. Τα μάτια του Κυρίου του Θεού σου είναι επάνω της από την αρχή του χρόνου μέχρι το τέλος του χρόνου. Και αν ακούσετε με επιμέλεια τις εντολές μου που εγώ σήμερα σας προστάζω, να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και να το λατρεύετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη τη ψυχή σας, τότε θα δώσω τη βροχή της γης σας στην εποχή της, την πρώιμη και την όψιμη, για να μαζέψεις το σιτάρι σου και το κρασί σου και το λάδι σου. Και θα δώσω χορτάρι στα χωράφια σου για τα κτίνη σου, για να τρως και να χορταίνεις. Προσέχετε τον εαυτό σας, μήπως πλανηθεί η καρδιά σας και παραδρομήσετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε. Και η οργή του Κυρίου εξαφθεί εναντίον σας και κλείσει τον ουρανό για να μην βρέξει και η γη να μην δώσει τους καρπούς της, και εξολοθρευτείτε αμέσως από την αγαθή γη που ο Κύριος σας δίνει. Θα βάλετε λοιπόν αυτά τα λόγια μου στην καρδιά σας και στη ψυχή σας, και θα τα δέσετε για σημείο επάνω στο χέρι σας, και θα είναι ως προμετωπίδι ανάμεσα στα μάτια σας, και θα διδάσκετε στα παιδιά σας, μιλώντας για αυτά όταν κάθεσαι στο σπίτι σου, και όταν περπατάς στο δρόμο, και όταν πλαγιάζεις, και όταν σηκώνεσαι. Και θα τα γράψεις επάνω στους παραστάτες του σπιτιού σου και πάνω στις πύλες σου, για να πολλαπλασιαστούν οι μέρες σας και οι μέρες των παιδιών σας επάνω στη γη, που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας να τους δώσει, όπως οι ημέρες του ουρανού επάνω στη γη. Επειδή αν τηρήσετε με επιμέλεια όλες αυτές τις εντολές που εγώ σας προστάζω, ώστε να τις εκτελείτε, να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας, να περπατάτε σε όλους τους δρόμους του και να είστε προσκολλημένοι σε αυτόν, τότε ο Κύριος θα διώξει όλα αυτά τα έθνη από μπροστά σας και θα κληρονομήσετε έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερα από εσάς. Ολόκληρος ο τόπος, όπου πατήσει το πέλμα των ποδιών σας, θα είναι δικό σας. Από την έρημο και το Λίβανο, από το ποταμό Εφράτη και μέχρι τη θάλασσα που είναι προς τη Δύση, θα είναι το όριό σας. Κανένας δεν θα μπορέσει να σταθεί μπροστά σας. Ο Κύριος ο Θεός σας θα βάλει το φόβο σας και τον τρόμο σας επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης, την οποία θα πατήσετε, όπως σας είπε. Δες, εγώ βάζω σήμερα μπροστά σας την ευλογία και την κατάρα. Την ευλογία αν υπακούτε στις εντολές του Κυρίου του Θεού σας, που εγώ σήμερα σας προστάζω. Και την κατάρα εάν δεν υπακούτε στις εντολές του Κυρίου του Θεού σας, αλλά παρεκκλίνετε από το δρόμο που εγώ σήμερα σας προστάζω, ώστε να ακολουθήσετε άλλους θεούς που δεν γνωρίσατε. Και όταν ο Κύριος ο Θεός σου σε βάλει στη γη στην οποία πηγαίνεις για να την κληρονομήσεις, θα βάλεις την ευλογία επάνω στο βουνό Γαριζίν και την κατάρα επάνω στο βουνό Εβάλ. Δεν είναι αυτά πέρα από τον Ιορδάνη προς το δρόμο που είναι προς δυσμάς του ήλιου στη γη των Χαρανέων που κατοικούν στην πεδιάδα απέναντι στα Γάλγαλα κοντά στη Βελανιδιά Μορέχ. Επειδή εσείς διαβαίνετε τον Ιορδάνη για να μπείτε μέσα να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε εσάς και θα την κληρονομήσετε και σε αυτήν θα κατοικήσετε. Και θα προσέχετε να εκτελείτε όλα τα διατάγματα και τις κρίσεις που εγώ βάζω σήμερα μπροστά σας. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 12. Αυτά είναι τα διατάγματα και οι κρίσεις που θα προσέχετε να εκτελείτε στη γη που ο Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σου δίνει σε σένα για να την κληρονομήσεις όλες τις ημέρες που ζείτε πάνω στη γη. Θα καταστρέψετε όλους τους τόπους όπου τα έθνη που θα κυριεύσετε λάτρευαν τους θεούς τους επάνω στα ψηλά βουνά και πάνω στους λόφους και κάτω από κάθε πυκνό δέντρο. Και θα κατεδαφίσετε τους βωμούς τους και θα συντρίψετε τις στήλες τους και θα κατακάψετε με φωτιά τα άλση τους και θα κατακόψετε τα είδωλα των θεών τους και θα εξαλείψετε τα ονόματά τους από εκείνο τον τόπο. Δεν θα κάνετε έτσι στον Κύριο το Θεό σας, αλλά στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σας εκλέξει από όλες τις βιλές σας για να βάλει εκεί το όνομά του, στην κατοικία του θα το ζητήσετε και εκεί θα έρθετε. Και εκεί θα φέρετε τα ολοκαυτώματά σας και τις θυσίες σας και τα δέκατά σας και τις προσφορές των χεριών σας που υψώνονται και τις ευχές σας και τις αυτοπροαίρετες προσφορές σας και τα πρωτότοκα των βονδιών σας και των προβάτων σας. Και εκεί θα τρώτε μπροστά στον Κύριο το Θεό σας και θα εφραίνεστε εσείς και η οικογένεια σας σε όσα επιβάλλετε τα χέρια σας, σε ό,τι ο Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησε. Δεν θα κάνετε σύμφωνα με όλα όσα εμείς κάνουμε σήμερα εδώ, καθένας ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια του. Επειδή δεν ήρθατε ακόμη στην ανάπαυση και στην κληρονομιά που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε εσάς. Αλλά όταν διαβείτε τον Ιορδάνη και κατοικήσετε πάνω στη γη που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε εσάς για να κληρονομήσετε και σας δώσει ανάπαυση από όλους τους εχθρούς σας ολόγυρα, ώστε και να κατοικήσετε με ασφάλεια, τότε στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σας εκλέξει για να κατοικήσει εκεί το όνομά του, εκεί θα φέρετε όλα όσα εγώ σας προστάζω. Τα ολοκαυτώματά σας και τις θυσίες σας, τα δέκατά σας και τις προσφορές των χεριών σας που υψώνονται και όλες τις εκλεκτές ευχές σας, όσες ευχηθείτε στον Κύριο. Και θα εφραίνεστε μπροστά στον Κύριο το Θεό σας, εσύ και η γη σας και οι θυγατέρες σας και οι δούλοι σας και οι δούλες σας και ο Λεβίτης που είναι μέσα στις πύλες σας, επειδή αυτός δεν έχει μερίδα ούτε κληρονομιά με εσάς. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μήπως προσφέρεις το ολοκαύτωμά σου σε κάθε τόπο που θα δεις, αλλά στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει σε μια από τις φυλές σου, εκεί θα προσφέρεις τα ολοκαυτώματά σου και εκεί θα κάνεις όλα όσα εγώ σε προστάζω. Μπορείς όμως να ασφάζεις και να τρως κρέας μέσα σε όλες τις φυλές σου, σύμφωνα με κάθε επιθυμία της ψυχής σου, σύμφωνα με την ευλογία του Κυρίου του Θεού σου που σου έδωσε. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός μπορεί να τρώει από αυτό, όπως τη δορκάδα και όπως το ελάφι. Όμως το αίμα δεν θα το τρώτε. Θα το χύνετε σαν νερό πάνω στη γη. Δεν μπορείς να τρως μέσα στις πύλες σου το δέκατο του σιταριού σου ή του κρασιού σου ή του λαδιού σου ή τα πρωτότοκα των βοδιών σου ή των προβάτων σου, ούτε κάποια από τις ευχές σου όσες ευχηθείς, ούτε τις αυτοπροαίρετες προσφορές σου ή τις προσφορές των χεριών σου που υψώνονται. Αλλά πρέπει να τα τρως αυτά μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει. Εσύ και ο γιος σου και η θυγατέρα σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο Λεβίτης που είναι μέσα στις πύλες σου. Και θα εφραίνεσαι μπροστά στον Κύριο το Θεό σου σε όσα βάλεις επάνω τους το χέρι σου. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μήπως εγκαταλείψεις το Λεβίτη όσο χρόνο ζεις πάνω στη γη σου. Όταν ο Κύριος ο Θεός σου πλατείνει τα όρια σου, όπως υποσχέθηκε σε σένα, και πεις «θα φάω κρέας», επειδή η ψυχή σου επιθυμεί να φάει κρέας, μπορείς να τρως κρέας σύμφωνα με κάθε επιθυμία της ψυχής σου. Αν ο τόπος που ο Κύριος ο Θεός σου έκλεξε για να βάλει εκεί το όνομά του απέχει πολύ από σένα, τότε θα σφάζεις από τα βόδια σου και από τα πρόβατά σου, που σου έδωσε ο Κύριος, όπως εγώ σας πρόσταξα, και θα τρως μέσα στις πύλες σου, σύμφωνα με κάθε επιθυμία της ψυχής σου. Όπως τρώγεται η δορκάδα και το ελάφι, έτσι θα τα τρως. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός θα τρώνε από αυτά εξίσου. Μόνον να απέχεις πάρα πολύ από το να φας το αίμα, επειδή το αίμα είναι η ζωή και δεν μπορείς να φας τη ζωή μαζί με το κρέας. Δεν θα το τρως. Επάνω στη γη θα το χύνεις σαν νερό. Δεν θα το τρως για να ευημερείς εσύ και τα παιδιά σου μετά από σένα, όταν εκτελείς το αρεστό μπροστά στο Θεό. Όμως τα αφιερώματά σου, όσα κι αν έχεις, και τις ευχές σου, θα τα πάρεις και θα πας στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει. Και θα προσφέρεις τα ολοκαυτώματά σου, το κρέας και το αίμα, επάνω στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου. Και το αίμα των θυσιών σου θα χυθεί στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου. Το κρέας όμως θα το φας. Πρόσεχε και άκου όλα τα λόγια αυτά που εγώ σε προστάζω, για να ευημερείς εσύ και τα παιδιά σου μετά από σένα παντοτινά, όταν εκτελείς το καλό και το αρεστό μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Όταν ο Κύριος ο Θεός σου εξολοθρεύσει τα έθνη από μπροστά σου, όπου πηγαίνεις για να τα κληρονομήσεις, και τα κληρονομήσεις και κατοικήσεις στη γη τους, πρόσεχε στον εαυτό σου, μήπως παγιδευτείς και τους ακολουθήσεις, αφού εξολοθρευτούν από μπροστά σου. Και μήπως εξετάσεις για τους θεούς τους, λέγοντας «Πώς λατρεύαν αυτά τα έθνη τους θεούς τους, έτσι θα κάνω κι εγώ». Δεν θα κάνεις έτσι στον Κύριο το Θεό σου, επειδή κάθε ευδέλιγμα που ο Κύριος μισεί έκαναν εκείνοι στους θεούς τους, επειδή και τους γιους τους και τις θυγατέρες τους καίνε μέσα σε φωτιά στους θεούς τους. Κάθε τι που εγώ σας προστάζω, αυτό θα προσέχετε να κάνετε. Σε αυτό δεν θα προσθέσεις, ούτε θα αφαιρέσεις από αυτό.
2: Καλύτερος ο φτωχός που περπατάει στην ακεραιότητά του, παρά ο πλούσιος που είναι διεστραμμένος στα χείλη του και είναι αφρονάς. Ψυχή χωρίς γνώση σίγουρα δεν είναι καλό, και όποιος σπέβδει με τα πόδια, σκονταυτεί. Η αφροσύνη του ανθρώπου διαστρέφει το δρόμο του, και η καρδιά του αγαναχτεί ενάντια στον Κύριο. Ο πλούτος προσθέτει πολλούς φίλους, ενώ ο φτωχός εγκαταλείπεται από το φίλο του. Ο ψευδομάρτυρας δεν θα μείνει ατιμόρητος, και εκείνος που μιλάει ψέματα δεν θα ξεφύγει. Πολλοί κολακεύουν το πρόσωπο του άρχοντα, και καθένας είναι φίλος του ανθρώπου που δίνει. Τον φτωχό το μισούν όλοι οι αδελφοί του, πόσο μάλλον θα τον αποφύγουν οι φίλοι του. Αυτός ακολουθεί φωνάζοντας. Εκείνοι όμως δεν απαντούν. Όποιος αποκτά σοφία, αγαπάει την ψυχή του. Όποιος φυλά τη φρόνηση, θα βρει καλό. Ο ψευδομάρτυρας δεν θα μείνει ατιμόρητος. Και αυτός που λέει ψέματα, θα απολεστεί. Η τρυφή δεν αρμόζει σε άφρονα. Πολύ λιγότερο σε δούλο να εξουσιάζει πάνω σε άρχοντες. Η φρόνηση του ανθρώπου συστέλει το θυμό του και είναι δόξα του να παραβλέπει την παράβαση. Η οργή του βασιλιά είναι σαν βρυχυθμός λιονταριού, ενώ η εύνοια του σαν δρόσος πάνω στο χορτάρι. Ο άφρονας γιος είναι όλεθρος στον πατέρα του και οι φιλονικίες της γυναίκας είναι ασταμάτητο στάξιμο. Σπίτι και πλούτη κληρονομούνται από τους πατέρες. Όμως η γυναίκα που έχει φρόνηση δίνεται από τον Κύριο. Η οκνηρία ρίχνει σε βαθύ ύπνο και η άεργη ψυχή θα πεινάει. Εκείνος που φυλάτει την εντολή φυλάτει την ψυχή του, ενώ εκείνος που καταφρονεί τους δρόμους του θα απολεστεί. Εκείνος που ελεεί το φτωχό δανείζει στον Κύριο και θα του γίνει η ανταποδοσή του. Να διαπαιδαγωγείς το γιο σου όσο υπάρχει ελπίδα, αλλά μη διεγείρεις τη ψυχή σου ώστε να το θανατώσεις. Ο οργύλος θα πάρει ποινή, επειδή και αν τον ελευθερώσεις, πάλι θα κάνει το ίδιο. Να ακούς συμβουλή και να δέχεσαι διδασκαλία, για να γίνεις σοφός στα τελευταία σου. Πολλοί λογισμοί υπάρχουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, όμως η βουλή του Κυρίου, εκείνη θα μένει. Τιμή του ανθρώπου είναι η αγαθότητά του και καλύτερος είναι ο φτωχός παρά ο ψεύτης. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει ζωή και εκείνος που το φοβάται θα πλαγιάζει χορτάτος, δεν θα συναντήσει κακό. Ο οκνηρός βουτάει το χέρι του στην πιατέλα και δεν θέλει ούτε στο στόμα του να το γυρίσει. Αν μαστιγώσεις τον χλεβαστή, ο απλός θα γίνει προσεκτικός. Κι αν ελέγξεις αυτόν που έχει φρόνηση, θα εννοήσει γνώση. Όποιος ατιμάζει τον πατέρα και αποθεί τη μητέρα, είναι γιος που προξενεί ντροπή και όριδος. Γιέ μου, σταμάτα να ακούς διδασκαλία που παρεκτρέπει από τα λόγια της γνώσης. Ο ασεβής μάρτυρας χλεβάζει το δίκαιο και το στόμα των ασεβών καταπίνει ανομία. Κρίσεις ετοιμάζονται για τους χλεβαστές και ραβδισμοί για τη ράχη των αφρόνων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 22. Άντρες, αδελφοί και πατέρες, ακούστε με τι έχω να απολογηθώ ενώπιον σας αυτή τη στιγμή. Όταν άκουσαν ότι τους μιλούσε στην εβραϊκή γλώσσα, έκαναν ακόμα πιο πολύ ησυχία. Και ο Παύλος συνέχισε. «Εγώ είμαι Ιουδαίος, γεννημένος στην Ταρσό της Κιλικίας, μεγαλωμένος όμως εδώ στα Ιεροσόλυμα. Είχα δάσκαλο το Γαμαλιήλ, που με δίδαξε με ακρίβεια τον νόμο των πατέρων μας. Αγωνίστηκα με ζήλο για το Θεό, όπως κάνετε όλοι εσείς σήμερα. Την πίστη των χριστιανών την καταδίωξα μέχρι θανάτου, συλλαμβάνοντας και κλείνοντας στις φυλακές άνδρες και γυναίκες, όπως μπορεί να μαρτυρήσει και ο αρχιερέας και όλο το Μέγα Συνέδριο. Από αυτούς πήρα και επιστολές συστατικές για τους αδερφούς μας τους Ιουδαίους στη Δαμασκό και πήγαινα να φέρω στην Ιερουσαλήμ δεμένους και τους εκεί χριστιανούς για να τιμωρηθούν. Καθώς πήγαινα και πλησίαζα στη Δαμασκό, ξαφνικά κατά το μεσημέρι άστραψε γύρω μου δυνατό φως από τον ουρανό. Έπεσα στη γη και άκουσα μια φωνή που μου έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις» και εγώ απάντησα «Ποιος είσαι, Κύριε?» Η φωνή μου είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος που εσύ τον καταδιώκεις». Όσοι ήταν μαζί μου είδαν το φως, δεν άκουσαν όμως τη φωνή εκείνου που μιλούσε. Εγώ είπα «Τι να κάνω, Κύριε?» Τότε ο Κύριος μου απάντησε «Σήκω και πήγαινε στη Δαμασκό. Εκεί θα μάθεις όλα όσα σου όρισε ο Θεός να κάνεις». Καθώς δεν έβλεπα από τη λαμπρότητα του φωτός εκείνου, με έπιασαν από το χέρι αυτοί που ήταν μαζί μου και με οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί ζούσε κάποιος Ανανίας, άνθρωπος που ακολουθούσε ευλαβικά όσα λέει ο Μωσαϊκός νόμος και τον τιμούσαν όλοι οι Ιουδαίοι που κατοικούσαν εκεί. Αυτός ήρθε να με συναντήσει, στάθηκε μπροστά μου και μου είπε «Σαούλ, αδελφέ μου, απόκτησε πάλι το φως σου». Και εγώ την ίδια στιγμή βρήκα το φως μου και τον κοίταξα. Και αυτός μου είπε «Ο Θεός τον πατέρο μας σε διάλεξε να γνωρίσεις το θέλημά του, να δεις εκείνον που το εκπλήρωσε και να ακούσεις τη φωνή από το ίδιο του το στόμα. Γιατί εσύ θα γίνεις μάρτυράς του και θα μαρτυρήσεις σε όλους τους ανθρώπους αυτά που είδες και άκουσες. Και τώρα τι καθυστερείς, σήκω και βαφτίσου και ομολόγησε ότι αυτός είναι ο Κύριος για να καθαριστείς από τις αμαρτίες σου». Όταν γύρισα στην Ιερουσαλήμ, κάποτε που προσευχόμουν στο ναό βρέθηκα σε έκσταση και τον είδα που μου έλεγε «Βιάσου και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ γιατί δεν θα παραδεχθούν τη μαρτυρία που θα δώσεις για μένα». Εγώ τότε είπα «Κύριε, αυτοί ξέρουν ότι εγώ φυλάκιζα και έδερνα στις συναγωγές αυτούς που πίστευαν σε σένα και όταν χυνόταν το αίμα του Στεφάνου, του μάρτυρά σου, εγώ ίδιος ήμουν εκεί, επιδοκίμαζα το φόνο και φύλαγα τα ρούχα αυτών που τον σκότωναν». Και εκείνος μου είπε «Πήγαινε γιατί εγώ θα σε στείλω μακριά στους εθνικούς». Ως αυτό το σημείο τον άκουγαν. Τώρα όμως άρχισαν όλοι να φωνάζουν δυνατά. «Αυτό το υποκείμενο εξαφανίστε το από το πρόσωπο της γης. Δεν έπρεπε να ζει». Επειδή κράβγαζαν και πετούσαν τα ρούχα τους ψηλά και έριχναν χώματα στον αέρα, ο διοικητής διέταξε να τον φέρουν μέσα στο στρατόπεδο και είπε να τον ανακρίνουν.

πολλά λεφτά. Και ο Παύλος είπε, εγώ όμως γεννήθηκα Ρωμαίος. Τότε απομακρύθηκαν αμέσως αυτοί που θα τον ανέκριναν και ο διοικητής φοβήθηκε όταν έμαθε ότι ήταν Ρωμαίος πολίτης και αυτός τον είχε δέσει. Την άλλη μέρα, θέλοντας ο διοικητής να μάθει τι ακριβώς ήταν εκείνο για το οποίο τον κατηγορούσαν οι Ιουδαίοι, τον έλυσε από τα δεσμά και διέταξε να συνέλθουν οι αρχιερείς και όλο το συνέδριο. Εκεί κατέβασε τον Παύλο και τον έστησε μπροστά τους. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 23. Ο Παύλος ατένισε το συνέδριο και είπε, «Αδερφοί, εγώ έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι σε όλη μου τη ζωή ως αυτή τη μέρα υπηρέτησα το Θεό». Ακούγοντας αυτά, ο αρχιερέας Ανανίας διέταξε τους υπηρέτες που στέκονταν δίπλα του να το χτυπήσουν στο στόμα. Τότε ο Παύλος του είπε, «Εσένα θα σε χτυπήσει ο Θεός που είσαι υποκριτής σαν τείχος ασβεστωμένος. Εσύ κάθεσαι εδώ για να με δικάσεις σύμφωνα με τον νόμο και παρανομώντας διατάζεις να με χτυπήσουν». Οι υπηρέτες είπαν, «Τον αρχιερέα του Θεού υβρίζεις». Ο Παύλος απάντησε, «Δεν ήξερα, αδερφοί, ότι είναι αρχιερέας. Αν το ήξερα, δεν θα το έλεγα. Γιατί η Γραφή λέει να μην κακολογήσεις τον άρχοντα του λαού σου». Επειδή κατάλαβε ο Παύλος ότι το ένα μέρος ήταν Σαδουκαίοι και το άλλο Φαρισαίοι, φώναξε στο συνέδριο, «Αδερφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος, γιος Φαρισαίων. Δικάζομαι γιατί ελπίζω στην ανάσταση των νεκρών». Μόλις το είπε αυτό, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι άρχισαν να φιλονικούν και το συνέδριο χωρίστηκε στα δύο. Γιατί οι Σαδουκαίοι λένε ότι δεν υπάρχει ανάσταση ούτε άγγελοι ή άλλα πνεύματα, ενώ οι Φαρισαίοι τα πιστεύουν και τα δύο. Έγινε μεγάλη ταραχή και μερικοί από τους γραμματείς που ανήκουν στη μερίδα των Φαρισαίων σηκώθηκαν και συζητούσαν θυμωμένα λέγοντας, «Τίποτε κακό δεν βρίσκουμε να κάνει ο άνθρωπος αυτός. Ίσως πραγματικά του μίλησε πνεύμα ή άγγελος». Η αναστάτωση τελικά έγινε τόσο μεγάλη, ώστε ο διοικητής φοβήθηκε μήπως τον κομματιάσουν τον Παύλο. Γι' αυτό διέταξε τους στρατιώτες να κατέβουν και να τον αρπάξουν από ανάμεσά τους και να το φέρουν στο στρατόπεδο. Τη νύχτα που ακολούθησε, φανερώθηκε σε αυτόν ο Κύριος και του είπε, «Έχε θάρρος. Όπως έδωσες τη μαρτυρία σου για μένα στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να τη δώσεις και στη Ρώμη». Όταν ξημέρωσε, συνωμότησαν μερικοί Ιουδαίοι και ορκίστηκαν να μην φάνε ούτε να πιούν, ώσπου να σκοτώσουν τον Παύλο. Αυτοί που έκαναν τη συνωμοσία ήταν πάνω από 40. Πήγαν στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους και είπαν, «Δεσμευτήκαμε με ιερό όρκο να μην φάμε τίποτε πριν σκοτώσουμε τον Παύλο. Τώρα λοιπόν, εσείς και το συνέδριο ειδοποιήστε το διοικητή να σας τον φέρει μπροστά σας για να τον ανακρίνετε δήθεν καλύτερα. Και εμείς, πριν πλησιάσει, είμαστε έτοιμοι να τον σκοτώσουμε». Τις συζητήσεις αυτές για την ενέδρα τις έμαθε ο γιος της αδερφής του Παύλου. Μπήκε λοιπόν στο στρατόπεδο και ειδοποίησε τον Παύλο. Τότε ο Παύλος φώναξε ένα αξιωματικό και του είπε, «Πήγαινε τον νεαρό αυτό στο διοικητή γιατί έχει κάτι να του πει». Αυτός τον πήρε και τον έφερε στο διοικητή και του είπε, «Ο κρατούμενος Παύλος με φώναξε και με παρακάλεσε να σου φέρω τον νεαρό που έχει κάτι να σου πει». Ο διοικητής τον έπιασε από το χέρι, τον πήρε ιδιαιτέρως και τον ρώτησε, «Τι είναι αυτό που έχεις να μου πεις?». Και αυτός είπε, «Οι Ιουδαίοι συμφώνησαν να σε παρακαλέσουν να κατεβάσεις αύριο τον Παύλο στο συνέδριο για να τον ανακρίνει τάχα καλύτερα. Εσύ όμως να μην τους πιστέψεις, γιατί πάνω από 40 άντρες θα του έχουν στήσει ενέδρα. Αυτοί ορκίστηκαν να μην φάνε ούτε να πιούν ώσπου να το σκοτώσουν. Τώρα είναι έτοιμοι και περιμένουν μόνο να τους υποσχεθείς ότι θα το κάνεις». Ο διοικητής άφησε τον νεαρό να φύγει λέγοντάς του, «Να μην πεις σε κανένα ότι τα φανέρωσες αυτά σε μένα». Ύστερα φώναξε δύο αξιωματικούς και τους είπε, «Ετοιμάστε 200 στρατιώτες για να πάνε ως την Κεσάρια με 70 επίς και 200 λογχοφόρους. Θα ξεκινήσουν στις 9 το βράδυ. Βρείτε και μερικά ζώα για να βάλετε πάνω τον Παύλο και να τον πάτε σώο στον ηγεμόνα Φίλικα». Κατόπιν έγραψε επιστολή με το εξής περιεχόμενο. «Ο Κλάβδιος Λυσίας στον εξεχότατο ηγεμόνα Φίλικα. Χαίρε. Τον άνθρωπο αυτό τον συνέλαβαν οι Ιουδαίοι. Επειδή σκόπευαν να το σκοτώσουν, όταν έμαθα ότι είναι Ρωμαίος πολίτης, κατέφθασα επιτόπου με ένα στρατιωτικό απόσπασμα και τον γλίτωσα. Θέλοντας να μάθω την αιτία για την οποία τον κατηγορούσαν, τον παράπεμψα στο συνέδριό τους. Διαπίστωσα όμως ότι κατηγορείται για ζητήματα του νόμου τους και ότι δεν έχει κάνει κανένα έγκλημα που να επισύρει την ποινή του θανάτου ή της ιρχτής. Όταν επιπλέον μου μηνύθηκε ότι σχεδιαζόταν να γίνει δολοφονική απόπειρα εναντίον του, αμέσως τον έστειλα σε σένα και ειδοποιήθηκε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον γιώτα γάμα. Εάν εγερθεί εν μέσω σου προφήτης ή εν υπνιαζόμενος εν ύπνια και δώσει σε σημείον ή τεράστιον και αληθεύσει το σημείον ή το τεράστιον περί του οποίου ελάλησε προς σε λέγον, ας υπάγομεν κατόπιν άλλων θεών τους οποίους δεν εγνώρισας και ας λατρεύσομεν αυτούς, δεν θέλεις δώσει ακρόασιν εις τους λόγους του προφήτου εκείνου ή εκείνου του ενυπνιαζομένου ενύπνια. Διότι δοκιμάζει εσάς Κύριος ο Θεός σας, δι' αναγνωρίσει εάν αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. Κύριον τον Θεόν σας θέλετε ακολουθεί και Αυτόν θέλετε φοβήστε και τα σεντολάς Αυτού θέλετε φυλάτη και εις την φωνήν Αυτού θέλετε υπακούει και Αυτόν θέλετε λατρεύει και εις Αυτόν θέλετε είστε προσκεκολλημένοι. Εκείνος δε ο προφήτης ή εκείνος ο ενυπνιαζόμενος εν ύπνια θέλει θανατωθεί, διότι ελάλησεν αποστασίαν κατά Κυρίου του Θεού σας, ώστις σας εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου και σας ελύτρωσεν εξ οίκου δουλείας, δια να σε αποπλανήσει εκ της οδού, εις την οποίαν προσέταξεν εισέ Κύριος ο Θεός σου να περιπατείς, και θέλεις αφανίσει το κακόν εκ μέσου σου. Εάν ο αδελφός σου, ο υιός της μητρός σου, ή ο υιός σου, ή η θυγάτηρ σου, ή η γυνή του κόλπου σου, ή ο φίλος σου, ώστις είναι ως η ψυχή σου, σε παρακινήσει κρυφίως λέγον, ας υπάγομεν και ας λατρεύσομεν άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισας, σύ ούτε οι πατέρες σου, εκ των θεών των εθνών, των περιξημών, των πλησίων σου ή των μακράν από σου, απ' άκρου της γης έως άκρου της γης, δεν θέλεις συγκατανεύσει εις Αυτόν, ουδε θέλεις δώσει ακρόασιν εις Αυτόν, ουδε θέλει φυστεί Αυτόν ο οφθαλμός σου, ουδε θέλεις σπλαχνιστεί, ουδε θέλεις κρύψει Αυτόν, αλλά εξάπαντος θέλεις θανατώσει Αυτόν. Η χείρ σου θέλει είστε πρώτη επ' Αυτόν, δια να θανατώσεις Αυτόν, και η χείρ παντός του λαού έπειτα, και θέλεις λιθοβολήσει Αυτόν με λίθους, ώστε να αποθάνει, διότι εζήτησε να σε αποπλανήσει από Κυρίου του Θεού σου, ώστις σε εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου εξ οίκου δουλείας. Και πάσο Ισραήλ ακούσας θέλει φοβηθεί και δεν θέλει κάμει πλέον εν μέσω σου τιού των κακών. Εάν ακούσεις ίστινα των πόλεών σου, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, δια να κατοικείς εκεί να λέγωσιν, άνθρωποι παράνομοι εξήλθον εκ μέσου σου και επλάνησαν τους κατοίκους της πόλεως αυτών, λέγοντες, ας υπάγομεν και ας λατρεύσομεν άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνωρίσατε, τότε θέλεις εξετάσει και ερωτήσει και ερευνήσει επιμελώς. Και αν είναι αληθές και βέβαιον το πράγμα, ότι τιούτον βδέλυγμα ενηργήθη εν μέσω σου, εξάπαντος θέλεις πατάξει τους κατοίκους της πόλεως εκείνης εν στόματι μαχαίρας εξολοθρεύων αυτήν και πάντας τους εν αυτή και τα κτίνη αυτής εν στόματι μαχαίρας. Και θέλεις συνάξει πάντα τα λάφυρα αυτής εν μέσω της πλατείας αυτής και θέλεις καύσει εν πυρή την πόλην και πάντα τα λάφυρα αυτής ολοκλήρως εις Κύριον των Θεών σου. Και θέλει είστε εις τον αιώνα ερήπια. Δεν θέλει οικοδομηθεί πλέον. Και δεν θέλει προσκοληθεί εις την χείρα σου ουδέν εκ του αναθέματος, δια να επιστρέψει ο Κύριος από τις εξάψεως του θυμού αυτού και να δείξει προσέ έλεος και να σε σπλαχνιστεί και να σε πολυπλασιάσει, καθώς όμωσε προς τους πατέρας σου όταν υπακούσεις εις την φωνή Κυρίου του Θεού σου, ώστε να φυλάτης πάσας τα σέντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον να πράττεις το αρεστόν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον γιώτα δέλτα. Σεις είστε οι Κυρίου του Θεού σας. Δεν θέλετε κάμει εις το σώμα σας εντομάς, ουδε θέλετε κάμει φαλάκρωμα αναμέσων των οφθαλμών σας δια νεκρών. Διότι λαός Άγιος είσαι εις Κύριον των Θεών σου. και σε έκλεξεν ο Κύριος για να είσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός παραπάντα τα έθνη τα επί της γης. Δεν θέλει στρώγη ουδέν βδελικτών. Ταύτα είναι τα κτίνη τα οποία θέλετε τρώγη. Ο βούς, το πρόβατον και η έξ, η έλαφος και η δορκάς και ο βούβαλος και ο αγριότραγος και ο πίγαγρος και ο άγριος βούς και η καμιλοπάρδαλης. Και παν τετράποδον έχων των πόδα δίχυλων και των ίχυων διηρημένων εις δύο χυλάς και αναμασών μεταξύ των τετραπόδων, ταύτα θέλετε τρώγη. Ταύτα όμως δεν θέλετε τρώγη εκ των όσα αναμασώσει ή εκ των όσα έχουσι των ίχυων δίχυλων. Την κάμιλον και των λαγών και των δασίποδα. Διότι αναμασώσει μεν πλην δεν έχουσι διηρημένων των ίχυων. Ταύτα είναι ακάθαρτα εις εσάς. Και των χείρων, διότι έχει μεν το ονίχιον δίχυλον, πλην δεν αναμασά. Είναι ακάθαρτος εις εσάς. Από του κρέατος αυτών δεν θέλετε τρώγη, ουδέ το θνησιμαίον αυτών θέλετε εγγίζει. Εκ πάντων των εν της είδαση, ταύτα θέλετε τρώγη. Πάντα όσα έχουσι πτερήγια και λέπη θέλετε τρώγη. Πάντα δε όσα δεν έχουσι πτερήγια και λέπη, δεν θέλετε τρώγη. Είναι ακάθαρτα εις εσάς. Παν πτηνών καθαρών θέλετε τρώγη. Ταύτα όμως είναι εκείνα εκ των οποίων δεν θέλετε τρώγη. Ο αετός και ο γρυπαετός και ο μελαναετός και ο γυπαετός και ο ίκτινος και ο γύψ κατά το είδος αυτού. Και πας κόραξ κατά το είδος αυτού και η στρουθοκάμιλος και η γλαύξ και η ίδης και ο ιέραξ κατά το είδος αυτού, ο νυκτικόραξ και η μεγάλη γλαύξ και ο κύκνος και ο πελεκάν και η κίσα και η έθια και ο πελαργός και ο ερωδιός κατά το είδος αυτού και ο έποψ και η νυκτερής. Και πάντα τα ερπετά, τα πτερωτά είναι ακάθαρτα εις εσάς. Δεν θέλουσι τρώγεστε. Παν πτηνών καθαρών θέλετε τρώγη. Ουδέν θνησιμαίων θέλετε τρώγη. Εις των ξένων των εντός των πυλών σου θέλεις δίδει αυτά, δια να τρώγει αυτό. Ή θέλεις πολύ αυτό εις αλλογενή, διότι λαός Άγιος είσαι εις Κύριον των Θεών σου. Δε θέλεις εψίσι ερήφιον εν το γάλακτη της μητρός αυτού. Θέλεις εξάπαντος δεκατίζει πάντα τα γεννήματα του σπόρου σου, τα οποία φέρει ο αγρός κατέτος, και θέλεις τρώγει ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, εν το τόπο όντι να εκλέξει δια να θέσει το όνομα αυτού εκεί, το δέκατον του σίτου σου, του ίνου σου και του ελαίου σου, και τα πρωτότοκα των βοών σου και των προβάτων σου, δια να μάθεις να φοβείσαι πάντοτε Κύριον τον Θεό σου. Και αν η οδός είναι πολύ μακράν δια σε, ώστε να μην δύνασαι να φέρεις αυτά, ή εάν ο τόπος απέχει πολύ από σου, όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου, δια να θέσει εκεί το όνομα αυτού, ότε σε ευλόγησε Κύριος ο Θεός σου, τότε θέλεις εξαργυρίσει αυτά και θέλεις κομποδέσει το αργύριον εις την χείρα σου και υπάγει εις τον τόπον όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου. Και θέλεις δώσει το αργύριον αντί οποιουδήποτε πράγματος επιθυμεί η ψυχή σου, αντί βοών ή αντί προβάτων ή αντί όνου ή αντί σίκερα ή αντί οποιουδήποτε πράγματος ωραίγεται η ψυχή σου. Και θέλεις τρώγει εκεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σου και θέλεις εφρανθεί σύ και ο οίκος σου και ο Λεβίτης ο εντός των πυλών σου. Δεν θέλεις εγκαταλείψει αυτόν, διότι δεν έχει μερίδα ουδε κληρονομίαν μετά σου. Εις το τέλος του τρίτου έτους θέλεις εκφέρει παν το δέκατον των γεννημάτων σου του έτους εκείνου και θέλεις εναποθέτει εντός των πυλών σου. Και ο Λεβίτης, διότι δεν έχει μερίδα ουδε κληρονομίαν μετά σου, και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα, ή την εσύνε εντός των πυλών σου, θέλουσιν έρχεστε και θέλουσι τρώγει και χορταίνει. Δια να σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σου, εις πάντα τα έργα της χειρός σου, όσα εργάζεσαι.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο Κάπα. Ο ίνος είναι χλεβαστής και τα σίκερα στασιαστικά, και όστις δελεάζεται υπό τούτον, δεν είναι φρόνιμος. Απειλή βασιλέως είναι βρυχυθμός λέοντος. Όστις παροξύνει αυτόν, αμαρτάνει στην ιδίαν αυτού ζωήν. Τιμή είναι εις τον άνθρωπον να πάβει από τη έρηδος. Πας δε άφρον εμπλέκεται εις ταύτην. Ο οκνηρός δεν θέλει να αρωτριά εξαιτίας του χειμώνος. Δια τούτο θέλει ζητεί εν το θέρι και δεν θέλει λαμβάνει. Η βουλή εν τη καρδία του ανθρώπου είναι ως ύδατα βαθέα, αλλά ο συνετός άνθρωπος θέλει ανασύρει αυτήν. Πολλοί άνθρωποι κηρύττουσιν έκαστος την καλοκαγαθίαν αυτού. Αλλά τι θέλει ευρύ άνθρωπον πιστών? Ο δίκαιος περιπατεί εν τη ακαιρεότητη αυτού και τα τέκνα αυτού είναι μακάρια με ταυτόν. Βασιλεύς καθήμενος επί θρόνου Κρίσεως διασκεδάζει παν κακόν δια των οφθαλμών αυτού. Τις δύναται να είπει «Εκαθάρισα την καρδίαν μου, είμαι καθαρός από των αμαρτιών μου». Ζύγια διάφορα, μέτρα διάφορα, είναι αμφότερα βδέλυγμα εις τον Κύριον. Γνωρίζεται και αυτό το πεδίον εκ των πράξεων αυτού, αν τα έργα αυτού είναι καθαρά και αν ευθέα. Το οτίον ακούει και ο οφθαλμός βλέπει, αλλά ο Κύριος έκαμεν αμφότερα. Μη αγάπα τον ύπνον, δια να μη έλθεις εις πτωχίαν. Άνοιξον τους οφθαλμούς σου και θέλεις χορταστεί άρτου. Κακόν, κακόν, λέγει ο αγοραστής, αλλά αφού αναχωρήσει, τότε καυχάται. Υπάρχει χρυσίων και πλήθος μαργαριτών. Τα χείλη όμως της γνώσεως είναι το πολύτιμον κοιμήλιον. Λάβε το ημάτιον του εγγυωμένου διαξένων και λάβε ανέχειρον απ' αυτού εγγυωμένου περί ξένων πραγμάτων. Ο άρτος του ψεύδους είναι γλυκής εις των άνθρωπων. Με τα ταύτα όμως το στόμα αυτού θέλει γεμιστεί χαλίκων. Οι σκοποί στερεώνονται δια της συμβουλής και μετά καλήν σκέψην κάμνε πόλεμον. Ο σπερμολόγος, περιερχόμενος, αποκαλύπτει τα μυστικά. Δια τούτο μη σμίγου μετά του πλατίνοντος τα χείλη αυτού. Ο λίχνος του κακολογούντος τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού θέλει σβεστεί εν βαθύ σκότη. Κληρονομία αποκτηθήσα ταχαίως στην αρχήν, εις το τέλος δεν ευλογείται. Μη είπεις «θέλω ανταποδώσει κακόν». Ανάμενε τον Κύριον και θέλει σε σώσει. Ζύγια διάφορα είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον και η δολία πλάστινξ δεν είναι καλόν. Τα διαβήματα του ανθρώπου διευθύνονται υπό του Κυρίου. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος ήθελε γνωρίσει την εαυτού οδόν? Παγής είναι εις τον άνθρωπον, προπετός να λαλεί περί ιερών και μετά τα σευχάς να σκέπτεται. Ο σοφός βασιλεύς λυκμίζει τους ασεβείς και στρέφει τον τροχόν επ' αυτούς. Λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίον διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδίας. Έλεος και αλήθεια διαφυλάτωση τον βασιλέα και ο θρόνος αυτού υποστηρίζεται υπό του ελέους. Καύχημα των νέων είναι η δύναμη σ' αυτών και η δόξα των γερόντων η πολιά. Τα μελανίσματα των πληγών λευκένουσι το κακόν και τα κτυπήματα τα ενδόμηχα της καρδίας. Παριμίε. Κεφάλαιο ΚΑ. Η καρδία του βασιλέως είναι εν τη χειρή του Κυρίου ως ρεύματα υδάτων. Όπου θέλει στρέφει αυτήν. Πάσε εωδή του ανθρώπου φαίνονται ορθαίοι στους οφθαλμούς αυτού. Πλην ο Κύριος σταθμίζει τας καρδίας. Να κάμνει της δικαιοσύνην και κρίσιν είναι αρεστότερον εις τον Κύριον παρά θυσίαν. Το επιρμένον όμα και η αλαζόν καρδία, ο λίχνος των ασεβών είναι αμαρτία. Οι λογισμοί του επιμελούς φέρουσι βεβαίως εις αυθονίαν, παντός δε προπετούς βεβαίως εις ένδιαν. Το αποκτάν θησαυρούς δια ψευδούς γλώσσης είναι ματαιώτης άστατος των ζητούντων θάνατων. Εαρπαγέ των ασεβών θέλουν συνεξολοθρεύσει αυτούς, διότι αρνούνται να πράττωσει το δίκαιον. Η οδός του διεφθαρμένου ανθρώπου είναι σκολιά, του δε καθαρού το έργον είναι ευθές. Καλύτερο να κατοικεί της εν γωνία δώματος, παρά εν οίκο ευρύ χώρο μεταγυναικός φιλέριδος. Η ψυχή του ασεβούς επιθυμεί κακόν. Ο πλησίον αυτού δεν ευρίσκει χάριν εις τους οφθαλμούς αυτού. Όταν ο χλεβαστής τιμωρείται, ο απλούς γίνεται σοφότερος ότι ο σοφός διδασκόμενος λαμβάνει γνώσην. Ο δίκαιος συλλογίζεται την οικίαν του ασεβούς όταν οι ασεβείς κατακριμνίζονται εις την κακίαν αυτών. Ώστις εμφράτη τα ότα αυτού εις την κραυγήν του πτωχού, θέλει φωνάξει και αυτός και δεν θέλει εις ακουστεί. Δώρον κρίφιον καταπραίνει θυμών και χάρισμα εις τον κόλπον βαλόμενον οργήν ισχυράν. Χαρά είναι εις τον δίκαιον να κάμνει κρίσιν, όλεθρος δε εις τους εργάτας της ανομίας. Άνθρωπος αποπλανόμενος από τη σοδού της συνέσεως θέλει κατασκηνώσει εν τη συνάξη των τεθανατωμένων. Ο αγαπών επιθυμίαν θέλει κατασταθεί πένης. Ο αγαπών ίνων και μοίρα δεν θέλει πλουτίσει. Ο ασεβής θέλει είστε αντίλητρον του δικαίου και των ευθέων ο παραβάτης. Καλύτερο να κατοικεί της εν γη ερήμο, παρά μετά γυναικός φιλέριδος και θυμόδους. Θησαυρός πολύτιμος και μοίρα ευρίσκονται εν το οίκο του σοφού. Ο δε άφρον άνθρωπος καταδαπανά αυτά. Ο θηρεύων δικαιοσύνην και έλεος θέλει ευρύ ζωήν, δικαιοσύνην και δόξαν. Ο σοφός εκπορθεί την πόλην των δυνατών και καταβάλει το οχύρωμα του θάρρους αυτής. Ώστις φυλάτει το στόμα αυτού και την γλώσσαν αυτού, φυλάτει την ψυχήν αυτού από στενοχωριών. Υπερήφανος και αλαζόν χλεβαστής καλείται, ώστις πράττει μετά θυμού αλαζονίας. Επιθυμίε του οκνηρού θανατώνουσιν αυτόν, διότι εχείρες αυτού δεν θέλουσιν να εργάζονται. Επιθυμεί όλην την ημέραν επιθυμίας. Ο δε δίκαιος δίδει και δεν φίδεται. Η θυσία των ασεβών είναι ευδέλιγμα. Πολλό μάλλον όταν προφέρωσιν αυτήν μετά πονηρίας. Ο ψευδής μάρτης θέλει απολεσθεί. Ο δε άνθρωπος ώστις υπακούει θέλει λαλεί πάντοτε. Ο ασεβής άνθρωπος σκληρύνει το πρόσωπον αυτού. Αλλο ευθύς κατευθύνει τα σοδούς αυτού. Δεν είναι σοφία ούτε σύνεσης ούτε βουλή εναντίον του Κυρίου. Ο ύπος ετοιμάζεται για την ημέραν της μάχης. Η σωτηρία όμως είναι παρά Κυρίου.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 24. Μετά δε πέντε ημέρας κατέβει ο αρχιερεύς Ανανίας μετά των πρεσβυτέρων και μετά την ως Τερτύλου Ρήτορος, ήτινες ενεφανίστησαν εις τον ηγεμόνα κατά του Παύλου. Προσκληθέντος δε αυτού, ήρχισε να κατηγορεί ο Τέρτυλος λέγον «Επειδή απολαμβάνομεν δια σου πολλήν ησυχίαν και γίνονται εις το έθνος τούτο λαμπρά πράγματα δια της προνοίας σου, κατά πάντα και πανταχού ευγνωμονούμεν κράτηστε Φίλιξ μετά πάσης ευχαριστίας. Αλλά για να μη σε απασχολώ περισσότερον, παρακαλώ να ακούσεις ημάς συντόμως με την επιοίκειάν σου. Επειδή έβρωμεν τον άνθρωπον τούτον ότι είναι φθοροποιός και διεγείρει στάσιν μεταξύ όλων των κατά την οικουμένη Ιουδαίων και είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων, ώστις και τον ναόν εδοκίμασε να βεβηλώσει, τον οποίον και εκρατήσαμεν και κατά τον ημέτερο νόμον ηθελήσαμε να κρίνομεν. Ελθόν όμως Λυσίας ο Χιλίαρχος απέσπασεν αυτόν μετά πολλής βίας εκ των χειρών ημών. Προστάξα στους κατηγόρους αυτού, νέλθωσιν ενώπιόν σου, παρά του οποίου θέλεις δυνηθεί εξετάσας αυτός, να μάθεις περί πάντων τούτων, περί των οποίων εμείς κατηγορούμεν αυτόν. Συνομολόγησαν δε και οι Ιουδαίοι λέγοντες ότι ταύτα ούτως έχουσι. Τότε ο Παύλος, αφού ο ηγεμόν ένευσεν εις αυτόν να ομιλήσει, απεκρίθη. Επειδή σε γνωρίζω ότι εκ πολλών ετών είσαι κριτής στο έθνος τούτο, απαλογούμε περί εμαυτού ευθυμότερον. Διότι δύναση να πληροφορηθείς ότι δεν είναι πλειότεροι των 12 ημερών, αφού εγώ ανέβην για να προσκυνήσω εν Ιερουσαλήμ. Και ούτε εν το ιερό εύρον εμέ διαλεγόμενον μετά την ως ή οχλαγωγούντα, ούτε εν τε συναγωγές, ούτε εν τη πόλη. Ουδέ δίναντε να φέρω συναποδείξεις περί όσων με κατηγορούσιν τώρα. Ομολογώ δε τούτο εισέ, ότι κατά την οδόν την οποία νούτι λέγου συνέρεσιν, ούτω λατρεύω των θεών των πατέρων μου. Πιστεύων εις πάντα και γραμμένα εν το νόμο και εν τις προφήτες. Ελπίδα έχων εις τον Θεόν, την οποία και αυτοί ούτι προσμένουσιν, ότι μέλει να γίνει ανάσταση νεκρών, δικαίων δε και αδίκων. Εις τούτο δε εγώ σπουδάζω, εις το να έχω άπτεστον συνείδησιν προς τον Θεόν και προς τους ανθρώπους διαπαντός. Μετά πολλά δε έτη, ήλθουν για να κάμω εις το έθνος μου ελεημοσύνας και προσφοράς. Εν τω μεταξύ δε τούτων, οι Ιουδαίοι τεινές εκ της Ασίας έβρον με και καθαρισμένον εν το ιερό, ουχή μετά όχλου ουδέ μετά θορύβου. Ήτινες έπρεπε να παρασταθώ συνενώπιόν σου και να με κατηγορήσω συνε αν είχον τί κατεμού. Ή αυτοί ούτοι ασύπωσιν, εάν έβρονεν εμεί τί αδίκημα, ότι παρεστάθην ενώπιον του συνεδρίου, εκτός εάν είναι περί ταύτισης μιας φωνής την οποία εφώναξα, ιστάμενος μεταξύ αυτών, ότι περί Αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερον από σας. Ακούσας δε ταύτα ο Φίληξ, ανέβαλε την κρίση αυτών, επειδή ήξευρεν ακριβέστερα τα περί της οδού ταύτης και είπεν: «Όταν Λυσίας ο Χιλίαρχος καταβεί, θέλω αποφασίσει περί της διαφοράς σας». Και διέταξε τον εκατόνταρχο να φυλάτηται ο Παύλος και να έχει άνεσην και να μην εμποδίζωση μηδέν εκ των οικείων αυτού να υπηρετεί ή να έρχεται προς αυτόν. Μετά δε ημέρα στην Άς ελθόν ο Φίληξ μετά της Δρουσίλης της γυναικός αυτού ή της ήτο Ιουδαία μετεκάλεσε τον Παύλον και οίκουσε παρά αυτού περί της εις Χριστόν πίστεως. Ενώ δε αυτός ομίλη περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και περί της μελούσης χρήσεως, ο Φίληξ γενόμενος έμφοβος απεκρίθη. Κατά το παρόν είπαγε, και όταν λάβω καιρόν θέλω σε μετεκαλέσει. Εν ταυτό δε και ήλπιζεν ότι θέλουσι δοθεί σε αυτόν χρήματα υπό του Παύλου, για να απολύσει αυτόν. Όθεν και συχνότερα μετά καλών αυτών, ομίλει μετά αυτού. Μετά δε τη συμπλήρωση 2 ετών, ο Φίληξ έλαβε διάδοχον των Πόρκιων Φίστων, και θέλω να κάνει χάριν στους Ιουδαίους ο Φίληξ, αφή και των Παύλων δεδεμένων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 25. Ο Φίστος λοιπόν, αφού ήλθε εις την επαρχίαν, μετά 3 ημέρες ανέβη εις Ιεροσόλυμα από της Κεσαρίας. Ενεφανίστησαν δε εις αυτόν ο αρχιερεύς και οι πρώτοι των Ιουδαίων κατά του Παύλου και παρεκάλουν αυτόν, ζητούντες χάριν κατά αυτού, να μεταφέρει αυτόν εις Ιερουσαλήμ, ενεδρεύοντες να φωνεύσω συν αυτόν καθοδόν. Ο δε Φίστος απεκρίθη ότι ο Παύλος φυλάτεται εν Κεσαρία και ότι αυτός ταχαίως μέλει να αναχωρήσει εκείσε. Όθεν οι δυνατοί μεταξύ σας είπεν, ας καταβώσει με τεμού, και αν υπάρχει τι εν το ανθρώπο τούτο, ας κατηγορήσω συν αυτόν. Και αφού διέτριψε μεταξύ αυτών υπέρ τας 10 ημέρας, κατέβη εις Κεσάριαν και την επαύριον καθίσας επί του βήματος, προσέταξε να φερθεί ο Παύλος. Και αφού ήλθε, παρεστάθησαν οι καταβάντες από Ιεροσολύμων Ιουδαίοι, επιφέροντες κατά του Παύλου πολλάς και βαρίας κατηγορίας, τας οποίας δεν ειδύναντο να αποδείξω συν, απολογουμένου εκείνου, ότι ούτε εις τον νόμον των Ιουδαίων, ούτε εις το ιερόν, ούτε εις τον Κέσαρα επραξάτη αμάρτημα. Ο δε Φίστος θέλω να κάνει χάριν στους Ιουδαίους, αποκριθείς προς τον Παύλον είπε: «Θέλεις να αναβήσεις Ιεροσόλυμα και εκεί να κριθείς περί τούτων ενώπιον μου?» Και ο Παύλος είπεν: «Επί του δήματος του Κέσαρος παρίσταμε όπου πρέπει να κριθώ. Δεν ειδίκησα κατ' ουδέν τους Ιουδαίους, καθώς και εσύ γνωρίζεις κάλλιστα. Διότι εάν αδικώ και έπραξα τη άξιον θανάτου, δεν φεύγω των θάνατων, αλλά αν δεν υπάρχει ουδέν εξ όσων ούτη με κατηγορούσιν, ουδείς δύναται να με χαρίσει εις αυτούς. Τον Κέσαρα επικαλούμε». Τότε ο Φίστος, συνομιλήσας μετά του Συμβουλίου, απεκρίθη: «Τον Κέσαρα επικαλείσαι, προς τον Κέσαρα θέλεις υπάγει». Και αφού παρήλθον η μέρα ετηνές, Αγρίπας ο βασιλεύς και η Βερνίκη ήλθον εις Κεσάριαν για να χαιρετήσωση των Φίστων. Ενώ δε διέτριβον εκεί ημέρας πολλάς, ο Φίστος ανέφερε προς τον βασιλέα τα περί του Παύλου, λέγον: «Είναι της άνθρωπος αφημένος εδώ δέσμιος υπό του Φίληκος, περί του οποίου ότε υπήγα εις Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ενεφανίστησαν σε με, ζητούντες κατά δίκην εναντίον αυτού, προς τους οποίους απεκρίθην ότι δεν είναι συνήθεια εις τους Ρωμαίους να παραδίδωσει κατά χάριν ουδέν άνθρωπο εις θάνατον, πριν ο κατηγορούμενος έχει τους κατηγόρους κατά πρόσωπον και λάβει καιρόν απολογίας περί του εγκλήματος. Αφού λοιπόν αυτοί συνήλθον εδώ, χωρίς να κάμω μηδεμίαν αναβολήν, την ακόλουθεν ημέρα καθίσασε που του βήματος, προσέταξα να φερθεί ο άνθρωπος.

0: κυβερνήκη με τα μεγάλης πομπής και εισήλθαν στο ακροατήριον μετά των χιλιάρχων και των εξόχων ανδρών της πόλεως, προσέταξαν ο Φίστος και εφέρθη ο Παύλος. Τότε λέγει ο Φίστος, «Αγρίπα βασιλεύ, και πάντες οι συμπαρευρισκόμενοι με θυμών, θεωρείτε τούτον περί του οποίου όλον το πλήθος των Ιουδαίων με ομίλησαν και εν Ιερουσαλήμης και εδώ, καταβοώντες ότι αυτός δεν πρέπει πλέον να ζει. Εγώ δε επειδή εύρων ότι δεν έπραξεν ουδέν άξιον θανάτου, και αυτός ούτως επεκαλέστη των σεβαστών, απεφάσισα να πέμψω αυτόν, περί του οποίου δεν έχω ουδέν βέβαιον να γράψω προς τον Κύριόν μου, όθεν έφερα αυτόν ενώπιον σας και μάλιστα ενώπιον σου, βασιλεύ Αγρίπα, για να έχω τι να γράψω αφού γίνει η ανάκρισης, διότι μη φαίνεται άλογον, πέμπον δέσμιον να μη φανερώσω και τα κατ' αυτού εγκλήματα».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Έτσι για αρχή, να αρχίσουμε αυτό το μήνυμα, θα αρχίσουμε μια φράση που είπε ο Ιησούς στους μαθητές του. Εκεί στο Καταλουκά Ευαγγέλιο περιγράφει ότι ο Κύριος είχε μια σταθερή απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ λίγο πριν να πάθει και να αναστηθεί και να αναλυθεί, και έπρεπε να περάσει μέσα από τη Σαμάρια και έστειλε τους μαθητές του να ετοιμάσουν εκεί ώστε το πού να μείνουν, τι να φάνε και τα λοιπά, και οι Σαμαρίτες δεν τους δέχτηκαν. Γιατί δεν τους δέχτηκαν? Γιατί γνώρισαν ότι θα πηγαίνανε στην Ιερουσαλήμ και ήταν εχθροί και δεν τους δέχτηκαν. Και έρχεται ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και λέει: Κύριε, θέλεις να είπομε να καταβεί πυρ από τον ουρανό όπως ο Ηλίας το έκανε, να τους καταφάει όλους? Γιατί μας πρόσβαλαν, ίσως. Και στραφείς δε επέπληξε αυτούς ο Κύριος και είπε: Δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Και αυτή είναι η φράση και το μήνυμα. Ποιανού πνεύματος είμαστε τελικά? Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Ποιανού πνεύματος είμαστε? Και αυτή την ανάλυση ο Κύριος θέλει να την κάνουμε σήμερα, γιατί αδελφοί, όλοι λέμε και εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε χριστιανοί. Αλλά πώς είναι οι αληθινοί χριστιανοί και πώς είναι αυτοί που πραγματικά έχουν το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καθημερινότητά τους? Όχι μια φορά ή δύο φορές το χρόνο ή μια φορά την εβδομάδα, αλλά κάθε μέρα. Εάν λειτουργούμε σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού στη ζωή μας ή όχι. Ποιο είναι το πνεύμα το οποίο μας διοικεί, μας οδηγεί? Αν κάνουμε το θέλημα του Θεού ή όχι? Και αδερφοί, μπορεί να το συνοψίσουμε όλο αυτό για αυτή την παρακοή του ανθρώπου γενικότερα με μια λέξη που μπορεί να πει κάποιος: αμαρτία. Γιατί είμαστε μέσα στην αμαρτία. Γεννηθήκαμε μέσα σε αυτήν. Κινούμαστε μέσα σε αυτήν. Η αμαρτία έχει διαβρώσει πολλά μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ύπαρξή μας ολόκληρη, και διαβρώνει και καταστρέφει και διαλύει. Και βλέπουμε την καταστροφή του κόσμου αυτή τη στιγμή που επιτελείται, και από πίσω τι είναι άραγε? Η αμαρτία του ανθρώπου, η πλεονεξία, η πορνεία, η ακαθαρσία, η ιδωλολατρεία του ανθρώπου, όλα αυτά που ο διάβολος κατάφερε και έβαλε μέσα στο ανθρώπινο γένος και σε εμάς. Και ξέρουμε ότι αμαρτία πάνε να πει: χάνω το στόχο ή χάνω την κληρονομία μου. Πώς βαδίζουμε μέσα σε αυτό το στόχο να γίνουμε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού? Πόσοι από εμάς μαχόμαστε ενάντια στην αμαρτία? Έχουμε συνειδητοποιήσει την καταστροφή της, την καταστροφή που φέρνει η αμαρτία σε εμάς τους ίδιους, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία, σε όλη την κοινωνία? Και ποια είναι η θέση μας? Θυμάστε, βλέπετε τους ανθρώπους του Θεού που δεν άντεχαν να βλέπουν την αμαρτία. Λέει για τον Λότ ότι δεν άντεχε να βλέπει τα πονηρά έργα που υπήρχαν στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όμως είχε κάνει μια επιλογή να είναι μέσα εκεί, να οικοδομήσει την οικογένεια του λάθος μεγάλο, γιατί άνοιξε τα μάτια, το επιθύμησε. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα, σιγά μην τρέχω στα κακοτράχαλα, κάτι πιο εύκολο. Η ζωή του χριστιανού, αδερφοί, δεν είναι μια ζωή, ένας δρόμος με ροδοπέταλα, είναι ένας αγώνας. Αλλά ο κάθε ένας χριστιανός θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας, την καταστροφική της δύναμη, όπως επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να την μισήσει. Γι' αυτό και είπε και στον Κύριο θυμάστε την προφητεία, επειδή εμίσησες την ανομία, αγάπησες τη δικαιοσύνη, γι' αυτό και σε έχρισα. Εάν δεν γίνει αυτό, αδερφοί, δεν μπορούμε να έχουμε το χρήσμα και τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας και την απελευθέρωση που ο Θεός θέλει να φέρει. Γιατί το χρήσμα εξαιτίας, λέει, ο ζυγός καταστρέφεται εξαιτίας του χρήσματος, λέει μέσα. Η αμαρτία λοιπόν είναι το αίτιο των δεινών, θα λέγαμε, σε όλη την ανθρωπότητα. Άνθρωποι όπως ο Χίτλερ, βλέπετε, ματοκύλησε όλη την οικουμένη εξαιτίας του ότι είχε δικά του προσωπικά βιώματα και προβλήματα μέσα του. Είχε πολεμήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν στρατιώτης τότε. Είχε δει πολλά πράγματα, υπήρχαν εικόνες μέσα του. Δημιουργήθηκε ένα θηρίο, ένα τέρας μέσα στον άνθρωπο. Και πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε ή έχουν τέτοιου είδους πράγματα μέσα στη ζωή τους, τέτοια ή παρόμοια ή κάτι διαφορετικά, τέλος πάντων, που φέρνουν καταστροφή όμως. Αμαρτία μπορεί να είναι σκέψη η οποία όχι απλά έρχεται, αλλά την επεξεργάζεται ο άνθρωπος και την εγκολπώνεται. Έχει να κάνει με πράξη, έχει να κάνει με λόγια. Και η αμαρτία είναι αυτή που φέρνει την καταστροφή. Και αδερφοί, ο Θεός μας θέλει πραγματικά να την μισήσουμε, καθώς είναι προϊόν πιανού, του εχθρού της ψυχής, που είναι ο διάβολος. Ο διάβολος λοιπόν είναι το πρώτο αίτιο της αμαρτίας. Ένα άλλο αίτιο είναι το δικό μας ελεύθερο θέλω. Θα μπορούσε ο Αδάμ να αμαρτήσει ή να μην αμαρτήσει χωρίς τον διάβολο. Ελεύθερο θέλω. Ο διάβολος δεν είχε ακόμα γίνει διάβολος. Όμως το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού ήταν εκεί δοσμένο για να δοκιμάσει ο Θεός το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου τελικά. Είχε την επιλογή να το κάνει και το έκανε. Βλέπουμε τη μεθοδία του διαβόλου από τη μια, αλλά βλέπουμε όμως και το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου. Και μετά που αμάρτησε, έρχεται ένας καινούριος εχθρός μέσα μας που έχει να κάνει με τη ροπή προς την αμαρτία. Κάτι το οποίο υπάρχει έμφυτο μέσα στον κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος γεννιέται. Η ροπή προς την αμαρτία. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει να κάνουμε τις μάχες μας. Καλεστήκαμε από τον Κύριο για να γίνουμε όμοιοι Του. Να αφήσουμε τον κόσμο, τις επιθυμίες, όλη αυτή την λάμψη του κόσμου, όλη αυτή την καλοπέραση του κόσμου, τις ειδονές του βίου, για ένα λόγο. Είμαστε εδώ για ένα λόγο. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τους χριστιανούς, ούτε για το Θεαθήνε, για να αποδείξουμε ότι είμαστε ευσεβείς άνθρωποι στους άλλους. Δεν ήρθαμε εδώ για να περάσουμε καλά ή για να φτιάξουμε απλά μια καλή οικογένεια, τέλος πάντων, επειδή είναι καλοί άνθρωποι εδώ σε αυτή την ομίγυρη που κάποιοι λένε. Όχι. Ήρθαμε για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Που αν χάσουμε αυτό το σκοπό, είμαστε πλέον σε αμαρτία, γιατί έχουμε χάσει το στόχο μας. Και ρωτώ πόσοι από εμάς τελικά είμαστε κοντά στο να χάσουμε το στόχο μας τελείως. Που ναι, καλή εκκλησία, αλλά έχουμε και δουλειές. Ναι, καλή εκκλησία, αλλά ξέρεις, καλός είναι και ο κόσμος. Ναι, καλή εκκλησία, αλλά έχουμε και μια ζωή να ζήσουμε σε αυτήν εδώ τη γη που ήρθαμε. Έτσι, να καλοπεράσουμε. Αλλά αδελφοί, αν το κοιτάξεις πιο βαθιά, θα δεις ότι όταν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση αμαρτίας, δεν κάνει ζημιά μόνο στον εαυτό του, αλλά κάνει ζημιά και σε πολλούς άλλους δίπλα του. Και φτάνουμε στο ερώτημα ποιανού πνεύματος είστε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ένιωσαν θυγμένοι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ότι δεν τους δεχόντουσαν. Ο εγωισμός μας. Να πέσει φωτιά να τους κάψει. Λέει, κοιτάξτε ποιανού πνεύματος είστε. Κοιτάξτε ποιανού πνεύματος είστε. Γιατί εάν, αδελφοί, αμαρτάνουμε, θα το δούμε στο τέλος, Αυτό είναι το κερασάκι της τούρτας στην Α Ιωάννου που το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά πρέπει να το ανοίξει ο Κύριος πιο πολύ μπροστά μας. Εάν αμαρτάνουμε, δεν είμαστε το τέκνο του Κυρίου, αλλά είμαστε το τέκνο του διαβόλου. Πρώτο αίτιο λοιπόν της αμαρτίας είναι εκείνος ο οποίος πρώτος αμάρτησε, και είναι ο διάβολος. Και θέλω να διαβάσω λίγο στην Εζεκίλ, στο 28 κεφάλαιο, αυτή τη θαυμάσια προφητεία που είναι στην ουσία μια εικόνα πάνω στο πρόσωπο του βασιλιά της Τύρου. Παίρνει αυτό το πρόσωπο και αυτό το πνεύμα που είχε αυτός ο βασιλιάς, ο υπερήφανος βασιλιάς, όπως και ο Ναβουχοδονόσορας στη Βαβυλώνα, το ίδιο πράγμα είναι. Και καθώς στρέφεται στο πρόσωπό του, αυτό που περιγράφει τελικά το πνεύμα του Θεού είναι ο ίδιος ο διάβολος. Και λέει στο 12 εδάφιο, η Εζεκίλ 28:12, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός, «Συ επεσφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρη σοφίας και τέλειος το κάλος». Ένα γεγονός που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι είναι τέλειος στη σοφία ο διάβολος. Και έχουμε αυτόν τον εχθρό να αντιμετωπίσουμε. Όχι να τον πιάσουμε φίλο, όχι να συνεργαστούμε μαζί του, όχι να τον υπακούσουμε, αλλά να τον πολεμήσουμε και να καταστρέψουμε τα έργα του διαβόλου. Όχι να παίζουμε με την αμαρτία, αλλά να μισήσουμε την αμαρτία. Εστάθησεν εδέν, πλήρης λοιπόν σοφίας και τέλειος το κάλος. Ανέμορφος. Εστάθησεν εδέν το παραδείσο του Θεού και ίσο λέει περιεσκεπασμένος υπό παντός λίθου τιμίου, ποσαρδίου, τοπαζίου, αδάμαντος, βυργίου, όνυχος, ιάσπρος, σαφύρου, σμαράγδου και άνθρακος και χρυσίου. Φανταστείτε τώρα όλα αυτά τα πολύτιμα πετράδια να απαρτίζουν την εξωτερική μορφή του διαβόλου, που στην ουσία είναι πνευματικά. Αλλά περιγράφει για να καταλάβουμε τι λάμψη είχε ο αιωσφόρος, έτσι. Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ήτο ετοιμασμένη για σε την ημέρα καθήν εκτίστης. Όλα ήταν προετοιμασμένα από το Θεό για τον αιωσφόρο. Ίσο χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις. Κι εγώ σε έστησα. Ίσο εν το όρι το Αγίο του Θεού περιεπάτης εν μέσω λίθων πυρήνων. Η κύρια αποστολή του διαβόλου λοιπόν ήταν η επισκίαση. Έχουμε πει παλιά, αλλά έδωσε κι άλλα ο Κύριος, να καταλάβουμε κάποια όσον αφορά την επισκίαση. Αλλά θέλω να το διαβάσω λίγο πρώτα και μετά θα το πούμε ξανά. «Ίσο τέλειος εν της Οδύσσου, αφής ημέρας εκτίστης, εωσού ευρέθη αδικία εν σύ. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν το μέσο σου οι από ανομίας και ήμαρτες». Εμπόριο. Και έχει να κάνει με τον τρόπο που εμπορεύεται κάποιος για να κερδίσει. «Δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως Βέβυλον από του όρους του Θεού και θέλω σε καταστρέψει μέσω των πυρήνων λίθων. Χερούβ επισκιάζουν», λέει ξανά. Χερούβ που σκοπός του είναι να επισκιάζει. Ποιους? Τους πρωτόπλαστους. «Η καρδιά σου υψώθη, περηφάνει για το κάλος σου». Άρα έπρεπε να προσέξει την καρδιά του και την υπερηφάνεια. Όμως δεν πρόσεξε. «Έφθυρα στη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου, θέλω σε ρίψει κατά γης, θέλω σε εκθέσει ενώπιον των βασιλέων για να βλέπω είσαι. Εβεβήλωσας». Ακούστε, γιατί λέμε πιανού πνεύματος είμαστε. «Εβεβήλωσας τα ιερά σου για το πλήθος των αμαρτιών σου». Βεβηλώνουμε τα ιερά μας, όλα εκείνα που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας, τα έξοχα, τα ένδοξα, τα αιώνια, τα άφθαρτα, εξαιτίας της αμαρτίας, δια της αδικίας του εμπορίου σου, Για τούτο θέλω σε εκβάλλει πύρεκ μέσω σου. Θέλω εκβάλλει πύρεκ μέσω σου, το οποίο θέλει σε καταφάγει και θέλω σε καταστήσει σποδόν επί της γης ενώπιον πάντων το βλεπόντων σε. Πάντες ηγνωρίζοντέσαι μεταξύ των λαών, θέλω σε εκπλαγίδια σε. Φρίκι θέλεις είστε και θέλεις, δεν θέλεις υπάρξει έως αιών. Γιατί λέει πάντες ηγνωρίζοντέσαι. Υπάρχουν πολλοί που δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν το γνωρίζουν? Μια μεθοδία του διαβόλου είναι αυτή. Και έχει να κάνει με το ότι προσπαθεί να πει στον κόσμο ότι δεν υπάρχει καν. Ποιος διάβολος? Όταν δεν υπάρχει διάβολος, δεν υπάρχει ούτε Θεός. Ώστε να δουλεύει μέσα στο σκοτάδι υπόγεια και να καταστρέφει. Αλλά κάποιοι τον γνωρίζουν. Και αυτοί θα εκπλαγούν για την πτώση του. Είπαμε ότι ήταν, λέει, χερούβε επισκιάζουν, επισκίαζε τους πρωτόπλους τους. Και ξέρουμε ότι στον κήπο της Εδέν ήταν ο Αδάμ, η Εύα, το δέντρο της ζωής, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεντράκια και ζωάκια τα οποία ήταν ήρεμα, όμορφα, ένα τέλειο περιβάλλον, δεν υπήρχε ούτε καταιγίδα, ούτε βροχή, ούτε ανεμοστρόβιλος, ούτε τίποτα από όλα αυτά, όλα ήταν ήρεμα, ατμός ανέβαινε από τη γη, ποτιζόταν ο κήπος, ήταν πανέμορφη, σταθερή θερμοκρασία, δεν υπήρχε κακό, τα ζώα ήταν ήρεμα. Και το ερώτημα ήταν το εξής, από τι χρειαζόταν η επισκίαση στους πρωτόπλαστους τελικά? Γιατί να υπάρχει το χερούβ, το επισκιάζουν, από τι? Από τον ήλιο? Όχι, δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα, που ο ήλιος φέρνει γύρανση στους ανθρώπους. Όχι, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Όλα ήταν τέλεια. Τέλεια. Για να ζει ο άνθρωπος μπορεί και για πάντα μέσα στον κήπο της Εδέμ. Γιατί λοιπόν υπήρχε αυτή η επισκίαση? Ποιο λόγο? Και είπαμε ότι ο μόνος κίνδυνος για τους πρωτόπλαστους ήταν να φάνε τελικά από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και χάσουν εξαιτίας της παρακοής τους την ψυχή τους. Αυτός ήταν ο μόνος κίνδυνος. Δεν υπήρχε φυσικός κίνδυνος, υπήρχε όμως ο κίνδυνος του λάθους. Υπήρχε ο κίνδυνος, με ελεύθερο θέλω οι άνθρωποι να αμαρτήσουν, δηλαδή να χάσουν το στόχο τους και να πάρουν από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, να αμαρτήσουν και να χάσουν την ψυχή τους. Εκεί λοιπόν βλέπουμε την επισκίαση. Βλέπουμε το διάβολο που ήταν τότε ο σφόρος και ήταν τότε χερούβ επισκιάζων, άγγελος του καλού δηλαδή, πριν να πέσει, να επισκιάζει τους πρωτόπλαστους. Και τι γινόταν με αυτή την επισκίαση, αυτό το πνεύμα χερούβ? Μέσα τους, στους ανθρώπους αυτούς, τους έδιδε πληροφορίες υπακοής. Τους ησύχασε στις ανησυχίες τους. Τι να είναι αυτό το δέντρο άραγε? Είναι όμορφος ο καρπός. Κάποια φωνή θα πρέπει να ακουστεί εκεί. Να σου πει, ο Κύριος είπε όμως και πρέπει να υπακούσουμε και ο Θεός μας είναι καλός. Μην μπαίνουν τέτοιες σκέψεις μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην καρδιά σου. Γιατί και όλες οι σκέψεις μας δεν είναι από το διάβολο, είναι και δικές μας, τις δικές μας επιθυμίες. Έτσι λοιπόν αυτή η δουλειά γινότανε με την επισκίαση του διαβόλου, του Θεοσφόρου, του Αγγέλου που ήταν ακόμα Άγιος μπροστά στον Κύριο. Βλέπουμε όμως ότι ξαφνικά μπήκε η πονηρία, η υπερηφάνεια στο διάβολο, πέφτει ο διάβολος και γίνεται τελικά ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ήταν. Για να μπορούμε να γνωρίζουμε το διάβολο και τις μεθοδίες του, τα λέω αυτά. Άρα από τη στιγμή λοιπόν που γίνεται το αντίθετο ο διάβολος, τι εργάζεται μέσα μας αυτή τη στιγμή? Σκέψεις. Το όντι είπε ο Θεός να μην φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, θα γίνεται ως θεοί. Σκέψεις.
2: μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων, στα συναισθήματα. Αυτή τη δουλειά κάνει, αδερφή,
1: και αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να το προσέξουμε. Διάβολος δεν είναι ένα τερατάκι εκεί στο σκοτάδι με γουρά και αυτιά υψωμένα και τα λοιπά που τον παρουσιάζουν πολλές φορές. Είναι πνεύμα. Με μεθοδία, με πλάνη, με μαεστρία, με λογισμούς αντίθετους με το πνεύμα του Θεού, προσπαθεί να ρίξει κάθε έναν άνθρωπο μέσα στην κόλαση τελικά. Με πολύ πονηρία. Και ίσως λέω να το συνεχίσουμε αυτό, να δούμε την άλλη φορά τις μεθοδίες του Θεού, πώς ο εχθρός εργάζεται. Ποιες είναι οι μεθοδίες του ή μερικές από τις μεθοδίες του που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Έτσι λοιπόν πέφτει ο άνθρωπος πολύ εύκολα στα νύχια του και μέσα στην αμαρτία και χάνει τελικά ο άνθρωπος την κληρονομία του, τη σχέση του με τον Θεό, χάνει τα πάντα, όπως ακριβώς ο Αδάμ και η Εύα. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως, να δούμε και τη μεριά του Θεού το τι κάνει. Βλέπουμε λοιπόν από τη μεριά του Θεού ότι η ανθρώπινη ιστορία ξεκινάει με μια επισκίαση. Από τη στιγμή που έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα και τους έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέν με το δέντρο της γνώσης και του καλού και του κακού, δεν τους άφησε μόνους τους, κατευθείαν έβαλε και το χερούβ το επισκιάζον ώστε να τους προστατεύσει. Ξεκινάει λοιπόν η ανθρώπινη ιστορία με μια που βλέπουμε την επισκίαση αυτή του Θεού στο ανθρώπινο γένος, αλλά θα δούμε ότι και τελειώνει η ανθρώπινη ιστορία με επισκίαση. Ισαΐας 4 κεφάλαιο 2 έως 6 είναι μια θαυμάσια προφητεία του Ισαΐα εδώ που έχει να κάνει με τη χιετή βασιλεία. Ξέρουμε πολύ καλά, θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, θα μας αρπάξει στον ουρανό τους δίκαιους. Αμήν. Θα έρθει ο Αντίχριστος 7 χρόνια. Θα γίνουν όλα αυτά που γράφει μέσα η Αποκάλυψη. Θα έρθει ο Κύριος στο όρος των ελαιών και από εκεί και μετά ξεκινάει μια καινούρια περίοδος 1000 ετών. Ο διάβολος θα έχει βεθεί, οι άγγελοι του δεν θα έχουν καμία εξουσία πάνω στο πρόσωπο της γης. Θα είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αμαρτάνει ξανά εξαιτίας όμως απλά του ελεύθερου θέλου. Εκεί τώρα βλέπουμε σε αυτή την προφητεία που αναφέρεται ο Ισαΐας. Εκεί ξανά βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει μια μορφή επισκίασης. Επισκιάζει πάλι το ανθρώπινο γένος. Όχι όμως όλους. Αυτούς που θα μείνουν. Ακούστε τι λέει. «Εν εκείνη τη ημέρα ο κλάδος του Κυρίου θελήστε ωραίος και ένδοξος. Και ο καρπός της γης εξαίρετος και φρόσινος σε ποιους? Εις τους διασωθέντες εκ του Ισραήλ». Σε αυτούς που θα διασωθούν. Ο Αντίχριστος θα πάει στον Ισραήλ ώστε να περικλώνει την Ιερουσαλήμ. Μισή Ιερουσαλήμ περίπου έχει καταστραφεί και εκεί θα κράξουν τον Κύριο, θα κατέβει ο Κύριος στο όρος των ελαιών και θα τους ελευθερώσει. Αλλά πόσοι θα έχουν πεθάνει μέχρι τότε? Έτσι λοιπόν λέει, θα είναι φρόσινος σε αυτούς που θα διασωθούν εκ του Ισραήλ. Και ο υπόλοιπος εν Σιών και ο εναπολυφθής εν Ιερουσαλήμ θέλει ονομαστεί Άγιος. Θα έρθει η αντίληψη, θα κλάψουν λέει οι άνθρωποι όπως ο πατέρας για το μοναχογιό του, έτσι θα κλάψουν. Θα γνωρίσουν εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν, εκείνον τον οποίο σταύρωσαν, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας τους. Θα μετανοήσουν και αυτοί που θα εναπολυφθούν εν Ιερουσαλήμ θα ονομαστούν Άγιοι, πάντες ηγεγραμμένοι μεταξύ των ζώντων εν Ιερουσαλήμ. Αυτοί που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Όταν εκπλύνει ο Κύριος την ακαθαρσία των θυγατέρων της Σιών και καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ εκ μέσω αυτής διαπνεύματος κρίσεως και διαπνεύματος καύση. Έρθει κρίση ενάντια στην Ιερουσαλήμ, ώστε τελικά να καθαριστούν οι άνθρωποι από την αμαρτία τους, από την ανομία τους, από την υπερηφάνειά τους, από όλα αυτά τα οποία έχουν. Και ο Κύριος θέλει δημιουργήσει επί πάντα τόπων του όρου Σιών και επί τα συναθρήσεις αυτής νεφέλη και καπνό την ημέρα. Ακούστε τι θα κάνει σε αυτούς που θα διασωθούν. Θα δημιουργήσει σε κάθε τόπο του όρου Σιών, μιλάμε για τους πιστούς ανθρώπους και τις συναθρήσεις που θα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, πιστεύω, νεφέλη και καπνό την ημέρα, ενδέ την νυχτή λαμπρότητα φλογερού πυρός, διότι επί πάσα του δόξα θέλειστε υπεράσπιστες. Υπεράσπιστες. Δηλαδή ο Κύριος θα υπερασπίζει το λαό του. Φανταστείτε πώς θα είναι αυτή η εποχή που θα κατακλείζεται ο κόσμος από Αγίους. Βέβαια με τον καιρό, μέσα στη σχηλυτή βασιλεία, υπάρχει αυτή η τάση στον άνθρωπο να ξεχνάει. Δυστυχώς, από πού τους ελευθέρωσε ο Κύριος. Αλλά γενικά ο διάβολος θα είναι δεμένος, δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση και αυτή η διαβολή από τον διάβολο στους ανθρώπους. Ο Κύριος θα έχει δημιουργήσει αυτή την εφέλη και τον καπνό την ημέρα και τη νύχτα λαμπρότητα φλογερού πυρός. Και θέλει είστε σκηνή, ακούστε τι λέει, για να επισκιάζει από τη σκάψιος εν ημέρα και για να είναι καταφύγιον και σκέπη από ανεμοζάλης και από βροχής. Βλέπουμε πάλι εδώ την επισκίαση. Θα δημιουργήσει νεφέλη, που το θυμόμαστε αυτό, στην έρημο. Και καπνό την ημέρα θα τους επισκιάζει, όπως επισκίαζε το λαό Ισραήλ στην έρημο 40 χρόνια, και φωτιά πύρ και λαμπρότητα, λέει, φλογερού πυρός, τη νύχτα, και θα κάνει μια σκηνή για να επισκιάζει από καύσεως την ημέρα και να είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάη και από βροχή. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Μέσα στη Γηλιετή Βασιλεία, οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες και οι φυσικές συνθήκες θα είναι όπως τότε πριν τον κατακλυσμό. Γι' αυτό και θα ζουν οι άνθρωποι 500, 800, 900, 1000 χρόνια. Ο αμαρτωλός, λέει, θα πεθαίνει 100 χρονών. Ο αμαρτωλός, λέει, σαν κρίση. Όλοι οι άλλοι θα είναι σε μια κατάσταση. Τα ζώα θα έχουν ηρεμήσει, γράφει μέσα προφητείες. Το παιδάκι θα παίζει με την ασπίδα, δηλαδή με την, το φίδι, το, όπως το λένε, την κόμπρα. Πολέον θα τρώει άχυρον, λέει, καθώς οβούς, όπως το βόδι. Ο ήλιος θα είναι όπως τότε, πριν τον κατακλυσμό. Δεν θα υπάρχουν ούτε καταιγίδες, ούτε ανεμοζάλες, που λέει εδώ πέρα, ούτε βροχές, ώστε να χρειαζόμαστε επισκίαση τότε. Χρειάζονται, γιατί εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Επισκίαση. Τότε για ποια επισκίαση μιλάει ξανά, για τη Χιλιετή Βασιλεία? Άρα η επισκίαση εδώ πάλι είναι θέμα πνευματικό, δεν είναι θέμα φυσικό, όπως ήταν και τότε. Να τους επισκιάζει από τη σκάψεως την ημέρα. Συνήθως την ημέρα τι κάνουμε? Δουλεύουμε, αγωνιζόμαστε, έρχονται προβλήματα, είμαστε άνθρωποι. Αυτό δεν αλλάζει και στη Χιλιετή Βασιλεία. Υπάρχουν δυσκολίες, δεν είναι όλα ρόδινα. Έτσι. Υπάρχουν δυσκολίες, πειρασμοί, δοκιμασίες. Γιατί όσο το ανθρώπινο γένος υπάρχει, σε αυτόν τον κόσμο θα υπάρχει δοκιμασία. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά ο Κύριος θα επισκιάζει τους ανθρώπους την ημέρα, θα είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάλη και από βροχή, από καταιγίδες, από παράξενες καταστάσεις που θα συμβαίνουν
2: Για ποιο λόγο θα τους επισκιάζει, για πέστε μου. Ποιος είναι ο λόγος του? Διότι ο Κύριος ήρθε να σώσει και όχι να απολέσει. Είναι να σώσει ψυχές.
1: Δεν θέλει η σαρκικότητα του ανθρώπου να καταστρέψει τον άνθρωπο. Αμήν. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Οι δυσκολίες ίσως της ζωής, βλέπει στους ανθρώπους, ειδικά θυμάμαι όταν ερχόταν δυσκολίες στους ανθρώπους που εργαζόταν στη γη, στις οικοδομές και αυτά, βλαστήμαγαν τον Θεό, γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, σάρκα. Και πόσοι άνθρωποι τον έχουν βλασφημίσει τον Θεό ή του έχουν γυρίσει τα νότα τους στον Κύριο εξαιτίας των δυσκολιών. Πού είναι ο Θεός? Κάποιος είπε, λέει, σοφός υποτίθεται, όσο, λέει, υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, δεν υπάρχει Θεός. Όσο υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, δεν υπάρχει Θεός. Ο Θεός μας έδωσε, αδερφοί, όλους τους πόρους και μας έκανε διαχειριστές, ώστε να διαχειριστούμε σωστά και δίκαια όλο το πλούτο που ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα. Δεν φταίει ο Θεός. Ο άνθρωπος φταίει. Και η αμαρτία του ανθρώπου φταίει και η πλεονεξία του ανθρώπου φταίει. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η επισκίαση. Όπως τότε που είχε το χερούβ το επισκιάζον στους πρωτόπλασους, έτσι και τώρα μέσα στη χιλιετή βασιλεία ο Θεός βλέπουμε ότι έχει προβλέψει μια επισκίαση, ώστε οι άνθρωποι να μην αμαρτάνουν, να μην ζουν μέσα στην αμαρτία, ώστε να τους σώσει. Αυτός είναι ο σκοπός και αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει και θέλει είστε σκηνή για να επισκιάζει στην προφητεία αυτή. Μα η σκηνή πόσο σκιά κάνει?
2: Είναι ο σκοπός της σκηνής να δημιουργείται σκιά? Όχι. Κι αν είναι και έτσι, όπως έχουμε δει στα έργα της Ινδιάνικης, ξέρω εγώ, με ένα αυτό που πάει όπως οι πυραμίδες, ποια σκιά, τι σκιά να κάνει αυτό το πράγμα? Δεν κάνει καμιά σκιά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της σκηνής. Αλλά μας δίνει μια πληροφορία το Πνεύμα του Θεού όσον αφορά τη σκηνή. Στους Ψαλμούς, στο 19.4, προφητεύει για την Καινή Διαθήκη, εδώ το Πνεύμα του Θεού, και λέει «Ισπάσα τη γη, εξήλθε ο φθόγκος αυτών». Αυτό αναφέρεται μέσα στις επιστολές, νομίζω στην προς Ρωμαίους επιστολή το λέει αυτό. Παίρνει αυτή την προφητεία στον Ψαλμό 19.4 και τον παραθέτει τώρα στην Καινή Διαθήκη για να αποδείξει ότι ήταν προφητευμένο ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Και λέει «Εις πάσα τη γη εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσονται πάντα τα έθνη». Αυτό είναι προφητεία για την Καινή Διαθήκη. Για σήμερα. Για τον καιρό του Ευαγγελίου. Και ακούστε τι λέει. «Εν αυτής έθεσε σκηνή για τον ήλιο». Σε ποιους? Στα παιδιά του. Σε εμάς. Σε εμάς. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Ποιος είναι ο ήλιος? Ο Κύριος. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και καθώς ο Θεός, η σκηνή τι κάνει στην ουσία? Είναι ένα... όχι και τόσο μόνιμο κατοικητήριο. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Για να έρθει ο ήλιος, ο ίδιος ο Θεός μέσα μας, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον χάριτος. Και αυτό έγινε με τον Ιησού Χριστό. Δημιούργησε το περιβάλλον δια Ιησού Χριστού, γι' αυτό και λέει θέλουμε ελθεί και εν αυτό λέει θέλουμε κατοικήσει, μιλάει για το Πνεύμα του Άγιο. Έρχομαι προς εσάς, μιλάει για το Πνεύμα του Άγιο. Και χρησιμοποιεί πληθυντικό. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να κατοικήσει από μόνος του το Πνεύμα του Θεού χωρίς τον Ιησού Χριστό μέσα μας. Έπρεπε να δημιουργηθεί το περιβάλλον δια της θυσίας του Ιησού για να μπορεί ο Θεός να κατοικεί μέσα μας. Αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιο. Αυτή είναι η σκηνή που έθεσε για τον ήλιο μέσα μας. Και αυτή η σκηνή τώρα, για ποιο λόγο υπάρχει? Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η σκηνή? Ποιος είναι ο σκοπός του Πνεύματος του Αγίου που ο Κύριος έθεσε μέσα μας? Θα διαβάσουμε λίγο το προηγούμενο, λέει «Και θέλει είστε σκηνή για να επισκιάζει». Λέτε να μας άφησε χωρίς επισκίαση ο Κύριος σε εμάς σήμερα? Τι λέτε? Χωρίς τη φωνή Του που πας να κάνεις το κακό και έρχεται μια φωνή. Και βέβαια η συνείδηση έχει να κάνει με αυτό, αλλά έχει να κάνει και το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο είναι η δύναμη εξύψους που μας έδωσε ο Κύριος μέσα μας. Είναι η φωνή του Πνεύματος που ο Θεός έχει θέσει μέσα μας. Ζωοποίησε το πνεύμα του ανθρώπου ενώ ήταν νεκρό. Αμήν. Ζωοποίησε το πνεύμα του ανθρώπου. Και μέσα στο πνεύμα είναι η συνείδηση. Είχα ετοιμαζόμουν ένα κήρυγμα, μια σειρά κηρυγμάτων που έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου. Και ξαφνικά ακούω το τελευταίο κήρυγμα του Θεού που μιλάει «Φύλαξε την καρδιά σου». Και όλα αυτά, δηλαδή πολλά από αυτά που είχα βρει, τα έλεγε ο αδερφός ακριβώς. Ακριβώς. Μιλάει για το πνεύμα του ανθρώπου. Που έχει τρία στοιχεία. Το πνεύμα του ανθρώπου μέσα. Και ένα από αυτά τα τρία είναι η συνείδηση. Αμήν. Το άλλο είναι η λατρεία, προσκύνηση στον Κύριο. Το δεύτερο στοιχείο. Και το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει, μισό λεπτό είπαμε, για τη λατρεία και την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε. Το δεύτερο είναι η συνείδηση, ο έλεγχος που έρχεται δια του Πνεύματος μέσα μας. Και το τρίτο είναι η διαίσθηση, το πώς να διαισθανόμαστε δια του Πνεύματος, ώστε να μην πέφτουμε σε παγίδες και να μας οδηγεί ο Θεός μέσω αυτής της διαίσθησης. Αυτά είναι ο χώρος του Πνεύματος.
1: Ευχαριστώ τον Κύριο, είναι μια θαυμάσια συμμαρτυρία και πιστεύω ότι θα το δούμε όλο ολοκληρωμένο, και αυτά που είπε ο αδελφός, αλλά και όλα αυτά που θα δώσει ο Κύριος ακόμα, γιατί προοριζόταν όλο αυτό το κήρυγμα περισσότερο για την καρδιά, μίλαγε ο Θέμης, ο αδελφός.
2: Αλλά θέλω να εντοπίσουμε λίγο το πνεύμα του ανθρώπου, να κατανοήσουμε, αδελφοί, το πνεύμα το οποίο είναι μέσα μας. Ωραία. Μέσα μας λοιπόν, μέσα στο πνεύμα το οποίο ήταν, το ανθρώπινο πνεύμα το οποίο ήταν νεκρό, το ζωοποίησε ο Κύριος στην αναγέννηση. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα κατοικεί το πνεύμα του Θεού, ο ήλιος. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Για ποιο λόγο? Για να μας επισκιάζει. Να μας φροντίζει ο Κύριος. Και μια εικόνα που παραθέτει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Α' Κορινθίους 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Λέει εκεί το τι είχε συμβεί στην έρημο με τον λαό Ισραήλ, ώστε να δούμε το τι συμβαίνει τώρα πνευματικά. Και λέει, δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη και πάντες για τις θαλάσσεις διήλθαν. Πάντες. Ώστε πάντες όσοι ήρθαμε μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου, ο Κύριος τι έκανε? Μας βάπτισε στο νερό και πολλούς, ένα τεράστιο ποσοστό, στο Πνεύμα του Άγιο. Και πάντες στον Μωυσήν ευαπτίστησαν εν την εφέλη και εν τη θαλάσσια. Μιλάμε για επισκίαση. Και πάντες στην αυτήν πνευματικήν βρόσιν έφαγον, το λόγο του Κυρίου. Και πάντες στο αυτό πνευματικό ποτό έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, είτε πέτρα είτε ο Χριστός. Αλλά, τι θέλει να μας πει? Όλοι μας βαπτιστήκαμε στο νερό, όλοι μας βαπτιστήκαμε στο Πνεύμα του Άγιου, και τι είναι, ποια είναι η εικόνα που μας παραπέμπει? Η νεφέλη, η επισκίαση και η θάλασσα. Αμήν. Όπως επίσης και η φωτιά. Μιλήσαμε για τη φωτιά. Ότι ο Κύριος θέλει να μας κάνει το Πνεύμα του Άγιο να είμαστε στήλοι, πυρός. Θαυμάσιες εικόνες μέσα από το λόγο του Κυρίου. Όλοι μας περάσαμε μέσα από αυτή την επισκίαση λοιπόν. Και περνάμε, εάν επιμένουμε να είμαστε μέσα σε αυτό. Όλοι μας. Βαπτιστήκαμε εν την εφέλη και εν τη θαλάσσια. Όταν λέει βαπτιστήκαμε σημαίνει ότι βυθιστήκαμε μέσα σε αυτό. Το γνωρίσαμε δηλαδή. Δεν πέρασε εξόφαλσο, ήρθε αυτό μέσα μας, αυτή η επισκίαση. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών, στους πιο πολλούς. Μιλάγαμε για τους πολλούς και για τους λίγους. Η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί εξαιτίας ανομίας στους τελευταίους καιρούς. Δεν ευηρεστήθη ο Θεός στους περισσότερους από αυτούς, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμη. Και όλα αυτά γινόταν παραδείγματα για μας, ώστε εμείς να μην είμαστε λέει επιθυμητέ κακών, όπως αυτοί επιθύμησαν. Ενώ ο Θεός λοιπόν είχε προβλέψει την επισκίασή μας και την έχει προβλέψει και είμαστε σε αυτήν, πώς από εμάς το νιώθουμε όμως, τη φροντίδα του Κυρίου? Και δεν μιλάμε, αδερφοί, για τον ήλιο, το φυσικό, να μας προστατεύσει από την καύση του, ούτε έχουμε ανάγκη πλέον τη νύχτα από κάποιο υπερφυσικό φως για να βαδίσουμε. Για τι πράγμα μιλάμε? Ότι ο Θεός έχει φροντίσει μέσα στον άνθρωπο τον πιστό να έχει αυτή τη φωνή του Πνεύματος. Είπαμε για την επισκίαση, τι έκανε, τι θα έπρεπε να κάνει ο διάβολος μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του. Αυτή τη φωνή του Πνεύματος την έχουμε γιατί ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Βαπτιστήκαμε και στην Εφέλη και στη θάλασσα, αλλά δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός στους πλειοτέρους, λέει, εξ αυτών. Γιατί ήταν επιθυμητέ, λέει, κακών, λέει εδώ. Παρακάτω λέει, μη γίνεστε ειδωλολάτρες. Ίδωλα. Μεγαλύτερη μορφή ειδωλολατρίας γίνεται σήμερα, αδερφοί, σε παγκόσμια κλίμακα. Όλοι είναι με ένα κινητό και βγάζουν selfie και στέλνουν το είδωλό τους παντού και περιμένουν like, αποδοχή από όλους τους ανθρώπους. Πώς έχουν γκρεμιστεί, πώς έχουν σκοτωθεί. Και δεν είναι μόνο αυτό η ειδωλολατρία. Το πρώτο είδωλο είναι ο εαυτός μας. Μετά είναι όλα εκείνα τα οποία μας περιβάλλουν και επιθυμούμε. Και αγαπάμε. Τα έχουμε κάνει είδωλα. Γι' αυτό λέει πρώτα για την επιθυμία. Μετά για την ειδωλολατρία. Μετά λέει, ας μην πορνεύομαι, καθώς την έσαιρεξε αυτόν επόρνευσα. Και έπεσα, λέει, 23.000 σε μια μέρα. Πορνεία. Α, τι κακό είναι, μωρέ. Κάποιος γνωστός μου έλεγε, μένα μου αρέσει να κάνω ευτυχισμένες τις γυναίκες. Τι κακό είναι. Πορνεία, η ακαθαρσία, τα παιδιά είναι στους δρόμους με τα διαζύγια. Τι είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας που πρέπει να μισήσουμε? Πληγές. Πόσοι νομίζετε είναι παντρεμένοι αυτή τη στιγμή και ζουν κατά συνθήκη ή για τα παιδιά τους, ενώ το τζάμι έχει ραγίσει και έχει σπάσει? Γιατί θέλουμε τον εαυτό μας να ικανοποιήσουμε, να περάσουμε καλά, να φάμε αυτό το πιάτο της φακής και να μην μας ενδιαφέρει η κληρονομία μας και τα πρωτοτόκια μας, αλλά και το τι ζημιά κάνουμε στους υπόλοιπους. Μας ενδιαφέρει. Παιδιά καταστραμμένα, οικογένειες διαλυμένες, αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Και μας έχει δώσει μια επισκίαση ο Κύριος μέσα στο πνεύμα μας, μια φωνή από το πνεύμα, ώστε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Αμήν, ακούμε τη φωνή του Θεού και εμείς κλείνουμε τα αυτιά μας στη φωνή του Θεού και ακούμε πιανού τη φωνή της σάρκας και του διαβόλου. Και λέμε ξανά την ερώτηση, πιανού πνεύματος είμαστε? Πιανού πνεύματος είμαστε? Ο διάβολος μπορεί να σου πει χίλια δυο. Μια φορά δεν πειράζει. Και όταν το κάνεις μια φορά, θα σου πει, αφού το κάνεις μια φορά, γιατί δεν το κάνεις δυο? Και αυτό κάνεις δυο, δεν το κάνεις και συνέχεια? Είδες να έγινε τίποτα? Είδες το Θεό να σε κρίνει? Όχι. Σκέψεις που πάντα ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει την πιο εύκολη λύση και την πιο εύκολη οδό ώστε να ικανοποιήσει και το Θεό, άμα μπορεί, και τη σάρκα του. Όμως λέει ο Θεός ότι δεν μπορούμε να βαδίζουμε μεταξύ δύο φρονημάτων. Ας μην πειράζουμε τον Χριστό, ούτε να γογγίζετε, λέει, όπως κάποιοι γόγγισαν. Έχει να κάνει αμαρτία με την πράξη, έχει να κάνει με τα λόγια που λέμε, σκέψεις που δεχόμαστε, γιατί από εκεί ξεκινάει, αδερφοί, όλο όσον αφορά την αμαρτία. Το πώς θα διαχειριστείς τις σκέψεις που έρχονται μέσα στη διάνοιά σου. Πώς θα τις διαχειριστείς? Ο Κύριος έλεγε, είπα για κομμού, Σατανά, πήγαινε πίσω μου, διότι είναι γεγραμμένο, ζούμε με το λόγο. όσοι ζούμε με το Λόγο. Και ενώ πνεύματος είμαστε. Όσοι ζούμε με το Λόγο. Ξέρετε τι λέει μέσα? Ότι ο διάβολος σηκώνει κάθε ύψωμα, λέει, που επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Σηκώνει ψώματα, οχυρώματα. Και ο στόχος του είναι ο Λόγος του Θεού να καταστραφεί, ώστε να μην μπορούμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Γιατί ο Λόγος, αδερφοί, είναι πνεύμα. Όλα αυτά γίνονταν παραδείγματα, λέει, σε εκείνους, και γράφτηκαν προς νοθεσία ημών, ώστε αυτός που νομίζει ότι στέκεται να βλέπει να μην πέσει. Ο Κύριος μας το λέει καθαρά όσον αφορά την αμαρτία. Α. Κορινθίους 6-9. Δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού? Μην πλανάστε ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθυσι, ούτε γίδωροι, ούτε άρπαγες θέλουν συγκληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Ποιοι είναι αυτοί? Και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Όλοι μας ήμασταν εκεί. Γιατί το πνεύμα που μας επισκίαζε ήταν το πνεύμα του διαβόλου στον κόσμο, ο Θεός του κόσμου τούτου. Το πνεύμα που είναι στον αέρα, που λέει. Τώρα όμως έχουμε μια άλλη επισκίαση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή την έχουμε, την υπακούμε κιόλας. Και μπορεί να καταλήξουμε χριστιανοί όντες να είμαστε κι εμείς πόρνοι, ειδωλολάτρες, μοιχοί, μαλακοί, αρσενοκίτες, κλέπτε, πλεονέκτε, μέθυσι, λίδωροι, άρπαγοι.

0: Πάντα είναι στην εξουσία μου. Αλλά πάντα δεν συμφέρει. Πάντα είναι στην εξουσία μου. Αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υποδενός. Δεν θα πρέπει να επιτρέψεις στον εαυτό σου να σε εξουσιάζει κάποιο ακάθαρτο πνεύμα. Είτε αυτό είναι πορνεία, είτε ακαθαρσία, είτε είναι ειδωλολατρία, είτε είναι οποιοδήποτε εθισμός, ό,τι και αν είναι αυτό. Για να καταλήξω στην Α Ιωάννου στο 3-4. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι τόσο σημαντικά λόγια τα οποία τα περνάμε έτσι και δεν είναι λόγια, είναι ο λόγος του Θεού. Πάσος της πράττει την αμαρτία, πράττει την ανομία. Διότι η αμαρτία είναι ανομία. Και ξέρετε ότι εκείνος εφανερώθηκε για να σηκώσει τα αμαρτία ημών. Και αμαρτία είναι αυτό, δεν υπάρχει. Γι' αυτό πέθανε και γι' αυτό φανερώθηκε. Πας όσπις. Μένει ένα αυτό, δεν αμαρτάνει. Πας ο αμαρτάνων, δεν είδε αυτόν ούτε τον γνώρισε. Δεν κατάλαβε. Τεκνία, ας μη σας πλανά μη δεις. Κανένα πνεύμα. Πώς της πράττει τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Και ακούστε τη φράση. Πώς της πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου. Αυτό μπορείς να το δεχτείς για τον εαυτό σου. Μπορείς να πεις το προτιμώ. Προτιμώ να πράττω την αμαρτία και να είμαι εκ του διαβόλου. Η αμαρτία δεν κάνει κακό μόνο σε σένα. Κάνει και στους υπόλοιπους. Κάνει στην οικογένειά σου. Κάνει στην εκκλησία. Κάνει στην κοινωνία. Παντού. Διαβρώνει, καταστρέφει και μεταδίδεται πολύ εύκολα η αμαρτία. Όπως ακριβώς η λέπρα στην Παλαιά Διαθήκη. Ως της πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου. Διότι απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Για τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποιος γεννήθηκε από το Θεό αμαρτία δεν πράττει. Διότι το σπέρμα του μένει εν αυτό. Και δεν μπορεί να αμαρτάνει διότι γεννήθη εκ του Θεού. Να γέννηση. Ήρθε αυτό το σπέρμα μέσα μας και ζωοποίησε το πνεύμα μας. Και μέσα αυτό το πνεύμα κατοικεί το πνεύμα του Θεού. Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάσος δεν πράττει δικαιοσύνη, δεν είναι εκ του Θεού, ούτε όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του. Και λέω, μπορούμε να πούμε, ναι, ξέρεις, η αμαρτία είναι γλυκιά. Ναι, αλλά σου λέει, όποιος πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου. Και θα πρέπει να κάνουμε την αρχική ερώτηση τελικά. Ποιανού πνεύματος είμαστε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αδερφοί, την καταστροφικότητα της αμαρτίας. Πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε σαν παιδιά του Θεού, ώστε πραγματικά να τη μισήσουμε. Να κηρύξουμε μάχη εναντίον της. Ο Κύριος μας έχει δώσει τα όπλα. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας. Να νικήσουμε. Και μετά ο Κύριος μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Να καταστρέψουμε και εμείς τα έργα του διαβόλου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 13. Αν εγερθεί προφήτης ανάμεσά σου ή ενυπνιαστής ονείρων και σου δώσει ένα σημείο ή τεράστιο και αληθεύσει το σημείο ή το τεράστιο για το οποίο μίλησε σε σένα, λέγοντας «Ας πάμε πίσω από άλλους θεούς που δεν γνώρισες και ας τους λατρεύσουμε», δεν θα δώσεις ακρόαση στα λόγια εκείνου του προφήτη ή εκείνου του ενυπνιαστή ονείρων. Επειδή σας δοκιμάζει ο Κύριος ο Θεός σας για να γνωρίσει αν αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή. Τον Κύριο το Θεό σας ακολουθείτε και Αυτόν θα φοβάστε και τις εντολές Του θα τηρείτε και στη φωνή Του θα επακούτε και Αυτόν θα λατρεύετε και σε Αυτόν θα είστε προσκολλημένοι. Και εκείνος ο προφήτης ή εκείνος ο ενυπνιαστής ονείρων θα θανατωθεί επειδή μίλησε για αποστασία ενάντια στον Κύριο το Θεό σας που σας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου και σας λύτρωσε από οίκο δουλείας για να σε αποπλανήσει από το δρόμο στον οποίο ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε να περπατάς και θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου. Αν ο αδελφός σου, ο γιος της μητέρας σου ή ο γιος σου ή η θυγατέρα σου ή η γυναίκα του κόρφου σου ή ο φίλος σου που είναι όπως η ψυχή σου σε παρακινήσει κρυφά λέγοντας «Ας πάμε και ας λατρεύσουμε άλλους θεούς που δεν γνώρισες ούτε εσύ ούτε οι πατέρες σου από τους θεούς των εθνών που είναι ολόγυρά σας, είτε αυτόν που είναι κοντά σε σένα, είτε εκείνον που είναι μακριά από σένα, από το ένα άκρο της γης μέχρι το άλλο, δεν θα συγκατανεύσεις αυτόν, ούτε θα στρέψεις αυτόν την ακοή σου, ούτε θα τον λυπηθεί το μάτι σου, ούτε θα τον σπλαχνιστείς, ούτε θα τον κρύψεις. Αλλά θα τον θανατώσεις οπωσδήποτε. Το χέρι σου θα είναι πρώτο επάνω του για να το θανατώσεις και έπειτα το χέρι ολόκληρου του λαού. Και θα τον λιθοβολήσεις με πέτρες ώστε να πεθάνει. Επειδή ζήτησε να σε αποπλανήσει από τον Κύριο το Θεό σου που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου από οίκο δουλείας. Και όταν ολόκληρος ο Ισραήλ το ακούσει θα φοβηθεί και δεν θα κάνει πλέον τέτοιο κακό ανάμεσά σου. Αν σε κάποια από τις πόλεις σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα για να κατοικείς εκεί ακούσεις να λένε ότι βγήκαν από ανάμεσά σου παράνομοι άνθρωποι και πλάνησαν τους κατοίκους της πόλης τους με λόγια όπως «Ας πάμε και ας λατρεύσουμε άλλους θεούς που δεν γνωρίσατε», τότε θα εξετάσεις και θα ρωτήσεις και θα ερευνήσεις με επιμέλεια. Και αν το πράγμα είναι αληθινό και βέβαιο ότι τέτοιο βδέλυγμα έλαβε χώρα ανάμεσά σου, θα πατάξεις οπωσδήποτε τους κατοίκους της πόλης εκείνης με μάχαιρα, εξολοθρεύοντας την, και όλους τους ανθρώπους αυτοί και τα κτίνη της με μάχαιρα. Και θα συγκεντρώσεις όλα τα λαφυρά της στο μέσο της πλατείας της και θα κάψεις την πόλη με φωτιά και όλα τα λαφυρά της ολοκληρωτικά στον Κύριο το Θεό σου. Και θα είναι ερείπια παντοτινά. Δεν θα οικοδομηθεί πλέον. Και δεν θα ακολουθεί στο χέρι σου τίποτα από το ανάθεμα. Ώστε ο Κύριος να επιστρέψει από την έξαψη του θυμού του και να δείξει σε σένα έλεος και να σε σπλαχνιστεί και να σε πολλαπλασιάσει όπως ορκίστηκε στους πατέρες σου. Όταν υπακούσεις στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, ώστε να τηρείς όλες τις εντολές του που εγώ σήμερα σε προστάζω και να πράττεις το αρεστό μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 14. Εσείς είστε γη του Κυρίου του Θεού σας. Δεν θα κάνετε στο σώμα σας εντομές, ούτε θα κάνετε φαλάκρωμα ανάμεσα στα μάτια σας για χάρη νεκρού. Επειδή είσαι λαός άγιος στον Κύριο το Θεό σου. Και ο Κύριος σε έκλεξε για να είσαι σε αυτόν λαός εκλεκτός, περισσότερο από όλα τα έθνη που είναι πάνω στη γη. Δεν θα τρως τίποτε το βδελιχτό. Τούτα είναι τα κτίνη που θα τρώτε. Το βόδι, το πρόβατο και η κατσίκα, το ελάφι και η δορκάδα και το βουβάλι και ο αγριότραγος και ο πίγαργος και το άγριο βόδι και η καμιλοπάρδαλη. Και κάθε τετράποδο που έχει δίχυλο το πόδι του και τον ήχι του χωρισμένο σε δύο χυλές και που αναμασάει ανάμεσα στα τετράποδα, αυτά θα τρώτε. Τούτα όμως δεν θα τρώτε από εκείνα που αναμασούν ή από εκείνα που έχουν τον ήχι τους δίχυλο. Την καμήλα και το λαγό και το δασίποδα. Επειδή αναμασούν μεν, όμως δεν έχουν χωρισμένο τον ήχη. Αυτά είναι σε εσάς ακάθαρτα. Και το γουρούνι, επειδή έχει μεν τον ήχη του δίχυλο, όμως δεν αναμασάει. Είναι σε εσάς ακάθαρτο. Από το κρέας τους δεν θα τρώτε, ούτε θα αγγίζετε το ψοφίμι τους. Από όλα εκείνα που είναι στα νερά, τούτα θα τρώτε. Όλα όσα έχουν πτερύγια και λέπια θα τα τρώτε. Όλα όμως όσα δεν έχουν πτερύγια και λέπια, δεν θα τα τρώτε. Είναι σε εσάς ακάθαρτα. Κάθε καθαρό πτηνό θα το τρώτε. Τούτα όμως είναι εκείνα από τα οποία δεν θα τρώτε. Ο αετός και ο γρυπαετός και ο μαυραετός και ο γυπαετός και ο ίκτινος και ο γύπας στο είδος του και κάθε κόρακας στο είδος του και η στουρθοκάμιλος και η κουκουβάγια και ο ίβιδας και το γεράκι στο είδος του και ο νυχτοκόρακας και η μεγάλη κουκουβάγια και ο κύκνος και ο πελεκάνος και η κίσα και η έθια και ο πελαργός και ο αεροδιός στο είδος του και ο τσαλαπετινός και η νυχτερίδα. Και όλα τα φτερωτά ερπετά είναι ακάθαρτα σε εσάς, δεν θα τρώγονται. Κάθε καθαρό πτηνό θα το τρώτε. Δεν θα τρώτε κανένα ψοφίμι. Στον ξένο που είναι μέσα στις πύλες σου θα τα δίνεις αυτά για να το τρώει. Ή θα το πουλάς σε αλλογενή, επειδή είσαι άγιος λαός στον Κύριο το Θεό σου. Δεν θα ψήσεις κατσικάκι που ακόμα θυλάζει το γάλα της μητέρας του. Θα αποδεκατίζεις οπωσδήποτε όλα τα γεννήματα του σπόρου σου που φέρνει το χωράφι κάθε χρόνο. Και θα τρως μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, στον τόπο που θα εκλέξει για να βάλει εκεί το όνομά του, το δέκατο του σιταριού σου, του κρασιού σου και του λαδιού σου και τα πρωτότοκα το βοδιό σου και τον προβάτο σου, για να μάθεις να φοβάσαι πάντοτε τον Κύριο το Θεό σου. Και αν ο δρόμος είναι πολύ μακρινός για σένα, ώστε να μην μπορείς να τα φέρεις, ή αν ο τόπος απέχει πολύ από σένα, που ο Κύριος ο Θεός σου εκλέξει για να βάλει εκεί το όνομά του, όταν σε ευλόγησε ο Κύριος ο Θεός σου, τότε θα τα μετατρέψεις σε ασήμι και θα κομποδέσεις το ασήμι στο χέρι σου και θα πας στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει. Και θα δώσεις το ασήμι αντί οποιοδήποτε άλλου πράγματος επιθυμεί η ψυχή σου, αντί για βόδια ή αντί για πρόβατα ή αντί για κρασί ή αντί για σίκερα ή αντί οποιοδήποτε άλλου πράγματος ωραίγεται η ψυχή σου. Και θα τρως εκεί μπροστά στον Κύριο το Θεό σου και θα εφρανθείς εσύ και η οικογένειά σου και ο Λεβίτης που είναι μέσα στις πύλες σου. Δεν θα τον εγκαταλείψεις, επειδή δεν έχει μερίδα ούτε κληρονομιά μαζί σου. Στο τέλος του τρίτου χρόνου θα βγάλεις ολόκληρο το δέκατο των γεννημάτων σου εκείνου του χρόνου και θα το εναποθέσεις μέσα στις πύλες σου. Και ο Λεβίτης, επειδή δεν έχει μερίδα ούτε κληρονομιά μαζί σου, και ο ξένος και ο ορφανός και η χήρα που είναι μέσα στις πύλες σου, θα έρχονται και θα τρώνε και θα χορταίνουν. Για να σε ευλογήσει ο Κύριος ο Θεός σου σε όλα τα έργα των χεριών σου, όσα εργάζεσαι. Το κρασί γεννάει χλεβασμό και τα σίκερα είναι στασιαστικά. Και όποιος δελεάζεται από αυτά, δεν έχει φρόνηση. Η απειλή του βασιλιά είναι βρυχυθμός λιονταριού. Όποιος τον παροξύνει, αμαρτάνει στην ίδια του τη ζωή. Τιμή είναι στον άνθρωπο να σταματάει από τη φιλονικία. Κάθε άφρονας, όμως, μπλέκεται σε αυτή. Ο οκνηρός δεν θέλει να αρωτριάσει εξαιτίας του χειμώνα. Γι' αυτό θα ζητάει μέσα στο καλοκαίρι και δεν θα παίρνει. Η βουλή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι σαν τα βαθιά νερά. Ο συνετός άνθρωπος όμως θα την ανασύρει. Πολλοί άνθρωποι κηρύττουν καθένα στην καλοκαγαθία του, αλλά ποιος θα βρει άνθρωπο πιστό? Ο δίκαιος περπατάει στην ακεραιότητά του και τα παιδιά του είναι μακάρια ύστερα από αυτόν. Βασιλιάς που κάθεται πάνω σε θρόνο κρίσης διασκεδάζει κάθε κακό με τα μάτια του. Ποιος μπορεί να πει «Καθάρισα την καρδιά μου, είμαι καθαρός από τις αμαρτίες μου»? Ζύγια διαφορετικά, μέτρα διαφορετικά και τα δύο είναι βδέλυγμα στον Κύριο. Και αυτό το παιδί γνωρίζεται από τις πράξεις του, αν τα έργα του είναι καθαρά και αν ευθέα.
2: Το αυτή ακούει και το μάτι βλέπει. Ο Κύριος όμως έκανε και τα δύο. Μη αγαπάς τον ύπνο για να μην έρθεις σε φτώχεια. Άνοιξε τα μάτια σου και θα χορτάσεις ψωμί. Κακό, κακό, λέει ο αγοραστής. Όταν όμως αναχωρήσει, τότε καυχάται. Υπάρχει χρυσάφι και πλήθος από μαργαριτάρια. Τα χείλη όμως της γνώσης είναι πολύτιμο κοιμήλιο. Πάρε το ημάτιο εκείνου που εγγυάται για ξένον και πάρε ενέχειρο από αυτόν που εγγυάται για ξένα πράγματα. Το ψωμί του ψέματος είναι γλυκό στον άνθρωπο. Ύστερα όμως το στόμα του θα γεμίσει από χαλίκια. Η σκοπή στερεώνονται με τη συμβουλή και ύστερα από καλή σκέψη κάνε πόλεμο. Ο σπερμολόγος, καθώς γυρίζει ολόγυρα, αποκαλύπτει τα μυστικά. Γι' αυτό μη σμίγεις με εκείνον που πλαταίνει τα χείλη του. Το λιχνάρι εκείνου που κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του θα σβήσει σε βαθύ σκοτάδι. Κληρονομιά που αποκτήθηκε γρήγορα στην αρχή, στο τέλος δεν ευλογείται. Μην πεις «θα ανταποδώσω κακό». Περίμενε τον Κύριο και θα σε σώσει. Ζύγια διαφορετικά είναι ευδέλιγμα στον Κύριο και η δόλια πλάστικα δεν είναι καλό. Τα βήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος θα γνωρίσει το δικό του δρόμο? Παγίδα είναι στον άνθρωπο να μιλάει με προπαίτεια για ιερά πράγματα και ύστερα από τις ευχές να σκέφτεται. Ο σοφός βασιλιάς διαχωρίζει τους ασεβείς και στρέφει επάνω τους τον τροχό. Λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο διερευνά όλα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Έλεος και αλήθεια διαφυλάττουν τον βασιλιά και ο θρόνος του υποστηρίζεται από το έλεος. Καύχημα των νέων είναι η δύναμή τους και δόξα των γερόντων η πολιά. Τα μελανίσματα των πληγών λευκαίνουν τον κακό και τα χτυπήματα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Η καρδιά του βασιλιά είναι στο χέρι του Κυρίου σαν ρεύματα νερών, όπου θέλει τη στρέφει. Όλοι οι δρόμοι του ανθρώπου φαίνονται σωστοί στα μάτια του, όμως ο Κύριος σταθμίζει τις καρδιές. Το να κάνει κάποιος δικαιοσύνη και κρίση είναι στον Κύριο αρεστότερο παρά θυσία. Το υπεροπτικό βλέμμα και η αλαζονική καρδιά, το λιχνάρι των ασεβών, είναι αμαρτία. Οι λογισμοί του επιμελείου οδηγούν σίγουρα σε αυθονία. Του κάθε προπέτει όμως, σίγουρα σε έλλειψη. Το να αποκτάει κάποιος θησαυρούς με αναλυθή γλώσσα είναι άστατη ματαιότητα εκείνων που ζητούν θάνατο. Οι αρπαγές των ασεβών θα τους εξολοθρεύσουν επειδή αρνούνται να πράττουν το δίκαιο. Ο δρόμος του διεφθαρμένου ανθρώπου είναι στρεβλός. Το έργο του καθαρού όμως είναι ευθές. Καλύτερα να κατοικεί κανείς σε μια γωνιά δωματίου παρά σε ένα ευρύχωρο σπίτι με γυναίκα φιλόνικη. Η ψυχή του ασεβή επιθυμεί κακό. Ο πλησίον του δεν βρίσκει χάρη στα μάτια του. Όταν ο χλεβαστής τιμωρείται, ο απλός γίνεται σοφότερος και ο σοφός, καθώς διδάσκεται, παίρνει γνώση. Ο δίκαιος συλλογίζεται το σπίτι του ασεβή όταν οι ασεβείς καταγκρεμίζονται στην κακία τους. Όποιος κλείνει τα αυτιά του στην κραυγή του φτωχού, θα φωνάξει και αυτός και δεν θα εισακουστεί. Ένα κρυφό δώρο καταπραίνει θυμό και ένα χάρισμα, όταν το βάλεις στον κόρφο, μια δυνατή οργή. Χαρά είναι στο δίκαιο να κάνει κρίση, όλεθρος όμως στους εργάτες της ανομίας. Άνθρωπος που αποπλανιέται από το δρόμο της σύνεσης θα κατασκηνώσει στη σύναξη των θανατωμένων. Εκείνος που αγαπάει την ευθυμία θα γίνει πένιτας. Εκείνος που αγαπάει κρασί και αρώματα δεν θα πλουτίσει. Ο ασεβής θα είναι αντίλυτρο για το δίκαιο και ο παραβάτης για τους ευθύς. Καλύτερα να κατοικεί κανείς σε μία έρημη γη παρά με γυναίκα φιλόνικη και οξύθυμη. Πολύτιμος θησαυρός και μοίρα βρίσκονται στο σπίτι του σοφού, ενώ ο άφρονας άνθρωπος τα κατασπαταλάει. Αυτός που κυνηγάει δικαιοσύνη και έλεος θα βρει ζωή, δικαιοσύνη και δόξα. Ο σοφός εκπορθεί την πόλη των δυνατών και καταβάλει το οχύρωμα του θάρρους της. Όποιος φυλάτει το στόμα του και τη γλώσσα του, φυλάτει την ψυχή του από στενοχώριες. Υπερήφανος και αλαζονικός χλεβαστής αποκαλείται όποιος ενεργεί με θυμό αλαζονίας. Οι επιθυμίες του οκνηρού τον θανατώνουν, επειδή τα χέρια του δεν θέλουν να εργάζονται. Όλη την ημέρα επιθυμεί, ενώ ο δίκαιος δίνει και δεν λυπάται. Η θυσία των ασεβών είναι ευδέλιγμα, πολύ περισσότερο όταν τη φέρνουν μπροστά με πονηρία. Ο ψευδομάρτυρας θα απολεστεί, ενώ ο άνθρωπος που υπακούει θα μιλάει πάντοτε. Ο ασεβής άνθρωπος σκληραίνει το πρόσωπό του, ο ευθύς όμως κατευθύνει τους δρόμους του. Δεν είναι σοφία ούτε σύνεση ούτε βουλή ενάντια στον Κύριο. Το άλογο ετοιμάζεται για την ημέρα της μάχης. Η σωτηρία όμως είναι από τον Κύριο. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 24. Ύστερα από 5 μέρες κατέβηκε στην Κεσάρια ο αρχιερέας Ανανίας μαζί με μερικούς πρεσβυτέρους και με κάποιο δικηγόρο Τέρτυλο και κατέθεσαν μήνυση εναντίον του Παύλου. Όταν κλήθηκε ο Παύλος, άρχισε ο Τέρτυλος να εκθέτει την κατηγορία λέγοντας: «Εξοχότατε Φίλιξ, η μακρά ειρήνη την οποία απολαμβάνουμε είναι δικό σου κατόρθωμα. Επίσης, έργο της προνοητικότητάς σου είναι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στη χώρα αυτή παντού και σε όλα τα πράγματα. Αυτά όλα τα γνωρίζουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη. Για να μην σε κουράζω όμως περισσότερο, σε παρακαλώ να ακούσεις με ευμένεια όσα θα σου πούμε σε συντομία. Έχουμε διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Υποκινεί σε στάση τους Ιουδαίους, που είναι σκόρπιοι σε όλη την οικουμένη, και είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων. Προσπάθησε να βεβηλώσει ακόμη και το ναό μας. Τότε εμείς τον συλλάβαμε και θελήσαμε να το δικάσουμε σύμφωνα με τον νόμο μας. Κατέφθασε όμως ο Λυσίας ο διοικητής και τον άρπαξε από τα χέρια μας με πολλή βία και διέταξε να έρθουν σε σένα οι κατηγοροί του. Όταν ενεργήσεις την ανάκριση, θα μπορέσεις να μάθεις από αυτόν εσύ ο ίδιος όλα για όσα τον κατηγορούμε. Οι άλλοι Ιουδαίοι συμφώνησαν και βεβαίωσαν ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Ο ηγεμόνας έκανε νεύμα στον Παύλο να μιλήσει και εκείνος απάντησε στις κατηγορίες. «Ξέρω ότι από πολλά χρόνια είσαι δικαστής σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό με εμπιστοσύνη απολογούμε σε σένα. Εύκολα μπορείς να μάθεις ότι δεν είναι πάνω από 12 μέρες αφότου ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσω. Κανείς δεν με είδε να συζητώ με κάποιον ή να ξεσηκώνω το λαό σε στάση, ούτε στο ναό, ούτε στις συναγωγές, ούτε στην πόλη. Ούτε μπορούν να αποδείξουν αυτά για τα οποία τώρα με κατηγορούν. Βέβαια, ομολογώ μπροστά σου τούτο, ότι ακολουθώ τη διδασκαλία που αυτοί αποκαλούν αίρεση. Έτσι όμως λατρεύω μόνο το Θεό τον Πατέρα μας και πιστεύω σε όλα όσα είναι γραμμένα στον νόμο του Μωυσή και στα βιβλία των προφητών. Επίσης έχω την ίδια ελπίδα στο Θεό με αυτούς, ότι θα αναστηθούν όλοι, δίκαιοι και άδικοι. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να έχω πάντοτε καθαρή συνείδηση απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους. Ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας επέστρεψα για να φέρω χρηματική βοήθεια στο έθνος μου και να προσφέρω θυσίες στο ναό. Ούτε οπαδούς είχα συγκεντρώσει, ούτε αναταραχή γινότανε. Ακριβώς τη στιγμή που πρόσφερα τη θυσία του αγνισμού, με βρήκαν μερικοί Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας στο ναό. Αυτοί έπρεπε να είναι παρόντες μπροστά σου και να παρουσιάσουν τις κατηγορίες τους, αν πραγματικά έχουν κάτι ενοχοποιητικό για μένα. Εν πάση περιπτώσει, ας πούν αυτοί εδώ ποιο αδίκημα μου μπόρεσαν να αποδείξουν, όταν ανακρινόμουν στο συνέδριο. Εκτός αν εννοούν την μία εκείνη φράση που φώναξα όταν στεκόμουν ανάμεσά τους, «Εγώ δικάζομαι σήμερα από σας επειδή πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών». Όταν τ' άκουσε αυτά, ο Φίλιξ, που ήξερε αρκετά για την χριστιανική διδασκαλία, ανέβαλε την υπόθεση και είπε, «Η απόφαση θα εκδοθεί όταν έλθει ο Λυσίας ο διοικητής». Συγχρόνως, διέταξε τον αξιωματικό να φρουρείται ο Παύλος, να έχει όμως διευκολύνσεις και να μην εμποδίζεται κανένας από τους δικούς του να τον περιποιείται. Ύστερα από λίγες μέρες πήγε στο πρετόριο ο Φίλιξ με τη γυναίκα του, την Δρουσίλα, που ήταν Ιουδαία, και έστειλε να φέρουν τον Παύλο, από τον οποίο άκουσε για την πίστη στον Ιησού Χριστό. Όταν όμως αυτός άρχισε να μιλάει για μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, για εγκράτεια και για τη μέλουσα κρίση, ο Φίλιξ κυριεύτηκε από φόβο και του είπε: «Προς το παρόν πήγαινε, όταν βρω καιρό θα σε ξαναφωνάξω». Αυτό το είπε έχοντας και την ελπίδα ότι ο Παύλος θα του έδινε χρήματα. Γι' αυτό και συχνά έστελνε και τον έφερναν και μιλούσε μαζί του. Έτσι συμπληρώθηκαν 2 χρόνια και το Φίλικα τον διαδέχθηκε ο Πόρκιος Φίστος. Ο Φίλιξ, θέλοντας να αφήσει καλές εντυπώσεις στους Ιουδαίους, άφησε φεύγοντας τον Παύλο φυλακισμένο. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 25. Ο Φίστος, λοιπόν, 3 μέρες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ανέβηκε από την Κεσάρια στα Ιεροσόλυμα. Εκεί οι αρχιερείς και οι πρόκριτοι των Ιουδαίων παρουσίασαν τις κατηγορίες τους εναντίον του Παύλου και τον παρακαλούσαν να τους κάνει τη χάρη και να στείλει να το φέρουν στα Ιεροσόλυμα, σκοπεύοντας να στήσουν ενέδρα και να το σκοτώσουν στο δρόμο. Ο Φίστος όμως αποκρίθηκε ότι ο Παύλος θα μείνει στη Κεσάρια και ότι αυτός θα επιστρέψει σύντομα εκεί. «Οι εκπρόσωποι σας», είπε, «μπορούν να έρθουν μαζί μου και να υποστηρίξουν την κατηγορία εναντίον του, αν ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει κάτι το παράνομο». Ο Φίστος έμεινε μαζί τους πάνω από 10 μέρες και ύστερα κατέβηκε στην Κεσάρια. Την άλλη κιόλας μέρα κάθισε στην έδρα και διέταξε να προσαχθεί ο Παύλος. Μόλις αυτός εμφανίστηκε, τον περικύκλωσαν οι Ιουδαίοι που είχαν κατεβεί από τα Ιεροσόλυμα και παρουσίαζαν πολλές και βαριές κατηγορίες που όμως δεν μπορούσαν να τις αποδείξουν. Ο Παύλος στην απολογία του έλεγε: «Ούτε τον νόμο των Ιουδαίων, ούτε τον ναό, ούτε τον αυτοκράτορα πρόσβαλα στο παραμικρό». Ο Φίστος, θέλοντας να γίνει αγαπητός στους Ιουδαίους, ρώτησε τον Παύλο: «Θέλεις να πας στα Ιεροσόλυμα και να δικαστείς εκεί ενώπιό μου για αυτές τις κατηγορίες?» Ο Παύλος απάντησε: «Παρίσταμε στο αυτοκρατορικό δικαστήριο που είναι το μόνο αρμόδιο να με κρίνει. Κανένα κακό δεν έκανα στους Ιουδαίους, όπως και εσύ πολύ καλά το ξέρεις. Αν λοιπόν έκανα κάτι κακό και διέπραξα κάτι που επισύρει την ποινή του θανάτου, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Αν όμως αυτά για τα οποία με κατηγορούν είναι ανυπόστατα, κανείς δεν μπορεί να με παραδώσει σε αυτούς. Ζητώ να παραπέμψετε την υπόθεσή μου στον αυτοκράτορα». Τότε ο Φίστος διασκέφτηκε μαζί με το συμβούλιο του και ανακοίνωσε την απόφαση: «Τον αυτοκράτορα επικαλέστηκες, στον αυτοκράτορα θα πας». Αφού πέρασαν μερικές μέρες, έφτασαν στην Κεσάρια ο βασιλιάς Αγρίπας και η Βερενίκη για να χαιρετήσουν το Φίστο. Ύστερα από αρκετές μέρες, ο Φίστος εξέθεσε στο βασιλιά την υπόθεση του Παύλου λέγοντας: «Ο Φίλιξ άφησε κάποιο άνθρωπο φυλακισμένο. Όταν πήγα στα Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων παρουσίασαν κατηγορίες εναντίον του και ζητούσαν την καταδίκη του. Τους είπα ότι δεν συνηθίζουν οι Ρωμαίοι να καταδικάζουν κάποιον πριν ο κατηγορούμενος έρθει σε αντιπαράσταση με τους κατηγόρους του και του δοθεί η ευκαιρία να απολογηθεί για το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται. Αυτοί λοιπόν ήρθαν μαζί μου εδώ και εγώ αμέσως χωρίς καμιά αναβολή κάθισα στην έδρα και διέταξα να προσαχθεί ο άνθρωπος αυτός». Οι κατηγοροί όμως, όταν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, δεν διατύπωσαν εναντίον του καμιά κατηγορία για αδικήματα τέτοια που υποπτευόμουν εγώ. Απεναντίας είχαν μαζί του κάτι διαφορές για ζητήματα της θρησκείας τους και για κάποιον Ιησού που είχε πεθάνει και ο Παύλος ισχυριζόταν ότι ζει. Επειδή εγώ δεν έχω τις γνώσεις για να ανακατευτώ σε τέτοια ζητήματα, του έλεγα αν ήθελε να πάει στα Ιεροσόλυμα και να δικαστεί εκεί για αυτά. Ο Παύλος όμως ζήτησε να μείνει φυλακισμένος και να παραπέμψουμε την υπόθεσή του στην κρίση του αυτοκράτορα. Γι' αυτό και εγώ διέταξα να συνεχιστεί η φυλακισή του ώσπου να το στείλω στον αυτοκράτορα. Ο Αγρίπας είπε στο Φίστο: «Θα ήθελα να τον ακούσω και εγώ ίδιος αυτόν τον άνθρωπο». «Αύριο», του είπε ο Φίστος, «θα τον ακούσεις». Την άλλη μέρα ήρθε ο Αγρίπας και η Βερενίκη με φανταχτερή πομπή και εισήλθα στην αίθουσα του δικαστηρίου μαζί με ανώτατους αξιωματικούς.

0: και να έχω έτσι στοιχεία για το γράμμα μου. Γιατί μου φαίνεται παράλογο να στέλνω ένα φυλακισμένο και να μην εκθέτω τις εναντίον του κατηγορίες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Ότι έχουμε χρεια μέσα στην καρδιά μας, βαθιά στη ψυχή μας, Κύριε, εσύ γνωρίζεις. Τα κατάβαθα του κάθε ενός της κάθε μιας, Κύριε, ποια είναι η χρεια. Και εσύ μπορείς να βάλεις ξεχωριστά στο κάθε παιδί σου που ακούει αυτήν την ώρα, Κύριε, ό,τι είναι η ανάγκη του, να την αναπληρώσεις, Κύριε, να την διορθώσεις, να τη ρυθμίσεις, να είναι εκεί η αλήθεια όπως πρέπει. Γιατί είμαστε σε πονηρούς καιρούς, σε σκοτεινούς καιρούς, Κύριε, και χρειαζόμαστε δύναμη εξ ύψους, Κύριέ μας. Να μην χάνουμε το στόχο μας, την όρασή μας, Ιησού μου. Αμήν, Κύριε μου. Αδερφοί, τα πάντα στο σύμπαν αφορούν τη δόξα του Θεού. Η ουσία όλης της δημιουργίας συνοψίζεται σε ένα πράγμα. Στη δόξα του Θεού. Γιατί το σύμπαν δημιουργήθηκε για να τη φανερώνει. Και εμείς πλαστήκαμε για να τη βλέπουμε και να την απολαμβάνουμε. Μπορεί στους γρήγορους ρυθμούς που ζούμε στην εποχή μας με την τεχνολογία και έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε, να είμαστε σκυμμένοι σε ένα κινητό, μια ταμπλέτα ή τέλος πάντων στις δουλειές μας. Αλλά όταν ένα βράδυ πας έξω στους αγρούς και κοιτάξεις τα αστέρια, αυτό δηλαδή που έβλεπαν για αιώνες και χιλιετίες οι πρόγονοί μας, βλέπεις το ίδιο πράγμα που φανερώνει τη δόξα του Θεού. Και όχι μόνο τη νύχτα, και την ημέρα. Σε ένα χωράφι, σε έναν αγρό. Λέει ο Κύριος ο ίδιος, κοιτάξτε τα λουλούδια. Τι όμορφα που είναι. Ούτε ο Σολομώντας σε όλη τη δόξα του, λέει, δεν μπόρεσε να αντιθεί σαν ένα από αυτά. Που είναι ένα λουλουδάκι που είναι λίγες μέρες και μετά μαραίνεται και χάνεται. Αλλά όταν το δεις από κοντά και δεις την ομορφιά ή ένα λιβάδι την άνοιξη, όλες τις εποχές, και το χειμώνα και το φθινόπωρο, όλα είναι θαυμάσια. Ο Κύριος τα έβαλε αυτά για να δούμε το Δημιουργό μέσα από αυτά, μέσα από τη φύση. Οι άνθρωποι βέβαια χάνοντας το δρόμο τους και το σκοτάδι, τη φύση την έκανα Θεό και ότι είναι η φύση που μας τρέφει και σε αυτή να ζητούμε. Αλλά εμείς ξέρουμε το Δημιουργό μας. Γιατί οποιοδήποτε άλλος δρόμος οδηγεί στη ματαιότητα. Αυτό είναι και ο λόγος που ο κόσμος είναι τόσο μπερδεμένος. Γιατί ανταλλάξαμε τη δόξα του Θεού, όχι μόνο την υλική δημιουργία, αλλά τη φύση του Θεού. Να γνωρίζουμε τον Δημιουργό μας, τον Κύριό μας, να έχουμε κοινωνία μαζί Του, την ανταλλάξαμε με άλλα πράγματα. Και η Εκκλησία σήμερα δεν ζει, δεν βιώνει πλήρως αυτό για το οποίο πέθανε ο Ιησούς. Και δεν έχει ακόμη γίνει αυτό για το οποίο προσευχήθηκε. Γιατί, αδερφοί, υπάρχει κάτι απείρως καλύτερο και περισσότερο και εντελώς διαφορετικό από αυτό στο οποίο βαδίζουμε σήμερα. Υπάρχει μια δύναμη, υπάρχει μια καθαρότητα, μια εξουσία, υπάρχει ένα χρίσμα, υπάρχει μια δόξα που σπάνια αγγίζουμε. Λέμε, ήταν τότε των καιρών που διαβάζουμε τη Γραφή, θα γίνουν στο μέλλον, αλλά δεν τα βλέπουμε, τι να κάνουμε και είμαστε στη ρουτίνα και βλέπουμε εδώ. Δεν έχουμε όραση να δούμε μακριά. Όλες τις υποσχέσεις του Θεού που μας έχει δώσει και είναι εκεί και πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιηθούν. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει μια πανέμορφη νύμφη. Όχι μια κοπελά με νυφικό, την Εκκλησία του. Όλοι εμείς, ένας, σκεφτείτε μια νύμφη που άμα τη δεις με το φακό, με το μικροσκόπιο, είναι όλο ανθρωπάκια ψυχές πιστοί. Ο ένας είναι μάτι, άλλος είναι χέρι, άλλος είναι, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε όλοι, κάνουμε το σώμα του Χριστού και αυτός είναι η κεφαλή. Και θα έρθει ο Κύριος να πάρει την νύμφη του, η οποία νύμφη όμως θα είναι αγνή, καθαρή, ωραία μπροστά του, που καθαρίζει τον εαυτό της, που προσέχει. Υπάρχει ακόμα πολλή προετοιμασία να γίνει, αποκατάσταση, αφιέρωση. Ματθαίος 16:25-27. Λέει ο Κύριος, όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Ακούγεται λίγο έτσι παράξενο αυτό. Γιατί να σώσεις τη ζωούλα σου, η ζωή μου, δεν με νοιάζει για το Θεό για τίποτε, θα τη χάσεις στο τέλος αν θες να τη σώσεις με αυτόν τον τρόπο. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, λέει ο Κύριος, θα τη βρει. Γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν όλον τον κόσμο κερδίσει, αλλά τη ψυχή του ζημιωθεί. Σκέψου να πάρεις τα εκατομμύρια του κόσμου, να έχεις όλα τα χρήματα, όλες τις ειδονές, να κάνεις ταξίδια, ό,τι φανταστείς, σπίτια, χωράφια. Μια μέρα θα πεθάνεις. Πού θα πας, δεν μπορείς να τα πάρεις μαζί σου. Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ψυχή του. Έρχεται κάποιος και σου λέει: θέλω τη ψυχή σου να σου δώσω τόσα, να σου κάνω αυτές τις χάρες. Ό,τι και να σου δώσει, τι αντάλλαγμα. Στον κόσμο έρχεσαι με τη ψυχή σου και φεύγεις με τη ψυχή σου. Δεν μπορεί να πάρεις τίποτα. Το σώμα σου δεν μπορεί να το πάρεις μαζί σου. Γιατί μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρχεται μέσα στη δόξα του Πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του και τότε θα αποδώσει σε καθένα κατά τις πράξεις του. Απόψε μιλάμε για τη δόξα του Κυρίου. Θα έρθει ο Κύριος, λέει, με τους αγγέλους του μέσα στη δόξα που του έδωσε ο Πατέρας, όλοι αυτοί, ένδοξος. Και θα αποδώσει σε καθένα κατά τις πράξεις του. Αυτό, αδερφοί, απαιτεί πλήρη επαναπροσανατολισμό. Γιατί, ναι, είμαστε πιστοί, προχωρούμε, κάνουμε τα καθήκοντά μας, αλλά πρέπει καμιά φορά να ξαναδούμε πού στέκομαι. Γιατί μήπως αυτόν το σκοτάδι που μας λέει ο Λόγος του Θεού των τελευταίων ημερών με καταβάλει σιγά σιγά ύπουλα και δεν το αντιλαμβάνομαι. Μήπως η αυτή η αγάπη που λέει ότι θα ψυχρανθεί παγώνει και μέσα μου, αλλά δεν το καταλαβαίνω γιατί είναι λίγο-λίγο. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθούμε να βλέπουμε πώς είμαστε. Γιατί αυτό απαιτεί νέες προτεραιότητες και στόχους. Πρέπει να θυμηθούμε και να αντιληφθούμε ότι οι ζωές μας δεν μας ανήκουν. Ναι, είμαστε εμείς, αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε, αλλά γενικά δεν μας ανήκει η ζωή μας. Ανήκει στον Κύριό μας. Έτσι να κάνει ο Κύριος, τέλειωσε, έπεσες κάτω, τέλειωσες. Δεν είναι ένα δευτερόλεπτο που διαρκεί. Γαλάτας 2.20. Μια μέρα θα δώσουμε λόγο. Ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος που κατεχόταν από τον ζωντανό Θεό, γράφει ο Παύλος. Ζω λοιπόν όχι πια εγώ, μα αφού εσύ ζεις, όχι εγώ, αλλά ζει μέσα μου Χριστός. Και αυτό που τώρα ζω στη σάρκα, ζω με πίστη στον Υιό του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παράδωσε τον εαυτό του για χάρη μου. Εμείς θέλουμε να κάνουμε χάρη στον Κύριο, αλλά ο Παύλος λέει για χάρη μου παράδωσε. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε μόνο για τον Παύλο. Σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο, αλλά πρέπει να τον κάνεις προσωπικό σωτήρα, προσωπικό Κύριο. Και αυτό μπορεί να το πεις για σένα. Ζω λοιπόν όχι πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός για μένα. Και όχι μόνο για το μέλλον, όταν θα έρθει ο Κύριος και θα είναι ωραία στον ουρανό. Και αυτό που τώρα ζω στη σάρκα, ζω με πίστη στον Υιόν του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παράδωσε τον εαυτό του για χάρη μου. Γιατί με αγάπησε ο Κύριος εμένα και όλους τους άλλους, αλλά πρέπει να το δεις προσωπικά. Τώρα πει κάποιος, μα ο Παύλος ήταν Απόστολος, είχε τόσο χρήσμα, τόση ευλογία, έκανε τόσα θαύματα, εγώ δεν μπορώ να ζω έτσι όπως τα ζητάει εδώ. Το κάλεσμα αυτό, αδερφοί, πάμε στους Ρωμαίους 6-4, για ολοκληρωτική παράδοση και βαθιά αφιέρωση, δεν είναι μόνο για τους υπεράγιους, τους σούπεράγιους. Τα φύγαμε λοιπόν όλοι μας, έτσι. Τα φύγαμε μαζί του μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε όπως ακριβώς ο Χριστός εγέρθηκε από τους νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια καινούρια ζωή. Εδώ μας δείχνει περιληπτικά τι είναι το βάπτισμα στο νερό. Τα φύγαμε, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο νερό, πεθαίνεις, σε σκεπάζει το νερό, έστω και για λίγη ώρα που βαπτίζεται κάποιος, συμβολίζει το θάνατο, μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε και εμείς να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Γιατί βγαίνει ο νέος άνθρωπος και ζει πια αναγεννημένος, νέα ζωή. Τα παλιά πρέπει να ανήκουν πια στο παρελθόν. Τέλειωσε η παλιά ζωή. Είναι σαν να έβγαλες τα ρούχα τα βρώμικα και τα απέθεσες και τώρα αρχίζεις από την αρχή. Να μου πείτε, μα δεν θα ξαναπέσω, δεν θα ξανακλειστρήσω. Είσαι όμως τώρα πια παιδί του Θεού, άλλαξες. Ο Κύριος κατοικεί μέσα σου. Και αν ξαναλερωθείς, θα κάνεις τον μπάνιο σου και θα φεύγει. Αν ξανασκονιστείς, θα φεύγει η σκόνη. Δεν είσαι πια μέσα στο βούρκο της αμαρτίας όπως ήσουν πριν, γιατί τώρα έχεις καθημερινόν καθαρισμό από τον Κύριο. Σαν να είναι αυτά τα πλυντήρια το αυτοκίνητο με τις βούρτσες που γυρίζουν και κάθε μέρα περνάς και κάνεις τον μπάνιο σου και καθαρίζεσαι. Το όχημα σου, το σώμα σου, το η ψυχή σου, το πνεύμα σου, όλο μαζί, καθημερινά. Ο Κύριος λέει, έλα κοντά μου, θα σε καθαρίσω. Γιατί είσαι δικός μου πια. Φιλιππισίους 3.20. Το δικό μας πολίτευμα, που είναι, είμαστε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή όπου αλλού είμαστε, αλλά λέει το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς. Είμαστε και πολίτες των ουρανών. Από όπου και περιμένουμε σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος τι θα μας κάνει, θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας, αυτό το σώμα της ταπείνωσής μας, γιατί μπορεί να είναι όμορφο το σώμα μας, μπορεί να είναι γέρικο, μπορεί να είναι νέο, αλλά είναι ένα σώμα το οποίο φθείρεται, κάθε μέρα φθείρεται. Αυτόν το σώμα της ταπείνωσής μας θα το μετασχηματίσει σε σύμμορφο με το σώμα της δόξας Του, ασκώντας τη δύναμη που έχει να υποτάξει στον εαυτό Του τα πάντα. Θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας σε σύμμορφο με το σώμα της δόξας Του. Πώς είναι το σώμα της δόξας του Κυρίου, ούτε να το φανταστούμε δεν μπορούμε, τόσο τέλειο. Λέει, έτσι θα μας κάνει και εμάς. Βλέπετε αδερφοί πόσα μας δίνει ο Κύριος και θα μας δώσει, πόσες είναι οι υποσχέσεις Του, με τι άλλα λόγια να μας πει, τι άλλο να μας υποσχεθεί για να Τον ακολουθήσουμε ολοκληρωτικά και να μην κοιτάμε στα φθαρτά και τα ανόητα. Γιατί αυτή είναι η όραση για την οποία αξίζει να ζει κανείς. Αυτή είναι η ελπίδα για την οποία αξίζει και να πεθάνει κάποιος. Γιατί ένα σώμα της ταπείνωσης, γι' αυτό λέει όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Ενώ όποιος δώσει τη ζωή του για μένα θα τη βρει. Γιατί αυτόν το σώμα της ταπείνωσης, είτε έτσι είτε αλλιώς, έχει ημερομηνία λήξεως. Και να ζήσεις και να γίνεις παππούς, γιαγιά, ωραία, στο τέλος πάλι θα φύγεις. Ενώ εμείς θέλουμε αυτόν το σώμα το ένδοξο που είναι αιώνιο και αθάνατο. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός της ζωής μας. Αυτό είναι το μέλλον που προσμένουμε. Γι' αυτό λέω να έχουμε όραση, να μην βλέπουμε μόνο το τώρα. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Και αυτά που υπόσχεται ο Κύριος και τα διαβάζουμε και τα ξέρουμε λίγο πολύ, να είναι τόσο μακριά που δεν μας απασχολούν. Ξαπλώνω κάποτε το βράδυ στο κρεβάτι πριν κοιμηθώ. Κάνω κάποιες σκέψεις. Πώς θα είναι τα αιώνια? Εάν δεν σκέφτεσαι τα αιώνια καθόλου, έτσι, δεν το σκέφτεσαι. Πώς να το κάνουμε? Μόνο άμα διαβάσεις τη γραφή και τα βλέπεις αυτά, αλλά με το κλείσεις, χάνονται. Δεν υπάρχουν. Είναι η ρουτίνα, τα καθημερινά και ο Κύριος θα μας δώσει. Αλλά δεν τα ζεις ποτέ σου, δεν τα φαντάζεσαι ποτέ σου, δεν τα σκέφτεσαι ποτέ σου. Εκεί είναι το σκοτάδι που έχει αρχίσει να απλώνει. Και σου αφαιρεί όλα αυτά τα όμορφα που λέει ο Λόγος του Θεού, θα, χάνονται έτσι αοράτως, δεν υπάρχουν και είσαι εσύ, το σώμα σου και ένας Κύριος πάνω στο σταυρό και σου λέει προχώρα και αλίμονό σου αν κάνεις κάτι και έχεις το φόβο και πρέπει να διαβάσω και δεν προσευχήθηκα σήμερα και δεν έκανα εκείνο και το άλλο και τι θα πούν ο άλλος και αν κάνω λάθος και αν με κατηγορήσουν και αν μην κοτσομπολέψω και ζεις συνέχεια σε ένα φόβο γιατί έχεις ένα Θεό από πάνω που φαίνεται ότι είναι άλλος από αυτό που η Γραφή μας δείχνει. Και θέλει προσοχή. Πέφτουμε ήδη σε παγίδες του εχθρού και νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά με τον Κύριο γιατί κάνουμε τον αγώνα μας. Θα κάνουμε τον αγώνα μας, αλλά μέσα στη χάρη και στο έλεος του Κυρίου. Γιατί υπάρχει πολύ δόξα στο άμεσο μέλλον για τον λαό του Θεού. Και αυτό το μέλλον δεν είναι φυλαγμένο όμως μόνο για τον ερχόμενο κόσμο. Υπάρχει και η δόξα στους Αγίους σε αυτή τη ζωή. Αλλά πρέπει, όπως είπα, να ορίσουμε νέα πορεία για να τη δούμε στις μέρες μας. Είναι η προσπάθεια που θα κάνει το παιδί του Θεού βλέποντας και αναλογιζόμενο και με πίστη να κρατήσει το δρόμο να μην χάσει αυτόν που ο Κύριος υπόσχεται. Ο Κύριος λέει, ελάτε από πίσω μου, ακολουθήστε με όποιος θέλει. Δεν είναι να ακολουθήσει τώρα, πού είναι τον Ιησού. Ο Ιησούς είναι αόρατος, τι να ακολουθήσω. Άτα ήταν ένας δάσκαλος να πηγαίνει από πίσω του. Τώρα δεν είναι να ακολουθήσεις ένα πνεύμα. Τι να ακολουθήσουμε, τα λόγια του, τις υποσχέσεις του, πρέπει να ζούμε μέσα σε αυτά, τα ρήματα του. Όπως λέει ο Παύλος, δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου. Αυτό είναι ρήμα, πιάσ' το και βάρ' το μέσα σου. Κάμε το κομμάτι του εαυτού σου. Γράψε το, τύπωσε το, βάρ' το, πας στους πάγκους της κουζίνας, το ανοίγεις και κλείνεις. Κομμάτι από το λόγο, ανοίγεις το ψυγείο, βάρ' το μέσα, δεν πειράζει. Να βλέπεις στην τουαλέτα, στον καθρέφτη. Είναι ωραία να έχεις εδάφια εδώ και εκεί, να ζεις μέσα στο λόγο. Βέβαια το τέλειο να είναι μέσα μας, αλλά επειδή ξεχνάμε να τα βλέπουμε γύρω μας. Πρέπει, αδερφοί, να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Ναι, ο δρόμος μπροστά μας είναι δύσκολος γιατί ζούμε σε δύσκολες εποχές και η αποστολή μας απαιτητική. Γι' αυτό λέω πρέπει να κάνουμε μια έρευνα μέσα στη ψυχή μας. Γιατί μερικές απαντήσεις μπορεί να ενοχλούν, να πονούν. Δηλαδή, Κύριε, σ' αγαπώ πραγματικά. Έτσι, εμείς τώρα μεταξύ μας. Έτσι μπορεί να πεις του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος είναι ο Κύριος μας, είναι και φίλος μας. Και αυτό που θα ήθελε και είναι το πιο τέλειο είναι να είμαστε ειλικρινείς μαζί του. Δεν να πούμε Κύριε, σε δοξάζω και μετά να κάνεις άλλα πράγματα που είναι ενάντια του. Ποιον κοροϊδεύεις, αφού ο Θεός είναι και γύρω σου και μέσα σου και τα ξέρει όλα. Θέλει ο Κύριος να είμαστε μαζί του ανοιχτοί. Σ' αγαπώ πραγματικά. Θέλω να κάνω το θέλημά σου. Δεν θέλω να το κάνω. Θέλω να κάνω αυτό το πράγμα γιατί μου αρέσει. Αρέσει στη σάρκα μου. Ο Κύριος θα του εκτιμήσει ότι είσαι ειλικρινής μαζί του. Και από εκεί και πέρα να δεις πώς θα το διορθώσεις. Αλλά το να προσπαθείς να γυρίσεις την πλάτη στον Κύριο για να μην σε βλέπει, να μην ασχοληθείς, να μην το φέρεις μπροστά, λες και δεν το ξέρει, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό μερικές από τις αποκαλύψεις μέσα μας μπορεί να είναι δυσάρεστες. Αλλά αδερφοί, έχουμε στα αλήθεια επιλογή? Δεν έχουμε. Αφού διαλέξαμε αυτόν τον δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή και μας λέει ότι είναι στενή η πύλη, είναι τεθλιμμένη η οδός, γιατί πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις, αλλά δεν είναι στενή με την έννοια το να υποφέρεις. Μα πείτε γιατί λέει ότι είναι στενή? Είναι στενή για τον σαρκικό άνθρωπο. Γι' αυτό λέει πλατιά η οδός και ευρύχωρος, αλλά οδηγεί στην απώλεια και πολλοί είναι που τη βρίσκουν. Γιατί για τον σαρκικό άνθρωπο που θέλει να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι βλακεία θέλει, θα το πληρώσει και στο τέλος αλλά και σε αυτή τη ζωή. Μην νομίζετε, οι φυλακές είναι γεμάτες από πιστούς χριστιανούς ή από άπιστους. Γιατί μέσα στην ανσυδοσία τους χτυπάει ο ένας τον άλλο. Και φυσικά, δηλαδή δεν είναι και ευτυχισμένοι κι εκείνοι. Αλλά σου λέει ότι είναι στενή η πύλη γιατί πρέπει να βάλεις κάτω τη σάρκα και να ελευθερώσεις το πνεύμα. Να μπορέσει ο Κύριος δηλαδή να σε βοηθήσει να συνεχίσεις να προχωράς χωρίς απογοήτευση. Γιατί εάν εμείς δεν είμαστε ειλικρινείς και ελεύθεροι, μας βλέπουν και γύρω μας. Μας βλέπουν τα παιδιά μας. Σου λέει, και τι που είσαι πιστός τόσα χρόνια, τι κάνεις? Γιατί να ακολουθήσω? Δεν βλέπω τη χαρά που υπόσχεσαι, βλέπω τα σημεία, τα τεράστια, αυτά που ο λόγος του Θεού λέει και μου λες ότι πρέπει να είναι. Άρα δεν μπορούμε να κληροδοτούμε και στα παιδιά μας απογοήτευση, γιατί εμείς είμαστε συνέχεια σε μια κατάσταση πάντα μάχες, πάντα. Είναι και αυτές μέσα στο λόγο του Θεού, αλλά είναι μέσα βαθιά στην καρδιά μας αυτή η χαρά που ο Κύριος δίνει, πώς πρέπει να φαίνεται στους έξω. Και πρέπει να ανθίζει από μέσα μας. Πρέπει, αδερφοί, να ακολουθήσουμε το μονοπάτι της αλήθειας και όπου μας βγάλει, με πίστη στον Κύριο. Δηλαδή να καρφώσουμε τα μάτια μας στο παντοδύναμο Ιησού μας και τις καρδιές μας να τις στεριώσουμε στην αγάπη Του, στην πιστή Του αγάπη. Αδερφοί, ποιος ήταν ο απότατος στόχος του Ιησού Χριστού? Γιατί όπως είπα στην αρχή, τα πάντα αφορούν τη δόξα του Θεού. Δηλαδή η βαθύτερη λαχτάρα της ανθρώπινης ύπαρξης και η ουσία όλης της δημιουργίας συνοψίζεται σε ένα πράγμα, στη δόξα του Θεού. Το σύμπαν δημιουργήθηκε για να τη φανερώνει, όπως είπα, και εμείς πλαστήκαμε για να τη βλέπουμε, να τη απολαμβάνουμε. Γι' αυτό είπα πριν ότι οι πρόγονοι μας που δεν είχαν την τεχνολογία που έχουν σήμερα και θα τη ζήλευαν, έτσι, δεν μπορούσαν να πατήσουν το κουμπί για να ανάψει φως, να πατήσουν το κουμπί για να έχει δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα. Δεν είχαν τέτοια. Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνταν. Όμως το σύμπαν και τη φύση την βλέπαν όπως τη βλέπουμε και εμείς σήμερα. Δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλος δρόμος οδηγεί στη ματαιότητα. Ψαλμός 19 στην αρχή. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χεριών του. Γι' αυτό είπα, ξάπλωσε ένα βράδυ σε ένα λιβάδι και κοίταξε μακριά από την πόλη, γιατί άμα είναι τα φώτα δεν μπορείς να δεις τον ουρανό, και βλέπεις την ομορφιά. Το στερέωμα, λέει, αναγγέλει το έργο των χεριών του. Ο λόγος της σπατάλης τόσου χώρου σε ένα σύμπαν, γιατί ξέρουμε ότι το σύμπαν είναι τεράστιο, και για να βάλει ο Θεός ένα μικρό πλανήτη εκεί, δηλώνει την δόξα του δημιουργού μας, όχι για μας, γιατί κοιτάξτε πόσο μεγάλος είναι ο Θεός και πόσο τα έκανε όλα. Τέλεια. Ισαΐας 40:26. Σηκώστε ψηλά τα μάτια σας και δείτε ποιος δημιούργησε αυτά. Αυτός που βγάζει το στράτευμά τους κατά αριθμό. Αυτός που καλεί όλα αυτά με το όνομά τους στη μεγαλειότητα της δύναμής του. Επειδή είναι ισχυρός σε εξουσία, δεν του λείπει τίποτε. Δεν είναι απλά ότι τα βάλαν εκεί. Μας λέει ο Κύριος τώρα για τις δυνάμεις που κρατούν όλα αυτά. Δηλαδή το ότι οι πλανήτες γυρίζουν, κάνουν τις θέσεις τους όλα σε τέλεια ανισορροπία, ο Κύριος τα έχει εκεί και τα κρατάει με τη δύναμή του. Δεν του λείπει τίποτα, είναι ισχυρός σε εξουσία. Αδερφοί, η βαθύτερη λαχτάρα της ανθρώπινης καρδιάς είναι να γνωρίσει και να απολαύσει τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχω και να υπάρχεις. Μέσα μου αυτό που θέλω είναι να απολαύσω τη δόξα του Θεού. Και αυτό θα γίνει στο τέλος, αλλά ο Κύριος θέλει να το κάνουμε από τώρα. Για να βλέπουμε, να γευόμαστε, να φανερώνουμε τη δόξα του Θεού. Και μέσα από τη ζωή μας πρέπει να τη φανερώνεις. Γιατί όταν λέει κάποιος, εγώ είμαι χριστιανός, ο άλλος σου λέει, ωραία, για να δω τη ζωή σου. Από εκεί θα φανεί αν είσαι χριστιανός. Από τα λόγια σου, το χαρακτήρα σου, τη ζωή σου, τα καλά σου, τα κακά σου, ό,τι έχεις, να φανεί η δόξα του Θεού μέσα σου. Ρωμαίους 9:23. Ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι ο Θεός μας προετοίμασε για τη δόξα. Δηλαδή ο λόγος που μας δημιούργησε είναι για να γνωρίσει, λέει, τον πλούτον της δόξας του, σε ποιους, σε σκεύη ελέους, όπως είμαστε εμείς, που προετοίμασε για δόξα. Είμαστε σκεύη ελέους. Μας ελέησε, δεν είναι αξία μας, δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, αλλά δεχθήκαμε τον Κύριο και μας ελέησε και μας έκανε παιδιά του. Και λέει να γνωρίσει τον πλούτον της δόξας του σε σκεύη ελέους που προετοίμασε για δόξα. Μέσα μας υπάρχει γενικά αυτή η λαχτάρα για τη δόξα του Θεού. Το ξέρω ότι την έχουμε. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως στους Ρωμαίους 1, στο πρώτο κεφάλαιο εκεί, στο 28, πολλοί άνθρωποι καταπνίγουν αυτό. Εντάξει, ο Θεός δεν ξέρω τι θα κάνει και λέει δεν έχουμε επίγνωση. Γι' αυτό λέει, καθώς δεν δοκίμασαν για να έχουν το Θεό με επίγνωση, τους παρέδωσε ο Θεός σε αδόκιμο νου, ώστε να κάνουν όσα δεν πρέπει. Προσέξτε, δεν είναι κακός ο Θεός που τους παρέδωσε σε νου αδόκιμο, που δεν μπορεί να δοκιμαστεί, άρα δεν μπορούν να πούν αυτό είναι σωστό ή αυτό είναι λάθος. Δεν μπορείς. Είσαι μέσα στο λάθος και δεν το καταλαβαίνεις, γιατί ο νους σου είναι αδόκιμος. Δεν μπορεί να δοκιμαστεί. Γιατί δεν δοκίμασα για να έχουν το Θεό με επίγνωση. Γι' αυτό. Άρα σε αυτούς είναι το λάθος. Ο Θεός σου λέει, ωραία, θέλεις να επιμένεις μέσα στο λάθος σου και να είσαι μακριά μου, ωραία, προχώρα στο λάθος σου. Και ως αποτέλεσμα όλη η κτήση έχει εκφυλιστεί σε μια χαοτική κατάσταση. Και το πιο 38 παράδειγμα είναι εδώ στους Ρωμαίους, το 26, πάμε λίγο πιο πάνω. Είναι αυτή η δυσαρμονία που αφορά την ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτή η τρέλα που έχει γίνει τελευταία χρόνια? Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι η ανταλλαγή της δόξας του Θεού με άλλα πράγματα είναι αιτία με εκφυλισμό των σχέσεων των δύο φίλων. Μπαμπάς, μαμά, παιδιά. Έτσι, μια όμορφη οικογένεια. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, αυτό ήταν πάντα. Γι' αυτό λέει, τους παράδωσε ο Θεός σε ατιμωτικά πάθη. Πάθη που φέρνουν ατιμία. Επειδή και τα θηλυκά τους μετάλλαξαν τη φυσική χρήση, εννοεί του σώματός τους, στην αφύσικη. Μιλά για τις λεσβίες. Και όμοια και οι αρσενικοί, αφού άφησαν τη φυσική χρήση του θηλυκού, κατακάηκαν από την όρεξή τους ο ένας προς τον άλλο. Αρσενικοί με αρσενικούς. Ενώ κατεργάζονταν άσχημες πράξεις και λάβαναν στους εαυτούς τους το μισθό που έπρεπε της πλάνης τους. Βλέπετε, τα κάνουν, αλλά δεν το καταλαβαίνουν γιατί είσαι μέσα σε μια πλάνη. Γιατί έχεις αδόκιμο νου. Και λέει, μια χαρά είμαι, τι πειράζει. Δεν θα μου πεις τι θα κάνω. Ναι, αλλά πώς το βλέπει ο Κύριος? Τους παρέδωσε σε ατιμωτικά πάθη. Δηλαδή όταν ανταλλάσσουμε τη δόξα του Θεού για υποδιέστερα πράγματα, τότε αυτός μας παραδίδει στα πάθη μας, τα οποία δεν είναι παρά επιμέρους ανταλλαγές. Δηλαδή τι γίνεται, αλλάζεις το σωστό με το λάθος. Αυτό που έχει αξία με νόημα, το κάνεις σε αυτό που είναι ευτελές, που είναι ανούσιο. Και οι άνθρωποι κάνανε Θεό το σεξ και το παράνομο σεξ μάλιστα. Ενώ πλαστήκαμε για να γνωρίζουμε και να εκτιμούμε τη δόξα του Θεού πάνω από οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν αντικαθιστούμε αυτόν τον θησαυρό που μας έδωσε ο Κύριος για είδωλα, γιατί είναι είδος ειδόλου και αυτό, τότε τα πάντα ανατρέπονται. Όπως είπα αδερφοί, από την προϊστορική εποχή ο άνθρωπος αντικρίζει με τα μάτια του τα αστέρια στον ουρανό και από γενιά σε γενιά βλέποντάς τα ερευνά, εξακολουθεί να ερευνά πώς είναι έτσι, γιατί είναι εδώ, γιατί είναι το άλλο, ποιος τα έπλασε, ποιος τα βάλε εκεί, ποιος τα συντηρεί, τι ομοιότητες έχει με εμάς, μήπως έχει και άλλους κόσμους, τι γίνεται. Μάλιστα, εδώ τελευταία, τώρα πριν λίγες μέρες, πήγαν και στη Σελήνη και η Ινδία. Άλλη μια δύναμη που κατάφερε να βάλει τα πόδια του στη Σελήνη. Και το ίδιο συμβαίνει με όλα τα φυσικά φαινόμενα. Ιώβ 38 στο 28. Από πολύ πολύ πριν τον Κύριο Ιησού. Έχει πατέρα η βροχή? Διερωτούνταν οι άνθρωποι. Τρέχει νερό από τον ουρανό. Έχει πατέρα? Ή ποιος γέννησε τις σταγόνες της δρόσου? Βλέπεις το πρωί και είναι όλα βρεγμένα και λες πώς, αφού χθες το βράδυ δεν είχε τίποτα. Από πού βγήκαν, πώς γεννήθηκαν οι σταγόνες της δροσιάς? Από ποια μήτρα βγαίνει ο πάγος? Είναι νερό και μετά βλέπεις πάγο. Ποιος γέννησε την πάχνη του ουρανού? Και αυτά τα ερωτήματα προβάλλουν καθώς ανοίγουν τα μάτια μας. Μάλιστα, αν πάμε και στο 37, λέει ποιος με σοφία μπορεί να απαριθμίσει τα σύννεφα? Ποιος μπορεί να αδειάζει τα δοχεία του ουρανού? Γιατί ξέρω ότι είναι κοιμασμένο νερό, αλλά ό του θαύματος είναι στον αέρα το νερό και δεν πέφτει και πρέπει να έρθει η ώρα του να πέσει και να γίνει βροχή. Και στο 38, ποιος μπορεί να αδειάζει τα δοχεία του ουρανού για να χωνευτεί το χώμα σε σύμπηξη και να συγκολούνται οι βόλοι του? Γιατί οι άνθρωποι μελετούσαν και βλέπαν το νερό που πέφτει στο χώμα το ξερό που είναι σκόνη και σμίγει και γίνεται σαν κόλλα και λέει συγκολούνται οι βόλοι του και για να μπορεί να βλαστήσει. Και ερευνούσαν δηλαδή και βλέπεις ότι, ξέρετε, η μητέρα της γνώσης λένε και της επιστήμης είναι η παρατήρηση. Παρατηρείς και βλέπεις. Α, έτσι, αυτό. Κάποιο δεν το καταλαβαίνεις, κάποια τα καταλαβαίνεις, αλλά μελετώντας παρατηρείς. Και όσον παρατηρείς, τόσο περισσότερο κεντρίζεται το ενδιαφέρον σου. Και αυτοί που ήταν γύρω από τον Ιησού, αυτό λέγανε. Μα αυτός ο γιος του ξυλουργού, από πού είσαι αυτόν η σοφία και η χάρις? Όταν σκέφτηκε αυτά, γιατί δεν ήξερα ότι ο Θεός κατοικούσε μέσα του και μιλούσε ο Κύριος μέσα από τον Κύριο Ιησού. Αλλά όσο βλέπεις τους ανθρώπους, τόσο ανακαλύπτεις τις αδυναμίες τους που σε αποκρούν. Ενώ όσο βλέπεις τον Κύριο και την ανυπέρβλητη ομορφιά του, τόσο θέλεις περισσότερο να δεις. Αλλά σε τι συνίσταται το κάλλος του Κυρίου? Είναι ότι η ομορφιά του, αδερφοί, δεν μαραίνεται όπως ένα λουλουδάκι που είπα πριν, που σε λίγες μέρες θα ξεραθεί. Δεν ξεθοριάζει. Ο Κύριος είναι ένδοξος και θα είναι ένδοξος στους αιώνες των αιώνων. Και στον υλικό κόσμο υπάρχει ομορφιά, αλλά εύκολα περνά και χάνεται. Δηλαδή ο κόσμος μας γύρω μας φθήρεται, σβήνει. Ο ουρανός, η γη, τα δάση, οι θάλασσες. Ακόμα και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος με τις θαυμαστές ιδιότητές του. Ξέρετε, σκεφτόμουν, δεν θα ήθελα να ζω 500 χρόνια πριν, έτσι, ή 1000, ξέρω εγώ, τον Μεσαίωνα, κάποιες εποχές που ήταν πολύ δύσκολα. Όμως, σκεφτείτε κάτι. Δεν υπήρχε τεχνολογία τότε. Τι 500, πριν 100, 200 χρόνια. Έπρεπε να οργώσεις με το αλέτρι, κουραστικά. Τώρα πας με το τρακτέρ σου, τα κάνεις έτοιμα. Το κομπάιν, να θερήσει, όλα εύκολα. Ενώ είναι όλα πολύ εύκολα τώρα με την βιομηχανική επανάσταση και την τεχνολογία. Οι άνθρωποι όμως είναι ήδη, δεν έχουν αλλάξει. Αν πας τώρα πριν 1000 χρόνια και δεις μια κοπέλα, είναι μια κοπέλα όπως θα ήταν σήμερα. Το σώμα είναι αναλογίες, ένας άντρας το ίδιο και πριν 2000 και 3000 χρόνια. Αν εκείνον το άτομο το φέρει σήμερα εδώ και γεννηθεί και μεγαλώσει, θα είναι έξυπνος το ίδιο. Ενώ αν διδαχτεί κλπ. Δεν έχουν αλλάξει οι άνθρωποι σωματικά, έχει αλλάξει ο κόσμος γύρω μας. Έχουμε τις θαυμαστές ιδιότητες, όμως ξέρουμε ότι ο Κύριος λέει τα πάντα θα τα αλλάξει. Όπως το ρούχο που παλιώνει, τον ουρανό, το σύμπαν όλο, θα το αλλάξει ο Κύριος. Θα κάνει τα πάντα νέα. Και όπως ο ήλιος με τους πλανήτες γύρω του υπάρχουν σε μια ανισορροπία και ο Κύριος τα κρατάει, έτσι και εμείς πρέπει να προσέξουμε, έχουμε τον Κύριο πρώτο στη ζωή μας. Δηλαδή ο ήλιος της δόξας του Θεού υπάρχει και λάμπει στο κέντρο του ηλιακού συστήματος, το ψυχό μας, μέσα μας. είναι ο ήλιος μέσα μας και όλα τα άλλα γύρω-γύρω. Γιατί όταν είναι στη θέση του, τότε όλα τα άλλα θα είναι στην τροχιά του σωστά. Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η δουλειά μου, η καριέρα μου, η εκκλησία, τα αδέρφια, το έργο του Θεού, όλα είναι ισορροπημένα. Γιατί λέει, πρώτη-πρώτη εντολή, αγάπα Κύριον το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη τη δύναμη σου, με όλη τη διάνοια σου. Εκεί το πρώτο. Όλα τα άλλα πρέπει να είναι πιο κάτω. Αν αγαπώ τα παιδιά μου, τη δουλειά μου, το σύζυγό μου, σκέψου κάτι αγνό, δεν λέω να αγαπάς τα χρήματα. Ας πούμε να πει κάποιος, αγαπάω πολύ τη μητέρα μου. Είναι κακό, ο Θεός λέει να αγαπούμε τους γονείς μας. Εάν την έχεις πάνω από το Θεό, είναι έναν είδωλο. Και πρέπει να το βάλεις στη σωστή θέση, γιατί μετά χάνεις το balance, την ισορροπία. Γιατί όπως ο ήλιος όταν μετακινηθεί, τα πάντα αποσυντονίζονται. Για σκεφτείτε ο ήλιος να φύγει, να μείνει εκεί. Τότε όλο το σύμπαν το δικό μας θα διασαλευτεί. Η θεραπεία της ψυχής μας ξεκινά με την αποκατάσταση της δόξας του Κυρίου στο κέντρο της ύπαρξής μας. Είναι ο Κύριος εκεί που πρέπει και βλέπουμε τη δόξα Του, νοερά. Αυτό για το οποίο πραγματικά πεινούμε είναι η λαμπρότητα της δόξας του Θεού ή μήπως είναι ο εαυτός μας. Γιατί και εγώ πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου για μένα, τι θα ήθελα για μένα, πώς να νιώσω εγώ ωραία. Μπορεί να είναι και πνευματικά, αλλά πάλι εγώ το κέντρο. Γι' αυτό πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι είμαστε σκεύη ελέους, αμήν, ο Κύριος κατοικεί μέσα μας, αλλά ο Κύριος είναι Κύριος. Δεν θα κάνουμε το σκεύος πάνω από το Θεό και τον Κύριον υπηρέτη μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρετε, αδερφοί, κανείς δεν στέκεται μπροστά από ένα ωκεανό απέραντο για να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του. Στεκόμαστε επειδή βλέπουμε κάτι μεγαλειώδες. Τι όμορφο, τι τεράστιο, ευχαριστώ Κύριε. Είναι θεραπευτικό για την ψυχή μας. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα δεν έχει σημασία, να στέκεται σε έναν καθρέφτη και να βλέπει τον εαυτό του και να σκέφτεται ότι εγώ είμαι ο καλύτερος, είμαι καλύτερη, είμαι πιο όμορφος κλπ. Εσύ, τη στιγμή που υπάρχουν τόσα άλλα, δηλαδή να βλέπεις το είδωλό σου. Και είναι θλιβερό το γεγονός ότι ακριβώς αυτό είναι το Ευαγγέλιο του σύγχρονου κόσμου. Τι λέει σήμερα ο κόσμος? Ο Θεός είναι σε όλους τους ανθρώπους και κατοικεί και μέσα σου και εσύ είσαι ένα μικρός Θεός. Έχεις πολλές δυνάμεις. Το μυαλό σου, ξέρεις, είναι μόνο μερικά δισεκατό που δουλεύει. Αν δουλέψει παραπάνω, να δεις τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εσύ είσαι ο Θεός, με λίγα λόγια. Δεν το λένε έτσι ίσια, αλλά δεν έχεις ανάγκη τίποτα. Εσύ, η δύναμη σου, προσπάθησε, τα καταφέρεις. Ο τάδε τα έκαμε, ο εκείνος έκανε το τάδε. Όλα μπορείς, όλα τα μπορείς. Προχώρα. Δεν είναι όμως αυτό το χριστιανικό Ευαγγέλιο. Εβραίους 12 στην αρχή. Ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που βρίσκεται μπροστά μας. Πώς, λέει στο 2, αποβλέποντας στον αρχηγό και τελειοποιητή της πίστης μας, τον Ιησού. Τρέχουμε τον αγώνα με υπομονή, βρίσκεται μπροστά μας και είναι ωραίο τρέξιμο. Γιατί λέμε για το δύσκολος ο δρόμος. Τρέχεις. Εντάξει, ως αρχικός θέλει να κάθεται, δεν με κάνει τίποτα. Αλλά το να τρέχεις σε ένα στάδιο είναι ωραίο. Τρέχεις. Έχεις πόδια, ο Θεός σου έδωσε τη δύναμη, έφαγε, ήπιες, είσαι δυνατός και θέλεις να τρέξεις. Όπως λέει μια ωραία θάλασσα, λέει θα πάω να κολυμπήσω, μου αρέσει. Κουράζεσαι, αλλά σου αρέσει. Εδώ λέει να τρέχουμε με υπομονή στον αγώνα που βρίσκεται μπροστά μας, πώς όμως αποβλέποντας στον αρχηγό και το στο σώμα, και ο δρόμος να είναι τραχής, αλλά αντικρίζοντας εκείνο που προπορεύεται, έχουμε εξασφαλισμένη την νίκη. Για σκέψου ότι ο Κύριος είναι εκεί, το βλέπεις, που σε περιμένει στο βάθος και είναι ο δρόμος έτσι να βγεις. Και λες, πρέπει να τρέξω, να κάνω αυτήν την απόσταση. Ο Κύριος με περιμένει εκεί, σου λέει έλα, αλλά πρέπει να έρθεις. Όπως το μωρό το μικρό που περπατάει έτσι έτσι και κάθεσαι και λες, έλα, έλα εσύ κοντά μου. Και πρέπει να κάνει την απόσταση. Θυμάστε τον Μωυσή, όταν ήταν νέος, στα 40 του, για να απαγκιστρωθεί από το παλάτι του Φαραώ, ξέρετε, ήταν σαν το γιον του Φαραώ. Είχε μια δόξα εφήμερη μένα, αλλά ήταν δόξα, δεν ήταν οτιδήποτε. Είχε ένα σκληρό αγώνα να πει όχι και να πρέπει να φύγει από αυτά, να τα αφήσει όλα. Και έπειτα, μετά από 40 χρόνια στην έρημο που πήγε πίσω, έπρεπε να αντιμετωπίσει άλλον αγώνα αυτόν το φοβερό δυνάστη, το Φαραώ. Και στο τέλος, αυτόν το σκληροτράχυλο λαό που το ανέθεσε ο Κύριος να υπηρετήσει. Μα πώς τα κατάφερε? Όλο δυσκολίες και εμπόδια. Λέει, τον γάρ αόρατον ως ορών εκαρτέρισε. Στήριξε το θάρρος του στον άρωτο Θεό σαν να τον έβλεπε. Ενώ ο Θεός είναι αόρατος, λέει, τον γάρ αόρατον ως ορών εκαρτέρισε. Δηλαδή ο Μωυσής έβλεπε τον τύρανο, έτσι, έβλεπε τη σκλαβιά, έβλεπε τις δυσκολίες, έβλεπε την αδυναμία, ακόμα και από το λαό του, έβλεπε την απροθυμία του. Πού να πάμε τώρα στις ερήμους, πάμε πίσω, τι μας έβγαλες? Αλλά πέρα από όλα αυτά έβλεπε τον αόρατο. Αυτό είναι το μυστικό της θριαμβευτικής ζωής. Γιατί ο Μωυσής ήξερε τον Κύριο, μιλούσε με τον Κύριο, είχε προσωπική σχέση μαζί του και ενώ είχε τόσα βάρη, αυτός προχωρούσε μπροστά. Το Ευαγγέλιο της χριστιανικής πίστης, αδερφοί, έχει να κάνει όχι με εμάς, έχει να κάνει με τη δόξα του Κυρίου μας, του Ιησού μας. Και όταν ακόμη αφορά σε κάποιο βαθμό εμάς, δεν έχει ως περιεχόμενον του τον τρόπο που ο Θεός θα μας εξυψώσει και θα μας ανεβάσει, αλλά το πώς ο Θεός μέσα στο έλεος

0: Χριστού μας ικανώνει να βρίσκουμε απόλαυση όταν τον εξυψώνουμε αυτόν. Γιατί είπα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους ρόλους. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς πάνω από τον Κύριο. Ο Θεός θα είναι το πρώτο στη ζωή μας. Η χαρά μας είναι να μπορέσουμε να έχουμε τον Κύριο πρώτο στη ζωή μας και να τον εξυψώνουμε. Αυτό δίνει μέσα μας μια τέλεια ειρήνη και απόλαυση. Δηλαδή, ποια θα ήταν η ύψιστη έκφραση αγάπης που ο Ιησούς θα μπορούσε να δείξει σε εμάς? Ποια είναι η μεγαλύτερη ευλογία που απορρέει από το Ευαγγέλιο, τι θα θέλαμε? Την απολύτρωση, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας, τη συγχώρεση, τη δικαίωση, τη συμφιλίωση που συμφιλωθήκαμε με τον Κύριο, τον αγιασμό, την υιοθεσία που μας ανώμασε Υιούς και θυγατέρες? Όλα αυτά είναι ωραία, αλλά είναι απλά μέσα για μια ψηλότερη ευλογία. Προς κάτι που ο Ιησούς ζήτησε από τον Πατέρα Του να μας δώσει. Ιωάννης 17:24. «Πατέρα μου», έλεγε στην προσευχή Του, «αυτή που μου έχεις δώσει», και ανάμεσά τους είμαστε κι εμείς, «θέλω όπου είμαι εγώ και εκείνοι να είναι μαζί μου, για να βλέπουν τη δόξα τη δική μου που μου έχεις δώσει». Αυτή είναι η προσευχή του Κύριου και αυτή πρέπει να είναι και η δική μας προσευχή. Δηλαδή, όχι ότι δεν το θέλουμε, αλλά εννοώ εκεί να κοιτάζουμε. Όπου είναι ο Κύριος, να είμαστε και εμείς μαζί Του. Γιατί? Για να βλέπουμε τη δόξα τη δική Του που ο Θεός Του έδωσε. Όταν βλέπεις τη δόξα του Κυρίου, είσαι μέσα στη δόξα. Τι άλλο να θέλεις, τι άλλο να πάρεις από εδώ? Δηλαδή το Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο της δόξας του Χριστού, επειδή ο τελικός στόχος Του είναι το να μπορούμε να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε τη δόξα του Ιησού. Και αυτό επειδή αυτή η δόξα δεν είναι άλλη από τη δόξα του Θεού, γιατί, ξέρετε, δεν έχει αλλάξει. Ο Θεός έδωσε όλη τη δόξα Του στον Κύριο. Εβραίους 1:3. Αυτός, λέει, είναι η ακτινοβολία της δόξας του Θεού και αποτύπωμα της υπόστασής Του. Δηλαδή, θέλεις να δεις τον Θεό, δες τον Ιησού. Κολοσσαίς 1:15. Αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Ώστες είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου πρωτότοκος πάσης χτίσεως. Ο Θεός είναι αόρατος, έτσι. Ο Ιησούς είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Και ακόμα ένα, Δευτέρα Κορινθίους 4:6. Όταν το φως του Ευαγγελίου λάμπει μέσα στις καρδιές μας, λέει, αυτός έλαψε μέσα στις καρδιές μας προς φωτισμό για να φωτίσει τη γνώση της δόξας του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η δόξα του Χριστού δηλαδή είναι η δόξα του Πατέρα. Αδελφοί, ο Μωυσής έβλεπε τον αόρατο. Μα είναι αόρατος. Εγώ με τα μάτια μου θέλω να βλέπω έναν Ιησού, ας φοράει ρούχα όπως θέλει να είναι, να μου χαμογελάει, γλυκά μάτια, να με αγκαλιάζει, να με πάρει από το χέρι, να κάνουμε ό,τι θέλει. Αυτό είναι σαρκικό, το να θέλεις να βλέπεις με τα μάτια σου αυτά. Ο Μωυσής έβλεπε τον αόρατο. Αυτό είναι το μυστικό της θριαμβευτικής ζωής. Εσύ τι βλέπεις μπροστά σου? Αν βλέπεις μόνο τα εμπόδια, βλέπεις μόνο τους πειρασμούς, έτσι, τα αδολώματα που έντεχνα ο εχθρός βάζει, γιατί κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, τα βλέπεις όλα αυτά και νιώθεις όλη την πίεση που ασκούν. Όμως πέρα από όλα αυτά, πρέπει να βλέπεις τον παντοδύναμο Κύριο, τον αόρατο, και όλα αυτά θα τα ξεπεράσεις. Θα πεις, ναι, έχω αυτήν την επιθυμία, έχω αυτήν την επίθεση, ανεβαίνουν μέσα μου αυτές οι ορμές και πρέπει να το σταματήσω, αυτά τα λόγια να βγουν και να τα κλείσω κάτω, έχω αυτόν τον αγώνα, αλλά ταυτόχρονα βλέποντας τον αόρατον και έχω τη σχέση μου με τον Κύριο, φθήνουν αυτά, σβήνουν. Αυτός είναι ο δύσκολος δρόμος που λέμε, η στενή πύλη. Το να κάνεις αυτόν που ο Θεός θέλει και να κάνεις τον προσωπικό σου αγώνα. Αλλά τα ξεπερνάς όλα πλησιάζοντας τον Κύριο. Και όχι μόνο τα ξεπερνάς, με την νικηφόρα πορεία σου, αντικρίζοντας τη λάμψη και την ομορφιά του Κυρίου, γίνεσαι ένα μαζί του, εξομοιώνεσαι με τον Κύριο. Όσον πλησιάζουμε, αδερφοί, δηλαδή τα λόγια του Θεού τα βάζουμε μέσα μας, τις σκέψεις του Θεού τις βάζουμε μέσα μας, το χαρακτήρα του Θεού τον βάζουμε μέσα μας, ταυτιζόμαστε, γινόμαστε ένα. Και τελικά είσαι ένα κόπι του Κυρίου Ιησού. Και δεν σε αγγίζουν όλα τα άλλα. Έρχεται άλλος να σου κατηγορήσει, δεν θέλω να ακούσω. Τι λες τώρα? Πού είσαι? Δεν μπορώ. Θες να πεις κάτι για τον άλλον? Όχι. Βλέπεις μόνο τα καλά. Και μόνο ευλογία θέλεις να βγάλεις. Όταν πας να πεις κάτι στραβό, αμέσως νιώθεις μέσα σου τον Κύριο, τον έλεγχον όλων και λες, όχι, τώρα τι κάνω, συγγνώμη Κύριε, πριν βγει ακόμα. Αν και αν βγει, πάλι ζητά συγχώρεση. Αυτοελέγχεσαι σε συνέχεια, δηλαδή γίνεσαι πολύ ευαίσθητος, ευαίσθητη στο τι θα πεις, το τι θα ακούσεις, το τι θα σου βγει, το τι είδες. Εντάξει, τα μάτια μας είναι ανοιχτά, δεν μπορούμε να είναι κλειστά και να κουτουλούμε τους τοίχους. Βλέπεις, είδες κάτι που δεν είναι, δεν σου αρέσει. Μπορείς να γυρίσεις από την άλλη, να το ξεχάσεις, να το σβήσεις, να το κάνεις delete, να το διαγράψεις. Προχωρούμε, παρακάτω. Έρχεται μια σκέψη. Σκέψεις έρχονται. Μην την αφήσεις, έλεγε Γιάννας Κήρυκας, δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τα πουλιά να περνάνε από πάνω. Πετάνε τα πουλιά, οι σκέψεις, οι ιδέες έρχονται. Αν τα αφήσεις να κάνουν φωλιά πάνω στο κεφάλι σου, εκεί είναι δική σου ευθύνη. Έρχεται το πουλί, κάθεται, πάει, φέρνει κλαδάκια, βάζει, έρχεται, ξανβάζει, βάζει και χτίζει φωλιά και εσύ πνευματικά σε βλέπει ο άλλος και έχει μια φωλιά και λες, δε φταίω, έχω σκέψεις. Τις αφήσεις να φωλιάσουν, να κάνουν ολόκληρη φωλιά και εσύ καθόσουν εκεί και σκεφτόσουν. Και δεν έκανες να το φύγεις. Γιατί πολλοί νιώθουν ενοχές γιατί μου ήρθε αυτή η σκέψη. Άλλο η σκέψη που θα σου φέρει ο εχθρός ή η εισήγηση. Μην την αφήσεις να χτιστεί. Βγάλ' την. Μα ξανάρχεται. Ξαναβγάλ' την. Να τις σκέψεις που πρέπει να σκεφτόμαστε. Μας λέει πώς πρέπει να σκεφτόμαστε. Όλα τα αγνά, τα ωραία, είναι μια λίστα που μας βάζει ο Λόγος του Θεού σε πολλούς τόπους. Αλλά ο εχθρός θα φέρει. Δεν φταίς αν έρθει μια κακή σκέψη. Φταίς εάν την πιάσεις και της λες, έλα εδώ, σε χαϊδεύω, και να τη μεγαλώσεις και να χτίσεις πάνω της και να χτίσεις και μετά γίνεται οχυρό και δεν φεύγει εύκολα. Και την άλλη μέρα ξανά έρχεται να συμπληρώσει. Και την άλλη μέρα ξανά. Και μετά λες, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι αδύνατος, προσευχηθείτε για μένα. Πήγαινε πίσω και δε από πού άρχισε αυτό. Για να το εχμαλώτησες αμέσως μόλις ήρθε με το ακόντιο. Λέει, εχμαλωτίζω κάθε σκέψη που έρχεται του εχθρού. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ξυπνοί, να μην μας πάρει το σκοτάδι. Είναι όλα εύκολα, αδερφοί, στη χριστιανική ζωή, εάν είμαστε κοντά στον Κύριο και ευαίσθητοι. Δηλαδή, αμέσως θα το αρπάζεις. Όταν χαλαρώσεις, είναι σαν να πρέπει να ξαναβγεις ένα βουνό. Γιατί, σαν να κατρακυλάς κάτω. Άντε τώρα να ξαναβγεις και λες, είναι δύσκολο. Ήσουν εκεί πάνω. Ποιος σου είπε να πάρεις τη τσουλήθρα και να κατέβεις. Ενώ είναι τόσος ο αγώνας να ανέβεις και να φτάσεις εκεί που ο Κύριος σε θέλει. Αλλά και πάλι ο Κύριος με υπομονή σου λέει, έλα, άντε, πλήσου, ξεπλήσου και έλα ξανά. Λούσθη, καθαρίστητε και θα σας δεχτώ. Και προχωρούμε. Μαθαίνουμε, είναι ένα σχολείο. Και αν περάσεις την τάξη, θα πας στην επόμενη τάξη. Αν θα μείνεις ιδίαν τάξη, θα μείνεις. Κάποια φορά μπορεί να χάσεις και τάξη και να πας πιο πίσω. Ο Κύριος έχει πολύ υπομονή. Εμείς είναι που κουραζόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αδερφοί, για να μην κάνουμε κύκλους, όπως τους αδερφούς μας, τους Ισραηλίτες στην έρημο. 40 χρόνια έκαναν κύκλους, γιατί δεν περνούσαν την τάξη. Και ο Κύριος τους λέει, εντάξει, τα παιδιά τους μπήκαν μέσα στην γη Χανάν, αυτοί πέθαναν όλοι στην έρημο. Γιατί είχαν απιστία μέσα τους. Έβλεπαν τους γίγαντες. Πού να μπούμε εμείς εκεί μέσα, είναι γίγαντες. Ήταν υψηλόσωμοι, αλλά όχι γίγαντες, μα τα τείχη ενός εκεί πάνω. Άμα θέλεις να τα δεις πολύ ψηλά, τα βλέπεις με την απιστία όσο θέλεις. Οι άλλοι δύο λέγανε, μα είναι ψωμάκι για μας. Άμα ο Κύριος είναι μαζί μας, πάμε. Όχι, όχι, όχι, πού να πάμε, τρελαίος. Πέθαναν όλοι, αυτοί οι δύο μπήκανε μέσα. 40 χρόνια και μπήκανε μέσα στη γη και προχωρήσαν και πολεμούσαν. Και ο Χάλεφ και ο Ιησούς του Ναβί. Αυτά είναι τα παραδείγματα που έχουμε μπροστά μας, αδερφοί. Και αυτά τα ίδια που γίνονταν στην Παλαιά Διαθήκη γίνονται σήμερα στο πνευματικό. Οι γίγαντες είναι ήδη. Απλά είναι εκεί μπροστά σου, πανύψηλος, ένας Γολιάθ, και λες πώς θα τον νικήσω τον Γολιάθ. Σου λέει ο Λόγος του Θεού πώς θα τον νικήσεις. Άρα, και αν αυτοί δεν έχουν δικαιολογία γιατί ήταν πρωτόγνωρα, εμείς έχουμε διδαχτεί από τα λάθη τους και έχουμε λιγότερες δικαιολογίες από αυτούς. Γι' αυτό, αδερφοί, να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί ξέρουμε πολλά και δεν κάνουμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε για να είμαστε ελευθερωμένοι και να τρέχουμε μπροστά τον καλόν αγώνα που θέλει ο Κύριος. Έτσι, ας πάρουμε δύναμη να προχωρήσουμε. Γιατί όσον πάει ο καιρός, κατά κόσμο, τα πράγματα θα δυσκολεύουν, δεν θα γίνουν καλύτερα στα πνευματικά. Γι' αυτό πρέπει να σταθούμε μέσα σε αυτή τη γενεά. Ο εχθρός έχει έδαφος να κάνει πολλά πράγματα. Έχει πάρει τις κυβερνήσεις, τους πολιτικούς, τους βουλευτές. Προχωράει, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, το ένα μετά το άλλο, καταστρώνει τα σχέδια του. Εμείς είμαστε ο κολλίον. Με τη δύναμη του Θεού να εμποδίσουμε όλο αυτό με σοφία, με προσευχή, με δύναμη, με πίστη, να κρατηθούμε έξω από αυτό και με την επιρροή μας, με τη δύναμή μας, να σπρώξουμε και γύρω μας, να μην το αφήσουμε αυτό το πράγμα να γίνει όπως το θέλει ο εχθρός και σύντομα. Εδώ ολόκληρα Σόδομα και Γόμορα ήτανε, που η κραυγή της αμαρτίας τους είχε ανέβει στο Θεό, φανταστείτε πόσο αμαρτία ήταν, και για μερικούς πιστούς, έστω και 10, λέει ο Κύριος, δεν θα καταστρέψω την πόλη χάρη των 10, θα τους τη χάριζε. Και πάλι για το Λότ, ένας ήταν, αλλά ας πούμε και η γυναίκα και οι κόρες του, για 4 άτομα πάλι τους έβγαλεν έξω και μετά ήρθε η καταστροφή. Βλέπετε πόση δύναμη έχει ο πιστός και μας λέει, όπως τον καιρόν του Λότ, έτσι θα είναι στο τέλος. Όπως τον καιρόν του Νόε, έτσι θα είναι στο τέλος. Οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν, έκαναν ό,τι έκαναν. Ήρθε ο κατακλυσμός, ανέβηκε η φωτός, σώθηκαν οι πιστοί και μετά ήρθε το τέλος, η καταστροφή. Στο Λότ το ίδιο. Σώθηκε ο Λότ, μετά έγινε η καταστροφή. Λέει οι άγγελοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν σε βγάλουμε έξω. Έπρεπε να βγει έξω. Και αυτός καθυστερούσε γιατί σκεφτότανε και τον τραβήξαμε το ζόρι. 2 άγγελοι, 4 χέρια, 4 άτομα τους βγάλανε. Για να δείτε τη χάρη του Κυρίου και πόσο βλέπει πιο πολύ από εμάς τους ίδιους ότι εφόσον είσαι πιστός, δεν θα σε αφήσω να είσαι ένα με τον κόσμο, να χαθείς όπως τους άλλους. Είναι αρχές αυτές του Λόγου του Θεού. Αλλά πρέπει να σταθούμε όπως πρέπει και εμείς. Ευχαριστούμε Κύριε μας για τις εικόνες που μας δίνεις Κύριε μας, για το θάρρος που μας δίνεις μέσα από το Λόγο Σου, για κάθε ρήμα που είναι εκεί για μας σήμερα Κύριε μας και αύριο και μεθαύριο. Γράψε το Λόγο Σου μέσα στις καρδιές μας Ιησού μας Άγιε. Να θέλουμε Κύριε μας να πράξουμε αυτόν που αρέσει σε Σένα Χριστέ μου. Να μην ξεγελαστούμε για τον κόσμο Κύριε μας, για την αγάπη του κόσμου Κύριε. Τουλάχιστον οι άνθρωποι έξω που δεν ξέρουν, όχι ότι είναι δικαιολογία, αλλά ας πούμε ότι έχουν μια δικαιολογία Κύριε γιατί δεν άκουσαν, δεν ξέρουν και παρασύρονται. Εμείς που γνωρίσαμε Κύριε είμαστε διπλά υπεύθυνοι και πρέπει να σταθούμε και για τη δική μας τη ψυχή, για τις οικογένειές μας, για τους γύρω μας, για τα αγαπημένα μας πρόσωπα Χριστέ μας. Για Σένα Κύριε μας. Γιατί Εσύ μας έσωσες Κύριε μας όχι για να απολυστούμε, αλλά για να σταθούμε Κύριε μας και να δούμε τη δόξα Σου όπως λέει ο Λόγος Σου Χριστέ μου. Αμήν Κύριε μας. Αμήν Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΙΕ. Εν το τέλη του 7ου έτους θελισκάμνη άφεσιν, και ούτως είναι ο νόμος της αφέσεως. Πας δανειστής ως της εδάνης έτη εις τον πλησίον αυτού θέλει αφήσει αυτό. Δεν θέλει απαιτεί αυτό από τον πλησίον αυτού ή από τον αδελφόν αυτού, διότι τούτο ονομάζεται άφεσις του Κυρίου. Από του ξένου δίνασε να απαιτήσεις αυτό. Ό,τι όμως ο αδελφός σου έχει εκ των ειδικών σου, η χείρ σου θέλει αφήνει αυτό. Δια να μη υπάρχει πτωχός μεταξύ σας, διότι ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει μεγάλος εν τη γη, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει σε κληρονομίαν δια να εξουσιάσεις αυτήν. Εάν μόνον επιμελώς ακούεις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να κάμνεις πάσας τας εντολάς ταύτας, τας οποίας εγώ σε προστάζω σήμερα. Διότι Κύριος ο Θεός σου θέλει σε ευλογήσει καθώς υπεσχέθη είσαι, και θέλεις δανείζει εις πολλά έθνη, σύ όμως δεν θέλεις δανείζεστε, και θέλεις βασιλεύει επί πολλά έθνη, επί σε όμως δεν θέλουσι βασιλεύσει. Εάν είναι εν μέσω σου πτωχός εκ των αδελφών σου, εντός τεινός των πυλών σου, εν τη γη σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, δεν θέλεις σκληρύνει την καρδία σου, ουδε θέλεις κλείσει την χείρα σου από του πτωχού αδελφού σου. Αλλά εξάπαντος θέλεις ανοίξει την χείρα σου προς αυτόν, και εξάπαντος θέλεις δανείσει εις αυτόν, ικανά δια την χρίαν αυτού, εις ό,τι χρειάζεται. Πρόσεχε εις αυτόν, μήποτε επέλθει κακός το χασμός επί την καρδία σου και είπεις, πλησιάζει το 7ο έτος, το έτος της αφέσεως, και πονηρευθεί ο οφθαλμός σου κατά του πτωχού αδελφού σου και δεν δώσεις εις αυτόν, και βοήσει προς τον Κύριον κατά σου και γίνει εις σε αμαρτία. Θέλεις δώσει εξάπαντος εις αυτόν, και η καρδία σου δεν θέλει πονηρευθεί όταν δίδεις εις αυτόν. Επειδή δια τούτο θέλει σε ευλογεί Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έργα σου και εις πάσας τας επιχειρήσεις σου. Διότι δεν θέλει λείψει πτωχός εκ μέσου της γης σου. Δια τούτο εγώ προστάζω εις σε λέγον, θέλεις εξάπαντος ανοίγει την χείρα σου προς τον αδελφό σου, προς τον πτωχό σου και προς τον ενδεή σου επί της γης σου. Εάν ο αδελφός σου, Εβραίος ή Εβραία, πολιθεί είσαι, θέλει σε δουλεύσει 6 έτη, και εις το 7ο έτος θέλει σε εξαποστείλει αυτόν ελεύθερον από σου. Και όταν εξαποστείλει αυτόν ελεύθερον από σου, δεν θέλει σε εξαποστείλει αυτόν κενών. Θέλει εξάπαντος εφοδιάσει αυτόν από τον προβάτων σου και από του αλωνίου σου και από του λινού σου. Από ό,τι Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησε θέλεις δώσει εις αυτόν. Και θέλεις ενθυμηθεί ότι δούλος εστάθης εν γη Αιγύπτου και Κύριος ο Θεός σου σε ελύτρωσε. Όθεν εγώ προστάζω εις το πράγμα τούτο σήμερον. Αλλά αν σοι είπει, δεν εξέρχομαι από σου, επειδή ηγάπησε σε και τον οίκο σου, διότι ευτυχή μετά σου, τότε θέλεις λάβει τρυπητήριον και θέλεις τρυπήσει το οτίον αυτού προς την θύραν και θέλει είστε δούλος σου παντοτινός και εις την δούλη σου θέλεις κάμει ομοίως. Δεν θέλει φανεί εις σκληρών όταν εξαποστείλεις αυτόν ελεύθερον από σου, διότι σε δούλεψε το διπλούν μισθωτού δούλου 6 έτη και Κύριος ο Θεός σου θέλει σε ευλογεί εις πάνω τι κάμνεις. Πάντα τα πρωτότοκα όσα γεννώνται μεταξύ των βοών σου και των προβάτων σου τα αρσενικά θέλεις αφιερώνει εις Κύριον τον Θεό σου. Δεν θέλεις μεταχειριστεί εις εργασίαν των πρωτότοκων μόσχων σου ουδέ κουρεύσει το πρωτότοκον των προβάτων σου. Ενώπιον Κυρίου του Θεού σου θέλεις τρώγει αυτό κατέτος εν το τόπο ότι να εκλέξει ο Κύριος σύ και ο οίκος σου. Και αν έχει την αμόμον, εάν είναι χολών ή τυφλών ή έχει την αμόμον κακών, δεν θέλεις θυσιάσει αυτό εις Κύριον τον Θεό σου. εντός των πυλών σου θέλεις τρώγει αυτό. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός εξίσου ως την δορκάδα και ως την έλαφο. Πλην το αίμα αυτού δεν θέλεις φάγει, επί την γην θέλεις χύσει αυτό ως είδωρ. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον γιώτα σίγμα τάφ. Φύλατε τον μήνα Αβίβ και κάμνε το Πάσχα εις Κύριον τον Θεό σου. Επειδή εις τον μήνα Αβίβ σε εξήγαγε Κύριος ο Θεός σου εξ Αιγύπτου διανυκτός. Θέλεις λοιπόν θυσιάζει το Πάσχα εις Κύριον τον Θεό σου. Πρόβατον και βούν εν το τόπο όντι να εκλέξει ο Κύριος για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Δεν θέλεις τρώγει με αυτό ένζημα. Επτά ημέρας θέλεις τρώγει άζημα με αυτό άρτον θλίψεως, διότι με τα σπουδής εξήλθες εκ γης Αιγύπτου, δια να ενθυμίσε την ημέραν της εξόδου σου εκ γης Αιγύπτου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και δεν θέλει φανεί προζήμιον εισέ κατά πάντα τα όρια σου επτά ημέρας. Και από του κρέατος το οποίον εθυσίασα στην πρώτην ημέραν προς το εσπέρας δεν θέλει μείνει ουδέν έως πρωί. Δεν δύνασε να θυσιάσεις το Πάσχα εν ουδεμιά των πολεών σου, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ, αλλά εν το τόπο ότι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού, θέλει θυσιάζει το Πάσχα την εσπέραν προς την δύση του ηλίου εν το καιρό καθόν εξήλθες εξ Αιγύπτου. Και θέλει σε ψήσει αυτό και φάγει εν το τόπο ότι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου. Και το πρωί θέλεις επιστρέφει και υπάγει στα κατοικία σου. Έξι μέρας θέλεις τρώγει άζημα και την ημέραν την εβδόμην θελείστε σύναξης επίσημος εις Κύριον τον Θεό σου. Δεν θέλεις κάμι εργασία. Επτά εβδομάδας θέλεις αριθμίσει εις σε αυτόν. Άρχισον να αριθμείς τας επτά εβδομάδας αφού αρχίσεις να βάλεις το δρέπανον εις τα σπαρτά. Και θέλεις κάμει την εορτήν των εβδομάδων εις Κύριον τον Θεό σου, μετά της προσηκούσεις αυτοπροαιρέτου προσφοράς της χειρός σου, την οποίαν προσφέρεις όπως σε ευλόγησε Κύριος ο Θεός σου. Και θέλεις εφρανθεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, σύ και ο Υιός σου και η θυγάτηρ σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο Λεβίτης ο εντός των πυλών σου και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα ήτινες είναι εν το μέσο σου, εν το τόπο όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου, δια να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Και θέλεις ενθυμίστε ότι δούλος εστάθης εν Αιγύπτο, και θέλεις φυλάτη και εκτελεί ταύτα τα διατάγματα. Θέλεις κάμνη την εορτή της κοινοπηγίας επτά ημέρας, αφού συνάξεις τον σύτον σου και τον ίνον σου. Και θέλεις εφρανθεί εν τη εορτή σου, σύ και ο Υιός σου και η θυγάτηρ σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο Λεβίτης και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα ή την εσύνε εντός των πυλών σου. Επτά ημέρας θέλεις εορτάζει εις Κύριον τον Θεό σου εν το τόπο όντι να εκλέξει ο Κύριος. Διότι Κύριος ο Θεός σου θέλει σε ευλογεί εις πάντα τα γεννήματά σου και εις πάντα τα έργα των χειρών σου και θέλεις εξάπαντος εφρανθεί. Τρεις του ενι αυτού θέλει εμφανίζεστε πάν αρσενικό σου ενώπιον Κυρίου του Θεού σου εν το τόπο όντι να εκλέξει, εν τη εορτή των αζήμων και εν τη εορτή των εβδομάδων και εν τη εορτή της κοινοπηγίας. Και δεν θέλουσιν εμφανίζεστε ενώπιον του Κυρίου καινή. Έκαστος θέλει δίδει κατά την δύναμην αυτού, κατά την ευλογίαν Κυρίου του Θεού σου την οποίαν σιέδωκε. Κριτάς και άρχοντας θέλεις καταστήσει εις σε αυτόν, κατά πάσας τας πόλης σου, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ, κατά τας φυλά σου, και θέλουσι κρίνει των λαών εν κρίση δικαία. Δεν θέλεις διαστρέψει κρίση, δεν θέλεις αποβλέπει εις πρόσωπον, ουδε θέλεις λαμβάνει δώρον, διότι το δώρον τυφλώνει τους οφθαλμούς των σοφών και διαφθείρει τους λόγους των δικαίων. Το δίκαιον θέλεις ακολουθεί, δια να ζήσεις και να κληρονομήσεις την γην, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ. Δεν θέλεις φυτεύσει εις σε αυτόν άλσος οποιονδήποτε δένδρον πλησίον του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού σου, το οποίον θέλεις κάμει σε αυτόν. Ουδε θέλεις στήσει εις σε αυτόν άγαλμα, τα οποία μισεί Κύριος ο Θεός σου.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο ΚΒ. Προτιμότερον όνομα καλών παρά πλούτη μεγάλα, χάρις αγαθή παρά αργύριον και χρυσίον. Πλούσιος και πτωχός συναπαντώνται. Ο Κύριος είναι ο ποιητής αμφωτέρων τούτων. Ο φρόνιμος βλέπει το κακόν και κρύπτεται. Οι άφρενες όμως προχωρούσει και τιμωρούνται. Η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Τρίβολοι και παγίδες είναι εν τη οδό του σχολείου. Ως της φυλάτη την ψυχήν αυτού, τελείστε μακράν από αυτόν. Δίδαξον το πεδίον εν αρχή της οδού αυτού. Και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής ουδέ όταν γυράσει. Ο πλούσιος εξουσιάζει τους πτωχούς και ο δανειζόμενος είναι δούλος του δανείζοντος. Ο σπύρον ανομίαν θέλει θερήσει συμφοράς και η ράβδος της ύβρεως αυτού θέλει εκλείψει. Ο έχων όμα αγαθών θέλει ευλογηθεί, διότι δίδει εκ του άρτου αυτού εις των πτωχών. Εκδίωξον τον χλεβαστήν και θέλει συνεξέλθει η φιλονικία και η αίρης και η ύβρης θέλουν συπαύσει. Ως της αγαπά την καθαρότητα της καρδίας, δια την χάριν των χιλέων αυτού, ο βασιλεύς θέλει είστε φίλος αυτού. Η οφθαλμή του Κυρίου περιφρουρούσει την γνώσην. Ανατρέπει δε τας υποθέσεις του παρανόμου. Ο οκνηρός λέγει, λέον είναι έξω, εν το μέσο των πλατιών θέλω φωνευθεί. Στόμα γυναικός αλωτρίας είναι λάκος βαθύς. Ο μισούμενος υπό Κυρίου θέλει εμπέσει εις αυτόν. Η ανοησία είναι συνδεδεμένη μετά της καρδίας του παιδίου. Η ράβδος της παιδείας θέλει αποχωρήσει αυτήν από αυτού. Ως της καταθλίβη των πτωχών δια να αυξήσει τα πλούτη αυτού και ως της δίδυης των πλούσιων θέλει ελθεί βεβαίως εις ένδιαν. Κλείνον το οτίον σου και άκουε τους λόγους των σοφών και προσκόλλησον την καρδίαν σου εις την γνώσην μου. Διότι είναι τερπνή εάν φυλάτης αυτούς εν τη καρδία σου και θέλουσι συναρμόζεσθε ομού επί των χιλέων σου. Δια να είναι το θάρρος σου επί των Κύριων, εδίδαξα ταύτα εισέ την ημέραν ταύτην, μάλιστα εισέ. Δεν έγραψα εισέ πολλάκις διασυμβουλών και γνώσεων, δια να σε κάμω να γνωρίσεις την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, ώστε να αποκρίνεισαι λόγους αληθείας προς τους εξαποστέλλοντά σε. Μη γυμνώνεις των πτωχών, διότι είναι πτωχός. Μη δε κατάθλιβε εις την πύλην των δυστυχούντα, διότι ο Κύριος θέλει εκδικάσει την δίκην αυτών και θέλει γυμνώσει την ψυχήν των γυμνοσάντων αυτούς. Μη κάμνε φιλίαν με τα ανθρώπου θυμόδους και με τα ανθρώπου οργύλου μη συμπεριπάτη. Μήποτε μάθεις τα σοδούς αυτού και λάβεις παγίδα εις την ψυχήν σου. Μη έσω εκ των διδόντων χείρα, εκ των εγγυωμένων διαχρέη. Εάν δεν έχεις πόθεν να πληρώσεις, γιατί να πάρωσει την κλίνην σου υπό κάτω θέν σου? Μη μετακίνει όρια αρχαία, τα οποία έθεσαν οι πατέρες σου. Είδες άνθρωπον επιτίδιον εις τα έργα αυτού? Αυτός θέλει παρασταθεί ενώπιον βασιλέων, δεν θέλει παρασταθεί ενώπιον ουτιδανών. Παροιμίε, κεφάλαιο ΚΓ. Όταν καθίσεις να φάγεις με τα άρχοντος, παρατήρει επιμελώς τα παρατηθέμενα έμπροσθεν σου και βάλε μάχεραν εις τον λαιμόν σου εάν είσαι αδιφάγος. Μη επιθύμητε εδέσματα αυτού, διότι ταύτα είναι τροφή δολιότητος. Μη με ρήμνα για να γίνεις πλούσιος, άπεχε από τη σοφία σου. Θέλεις επιστήσει τους οφθαλμούς σου εις το μη υπάρχον, διότι ο πλούτος κατασκευάζει βεβαίως εις εαυτόν πτέρυγας όσα ετού και πετά προς τον ουρανόν. Μη τρώγε τον άρτον του φθονερού, μη δε επιθύμει τα εδέσματα αυτού, διότι καθώς φρονεί εν τη ψυχή αυτού, τι ούτως είναι. Φάγε και πίε, λέγει προσέ, αλλά η καρδία αυτού δεν είναι μετά σου. Το ψωμίον το οποίον έφαγες, θέλεις εξεμέσει και θέλεις χάσει τας γλυκίας συνομιλία σου. Μη λάλει στα ότα του άφρονος, διότι θέλει καταφρονήσει την σοφίαν των λόγων σου. μη μετακίνει όρια αρχαία και μη εισέλθεις εις τους αγρούς των ορφανών. Διότι ο λυτρωτής αυτών είναι ισχυρός. Αυτός θέλει εκδικάσει την δίκην αυτών εναντίον σου. Προσκόλλησον την καρδίαν σου εις την παιδείαν και τα ότα σου εις τους λόγους της γνώσεως. Μη φίδου να παιδεύεις το παιδίον, διότι εάν κτυπήσεις αυτό δια της ράβδου, δεν θέλει αποθάνει. Συ κτυπών αυτό δια της ράβδου, θέλει ελευθερώσει την ψυχήν αυτού εκ του άδου. Υιέ μου, εάν η καρδία σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεσθε και η καρδία εμού. Και τα νεφρά μου θέλουν συναγάλεσθε, όταν τα χείλη σου λαλώσει ορθά. Ας μη ζηλεύει η καρδία σου τους αμαρτωλούς. Αλέσω εν το φόβο του Κυρίου όλην την ημέραν. Διότι βεβαίως είναι αμοιβή και η ελπή σου δεν θέλει εκοπή. Άκου εσύ, Υιέ μου, και γίνου σοφός και κατεύθυνε την καρδίαν σου εις την οδόν. Μίεσο μεταξύ εινοποτών, μεταξύ κρεοφάγων ασώτων. Διότι ο μέθυσος και ο άσωτος θέλουν συπτωχεύσει και ο υπνώδης θέλει ενδυθεί ράκι. Υπάκου εις τον πατέρα σου, ώστι σε εγέννησε και μη καταφρώνει την μητέρα σου όταν γυράσει. Αγόραζε την αλήθειαν και μη πόλη, την σοφίαν και την παιδείαν και την σύνεσιν. Ο πατήρ του δικαίου θέλει χαρίς φόδρα και ως της γεννά σοφόνιον θέλει εφραίνεσθε εις αυτόν. Ο πατήρ σου και η μήτυρ σου θέλουσιν εφραίνεσθε. Μάλιστα εκείνη η της σε εγέννησε θέλει χέρι. Υιέ μου, δώσ' την καρδίαν σου εις εμέ και ας προσέχωσιν η οφθαλμή σου εις τα σοδούς μου. Διότι η πόρνη είναι λάκκος βαθύς και η αλωτρία γινή στενών φρέαρ. Αυτή προσέτει ενεδρεύει ως ληστής και πληθύνει τους παραβάτας μεταξύ των ανθρώπων. Ιστίνα είναι ουέ, ιστίνα στεναγμή, ιστίνα έρηδες, ιστίνα ματαιολογία, ιστίνα κτυπήματα ανεφετίας, ιστίνα φλόγος εις οφθαλμών, εις τους εγχρονίζοντας εν το ίνο, εις εκείνους ήτινες διάγουσιν ανιχνεύοντες ινοποσίας. Μη θεώρη τον ίνον ότι κοκκινίζει, ότι δίδει το χρώμα αυτού εις το ποτήριον, ότι καταβαίνει ευαρέστος. Εν το τέλει αυτού δάκνει ως όφης και κεντρώνει ως βασιλίσκος. Η οφθαλμή σου θέλουσε κοιτάξει αλωτρίας γυναίκας και η καρδία σου θέλει λαλήσει εσχρά. Και θέλεις είστε ως κοιμόμενος εν μέσω θαλάσσης και ως κοιτόμενος επί κορυφής καταρτίου. Με έτυπτον θέλεις υπή και δεν επώνεσα. Με έδιραν και δεν ισθάνθην. Πότε θέλω εγερθεί για να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλιν?
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 26. Ο δε Αγρίπας είπε προς τον Παύλον: «Έχεις την άδεια να ομιλήσεις υπέρ σε αυτού». Τότε ο Παύλος εκτείνα στην χείραν, απελογήτω. «Μακάριο νομίζω εμ αυτόν, βασιλεύ Αγρίπα, μέλλον να απολογηθώ ενώπιον σου σήμερον, περιπάντων εις όσα εγκαλούμε υπό των Ιουδαίων, μάλιστα επειδή γνωρίζεις πάντα τα παρά της Ιουδαίης έθιμα και ζητήματα, όθεν δε ομέσου να με ακούσεις με τα μακροθυμίας. Την εκ νεότητος λοιπόν ζωή μου, την οποίαν απαρχής έζησα μεταξύ του έθνους μου εν Ιεροσολύμης, εξεύρουσι πάντες οι Ιουδαίοι. Επειδή με γνωρίζουσιν εξ αρχής, μιαν θέλωσι να μαρτυρήσωσιν, ότι κατά την εκρυβεστά την αίρεσιν της θρησκείας ημών έζησα Φαρισαίος, και τώρα παρίσταμαι κρινόμενος δια την ελπίδα της Επαγγελίας της γενωμένης υπό του Θεού προς τους πατέρας ημών, εις την οποίαν το δωδεκάφυλλον ημών γένος λατρεύων εκτενώς των Θεών νύκταν και ημέραν, ελπίζει να καταντήσει. Περί ταύτης της ελπίδος εγκαλούμε βασιλεύ Αγρίπα υπό των Ιουδαίων. Τι, απίστευτον κρίνεται εις εσάς ότι ο Θεός ανιστά νεκρούς? Εγώ μεν στοχάστην κατ' εμ' αυτόν ότι έπρεπε να πράξω πολλά εναντία εις το όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, το οποίον και έπραξα εν Ιεροσολύμης και πολλούς των Αγίων εγώ κατέκλυσα εις φυλακάς, λαβών την εξουσίαν παρά των αρχιερέων, και ότε εφωνεύοντο έδωκα ψήφων κατά αυτών. Και εν πάσαστες συναγωγές πολλάκι τιμωρών αυτούς, ινάγκαζον να βλασφημώσει, και καθ' υπερβολή μενόμενος εναντίον αυτών, κατεδίωκον έως και εις τας έξω πόλης. Εν τούτης δε ότι ερχόμενοι στη Δαμασκόν μετ' εξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιερέων, εν το μέσο της ημέρας είδων καθοδόν, βασιλεύ, φως ουρανόθεν, υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου, το οποίον έλαμψε περί εμέ και τους οδηπορούντας μετ' εμού. Και ενώ κατεπέσομεν πάντες εις την γην, ήκουσα φωνήν λαλούσα προς εμέ και λέγουσαν εις την εβραϊκήν διάλεκτον: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρόν σοι είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Εγώ δε είπον, τι είσαι, Κύριε?» Και εκείνος είπεν, «Εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σοι διώκεις. Αλλά σηκώθητη και στήθη επί της πόδας σου, επειδή δια τούτου εφάνισε, δια να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα και όσων είδες και περί όσων θέλω φανερωθεί εισέ, εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω, δια να ανοίξω στους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψω συν από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεόν, δια να λάβω συν άφεσιν αμαρτιών και κληρονομίαν μεταξύ των υγειασμένων, δια της εις εμέ πίστεως. Όθεν, βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινα απειθήσει στην ουράνιον οπτασίαν, αλλά κύριο των πρώτων εις τους εν Δαμασκό και εν Ιεροσολύμης και εισπάσαν την γη της Ιουδαίας και έπειτα εις τα έθνη να μετανοώσει και να επιστρέφω συν εις τον Θεόν πράττοντες έργα άξια της μετανοίας. Δια ταύτα οι Ιουδαίοι συλλαβώντες με εν το ιερό επεχείρουν να με φωνεύσω συν. Αξιωθείς όμως της βοηθείας της παρά του Θεού, είστε με έως της ημέρας ταύτης μαρτυρών προς μικρών τε και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκ των όσα ελάλησαν οι προφήτε και ο Μωυσής, ότι έμελο να γίνωσιν, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάς εκ νεκρών, μέλει να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Ενώ δε αυτός απελογεί το ταύτα, ο Φίστος είπε με μεγάλην φωνήν, «Μένεσαι, Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουν συν Ισμανίαν. Ο δε, δεν μένομαι, είπε κράτηστε Φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και εννοώς υγιένοντος. Διότι έχει γνώση περί τούτων ο βασιλεύς, προς τον οποίον και λαλώ με τα Παρισίας, επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδέν τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένον εν γωνία. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις τους προφήτας? Εξεύρω ότι πιστεύεις». Και ο Αγρίπας είπε προς τον Παύλον, «Παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Και ο Παύλος είπεν, «Ήθελον εύχεστε προς τον Θεόν, ουχή μόνον σύ, αλλά και πάντες εις σήμερον ακούοντες με, να γίνωσι και παρολίγον και πάρα πολύ τιούτη, ο οποίος και εγώ είμαι, παρεκτός των δεσμών τούτων». Και αφού αυτός είπε ταύτα, εσηκώθη ο βασιλεύς και ο ηγεμόν και η βερνίκη και οι συγκαθήμενοι μετ' αυτόν. Και αναχωρήσαντες ελάλουν προς αλλήλους, λέγοντες ότι ουδέν άξιον θανάτου ή δεσμών πράττει ο άνθρωπος ούτος. Ο δε Αγρίπας είπε προς τον Φίστον, «Ο άνθρωπος ούτος ή δύνατο να απολυθεί, εάν δεν είχε επικαλεστεί τον Κέσαρα». Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 27. Αφού δε αποφασίστη να αποπλέψομεν στην Ιταλία, περέδωκαν τον Παύλον και την άλλους δεσμίους εις εκατόνταρχον Ιούλιον ονομαζόμενον, εκ του τάγματος του Σεβαστού λεγόμενου. Και αφού επέβημεν εις πλοίον αδραμητινών,

και μόλις φράσανται στην Σνικνίδων, επειδή δεν μας άφηνε ο άνεμος, υπεπλέψαμεν την Κρήτην κατά την Σαλμόνιν, και μόλις παραπλέψανται σε αυτήν, ήρθαμεν στόπον την άω ονομαζόμενον Καλούς Λιμένας, πλησίον του οποίου ήτο η πόλη Λασαία. Επειδή δε παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούς ήτο ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστείαν είχε ήδη παρέλθει, συνεβούλευεν ο Παύλος, λέγον προς αυτούς: «Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς με λέει να γίνει με κακοπάθειαν και πολλήν ζημίαν, ουχή μόνον του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Άλλο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτην και εις τον ναύκληρον, παρά εις τα που του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ο λιμήν δεν ήτο επιτίδιος εις παραχημασίαν, οι πλοιότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν, ώστε φθάσαντες, αν ειδύναντο εις Φίνικα, λιμένα της Κρήτης, βλέποντα προς τον Λίβα άνεμον και προς τον χώρον, να παραχημάσουσιν εκεί. Και ότε έπνευσεν ο λίγος νότος, νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την Άγκυρα και παρέπλεον πλησίον την Κρήτην. Κλείν με το λίγον προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός ο λεγόμενος Ευροκλείδων, και επειδή το πλοίο συνειρφάστη και δεν είναι δυνατόν να αντέχει προς τον άνεμον, αφεθέντες εφερόμεθα, και τρέξαντες υπό νησίδιον τι ονομαζόμενον Κλάβδιν, μόλις ειδυνήθημε να βάλομεν εις την εξουσίαν μας την Λέμπον, την οποίαν αφού ανέλαβον, μεταχειρίζοντο βοηθήματα ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίον, και φοβούμενοι μη εκπέσωσιν εις την Σύρτην, καταβίβασαν τα πανία και φέροντο ούτως. Και επειδή εχυμαζόμεθα σφοδρός, την ακόλουθον ημέραν έκαμνον χύσιν, και την τρίτην μετά εις ιδίας ημών χείρας ερήψαμε τα σκεύη του πλοίου, και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνοντο ούτε ήλιος ούτε άστρα, και χυμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπής σωτηρίας αφηρεί το πλέον αφημών. Μετά δε πολυήμερον ασιτίαν, σταθείς ο Παύλος εν το μέσο αυτόν είπε: «Έπρεπεν ο άνδρες να μου υπακούσετε, και να μη σηκωθείτε από τη Κρήτη, και ούτως ή θέλουμε να αποφύγει την κακοπάθειαν ταύτην και την ζημίαν, αλλά και ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημών ουδε μία ψυχή δεν θέλει χαθεί, εμή μόνον το πλοίον, διότι τη νύχτα ταύτην εφάνει σε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, λέγον: μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος. Και ειδού, ο Θεός η εχάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε, άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν ότι ούτω θέλει γίνει καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Πρέπει δε να πέσομεν εις νήσον τινά. Ότε δε ήλθεν η 14η νύξ, ενώ παρεφερόμεθα εν τη Αδριατική θαλάσση, περί το μέσον της νυχτός εσυμπέρανον οι ναύτε ότι πλησιάζουσιν εις τόπον τινά. Και ρίψαντε στην βολίδα εύρων 20 οριάς, και αφού επροχώρησαν λίγον διάστημα, ρίψαντε και πάλι την βολίδαν εύρων οριάς 15. Και φοβούμενοι μήπως πέσομεν έξω εις τραχείς τόπους, ρίψαντες 4 αγκύρας από τις πρίμνης, ύφχοντο να γίνει ημέρα. Επειδή οι ναύτε εζήτουν να φύγωσουν εκ του πλοίου και κατεβίβασαν την Λέμμον στην θάλασσαν, επί προφάσει ότι έμελον να εκτείνωσιν αγκύρας εκ της πρόρας, ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχον και προς τους στρατιώτας: «Εάν ούτι δεν μείνωσιν εν το πλοίο, σεις δεν δύναστε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτε απέκοψαν τα σχοινία της Λέμβου και αφήκαν αυτή να πέσει έξω. Έως δε να εξημερώσει, ο Παύλος παρεκάλει πάντας να λάβωσει η τροφήν τεινά, λέγον: 14 ημέρας σήμερον προσδοκώντες, διαμένετε νηστικοί και δεν εφάγετε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφήν, διότι τούτο είναι αναγκαίον προς τη σωτηρία σας, επειδή ουδενός από σας δεν θέλει πέσει θρίξ εκ της κεφαλής. Αφού δε είπε ταύτα και έλαβεν άρτον, ευχαρίστησε τον Θεόν ενώπιον πάντων, και κόψας ήρχισε να τρώγει. Λαβώντας δε πάντες θάρρος, έλαβον και αυτή τροφήν. Είμεθα δε εν το πλοίο ψυχέ όλε 270 εξ. Αφού δε χορτάστησαν από τροφής, ελάφρυνον το πλοίον ρίπτοντες των σύτων εις την θάλασσαν. Και ό,τι έγινε η μέρα, δεν εγνώριζον την γην, παρετήρουν όμως κόλπον τεινά έχοντα αιγιαλών, εις τον οποίον εβουλεύτησαν, αν ειδύναντο, να εξώσωσει το πλοίον. Και κόψαντες τα σαγγύρας, αφήκαν το πλοίον εις την θάλασσαν, λύσαντες ενταυτό τους δεσμούς των πηδαλίων, και υψώσαντες τον Αρτέμονα προς τον άνεμον, κατευθύνοντο εις τον Αιγιαλόν. Περιπέσοντες δε εις τόπον όπου συνήρχοντο δύο θάλασσε, έριψαν έξω το πλοίον, και η μεν πρόρα εκάθισε και έμεινε ένας άλευτος, η δε πρίμνη διελύεται υπό τις βίες των κυμάτων. Εβουλεύθησαν δε οι στρατιώτες να θανατώσουν τους δεσμίους, για να μην φύγει μη δύσκολη βίσας. Αλλά ο εκατόνταρχος, θέλων να διασώσει τον Παύλον, εμπόδισαν αυτούς από του σκοπού, και προσέταξεν όσοι ειδύναντο να κολυμβώσει, να ρυφθώσει πρώτη και να εκβώσει εις την γην. Οι δε λοιποί, άλλοι μεν επί σανίδων, άλλοι δε επί τεινών λειψάνων του πλοίου, και ούτω διασώθησαν πάντες εις την γην.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε Ιησού, μας ευχαριστούμε. Αν και ήταν ένα πόντο τελευταίο από αυτή τη σειρά των μηνυμάτων που έχει να κάνει με τα 7 εγώ ημί του Κυρίου που είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Κύριος με όθησε, αδελφοί, πάρα πολύ. Νιώθω τα σπλάχνα του Κυρίου να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα μέσα μας. Ένα απλό μήνυμα με απλά γνωστά εδάφια, όμως τόσο μα τόσο μα τόσο πολύ σημαντικό όσον αφορά την ψυχή μας, την πορεία μας, το αποτέλεσμα της πορείας μας, της χριστιανικής. Και έχει να κάνει, αδελφοί, με το πού ο καθένας μας θέλει να τοποθετηθεί όσον αφορά τη σχέση μας με τον Κύριο, την προσωπική μας σχέση μαζί Του, τη σχέση μας όσον αφορά την Εκκλησία και όσον αφορά το έργο του Κυρίου. Εάν θέλουμε να είμαστε από τον όχλο ή αν θέλουμε να είμαστε από αυτούς τους μαθητές, τους κοντινούς μαθητές του Κυρίου, που Τον αγάπησαν μόλις Του στην καρδιά, που πέρασαν μαζί Του μέρες, νύχτες, στα άσχημα, στα δύσκολα, στους διωγμούς, στις χαρές, στις θεραπείες, στον ολιδισμό, παντού, και μπορεί να κλονίστηκε η πίστη Του στο τέλος καθώς Τον έπιασαν, όμως βλέπουμε ότι στάθηκαν τελικά. Αμήν, αυτή ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για αυτούς, όμως στάθηκαν. Και μπορεί και ο Πέτρος να τον αρνήθηκε 3 φορές, όμως έκλαψε, μετανόησε και ο Κύριος του έδωσε αυτή την ευθύνη όλης της Εκκλησίας, γιατί η μετάνοιά του ήταν πραγματική. Το θέμα έχει να κάνει με την θερμοκρασία της καρδιάς μας σήμερα. Πού βρισκόμαστε? Και πολύ περισσότερο καθώς βλέπουμε η μέρα να πλησιάζει. Και πολύ περισσότερο από αυτά που μας έχει προειδοποιήσει ο Κύριος ότι θα έρθουνε, και ένα από τα πιο σημαντικά είναι αυτό ακριβώς, η αγάπη των πολλών που θα ψυχρανθεί. Από εκεί θα ξεκινήσω σήμερα, στο Ματθαίο, στο 24 κεφάλαιο 3 εδάφιο. Και ενώ εκάθετο επί του όρους των ελαιών, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές κατηδίαν, λέγοντας. Βλέπετε, υπήρχε μια άλλη σχέση στους μαθητές. Υπέ προς ημάς, πότε θέλωσε γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας Σου και της συντελείας του αιώνας? Όλο αυτό λοιπόν που θα διαβάσουμε πραγματοποιείται πού? Στο όρος ελαιών, εκεί που ξεκίνησαν τα πάθη του Κύριου, εκεί που σε λίγο θα Τον έπιαναν, σε λίγο θα Τον σταύρωναν και θα περνούσε όλο αυτό το μαρτύριο ο Κύριος με νίκη, έρχονται οι μαθητές κατηδίαν. Βλέπετε, υπάρχουν οι πιο στενοί μαθητές που είναι λίγοι, και όσο απομακρύνεται ο κύκλος γίνεται όλο και περισσότεροι οι μαθητές του Κυρίου. Βλέπουμε τους 12 μαθητές. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των 12 μαθητών σε σχέση με τους υπόλοιπους? Μετά από όλο ο Κύριος τους διάλεξε, αμήν, αλλά τι απόφαση είχαν πάρει εκείνοι και τι απόφαση πραγματοποίησαν, όχι μόνο την πήραν? Η απόφαση ήταν η εξής, ότι άφησαν τα πάντα. Και το λέει, Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Αυτοί οι λίγοι άφησαν τα πάντα. Μετά βλέπουμε τους 70. Οι 70, ποια ήταν διαφορά με τους 12? Πιστεύω ότι η διαφορά ήταν ότι αυτοί οι 70 ήταν διαθέσιμοι να αφήσουν τα πάντα για να κάνουν κάτι το οποίο ο Ιησούς Χριστός ήθελε να το πραγματοποιήσουν. Ήταν πανέτοιμοι. Ήταν ο πιο ευρύς κύκλος, η 70. Ήταν και 500. Μια άλλη σχέση πάλι, που αυτοί, εάν μπορούσαν, μπορούσαν να κάνουν αυτό που ο Κύριος ήθελε να... Αν ήθελε κάτι να του ζητήσει, αν μπορούσαν ίσως. Αν μπορούσαν. Αλλά τελικά, αδερφοί, ποιοι ήταν οι πιο ευλογημένοι? Οι λίγοι ή οι πολλοί? Ποιοι ήταν οι πιο ευλογημένοι? Όχι ευλογημένοι γιατί τους ευλόγησε στα χωράφια τους ή στις δουλειές τους. Δεν ήταν πιο ευλογημένοι επειδή πήραν μια μεγάλη θεραπεία σε σχέση με τους άλλους. Γιατί δεν βλέπουμε οι 12 μαθητές να λαμβάνουν κάποια ιδιαίτερη θεραπεία. Μόνο την πεθερά του Πέτρου βλέπουμε. Η ευλογία δεν εξαρτάται από εκεί. Η ευλογία μας εξαρτάται από το πόσο κοντά είμαστε μαζί του. Αμήν. Το πόσο συνδεμένη είναι η καρδιά μας με τη δικιά του την καρδιά. Εάν η αγάπη μας προς το πρόσωπό του είναι διαρκής, είναι θερμή, εάν τον βλέπουμε τον Κύριο, αδελφοί, σαν ένα πρόσωπο το οποίο μας έχει ελκύσει και μας έχει, σε εισαγωγικά, με την καλή έννοια, κλέψει την καρδιά μας. Στο τέλος θα προσευχηθούμε για αυτούς τους λίγους μαθητές, ώστε ο Κύριος να αναθερμάνει την καρδιά μας και να φανερώσει ο Κύριος εάν υπάρχει κάτι το οποίο μας ψυχραίνει τις καρδιές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, έρχονται οι μαθητές και του λένε κατηδίαν ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε, μη σας πλανήσει τις, γιατί πολλοί θέλουν συλληφθεί επί το ονόματι μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουν συπλανήσει. Τους δίνει το πρώτο σημείο λοιπόν εδώ. Πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου. Στο κατά Ματθαίο λέει ψευδό Χριστή, στο 24-24, και ψευδοπροφήτε. Πολλοί, σε σύγκριση με τους λίγους. Και θέλω σε δείξει σημεία, μεγάλα, τέρατα, αν λέει είναι δυνατόν να πλανήσουν ακόμα και τους εκλεκτούς. Σημεία των τελευταίων ημερών είναι αυτό. Εσύ μπορεί να βλέπεις ανθρώπους αγαπητούς που μπορεί να είναι, υποτίθεται, αδέρφια ακόμα ή ξέρω εγώ να τους έχεις σε εκτίμηση πάρα πολύ, να είναι ευσεβείς άνθρωποι, να φαίνονται όσον αφορά την ευσέβειά τους, αλλά χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερη στους ψευδόχριστους και στους ψευδοπροφήτες. Θα δείξουν σημεία και μεγάλα. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμου? Προσέχετε, μην ταραχτείτε, επειδή πάντα πρέπει να γίνωση, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Μήπως βλέπουμε πολέμο συνέχεια? Είναι σημεία των τελευταίων ημερών. Είναι σημεία το πότε έρχεται ο Κύριος. Στην Ευρώπη. Και αυτός ο πόλεμος, δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει αυτό. Πως χιλιάδες κόσμο, νέα παιδιά, πεθαίνουν. Και εμείς, εντάξει, στην αρχή κάπου τα παιδιά, νέα παιδιά, σκοτώνονται, διαμελίζονται, τραυματίζονται. Και εμείς, αυτές είναι οι δουλειές του διαβόλου. Και αυτά είναι τα σημεία των τελευταίων ημερών, που όλο και μας πλησιάζουν περισσότερο. Έγινε πόλεμος και εγώ εκεί, είναι μακριά μας, δεν μας πολύ νοιάζει. Στην Αφρική συνέχεια σε εμφυλίους είναι, σκοτώνονται συνέχεια, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Όσο πιο μακριά είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα κοντένει το πράγμα. Και κοντένει με στρατούς που ο Κύριος αναφέρει μέσα στο Λόγο του Θεού. Διότι θέλει να γερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, και θέλει να γίνει πίνε και λοιμή και σεισμοί κατά τόπους. Είναι τόσο δύσκολο να γίνει? Είδαμε και αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Τότε θέλω να σας παραδώσει θλίψη και θέλω να σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Αυτό το που θέλουν να φέρουν στον κόσμο γενικά είναι το κινέζικο μοντέλο ελέγχου. Και όχι μόνο ελέγχου αλλά και διακυβέρνησης. Με έναν ο οποίος θα έχει απόλυτη εξουσία. Κάπου διάβαζα σε μια αφίσα, λέει, μήπως η δημοκρατία πλέον έχει κεράσει. Πάμε σε ένα άλλο μοντέλο πολιτεύματος. Στην Κίνα υπάρχουν παντού κάμερες, ελέγχουν τα πάντα. Υπάρχει αυτό το point system. Και τυχαία, όχι από site τα οποία λένε διάφορα, τυχαία κάποιος μίλαγε και λέει για το point system, πότε δηλαδή παίρνεις βαθμούς, αρνητικούς βαθμούς, που μπορεί να σου στερήσουν την ελευθερία σου κιόλας. Και ένα, εκτός του ότι μπορεί να οδηγάς και ρομεθυσμένος, να κάνεις αυτό, να το άλλο, point system έχει να κάνει και με κάθε, λέει, μορφή λατρείας. Όταν σε ανακαλύψουν ότι λατρεύεις κάτι, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, οποιοδήποτε θεός, point system, σου βάζουν βαθμούς, αρνητικούς βαθμούς, που έχει να κάνει με την ελευθερία σου. Φανταστείτε τώρα πού και πώς θα αυξηθεί όλο αυτό. Και τότε θέλωσε σκανδαλιστεί πολύ και θέλωσε παραδώσει αλλήλους και θέλωσε μισήσει αλλήλους και πολύ ψευδοπροφήτε θέλωσε γερθεί και πλανήσει πολλούς. Είναι προφητείες του ίδιου του Κυρίου, το στόμα του Κυρίου μας για μας, για τις τελευταίες μέρες. Ψευδοπροφήτες. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη, προσέξτε τι λέει, των πολλών. Για ποιους πολλούς λέει? Για αυτούς οι οποίοι αγαπούσαν. Δεν μιλάει για απίστους, που απλά έχουν το όνομα, κατόνομα χριστιανοί, ή στην ταυτότητά τους μόνο. Μιλάει για πιστούς ανθρώπους που έχουν αγαπήσει τον Κύριο και την Εκκλησία. Και λέει ότι πολλοί, η αγάπη των πολλών, σε σύγκριση με ποιους δηλαδή, με τους λίγους, που τελικά η αγάπη τους θα παραμείνει ακέραια. Η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί, ο δε υπομείνας μέχρι τέλος θέλει σωθεί. Και ρωτώ, είμαστε από τους λίγους ή είμαστε από τους πολλούς? Η αγάπη μας είναι ένθερμη, όπως στην αρχή ίσως, που αφήναμε τα πάντα για να τον ακολουθήσουμε, για να ακούσουμε το λόγο του. Αφιερώναμε χρόνο να μελετήσουμε, ανοίγαμε το λόγο του Κυρίου και μας μίλαγε ο Κύριος μέσα από το λόγο του. Αφιερώναμε χρόνο στην προσευχή μας. Αγαπούσαμε όλο το σώμα του Κυρίου, χωρίς εξαιρέσεις. Χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, θα λέγαμε, αγαπάγαμε όλο το σώμα. Χωρίς να βλέπουμε τα ελαττώματα των ανθρώπων. Χωρίς να υπάρχουν βαρύδια λόγων και πράξεων που μας έχουν πειράξει στους ώμους μας. Όλα αυτά θα πρέπει να μάθουμε να τα αποτινάζουμε, αδελφοί. Προσέξτε πολύ και μαζί και εγώ. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρατεί. Των πολλών. Και πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς τους πολλούς που μπορεί και μέσα σε αυτούς να είμαστε κι εμείς. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρατεί. Στο κείμενο λέει ψυγίσετε, δηλαδή σαν το ψυγείο. Παγώσει. Αλλά αυτός που θα υπομείνει, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρθουν δοκιμασίες, σκάνδαλα, χίλια δυο, καταστάσεις δύσκολες και πολλές φορές ανεξήγητες που συμβαίνουν καμιά φορά στην πορεία μας τη χριστιανική, που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Και τι γίνεται τότε? Θα πρέπει να υπομείνεις. Θα πρέπει να μάχεσαι ενάντια σε κάθε τι που έρχεται εναντίον σου να σου κλέψει την αγάπη μέσα στην καρδιά σου. Είναι μια μάχη αυτή, είναι κάτι το οποίο το πρώτο πράγμα που πρέπει να προστατεύσεις είναι αυτό ακριβώς μέσα στη ζωή σου, μέσα στη χριστιανική σου πορεία. Η αγάπη να είναι θερμή, ένθερμη και στον Κύριο και στα αδέρφια μας. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη δοκιμασία την οποία ο Κύριος την προαναγγέλει στους μαθητές του, ότι αυτό θα συμβεί στο τέλος. και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία θα συμβεί μέσα στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών. Και για δέστε τώρα, άλλο να είσαι σε ένα περιβάλλον ένθερμο αγάπης και άλλο να είσαι σε ένα περιβάλλον που οι περισσότεροι έχουν ψυχρανθεί όσον αφορά την αγάπη του στον Κύριο και στην Εκκλησία. Τι θα κάνεις? Θα σηκωθείς να φύγεις, θα σκανδαλιστείς, θα ψυχρανθείς κι εσύ, θα κλειστείς τον εαυτό σου, θα πεις πού είναι η αγάπη του Κυρίου, άντε σηκώνομαι και φεύγω, άντε να πάω στο σπίτι μου? Τι θα κάνεις? Βλέπετε, όταν υπάρχει μια ζωντανή, θερμή πίστη και αγάπη στον Κύριο, βλέπεις πως ελκύεσαι και σε ανοίγεις την καρδιά σου, δίνεσαι περισσότερο. Όταν υπάρχει όμως μια ψυχρότητα, πίνεσαι κι εσύ. Και το λάθος είναι ότι ακολουθείς αυτό το κακό παράδειγμα της ψυχρότητας. Έτσι είσαι εσύ, θα δεις κι εγώ. Έτσι είσαι εσύ, έτσι μου φέρθηκες, θα δεις κι εγώ. Αν είναι έτσι τα πράγματα, λοιπόν, θα πάρω κι εγώ άλλες αποφάσεις. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, θέλει αυτούς τους λίγους και με τους λίγους εργάζεται τελικά. Με τους λίγους εργάζεται. Ένας βασικός λόγος που βλέπουμε όσον αφορά την ψυχρότητα και την παρέτηση από την πρώτη αγάπη, το βλέπουμε μέσα στην Αποκάλυψη που έχει να κάνει με την Εκκλησία της Εφέσου. Θυμάστε την Εκκλησία της Εφέσου. Γιατί έχασαν την πρώτη τους αγάπη? Ξέρουμε, γνωστά έδαφη είναι. Σας λέω κάτι καινούριο. Αποκάλυψη 2, κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο, 2 εδάφιο. Λέει, ξέρω τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν μπορείς να υποφέρεις του κακού, του δοκίμασες αυτούς που λένε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και τους έβρες, λέει, αυτούς ψευδείς. Ο άλλος τον άμβωνα. Ουά! Και μετά. Αυτός τελικά το έκανε για άλλο σκοπό. Κάτι πάστορες, κάτι ποιμένες, κάτι προφήτες, κάτι ανά τον κόσμο. Δεν θέλω να πω για μας, έτσι, γιατί ευχαριστούμε τον Κύριο, ο Κύριος μας φυλάει όσο... Αλλά και βλέπουμε και παραδείγματα όμως εργατών, οι οποίοι μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να πέσουν. Αδερφοί, δεν είναι εύκολος ο αγώνας και το έχουμε δει και αυτό. Έτσι, δες την πορεία και τη δικιά μας πορεία σαν σύνολο της Εκκλησίας μας. Εργάτες, θαυμάσιοι, και τους πείραξε ο εχθρός, χάλασε την ψυχή τους και έρχεται απογοήτευση. Έρχεται απογοήτευση. Αν δεν θες να απογοητεύεσαι, να μάθεις να μην γοητεύεσαι. Έτσι λοιπόν, καλό είναι να βλέπουμε τη χάρη του Κυρίου σε ό,τι συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία, τα χαρίσματα του Κυρίου, όλη η δόξα να τη δίνουμε στον Κύριο, αλλά μην στηρίζεις ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Μην γοητεύεσαι από τον άνθρωπο. Ο Κύριος θέλει να γοητεύσει την καρδιά σου όμως. Και αυτός δεν πρόκειται ποτέ να σε απογοητεύσει. Δοκίμασας αυτούς που λέγανε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και για το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμες. Δεν έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Τι βλέπουμε λοιπόν? Κάποιους λόγους εδώ πέρα που δεν είναι όλοι οι λόγοι αυτοί. Ένας λόγος είναι αυτά που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, ψευδοαπόστολοι, ψευδάδελφοι. Τα λέει ο Λόγος του Θεού. Τα λέει. Τι θα κάνεις εσύ? Τι θα κάνεις όταν κάποιος αδελφός ή αδελφή έρχεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό στην Εκκλησία? Έχω δει ότι υπάρχουν πολύ καλές κοπέλες, ήσυχες, ταπεινές και πιστές για μένα. Και ο άλλος έρχεται. Πολύ ωραία. Και μετά δεν βρίσκει αυτό που θέλει και φεύγει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν αδελφός ή ψευδάδελφος? Πέστε μου. Και αυτό τι θα με κάνει εμένα?
2: αφού έφυγε αυτός, έφυγε και ο άλλος, έφυγε και ο άλλος. Θα το δούμε παρακάτω. Πολλοί εγκεκλημένοι, λίγοι εκλεκτοί. Εσύ ποιος θες, τι θες να είσαι, από τους πολλούς ή από τους λίγους τελικά? Είμαστε λίγοι στην Εκκλησία. Την προηγούμενη φορά είμαστε πολύ λίγα άτομα. Δεν πάω, λέει, γιατί είναι λίγοι. Ναι. Ωραία. Άρα παίρνεις την απόφαση να είσαι από τους πολλούς που λείπουν, όχι από τους λίγους που μένουν. Σε ποιους είναι η ευλογία, στους λίγους ή στους πολλούς? Στους λίγους. Πρέπει λοιπόν να πάρεις και εσύ την απόφαση και όλοι μας την απόφαση. Κύριε, θέλω να είμαι από αυτούς τους λίγους, τους καλούς, τους εκλεκτούς. Και ας είμαι μόνος μου. Υπάρχει ένας ύμνος που λέει ότι κι αν, πώς το λέει, μόνος σε ακολουθήσω, ποτέ μου θα γυρίσω πίσω. Αν κι αν λέει κανένας άλλος δεν με ακολουθήσει, εγώ και μόνος θα πάω μπροστά. Ένα στοιχείο λοιπόν έχει να κάνει με αυτό που γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Αυτά που συμβαίνουν. Ο Κύριος κοσκινίζει συνέχεια την Εκκλησία. Αλλά έχουν να κάνουν και με πράγματα τα οποία είναι απ' έξω. Έχουν να κάνει με τις διδασκαλίες των δαιμονίων. Με τα μαζικά μέσα εξαπάτησης που έχουν διαμορφώσει ένα φρόνημα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, και καθώς συμπεριφερόμαστε με ανθρώπους, καθώς μιλάμε με ανθρώπους, καθώς είμαστε, έχουμε σχέση με ανθρώπους, μην νομίζετε ότι όλα αυτά δεν περνάνε μέσα μας ενδόμηχα ή υποσυνείδητα. Σκέψεις τους. Αυτά περνάνε μέσα. Διαβάζω στη Β' Πέτρου στο 2.1. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλωσι είστε ψευδοδιδάσκαλοι. Ήτινες θέλωσι παρισάξει αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσονται αυτούς δεσπότην, επισύρονται σε αυτούς ταχύαν απώλεια. Ανθρωπισμός, ουμανισμός. Διδασκαλίες οι οποίες έχουν να κάνουν με πράγματα που έχουν να κάνουν με την αμαρτία. Είστε πολύ αυστηροί εσείς. Είστε πολύ αυστηροί. Αγάπη μόνο. Και ας είναι μέσα στην αμαρτία ο καθένας. Μην πειράζει. Μέσα στην ομοφιλοφιλία, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ακαθαρσία. Δεν είναι κακό αυτό τώρα πλέον στην εποχή μας. Τι δουλειά έχει η Εκκλησία να συμμετέχει σε πάρτι, σε οργανώσεις? Αδελφοί, βρισκόμαστε στο τέλος των ημερών. Θα δούμε πολλά. Το θέμα είναι εμείς που είμαστε. Ακούστε. Και πολλοί θέλουν σε εξακολουθήσει στα σαπολίας αυτών, δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθεί. Πολλοί. Και δια πλεονεξία θέλουν σας εμπορευτεί με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπολε δεν μένει αργή και από όλη αυτό δεν ιστάζει. Πολλοί. Όχι μόνο θα πλανηθούν, αλλά θα πλανήσουν κι άλλους. Αυτό που λέει και στην προς Ρωμαίους. Όχι μόνο πράτους λέει, αλλά συνευδοκούσει και ίσως πράτοντας. Το κάνεις που το κάνεις, αλλά τουλάχιστον παραδέξου το ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος. Και όχι να το βλέπεις, να το κάνεις εσύ και να το κάνει και ο άλλος και να λες μπράβο, καλά το κάνεις. Πολύ. Αδελφοί, δεν ξέρω, αλλά μην κοιτάς τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Μην κοιτάς αν είμαστε πολύ λίγοι. Κοίτα πού είσαι εσύ. Πού είσαι εσύ. Μέσα στην Εκκλησία ο διάβολος θα σπείρει ζυζάνια. Το λέει μέσα. Στην παραβολή των ζυζανίων. Έτσι λέει η Βασιλεία του Θεού. Ένας άνθρωπος λέει, έσπειρε καλός χώρος στο χωράφι του. Και ο εχθρός, όταν κοιμούντουσαν οι άνθρωποι, έσπειρε τα ζυζάνια. αυτή η παραβολή έχει να κάνει τις τελευταίες μέρες. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί λέει, άσε λέει να αυξηθούν τα ζυζάνια και στο τέλος του θερισμού θα γίνει η επιλογή. Και η επιλογή θα είναι ότι τα ζυζάνια θα ρυφτούν στη φωτιά.
1: Η παραβολή αυτή έχει να κάνει με όλο τον κόσμο που ο Κύριος έσπηρε τον καλό σπόρο και ο διάβολος έβαλε τα ζυζάνια. Έχει να κάνει με την Εκκλησία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Με την Εκκλησία έχει να κάνει αυτό. Όπου σπέρνει ο Θεός καλό σπόρο, θα σπείρει και ο εχθρός τα ζυζάνια.
2: Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να κρίνουμε ο ένας τον άλλον, αν είσαι σύτος ή αν είσαι ζυζάνια. Αλλά μας κάλεσε ο Κύριος να καθρεφτιζόμαστε στο λόγο του Κυρίου κάθε μέρα και να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τον ίδιο τον Κύριο για να καταλάβουμε τελικά από ποιο είδος είμαστε. Είμαστε σύτος ή είμαστε ζυζάνια. Να δούμε τα έργα μας, αυτά που παράγουμε, τι φέρνουν. Τα λόγια μας, αυτά που λέμε, ποιο αποτέλεσμα έχουν. Εάν οικοδομούμε ή αν γκρεμίζουμε. Μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει ο καλός σπόρος, υπάρχουν και τα ζυζάνια και θα υπάρχουν και να το ξέρουν. Άρα δεν θα πρέπει να σκανδαλιστείς. Καμιά φορά προσπαθούν να συμπνίξουν τον καλό καρπό τα ζυζάνια. Αλλά μην πτωηθείς, ο υπομείνας μέχρι τέλος αυτός θα σωθεί. Αλλά τα ζυζάνια έχουν να κάνουν ακόμα και μέσα στη δικιά μας την καρδιά. Γιατί ο Κύριος έσπηρε ένα καλό σπόρο μέσα μας, το λόγο του Κυρίου μέσα στην καρδιά μας. Και ο διάβολος τι προσπαθεί συνέχεια να βάλει? Το δικό του σπόρο. Την κακία, τη ζήλια, το φθόνο, την αντιζηλία, χίλια δυο μέσα στην καρδιά μας. Είναι αυτό που λέει προς Εβραίους στο 6ο κεφάλαιο. Για τη γη που πίνει, λέει, την καλή, που πίνει τη βροχή, την καλή, που ο Κύριος δίνει, όμως, εάν εκφύει, λέει, ακάνθες και τριβόλους. Είναι πλησίον κατάρας και είναι για να καυθεί. Ζυζάνια. Τα ζυζάνια τι θα πάθουν στο τέλος? Θα καυθούν. Το ίδιο ακριβώς, αδελφοί, εάν υπερισχύσουν τα ζυζάνια μέσα στην δικιά μας την καρδιά, ώστε τελικά τι να κάνουμε, να ψυχραθεί η καρδιά μας. Μην το επιτρέψεις αυτό. Θέλει αγώνα, αδελφοί. Δεν είναι απλό. Δεν είναι να είμαστε όπου πάει ο άνεμος, ο κακός άνεμος. Μας θέλει να πηγαίνουμε όπου θέλει το πνεύμα. Αλλά όχι ο άνεμος του διαβόλου και οι ψευδοδασκαλίες που πολλές φορές περνάνε μέσα μας. Παιδιά μας μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία και μετά πηγαίνουν σχολείο και ακούνε άλλο Ευαγγέλιο εκεί. Και έρχονται τα παιδιά μεγαλωμένα, συζητάμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουν δικαιώματα και αυτοί οι άνθρωποι. Και απαγορεύεται να τους κατακρίνεις και να τους κάνεις. Οι άνθρωποι αμαρτωλοί, οι παράξενοι. Μπαίνουν άλλα πράγματα μέσα, αδελφοί. Είναι μια μάχη. Και σε εμάς, και μέσα στην καρδιά μας. Έχεις επαφή με κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει πικρία μέσα του. Ή ασυγχωρητικότητα, αδερφό. Και έρχεται μετά αυτό όλο μέσα. Είναι αυτή η ρίζα της πικρίας, λέει, που μπορεί να μολύνει πολλούς, να μειανθώσει πολύ από αυτή τη ρίζα της πικρίας. Και τι γίνεται, καρδιά ψυχραίνεται.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πολλοί κεκλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Θες να είσαι από τους πολλούς που τελικά σκανδαλίστηκαν από αυτούς που λέγονται οι πρώην χριστιανοί? Δεν φταίνε οι άλλοι, αν και μπορεί να έχουν κάποιο μερίδιο ευθύνης στη δικιά μας πνευματική κατάσταση. Λέει στην Εκκλησία της Εφέσου: «Ναι, κοπίασες, είδες τους Απόστολους όλα αυτά, αλλά έχω κατά σου». Μπορεί να συνέβησαν τόσα πολλά, αλλά έχω εναντίον σου, διότι την αγάπη την πρώτη να φύγας. Μπορεί να αδικήθηκες, μπορεί να είπαν εναντίον σου πράγματα, μπορεί να έγινε το οτιδήποτε. Σε παρακαλώ, ο Κύριος σε παρακαλεί σήμερα, μην αφήσεις αυτά να ψυχράνουν την αγάπη σου στον Κύριο και να γίνεις κι εσύ από τους πολλούς που ήταν κεκλειμένοι αλλά πλέον δεν είναι εκλεκτοί. Διαβάζω στην Α' Τιμωθέου 4, 4ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο, «Δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν τέσσερις υστέρης καιρής θέλωση αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων για τις υποκρίσεις ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν σύνδεση και καυτηριασμένη». Από την ψυχρότητα που πάμε μετά στην αποστασία. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που μας είπε ο Κύριος για να έρθει? Πέστε μου. Δεν θα έρθει η μέρα εκείνη, λέει, εάν δεν γίνει πρώτον η αποστασία. Η αποστασία. Το χαρακτηριστικό λοιπόν της Εκκλησίας των τελευταίων καιρών είναι η ψυχρότητα της καρδιάς. Πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρία μηδενός. Λαοδίκεια. Λαοδίκεια. Αλλά επειδή λέει δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε και είσαι χλιαρός, θα σε ξεμέσω από το στόματός μου. Και πώς τους λέει αυτούς, αδερφοί, την Εκκλησία της Λαοδίκειας που τελικά θα μείνει κάτω, πώς τους λέει? Το μεγάλο πλήθος. Δεν μπορώ ειλικρινά, γιατί δεν ξέρει και κανένας, τη σύγκριση ανάμεσα στο μεγάλο πλήθος που θα μείνει πίσω και σε σχέση με την Εκκλησία της Αρπαγής, τους ζωντανούς που θα αρπαχτούν. Δεν ξέρουμε. Αλλά πρόσεξε, γιατί είναι μεγάλο το πλήθος. Δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι εκείνοι τελικά οι εκλεκτοί που θα αρπαχτούν. Δεν ξέρουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Είμαστε από αυτούς ή δεν μας νοιάζει? Η αγάπη μας είναι θερμή ή είμαστε χλιαροί ή ψυχροί? Θέμα μας λοιπόν είναι ότι οι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν θέμα και οι λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά θα σωθούν. Διαβάζω στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, ρωτάνε οι μαθητές του Κύριου, «Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζώνητοι?» Λουκάς Ιώτα Γάμα 23. Ο δε είπε προς αυτούς, «Αγωνίζεστε», ακούστε τι τους λέει, «αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης». Μα Κύριε, εμείς μπήκαμε, πήραν την απόφαση. Το δούμε και παρακάτω. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός και λίγοι είναι αυτοί που θα τη βρουν. Και είπαμε, Κύριε, δεν θέλουμε στην αρχή της πίστης μας, δεν θέλουμε να είμαστε από τους πολλούς που πάνε στην απώλεια, θέλουμε να είμαστε από τους λίγους. Αλλά να περάσουν μέσα από αυτή τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Στενή πύλη, τεθλιμμένη οδό. Πήραμε την απόφαση. Αλλά η απόφαση αυτή δεν εγγυάται και την πορεία μας. Ναι ή όχι? Η απόφαση αυτή τότε δεν εγγυάται την πορεία μας, γιατί η πορεία μας θα πρέπει να συνοδεύεται με ένα συνεχή αγώνα. Αγωνίζεστε να εισέλθετε για τη στενή πύλη, διότι πολλοί σας λέω θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν συντηρηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα, όπως τον καιρό του Νόε που εκλείστη η θύρα της κυβωτού, και αρχίσετε να στέγεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντας «Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο μισημάς». Και εκείνος αποκριθεί σας είπε «Δεν σας εξέχω, πόθεν είστε». Τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε «Εφάγομεν εμπροστέ σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας». Και θέλει πει, σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Φύγετε από μου πάντες οι εργάτες της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Βλέπουμε εδώ πάλι τους πολλούς, σε σύγκριση με τους λίγους. Όχι τους πολλούς του κόσμου, τους απιστούς, τους πολλούς τους πιστούς, που έχουν φάει με τον Κύριο και έχουν πιει, που έχουν ακούσει τους λόγους του και έχουν διδαχθεί. Με ποιους θέλεις να είσαι? Είπαμε ότι η χριστιανική μας πορεία ξεκίνησε με αυτή την απόφαση, ότι θα είμαστε από αυτούς τους λίγους. Αλλά και αυτοί που θα βρουν αυτή τη θύρα τη στενή και θα πάρουν αυτή την απόφαση, δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσουν μέχρι τέλος. Ματθαίος 22:13. Διότι πολλοί είναι κεκλειμένοι, μια έχει εκλεκτεί. Οι πολλοί αδελφοί είναι πολύ εύκολο να σκανδαλιστούν. Από αυτούς τους μαθητές που ακολουθούσαν τον Κύριο, όταν ο Κύριος τους είπε ότι «Εάν δεν φάγετε τη σάρκα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος μου». Τι λέει στον Ιωάννη στο 6:60. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτό ακούσαν, δεν είπαν «Σκληρός είναι ο λόγος». Ποιος μπορεί να τον ακούει? Και στο 66. Έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν στα οπίσω και δεν περιεπάρχουν πλέον με αυτού. Τέλος. Πολλοί. Οι πολλοί έφυγαν. Οι πολλοί έφυγαν. Γι' αυτό και μας ζητάει, αδερφοί, ο Κύριος να κρατηθούμε μέχρι τέλους. Και από αυτούς τους λίγους που έμειναν, ακόμα πιο λίγοι είναι τελικά εκείνοι που θα υπηρετήσουν τον Κύριο και θα φέρουν καρπό σε εκείνο. Πολλοί είναι ο θερισμός, αλλά οι εργάτες λίγοι. Αυτούς τους λίγους, τους εκλεκτούς, πόσοι από αυτούς θα είναι αυτοί οι λίγοι τελικά που θα πούν «Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου, ιδού εγώ». Έτσι λοιπόν πρέπει να πάρουμε, αδερφοί, αυτή την απόφαση. Από ποιο group, ποια ομάδα θέλουμε να είμαστε? Από τους λίγους ή από τους πολλούς? Τι θέλεις? Τι σε συμφέρει? Ο Κύριος θέλει να είμαστε κοντά του, αδερφοί. Αμήν. Και η καρδιά μας να είναι ζεστή. Να μην ψυχρανθεί. Να μην ψυχρανθεί αυτό που λέει. Διότι η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και δόξα αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.